χρόνου ένα στάδιο αρετών που άνοιξε. Αυτοί που θέλουν να αθληθούν, ας εισέλθουν.

Ας ευχηθούμε το φως της γνώσης και του ένθεου βίου, των Αγίων και των Ηρώων αυτής της εκπομπής, να φωτίσει όλους εμάς που αυτή τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα. Να δώσουμε τις ευχές μας για αυτήν την πανίερη, χαρμολυπημένη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε όλους τους ακροατές, ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους αυτούς που διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, είτε πρόκειται για ραδιόφωνο Ιεράς Μητροπόλεως, είτε για ψηφιακό ραδιόφωνο ή για ραδιόφωνο ομογένειας εκεί όπου η εκπομπή μας σε τακτική βάση μεταδίδεται εβδομαδιαία. Καλή δύναμη, καλές υπομονές να στείλει σε όλους μας ο ουρανός, αδελφοί.

Στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας ακολουθεί την ηλεκτρονική διεύθυνση esoteriapsychis.blogspot.com. Μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική μας συμπόρευση. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης μας στο entofoti@yahoo.gr.

πήγα στο πάνω σπίτι απόψε. Μου κάνανε μεγάλο ατσέτο. Υποδοχή. Μου κάνανε μεγάλο ατσέτο οι κοπέλες. Με ρένανε λουλούδια. Εκεί είναι το σπίτι. Εδώ. Εδώ είναι καλυβάκι. Πανηγύρι. Φωτεράδα. Δεν λέγονται.

Σκανδαλωδώς μας ελεεί ο πανευεργέτης Κύριος. Αδελφοί μου, σπλαχνίσου μας Κύριε και μη μας παραδειγματίσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που συνοδοιπόροι τούτης της εκπομπής μοιράζονται μαζί μας ευλογίες. Βιβλία, εικόνες, εκτυπώματα και απομεινάρια Αγίων του Θεού που ευωδιαστά και μυροβόλα φανερώνουν και ψηλαφούν τα θαύματα και τα θαυμασιά Του. Λίγο χώμα από το ταπεινό κυβούρι του Αγίου Φιλοθέου, του Ζερβάκου, εκεί στην Πάρο, στη Λογκοβάρδα Του. Οι συνειδήσεις είναι αυτές που αγιοκατατάσσουν, αδελφοί και πατέρες. Λίγο χώμα από εκεί, λίγο χώμα από το παγκόσμιο μνήμα του Αγίου Παϊσίου, ένα κομποσχοινάκι που φόρεσε και αγίασε η Θεία Χάρη, δοσμένο από εργάτη του Ευαγγελίου του Χριστού, η ιεροκήρυκα του Παραδείσου, ένα σταμποτό εικονάκι από το αγιαστήριο της Παναγούδας που έχουμε εδώ απέναντί μας, ένας πίνακας δίπλα με ζωγραφισμένο ολοζώνταν το καθολικό της Φιλοθέου γλυκοφιλούσας από τα χέρια του μακαριστού φυλαγιορείτη ασκητή μέσα στον κόσμο, του Κυρνίκου, του Μπαζόνη, του Ετολού, τα φυλαχτάρια και τα γιωτικά της κυρά Μιχαήλας μας από τις μικρές ακαθές της Κυκλάδες. Πάντοτε το ίδιο δέος, αν παραλαμβάνουμε αναξίως της αγάπης και της συναλληλίας τα ανεκτίμητα κοιμήλια. Πόσο χωρητική η καρδιά όλων αυτών που γνωρίζουν να πολλαπλασιάζουν τα δώρα του ουρανού σαν τα αποχωρίζονται. Κάποτε ξαφνιαστήκαμε πολύ, σαν ανοίξαμε ένα τέτοιο πακέτο. Αποστολέας του, τον θυμάστε, ο Χι Φι, ο Ρεθυμιώτης αδελφός μας. Σε ημέρα του Κυρίου, αναδεμένη με του τιμίου νηστικά ρητάγια αίματα, έγινε η αποκρυπτογράφηση των αρχικών του. Σε εκείνο το θεόπνευστο βιβλιαράκι που επέστρεψε στο δρόμο της μετανοίας αμέτρητες ψυχές, θυμάστε εκείνη την εκπομπή, την ομότιτλη «Ποτέ δεν είναι αργά» του Χι Φι. Έτσι, Χι Φι έγραφε μόνο πάνω. Χαράλαμπος Φραντζής, Χριστού φίλος. Κοιμήθηκε ο αδελφός μας. Πρέσβευε, πρέσβευε αδελφέ μας, στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού, στο πλάι της λατρεμένης σου γερόντισσας, του Αγίου Χαραλάμπους και όλων των Αγίων με τους οποίους συμπορεύτηκες. Θέλαμε αυτή η αναφορά να είναι στον πρόλογο αυτής της σειράς των εκπομπών. Εσύ μας έκανες τη γνωριμιά. Ο Θεός είναι νουθέτης, συνήθιζες να λες. Και κάθε μέρα που περνά, αδελφέ μας, το κατανοούμε όλο και περισσότερο. Όλες τις ώρες, μέρα και νύχτα, ο Χαραλάμπης μας ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους. Παρηγορητής και ομολογητής, χωρίς φτιασιδώματα και πενιές, που έλεγε ο ίδιος. Και τώρα, συνεχώς μας παραμυθεί με την απλότητά του και τις σοφές λαλιές του που χαράχτηκαν μέσα μας. Είμαστε ευλογημένοι από τον Θεό που γνωρίσαμε έναν γνήσιο φίλο του, έναν λεβέντη στρατιώτη του. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη την ημέρα που παραλάβαμε το δώρο του πριν από χρόνια. Μέσα ένα μαντίλι που αγκάλιαζε λίγες λευκές τρίχες από τα μαλάκια μιας διαλεχτής του Χριστού μας και ένα κομμάτι ύφασμα από το ρούχο που φορούσε στο δουλαγωγημένο σαρκείο της. Η γερόντισσα της Κρήτης, της Ελλάδας, της Ορθοδοξίας. Εκείνη η ευλογία του μακαριστού Χαράλαμπου, τι χαρά μας έδωσε. Όχι για να τη χρησιμοποιήσουμε με τρόπο μαγικό ή να αποτελέσει καύχημα και προσθήκη σε μια δίψυχη και φωνακλή πνευματική συλλογή. Μας ανενίσχυσε στα δύσβατα και φαινομενικά προσπέλαστα.
φυλαχτά, αγιασμένα από την Θεία Χάρη. Μεταδίδεται η Θεία Χάρη, αδελφοί μου, αν δεν έχεις εθελουσίως κλείσει ερμητικά της ψυχής σου τον δέκτη. Γι' αυτό, παππούλη μου και δέσποτά μου, μη το τραβάς στο χέρι σου, σαν κάποιος έρχεται όλο λαχτάρα να το καταφυλίσει. Θεία Χάρη ζητιανεύει. Θεία Χάρη γυρεύει ψυχούλα. Στάλθηκε τότε αυτό το παράξενο για τους πολλούς. Εκείνο το παράξενο για τους πολλούς αυτού του κόσμου. Δώρο. Στάθηκε αφορμή για να ζητήσουμε να μάθουμε περισσότερα για μια μεγάλη οσιακή μορφή των ημερών μας. Γερόντισα γαλακτία. Διέθετε ιεροσύνη. Ναι, όσο κι αν ακούγεται παράξενο και ατέριαστο σφόδρα σε μια γυναίκα. Μη βιαστείτε να σκανδαλιστείτε. Είχε την εξαγιασμού ιεροσύνη, όπως λένε οι πατέρες. Την εξαγιασμού ιεροσύνη ως κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος που έλαμπε σύγκορμα πάνω της. Ήταν ακόμα στη ζωή γερόντης όταν λάβαμε αυτές τις ευλογίες. Εκείνη μέσα στην υπιακή αφελότητά της δεν μπορούσε να διανοηθεί το μέγεθος της ακαταγόνης της παρησίας της. Όλα της έμοιαζαν τόσο φυσικά και προπτωτικά. Γι' αυτό φανερωνόταν συνεχώς. Αποκαλυπτόταν, χωρίς να το θέλει, χωρίς να το καταλαβαίνει στους γύρω της, όταν κατέβαζε στη γη τον ίδιο τον Άγιο Αντώνιο. Τον ίδιο υποστατικά, αδελφοί μου. Εκπλήσεστε. Για να θεραπεύσει ένα παιδί ή την Αγία Ειρήνη την Χρυσοβαλάντου για να επέμβει σε χειρουργείο νέου που χαροπάλευε. Σαν κοιμήθηκε τον Μάιο του 2021 στις 20. Να τη θυμόμαστε αυτή την ημερομηνία. Άρχισαν να κοινολογούνται προς δόξαν Θεού και βοήθεια αμετρήτων αναγγεμένων ψυχών τα υπέρλογα και συγκλονιστικά θαύματα του Θεού Λόγου δια των μεσητιών και των προσευχών της γερόντισσας. Δεν θα τολμούσαμε να κάνουμε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Ήδη στο παρελθόν όσες αντίστοιχες έχουμε κάνει. Για να γνωρίσουμε και εμείς και οι αδελφοί μας ακροατές Αγίους του Θεού με ακαταγόνιστες τις μεσητείες στο θρόνο του Δεσπότη, Κυρίου μας, δεχθήκαμε πολλές παρατηρήσεις από αδελφούς που μας επέπληξαν για το ότι βιαστήκαμε να αγιοκατατάξουμε. Ας είναι, θα διστάζαμε πολύ να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα αν πριν λίγο μόλις καιρό δεν κυκλοφορούσε ένα σπάνιο βιβλίο. Ένα βιβλίο που κάποιοι χριστοχαριτωμένοι ταπεινοί, με τα λόγου γνώσης και φόβο Θεού, είναι απόλυτα βέβαιοι πως θα αποτελέσει πνευματική βακτηρία μυριαριθμή των ανθρώπων που πορεύονται σταυρικά και αναστάσιμα σε ανηφόρια μετανοίας με προορισμό τον Γολγοθά και την Επουράνια Βασιλεία. Σε αυτούς τους δρόμους, με τη βοήθεια και το έλεος του Δεσπότη της ζωής μας, θα συνοδοιπορήσουμε μέσα σε αυτήν την ευλογημένη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πόσο συγκλονιστική η βία των Αγίων των ημερών μας, εκείνων που δεν αντάμωσες ποτέ από κοντά και όμως είναι τόσο οικοί σου, είναι τόσο δική σου. Δεν είναι αμάρτυροι Χριστού ακόμα και αυτή η εποχή. Το είπαμε στην αρχή. Οι άνθρωποι μοιάζουν στη συντριπτική τους πλειονότητα να αγαπούν περισσότερο το σκοτάδι και το ψέμα από το φως και την αλήθεια. Φως και αλήθεια γραμμένα με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα. Τόσο δική μας, έστω και αν δεν τους ανταμώσαμε ποτέ αυτοί οι γνήσιοι φίλοι του Χριστού μας. Με τη σαγήνη της Αγίας τους βιωτής, σε καλούν να αγωνιστείς και να παλέψεις. Κάποτε έστω και από μακριά να τους ανταμώσεις. Στου θεϊκού νυμφώνα τα μέρη. Θα περιδιαβούμε στις αγιασμένες και φωτιστικές σελίδες
αυτού του βιβλίου, σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, ίσως σε όλη αυτήν την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αν ελεήσει και επιτρέψει ο Κύριος. Το γαλαζοπράσινο βιβλίο, έτσι γίνεται και έτσι θα γίνει παγκόσμια γνωστό, σαν το πορτοκαλί του Αγίου Πορφυρίου, σαν το μπλε του Αγίου Παϊσίου, σαν το κίτρινο του Αγίου Ιακώβου, όπως μας το χάρισε το Άγιο Πνεύμα Διαγραφίδας του μακαριστού καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Πατρός Γερασίμου, μοναχού δοχιαρίτη, σαν το πορφυρό του Αγίου Ιωσήφ, γραμμένο από τον Άγιο Εφραίμ της Αριζόνας. Να, να ένα ουράνιο τόξο, να καυχέσαι και να χαίρεσαι στις μεταλλαγμένες και θεοστυγείς μέρες μας. Θα το διαβάσουμε λοιπόν συν Θεό και θα λαχταρίσουμε το φως της τριαδικής θεότητας. Ας ευχηθούμε να λαχταρίσουμε το φως της τριαδικής θεότητας. Ας ευχηθούμε να διψάσουμε τον ζωντανό Θεό σε αυτά τα τόσο πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυσκολεύουν και βυθίζουν τα βήματά μας. Ας καταβγάζεται ο δρόμος μας από της γαλακτίας μας τη φωτεράδα.

Για τη γερόντισσα του Φωτός θα ξεκινήσει να μιλά το αγαπημένο της πνευματικό παιδί, ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης. Λόγια δικά του και του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου, μεταξύ άλλων καταγραφών σε αυτό το υπέροχο βιβλίο διαβάζουμε «Η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης, παρακαταθήκη και διδάγματα της Γερόντισσας, μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν, των εκδόσεων Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου». Και ξεκινάμε λοιπόν με το γραφτό, το τόσο συγκινητικό του αρχιμανδρίτου πατρός Αντωνίου Φραγκάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Γουρτίνης και Αρκαδίας στην Κρήτη. Τα ξημερώματα της χθεσινής ημέρας, μια μεγάλη οσιακή μορφή της Κρήτης και συμβάσης της Ορθοδοξίας, απεξεδίθη το αραχνώδες χωικό της περίβλημα, το φθαρτό της πολύαθλο σώμα, το σώμα που ισοβίω σταυρώθηκε από τα αλγινά του βίου και τα παλέσματα της αέναης ασκητικής πρακτικής και φτερούγησε ήσυχα και ανεπαίσθητα όπως έζησε, στην αγκαλιά του Κυρίου, για να λάβει από τα κατάστικτα και πανστενουργά του χέρια τα πάμφωτα έπαθλα της πνευματικής της σκυταλοδρομίας. Στην αγκαλιά του Κυρίου που με μανικό έρωτα παιδιόθεν ηγάπησε και με αποστολική αυταπάρνηση ακολούθησε στον ματωμένο βηματισμό της εφαρμοσμένης αγάπης, 95 χρόνια που έλαμψε η μορφή της πάνω στη γη. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που έδωσε ύπνον της κροτάφης της και της βλεφάρης της νησταγμών η ακαταπώνητη αυτή γυναίκα που ζούσε, δρούσε και ανέπνεε για την Βασιλεία του Θεού, την οποία ησυχαστικός στοχοθέτησε και αγιοπνευματικός προσοικειώθηκε ως αναφέρετο κτήμα της στα υπόβαθρα της καρδίας της. Υπήρξε οσία, υπήρξε χαρισματική, υπήρξε ασκήτρια. Αν της προσδώσουμε και μαρτυρικό φρόνημα δεν θα λαθέψουμε. Αγάπησε εξ απαλώνων ήχων με περιφλεγή έρωτα τον Χριστό, με πιστότητα μυροφόρων τον ακολούθησε, εφάρμοσε επακριβώς τα σωτήρια εντάλματα της διδασκαλίας του, ποτίστηκε ακορέστως από τα ζωοπάροχα νάματα της αγάπης του, τον υπηρέτησε εμπνευσμένα στα πρόσωπα των εμπεριστάτων αδελφών, κατέβηκε στον άδη της μετανοίας έντονα και ουσιαστικά, εβίωσε την αγιοτριαδική παρουσία προκάλυπτα και ζωντανά, χτυπήθηκε λυσαλέα από τα μανιασμένα κύματα που ο Βίθιος Δράκων ξεσήκωσε στην πολυτάραχη θάλασσα, της επίγειας ποντοπορίας της έκλαψε πολύ, αγάπησε περισσότερο, ψιλοδούλευσε την αρετή, δόθηκε ανιδιοτελώς στους ανθρώπους, προσέφερε με χαρά τον αδύνατο σκελετό της για να ακουμπήσουν τα βάρη τους όλοι οι άλλοι. Σφούγγιξε δάκρυα, διόρθωσε λογισμούς, αλάφρωσε συνειδήσεις, γαλήνευσε ψυχές, ενέπνευσε ιερές επιθυμίες, προσανατένισε εναργό στα κάλλη του παραδείσου, ξεναγήθηκε με παρησία και στα φόβητρα της κολάσεως, τροχιοδρόμησε πλειάδα ψυχών στην αιώνια ζωή. Αδικήθηκε και συγχώρησε. Συκοφαντήθηκε ως πλανεμένη. Και ίδια ξεγέλασε τον δολιοφθορέα των ανθρώπων και ξεπέρασε τον πλάνον τούτο αιώνα, έγινε ουράνια ύπαρξη. Δροσοσταλίδα του κήπου της Εδέμ τελευταία έλαμπε. Σαν μοσχοθυμίαμα ευωδίαζε, μόνο χαμογελούσε. Μητρικά ευχόταν και αποχαιρετούσε. Σαν μπαρουτοκαπνισμένη αθλήτρια δίδασκε, σαν πεπειραμένη οδηγός νουθετούσε. Και σιγά σιγά ο φεγκοβόλος ήλιος της ύπαρξής της έγειρε στην δύση της επίκυρης του της βιωτής, για να κάνει την εκφαντορική ανατολή του στο άλλο ημισφαίριο της ατελεύτητης ζωής. «Τι κάνει η γερόντισσα γαλάτια?» με ρώτησε κάποτε ο θαυμαστός και αείμνηστος γέροντας Αναστάσιος Κουδουμιανός. «Γέρασε, γέροντα», απάντησα, «κύρτωσε πολύ. Τα κατάφορτα δέντρα όταν γεμίσουν καρπό, γέρνουν τα κλαδιά τους», απάντησε εκείνος.
δίνουν στους γύρω από το προϊόν τους και το υπόλοιπο της συγκομιδής, το αναδεικνύει η δικαιοκρισία του Θεού και το μοιράζει σε όλα τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Κάτω από μια γλυκιά, απερητή και γαλήνια επιφάνεια κυλούσε και πάφλαζε ένας ποταμός αγάπης και θείας ζωής, που τον επρόδινε η διεισδυτική και αστραφτερή ματιά της και η ολοφώτινη θωριά του προσώπου της, το ανθυρότατο χαμόγελό της, η αγγελική της όψη και το δροσιστικό εκχύλισμα της καρδιάς της λειτουργούσαν σαν μαγνήτης. Γι' αυτό, όσο εκείνη έκρυβε το φέγγος της ψυχής της μέσα στην αφάνεια της ασημότητας, τόσο ο Θεός το ύψωνε στον λιχνοστάτη της προβολής. Όπως ο μαγνήτης ελκύει διάφορα μέταλλα, όπως ο ήλιος εντάσσει στην τροχιά της επιρροής του διαφόρους δορυφόρους, έτσι και η αναγεννημένη ψυχή της γερόντισσας, άθελά της, έλκυσε κοντά της αναρρύθμιτες ψυχές που εμπνεύστηκαν από τους ρυθμούς της δικής της ζωής και αλλοιώθηκαν κοντά της. Η αγιότητά της ήταν καλά κρυμμένη μέσα στην απλότητα. Την αφοπλιστική παιδική απλότητα. Όπως μέσα στα άχυρα της ταπεινής φάτνης της Βιθλεέμ κρύφθηκε η μεγαλοσύνη του ενανθρωπίσαντος Θεού, έτσι, μέσα στην απλή αυτή ψυχή, την απέριτη και ταπεινή, κατοίκησε ζωντανά ο Χριστός και την έκανε να λάμπει από οσιότητα και αγιοπνευματική σοφία. Είχε πνευματικό βάθος. Το Άγιο Πνεύμα σαν ακύμαντος ποταμός άρδευε τα κανάλια της ψυχής της. Ένας παφλασμός βαθύς και απίθμενος δονούσε τα μύχια της καρδιάς της. Έπρεπε να προσιλώσεις καλά το αυτί σου για να τον ακούσεις και να έχεις άντλημα ψυχής για να αποκομίσεις και να εφρανθείς από τα ρήθρα του που μυστικά διαπότιζαν και ζωογονούσαν την ωραία και ταπεινή αυτή ψυχή. Ακόμα και τις πιο ηρωικές πράξεις της ζωής της συνήθιζε να τις περιβάλλει με μια απλότητα και φυσικότητα που ήταν γι' αυτόν τον λόγο συγκλονιστική. Δεν ήταν λίγες οι αποφάσεις της ζωής της που περιείχαν το χρώμα του Γολγοθά, το ηρωικό φρόνημα και το συγκλονιστικό στοιχείο. Όλα όμως, όλα η γερόντισσα Γαλακτία τα αντίκριζε εν πίστη και τα προσπερνούσε εν σιγή. Γιατί ήταν από τις ψυχές που προσήγγιζαν τον Χριστό, όχι κράζουσα όπισθεν αυτού, σαν την Χαναναία, αλλά λαθούσα, ευγενικά, ήρεμα, συναισθαλμένα, σαν την αιμορροούσα, που της έφθανε και της αρκούσε να κουμπίσει μόνο τα κράσπεδα των ιματίων του. Έτσι, με την ίδια συστολή προσήγγιζε πάντα τον Χριστό η γερόντισσα Γαλακτία και επιτελούσε τα έργα του. Γι' αυτό επέτυχε την ίδια όπως η γυναίκα εκείνη κατάκτησε. Και πράγματι ο Χριστός δεν της χαλούσε χατήρι. Η προσευχή της μετακινούσε όρη. Η απόλυτη εμπιστοσύνη της στην πρόνοια του Θεού ενεργοποιούσε μέσα της την θεϊκή δύναμη και επιτελούσε το θαύμα. Γεννήθηκε στην ιστορική και ηρωοτόκο Πόμπια στις 5 Μαρτίου του 1926. Οι οικογενειακές της καταβολές λειτουργήσαν σαν γονιμότατη φύτρα για να εκολαφθεί απροσκόπτωση μετέπειτα πνευματική της εξέλιξη. Ο πατέρας της, ιατρός και άνθρωπος του Θεού, η Γαλάτια έλεγε «Ποτέ μου δεν καυχήθηκα επειδή ο πατέρας μου ήταν γιατρός». Χαίρομαι όμως να λέγω ότι ήταν όντως άνθρωπος και χριστιανός. Ανάργυρο σχεδόν, δοτικό στον ανθρώπινο πόνο, ενέπνευσε στην πολύ αγαπημένη του κόρη το θυσιαστικό ήθος και το ανιδιοτελές φρόνημα. Ο παππούς της, ο πατέρας της μητέρας της ήταν ιερεύς. Και τι ιερεύς, Άγιος. Πνευματικό ανάστημα των οσίων γερόντων της Μονής Κουδουμά, Παρθενίου και Ευμενίου, έζησε εν συζυγία 2 έτη και σε οσιότροπη χειρία 66 έτη. Τόσο πολύ εξαγιάστηκε ο νους από την άσκηση και την προσευχή που έλεγε με αφελότητα καρδίας στα τέλη της ζωής του ότι θεωρούσε τον εαυτό του άγαμο γιατί δεν τον συνόδευε καμία ανάμνηση του βραχύβιου εγγάμου βίου. Ιερά Μονή Κουδουμά, όσοι Παρθένιος και Ευμένιος, Παπανικόλας Φουστανάκης, γερόντισσα Γαλακτία, αλυσιδωτή μετάδοση του χαρίσματος της ησυχαστικής βιωτής.
ανάμεσα στις τέσσερις εκλεκτές θυγατέρες του θρυλικού γιατρού της Πόμπιας, Μιχαήλ Κανακάκη, ξεχώρισε εμφανώς η τρίτη, η γαλάτια. Για τη σπάνια ομορφιά της, για την ολοπρόθυμη υπακοή της, για την κραυγάζουσα σεμνότητά της, για την παρθενική ακτινοβολία της, για την αδελφική προς τους ξένους συμπεριφορά της, για τα ελεήμονα σπλάχνα της καρδιάς της, για το ακατάκριτο στόμα της, για την πανθομολογούμενη αρετή της, για την απαστράπτουσα διαγωγή της, τι πρώτο και τι δεύτερο να ξεχωρίσεις. Όλα αυτά μαζί συναποτελούσαν τις φλόγες μιας ευεργετικής αγάπης που διαρκώς εκτόξευε το ηφαίστειο της καρδιάς της, μέσα στο οποίο εκόχλαζε ο περιφλεγής της έρωτας, το περίσευμα της λαχταριστής αναφοράς της προς τον Εράσμιο νυμφίο της Εκκλησίας, Σωτήρα Χριστό. Η πνευματική της εξέλιξη έχει μια ιστορία. Δεν οφειλόταν μόνο στην οικογενειακή της παράδοση και τις πνευματικές της καταβολές. Κυνήγησε έμπρακτα από τα παιδικά της χρόνια τον Χριστό, γι' αυτό και εκείνος με το βέλος της αγάπης του την κατέκτησε ολοσχερός και την κατέστησε νύμφη του. Από μικρή δόθηκε στην προσευχή, ανεπιτίδευτα, κρυφά, ώρες πολλές αφιέρωνε στην προσευχή αλλά και στη διακονία του πλησίων. Το ιατρείο του πατέρα της ήταν ένας ιδανικός τόπος για να εξασκεί το άθλημα της προσφοράς και να ολοκαυτώνεται στο βωμό της θυσίας. Επιμελούνταν τις πληγές των ασθενών, συνέπασχε υπαρξιακά μαζί τους, τους ενθάρρυνε στην υπομονή και κρυφά ελεούσε εκ των υπαρχόντων αυτή. Το ίδιο ήταν και μέσα στο σπίτι, σε όλα πρώτη η γαλάτια. Στην οικοκυροσύνη, στα αγροτικά, στη μεταφορά νερού, στη διεκπεραίωση παραγγελιών, ο γιατρός πατέρας, βλέποντάς την πάντα ταπεινή, σιωπηλή, πρόθυμη σε οποιαδήποτε εργασία και αδιάφορη στη διεκδίκηση δικαιωμάτων και τιμής, την αγκάλιαζε και της έλεγε στοργικά: «Γαλαθιό μου, ύψωσε κι εσύ το ανάστημά σου. Μη σε εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Θέλω να έχεις το βέτο σου». Ο πατέρας της την είχε ξεχωριστεί και εκείνη τον υπεραγαπούσε. Κάποτε όμως σε εφηβική ηλικία κάτι του είπε και τον στεναχώρησε. Εξομολογήθηκε η γαλάτια στον παππού ιερέα και εκείνος την μάλωσε. Η νεαρή γαλάτια επιτίμησε σκληρά τον εαυτό της. Ξάπλωνε μπρούμητα στον ξύλινο οντά του δωματίου, έβρεχε με δάκρυα μετανία στον χώρο και οικέτευε σπαρακτικά το Άγιο Πνεύμα να την συγχωρήσει. Και κάποια μέρα, ενώ βρισκόταν μέσα στον άδη της μετανοίας, άστραψε στα μάτια της ψυχής της η άκτιστη λαμπιδόνα της Αναστάσεως. Σε ανύποπτο χρόνο, ενώ έσκυψε στην αποθήκη κάτι να πάρει, ήρθε απρόσμενα από τον ουρανό μια γαλαζόλευκη δροσιστική φλόγα και διαπέρασε γλυκά και ειρηνικά το κεφάλι της. Προχώρησε, όπως έλεγε, στον εσωτερικό της χώρο, διάνοιξε τους νοητικούς της ορίζοντες και πλάτινε χαρισματικά την καρδιά της. Ένιωσε να φεύγουν οι αμαρτίες της όπως τα ξερά φύλλα στο φύσημα του αέρα και όπως σκορπά ο δυνατός άνεμος στις ξερές φλούδες από τους κορμούς των μεγάλων δέντρων. Είναι δική της η παραστατική αυτή εικόνα και περιγραφή. Είναι ευνόητο από θεολογικής πλευράς ότι η καρδιά της γαλάτιας που πόνεσε δυνατά από την σωτήρια συντριβή της μετανοίας τράβηξε δυνατά από τον εγκέφαλο του ηγεμόνα νου και πυρπολήθηκε δυνατά από την πυρκαγιά της θείας αγάπης. Έκτοτε ένας θείος έρωτας εγκαθιδρύθηκε μέσα της και σηματοδότησε καταλυτικά την μετέπειτα πορεία της. Αυτό το μεγάλο και καθοριστικό γεγονός της πρώιμης νεότητάς της το κράτησε μυστικό μέχρι τα 85 χρόνια της ζωής της. Οπότε και μας το φανέρωσε. Είναι προφανές ότι ο Θεός της έστειλε τα γλυκάδια του παραδείσου και την καλούσε στη σταυρική οδό που απολύγει θριαμβευτικά στην πλατιά λεωφόρο της Αναστάσεως. Πού να ακούσει η γαλάτια για γάμο έπειτα από το συνταρακτικό αυτό γεγονός. Αυτό που έζησε ήταν μια ενυπόστατη έλαμψη. Η πρώτη θεωρία του Θεού που άμεσα επισφράγισε τη ζωή της. Έλεγε, όταν κανείς φάγει το παντεσπάνι, του φαίνονται μετά άνοστα όλα τα γλυκίσματα. Και εκείνη γεύτηκε εμπειρικά τον Θεό,
Γι' αυτό και αποποιήθηκε με τα αποστροφής και βδελιγμίας τις αισθησιακές απολαύσεις του κόσμου και πάντα τα του βίου τερπνά πρόσχα με ζηλίαν. Απέκτησε άλλο μέτρο αξιολόγησης των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Σταυρό του Χριστού. Γλυκάθηκε από τα πρώτα σημάδια της άμεσης θεϊκής παρουσίας και έτρεχε ακαταπαύστος να βρει το ανεξάντλητο ζαχαροπλαστείο της χάρη του. Τα κοσμικά μεγαλεία, τα φανταχτερά φορέματα, τα μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, τα εντυπωσιακά ενδύματα, οι τίτλοι και τα αξιώματα, η προβολή και η φιλαρέσκεια, οι διασκεδάσεις και η αισθησιακή ζωή, τις ήταν αποκρουστικά, ώστε πολλές φορές προσποιήθηκε την άρρωστη για να τα αποφύγει, μη έχοντας άλλο τρόπο να επικαλύψει τον πλούτο της εσωτερικής της πληρότητας. Ανέπτυξε ιδιαίτερη σχέση με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Η επισφαλής υγεία της αγαπημένης της ανιψιάς Αντωνούλας την οδήγησε να στείλει επωνύμως το τάμα της στον πανορμίτη της νήσου Σίμης. Σφράγισε τα σχετικά μέσα σε ένα μπουκάλι και το πέταξε στη θάλασσα. Το τάμα της πήγε ενδοθαλασσίως στον προορισμό του, έλαβε την ενημερωτική απάντηση από το προσκύνημα και η μικρή Αντωνούλα την επομένη μέρα μίλησε. Έκτοτε, η σχέση της με τον Αρχάγγελο ήταν διαβίου ζωηρή, άμεση, δυνατή. Και τα θαύματα που επιμαρτυρούν αυτή τη διάθερμη αγαπητική συναλληλία ήσαν συνεχή και απροσμέτρητα. Πέταξε και ένα άλλο μπουκάλι στο Λιβικό Πέλαγος που βρέθηκε σε ένα ερημοκλήσι του ταξιάρχη στην Ανώπολη Σφακίων και έγινε αιτή αυτό το θαύμα να ανακαινιστεί και να ξαναλειτουργήσει ο πεπαλαιωμένος και εγκαταλελειμμένος αυτός ναός. Ο Αρχάγγελος συνεχώς έδειχνε την εύνοιά του στην νεαρή κόρη με την Ισάγγελο πολιτεία και όταν κάποτε πιάστηκε πολύ για να ενδώσει στην ολοκλήρωση ενός συνοικεσίου, πήρε αγκαλιά την εικόνα του Αρχαγγέλου και τον καθηκέτευε σπαραχτικά στο δωμάτιό της να επέμβει δυναμικά και να ματαιώσει την εξήφανση της θετικής προοπτικής. Η παρουσία του και πάλι ήταν άμεση. Έγινε σεισμός στο σπίτι. Ξεμανταλώθηκαν οι πόρτες. Ένας θόρυβος τάραξε τους προξενητές και τους ενίκους. Ο ευλαβής ιατρός πατέρας πίστηκε πλέον ότι η υπόθεση γάμος ήταν για τη Γαλάτια τελείως ατελέσφορο γεγονός και κάθε άλλη διαχείριση του πράγματος θα απέβαινε για αυτή μαρτύριο. Η έγκαρπη αφιέρωσή της στο Θεό νοηματοδοτήθηκε καθοριστικότερα από την συνίκησή της για περίπου 40 χρόνια με την ανιψιά της Αντωνία. Αγάπησε αυτό το παιδί όσο τίποτα στον κόσμο, θυσιαστικά του δόθηκε. Η ιδιαιτερότητα της καταστάσεως ευαισθητοποίησε έτσι περισσότερο την ήδη εκλεπτισμένη ψυχή της Γαλάτιας. Έγινε ο φύλακας άγγελος της Αντωνίας. Σε συνεπικουρία με τους γονείς του παιδιού, οικονομούσε τις ποικίλες ανάγκες του, φρικτορούσε σαν άγρυπνος φύλακας της επάλξης της ακαιρεότητάς του και διήνθιζε με ροδοπέταλα ασύλληπτης αγάπης και προσφοράς την ανέμελη καθημερινότητά του. Πέρασε πολλά. Επιθέσεις από ανθρώπους, ύβρις, προσβολές, χλεβασμούς, αμφισβητήσεις. Δεν είναι εύκολο να οικονομήσει ένα άρρωστο παιδί και πολλοί των ανθρώπων είναι σκληροί και ανάλγητοι. «Τον Σταυρό μου», έλεγε, «τον γνωρίζω μόνο εγώ και ο παντεπόπτης Θεός». Όμως έκανε υπερβάσεις αγάπης και άλματα συγχωρητικότητος. Ο καλός κολυμβητής, γράφει Όσιος Διάδοχος Φωτικής, δεν πάει κόντρα στον αφρό του κύματος, αλλά περνά από κάτω. Σε κανέναν δεν κάκιωσε, δεν μνησικάκησε, δεν διατύπωσε παράπονο ή αρνητικό λόγο. Προπάντων για κανέναν δεν αθυροστόμησε και δεν κράτησε μέσα στην ψυχή της ίχνη εμπάθειας ή τάσης εκδικητικότητας. Το ποιοι την πίκραναν και την πλήγωσαν, κανένας μας δεν το πληροφορήθηκε ποτέ. Παράλληλα, με την άρση του βαρύτατου αυτού σταυρού, καλλιέργησε επιμελώς και την άσκηση για την πλήρη μεταμόρφωση της καρδίας της. Αδιάλειπτη προσευχή, απειράριθμες γονικλησίες, επικοδομητική μελέτη, έμπρακτη εξάσκηση όλων των εντολών του Χριστού, συνεχής εκκλησιασμός και μάλιστα λίαν πρωί πριν την έλευση του ιερέως στο ναό,
εξονυχιστικός έλεγχος της συνειδήσεως, τακτική προσαγωγή στην εξομολόγηση, συχνότατη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων, εξαντλητική νηστεία και προπαντός επιμελημένη εφαρμογή της έγκαρπης σιωπής. Η θεοειδής πολιτεία της και η γονιμότατη άσκησή της, ιδιαιτέρως όμως η πύρινη προσευχή της, την εξακόντισαν στα ουράνια σκηνώματα και ενετύπωσαν τη μορφή του Χριστού μέσα στην καρδιά της. Θεωρούσε την προσευχή σαν την πιο ισχυρή ώρα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ζούσε με την προσευχή την πιο δυνατή κοινωνία και επικοινωνία. Γι' αυτό το περίσσευμα της ερωτικής αναφοράς που έτρεφε προς τον Σωτήρα Χριστό, το διοχέτευε στο κανάλι της αδιάλειπτης προσευχής. Η προσευχή της έδινε δύναμη. Με την προσευχή προσήλκυε την χάρη και προσαύξησε τις αρετές της αγνότητας, της ταπεινοφροσύνης, της σιωπής και της αγάπης. Είχε τόσο ισχυρή και δυνατή προσευχή, ώστε κάποιες φορές μικρά παιδιά, εν ώρα θείας λειτουργίας, την έβλεπαν φωτεινή και μετάρσια να εξυψώνεται από τη γη και ουράνιες αγγελικές ταξιαρχίες να την περικυκλώνουν και να ψάλουν μαζί της. Οι Πομπιανοί και οι κάτοικοι των γύρω χωριών την αγάπησαν και την σεβάστηκαν πολύ. Μου είπε κάποτε ο αείμνηστος επιφανής Πομπιανός Μανώλης Φουστανάκης: «Με επιστημονικό μικροσκόπιο αν διερευνήσουμε τη ζωή της γαλάτιας, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε κακό. Ασφαλώς, σαν απόγονος του Αδάμ, θα είχε και αυτή τις αδυναμίες της και τις ανθρώπινες πλευρές της. Όμως, ήταν τόσο αθώα και παιδικά αυτά, ώστε τα προσπερνούσες με θυμηδία, γιατί μόνο χαρά, πλατηχωρία και άνεση σου προκαλούσαν τα ελαττήρια και οι προθέσεις της καρδιάς της. Όλοι θαύμαζαν την ταπεινότατη και ενάρετη γιατροπούλα που κεγόταν σαν το λιβάνι στην ανθρακιά για να ευωδιάσουν οι άλλοι και έλειωνε σαν το φλογισμένο μελισσοκέρι για να αποκομίσουν το φως και την λάμψη που εξέπεμπε η αναγκεμένη συνάνθρωπή της. Αλλά αν θέλαμε να αποδώσουμε το μεγαλείο της γερόντισσας επιγραμματικά, θα αναφέραμε δύο λέξεις. Ήταν η ενσάρκωση της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης».

0: Και συνεχίζουμε με τα λόγια του Αρχιμανδρίτη Πατρός Αντωνίου Φραγκάκη, λόγια που έγιναν γνωστά, δημοσιεύτηκαν την επομένη της ουσιακής κίνησης της Γερόντισσας Γαλακτίας. Διαβάζουμε από το βιβλίο των εκδόσεων Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, γραμμένο για τη Γερόντισσα Γαλακτία. Ήταν όντως ταπεινή. Κανένας μεγαλοειδεατισμός, ούτε ακροθυγός δεν εκολάφθηκε στην ψυχή της. Δεν ήταν αυτό κομπλεξικότητα, γιατί ήταν ελεύθερη από συμπλεγματικές καταστάσεις, ούτε αίσθημα μειονεξίας, γιατί διέθετε ψυχική πληρότητα. Ήταν η βαθιά και αγία αρετή που της απεκάλυπτε την χωικότητα και τρεπτότητα του εαυτού της και την έκανε να γνωρίζει τα μέτρα της. Είχε διαρκώς την αίσθηση ότι είναι η χειρότερη των πάντων. Φιλούσε τα χέρια όλων και ζητούσε συγχώρηση. Δεν το έκανε από ταπεινοσχημία, αλλά με πλήρη επίγνωση μηδαμινότητος. Φρονούσε ότι είναι πολύ χαμηλά, στο μηδέν. Ότι της λείπουν ακόμη πολλά, ότι δεν είναι αυτή που έπρεπε και μπορούσε να είναι. Την χαρακτήριζαν ο καλός λογισμός για τον πλησίον της και η ανελαίτη αυτοκριτική για τον εαυτό της. Και ο γονοθέτης Θεός την εξακόντισε από τα βάθη της βιωματικής ουδενίας στα ύψη της απερινόητης θεοπτίας. Γιατί πάστα ποινών εαυτών υψωθήσεται κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου μας. Η αγάπη της παρημιώδης και ασύγκριτη αγαπούσε τους πάντες, προπαντός τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους, τους σχολούς και αναπήρους, τους ενδεείς και τους πάσχοντες, τους οδυπόρους και πάρικους, τα μικρά παιδάκια και τους γέροντες, και όλους τους φόρτωνε διακριτικά με τα δώρα της αγάπης της. Και η πολλή αγάπη γέννησε τη διακριτικότατη ελεημοσύνη της. Ομολογώ, συνεχίζει ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, ομολογώ με τα Παρισίας ότι είναι το πιο ελεήμον πρόσωπο που γνώρισα στη ζωή μου. Έπαιρνε το μισθό της και τον σκόρπιζε αμέσως. Έλεγε, έκανα συμφωνία με την Παναγία, εγώ να διάζω το σπίτι μου και αυτή να μου στέλνει ό,τι χρειάζεται για να περνώ την κάθε μέρα. Καμιά φορά, έλεγε, καθυστερεί για να με δοκιμάσει. Όμως εγώ ησυχάζω και γιατί ξέρω πως οπωσδήποτε θα έρθει. Και πράγματι, συνέχιζε, μετά από λίγες ημέρες να του και φθάνει. Δεν με βγάνει η Παναγία από το λόγο της. Μέχρι τα βαθιά της γεράματα σκορπούσε, έδιδε τη σπένηση. Ήταν γερόντισσα πια, χειρουργημένη και στα δυο πόδια, αλλά έστεινε μια μεγάλη κατσαρόλα φαγητό για να μην στερηθούν οι μοναχικοί γέροντες και ένας άρρωστος ηλικιωμένος της γειτονιάς. Γι' αυτό λίγο πριν το τέλος την επισκέφθηκαν ανάμεσα σε άλλους οι 7 αρχάγγελοι που μεταφέρουν τις προσευχές των Αγίων από τη γη στον ουρανό, τις συστήθηκαν με τα ονόματά τους. Δεν τα λησμόνησε, αλλά τα ενέταξε στην καρδιακή μνήμη της. Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ, Ουριήλ, Βαραχιήλ, Φανουήλ, Θαναήλ. Ο Ουριήλ της είπε ότι φυλάει την άβη σου. Σήκωσαν ψηλά τις ρομφαίες και τις έκαναν ρεκάπι του, όπως είπε, για να περάσει. Την οδήγησαν σε ένα πάνχρυσο παλάτι. Είναι ο τόπος της κατοικίας σου, της είπαν. Στη μέση ξεχύλιζε ένα ολόχρυσο δοχείο που ανέβλιζε κρυστάλλινο νερό. Ρώτησε, τι είναι αυτό? Είναι το δοχείο της καρδιάς σου, απάντησαν. Και ξεχυλίζει η αγνότητά σου, η σιωπή σου, η ταπεινοφροσύνη σου και οι ελεημονιές σου. Η πρόωρη κοίμηση της Αντωνούλας της κόστησε πολύ. Έκλαιγε συνεχώς, αλλά επαρηγορείτο από την ελπιδοφόρα προσδοκία της επανασυνάντησης στην αιωνιότητα. Ήταν το 1998 όταν άρχισαν και τα προβλήματα υγείας της γερόντισσας. Δεν θα μπορούσε λόγω σωματικής αδυναμίας να οικονομεί με την ίδια φροντίδα το παιδί. Εκείνη τη χρονιά διορίστηκε και η ευτέλειά μου, εφημέριο στην Πόμπια. Δεθήκαμε πολύ. Σαν μάνα με παιδί, 20 ολόκληρα χρόνια. Της έδωσε πληροφορία ο Θεός στην προσευχή. Σου πήρα την Αντωνία, αλλά σου έστειλα τον Αντώνη. Και πράγματι, την αγάπησα όσο και τους φυσικούς μου γονείς, ή ίσως ακόμα και περισσότερο. Απήλαυσα κοντά της την ακένωτη μητρική στοργή και την ανίσταχτη φροντίδα της. ήθε δε να διαποτίσει και το άγωνο έδαφος της δικής μου ψυχής, το ζωηφόρο νάμα που είδα τόσα χρόνια να αναβλύζει, η ένθεε βιωτή της και η άγγελος πολιτεία της. Ποτέ δεν περιαυτολόγησε. Είχε αίσθηση όχι απλώς μηδαμινότητας, αλλά απόλυτης ουδενίας. Την βρήκαμε πολλές φορές να έχει επιδοθεί σε θρήνο μετανοίας, να χτυπά το πρόσωπό της και να αυτοαποκαλείται πόρνη, ληστίνα, έκτρωμα, ελεηνή. Λυπόταν όταν την επενούσαν γιατί νόμιζε ότι αδικούσαν κατά πολύ την πραγματικότητα και πήγαινε κόντρα, προσέκρουε βάναυσα στη δίκαιη αποτίμηση του Θεού. Χαιρόταν στις κατηγορίες γιατί τις εκλάμβανε, όπως έλεγε, ως ευκαιρίες για διόρθωση, μετάνοια και σωτήριο επαναπροσδιορισμό ολόκληρης της υπάρξεώς της. Είχε εγκαθιδρύσει μέσα της ένα σπάνιο και αμπλοκάριστο εργοστάσιο καλών λογισμών. Για όλους είχε έναν καλό λόγο και τα πιο δύσκολα και σκανδαλώδη ενεργήματα δεν τα αμνίστευε μεν, αλλά σιωπούσε και προσευχόταν για τους υπεύθυνους όταν τα επληροφορεί του. «Εγώ είμαι η μεγαλύτερη υπόδικη ενώπιον του Θεού», έλεγε, «και δεν έχω δικαίωμα να κρίνω κανέναν». Σε όλους έβρισκε κάτι καλό και αυτό προέβαλε. Την ενδιέφερε να βασιλεύει το καλό στην αντίληψη των άλλων και στην υφή της κοινωνίας. Γι' αυτό, τελευταία, της ξέφυγε και είπε «Είμαι φορτωμένη από αμαρτίες και ελπίζω μόνο στο έλεος του Θεού, γιατί γέρασα άπρακτη από έργα μετανοίας. Για κατάκριση όμως νομίζω πως δεν θα δώσω λόγο στον δικαιοκρίτη Θεό». Είναι τόσο υπέροχος, τόσο λυρικός ο τρόπος με τον οποίο ο πατήρ Αντώνιος σκιαγραφεί και περιδιαβαίνει σε όλες τις ημέρες της επίγειας βιωτής και της θεάρες της ορθοπραξίας που εφήρμοσε αταλάντευτα γερόντισα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, τα 95 χρόνια που κατοίκησε σε αυτόν τον κόσμο πριν μεταβεί στην ουράνια ετοιμασμένη κατοικία της. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός και στην επόμενη εκπομπή να διαβάζουμε από το λόγο του Αρχιμανδρίτου πατρός Αντωνίου Φραγκάκη, είναι ο επικίδιος της ουσίας γερόντισσας Γαλακτίας, ο οποίος ακούστηκε μια μέρα μετά την κοίμησή της στις 20 Μαΐου του 2021 από το βιβλίο αυτό το υπέροχο, το γαλαζοπράσινο, η ουσία γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης, των εκδόσεων Θεομόρφου, της Ιεράς Μητρόπολης. Μόρφου θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, να διαβάζουμε σε όλη αυτή την πορεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Θα πάμε σε κάποια άλλα κεφάλαια τώρα, κάποιες σελίδες από μαρτυρίες όσων αξιώθηκαν να γνωρίσουν εν ζωή την αγιασμένη γερόντισσα Γαλακτία. Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Θάνος: «Με μια ομάδα αδελφών επισκεφθήκαμε τη γερόντισσα Γαλακτία στην Πόμπια του Ηρακλείου, όπου ζούσε. Φτάσαμε εκεί το απόγευμα της 12ης Μαρτίου του 2018 και μέσα στις 4 μέρες που μείναμε, την επισκεφθήκαμε αρκετές φορές. Την πρώτη ήμασταν όλοι μουδιασμένοι. Μπήκαμε στο φτωχικό γεμάτο εικόνες σπιτάκι και κατευθυνθήκαμε προς τη γερόντισσα. Ασπαστήκαμε το χέρι της και καθίσαμε τριγύρω της. Θυμάμαι χαρακτηριστικά περιέργεια, σκεπτικισμός, δισταγμός, ολιγοπιστία, άρνηση, φόβος, αλλά και προσδοκία, ελπίδα και πίστη να πλέκουν ένα αλλοπρόσαλο γαϊτανάκι μέσα στο μυαλό μου. Με τι θα ερχόμασταν αντιμέτωποι? Με αποκάλυψη αμαρτημάτων, επιτίμηση πραχθέντων, φανέρωση μελώντων? Λογισμοί γαρθνητών δειλή και επισφαλής επίνιε ημών». Διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος. «Η συνάντηση αυτή, ωστόσο, έμελε να είναι σταθμός της ζωής όλων μας, πράγμα που δεν άργησε να φανεί. Η γερόντισσα κέρδισε αμέσως εντυπώσεις και καρδιές. Ακόμα και στον καιρό της δοκιμασίας της υγείας της, παρέμενε ένας άνθρωπος φωτεινός, με καθάριο βλέμμα, χαρή, ζωντανός, με διάθεση ακόμη και για πειράγματα. Μια γυναίκα της παλιάς Κρήτης αφοσιωμένη στον Κύριο και το θέλημά του. Είχα περάσει μια δύσκολη και μεγάλη χρονικά περίοδο. Λογισμοί ποικίλοι κατέκλυζαν το νου μου. Διαψεύσεις, αποτυχίες, πληγές διάφορες. Ακόμη και το παιδικό όραμα της ιεροσύνης είχε ξεθοριάσει πια. Πράγμα που με πλήγωνε βαθιά. Η γερόντισσα έλειωσε με τον τρόπο της αυτόν τον πάγο, τον παγετώνα μάλλον, με μια φράση της μόνο. «Παιδί μου, σε αγάπησε η ψυχή του Θεού». «Ψυχή του Θεού είναι το Άγιον Πνεύμα», μου διευκρίνησε αργότερα πολυσέβαστος κληρικός. Και συνέχισε η γερόντισσα. «Η ζωή σου θα είναι καρποφόρα και ευλογημένη, έστω και αν φαίνεται ότι έμεινες πίσω». Στην επόμενη συνάντηση συμπλήρωσε: «Για το Θεό είσαι ιερωμένος». Μεγαλύτερη έκπληξη όμως συνέβη το βράδυ του αποχαιρετισμού. Βγήκα έξω από το δωμάτιο καθώς ήρθε κι άλλος κόσμος που ήθελε να την δει. Μετά από λίγο αναζήτησε τον παπά που ήταν πριν στο δωμάτιο. Ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης που τη φρόντιζε, της απάντησε: «Εδώ είμαι». «Ο άλλος», επέμενε. Στην επιμονή της υπονιάστηκε ο πατήρ Αντώνιος και με κάλεσε στο δωμάτιο. Μόλις μπήκα είπε δείχνοντας: «Νάτος ο παπάς». Συγχρονιστήκαμε όλοι και πρώτος εγώ. Φύγαμε από τη γερόντισσα με κλάματα. Στη δεύτερη επίσκεψη 6 μήνες μετά, αφού φίλησα το χέρι της, αυτή έπιασε το δικό μου και μου λέει: «Για να δω». Πήρε το χέρι μου και χωρίς καλά-καλά να καταλάβω το έφερε στα χείλη της και το ασπάστηκε. «Άντε νεκτάρι», είπε ο πατήρ Αντώνιος. «Με το καλό». Και γέλασε. Η γερόντισσα, χωρίς να τη ρωτήσουμε, είπε πολλά σε όλους μας και για όλους μας. Έλυσε κόμπους του παρελθόντος, χαρτογράφησε το είναι μας, απάλυνε στεναγμούς, έδωσε οδηγίες πορείας, προείπε πράγματα του μέλλοντος ουφωνητά. Μας βεβαίωσε για την προσωπική της μέρημνα και για τον καθένα ξεχωριστά, πρωτίστως όμως και βασικά τόνωσε με ελπίδα την ολιγόψυχη και ράθυμη διάθεσή μας. Ο συγκλονιστικότερο βέβαια βίωμά μας παραμένει η αγάπη που εξέπεμπε η γερόντισσα και που δεν είναι άλλης ποιότητας από αυτήν της αγάπης του Κυρίου για το πλάσμα του τον άνθρωπο. «Σας αγαπώ σαν να σας εγέννησα. Τόσο να σας αγαπώ», μας τόνισε την ώρα του αποχωρισμού, και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Η αγάπη και η καθημερινή φροντίδα της είναι γεγονός. Ευρισκόμενοι στη φτωχική οικία της γερόντισσας, βιώσαμε ό,τι βίωσαν οι Απόστολοι κατά τη μεταμόρφωση. Όλοι θέλαμε να αναφωνήσουμε όσο ο Απόστολος Πέτρος: «Καλόν εστιν ημάς όδε είναι». Αξιοσημείωτο πάντως είναι πως οι παρενέσεις, η αγάπη, η έπαινη, ακόμη και η κολακία ενός Αγίου οθούν τον άνθρωπο στην υπευθυνότητα και όχι στην κάφιση, στη μετάνοια και όχι στην αμέλεια, στην αίσθηση του χρέους και όχι στην υπερτροφία του δικαιώματος. Ένας Άγιος δεν είναι παρά ένας ευτυχισμένος, χαρούμενος άνθρωπος. Αυτά τα έγραψε ο πατήρ Νεκτάριος 6 μήνες μετά τη δεύτερη επίσκεψή του, σαν μικρό καταστάλαγμα της εμπειρίας του. Ένας Άγιος δεν είναι παρά ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, στον οποίο η εκδήλωση της χαράς και της ευτυχίας είναι ευθέως ανάλογη του χαρακτήρα του. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι οι οποίοι γεμίζουν χαρά και βεβαιότητα πίστεως όλους όσους τους προσεγγίζουν. Δεν έχουν όλοι τους χάρισμα προφητείας ή διοράσεως, καθένας ανάλογα με τον χαρακτήρα και την αποστολή που του ανατέθηκε άνωθεν. Είναι άνθρωποι μεγάλης αγάπης, που δεν είναι συνέστημα αλλά χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Συμπονούν τον άνθρωπο και δεν αποπέρνουν κανέναν, ιδίως τους πολλά αμαρτήσαντας. Αντίθετα, με ωραίο τρόπο χειραγωγούν προς τη μετάνοια. Μέσω αυτών μιλάει ο Θεός, όσο ακριβώς αντέχει αυτός που τους πλησιάζει. Δοξάζουμε τον Τρισάγιο Κύριο, διότι μέσα σε έναν κόσμο, ο οποίος όχι μόνο αγνοεί την αγιότητα, αλλά και την αρνείται πεισματικά και μεθοδικά, εμείς είδαμε μια ακτίνα θείου φωτός. Αυτή ας φωτίζει στο διήνεκέ στον βηματισμό μας, εις νομάς σωτηρίους, και ας ζεσταίνει της από την φυλαυτία ψυγίσες καρδιές μας, ώστε να ομοιάσουμε στον ελεήμονα Χριστό και να παραμείνουμε κοντά του εις αιώνας, γέννητο, γέννητο διαπρεσβειών, της σωσίας γερόντισσας γαλακτίας. Με τα δίχτυα, με τις αγίνες της Αγίας τους Βιωτής μας καλούν οι Άγιοι των ημερών μας, μέσα στους οποίους αδιαφεσβητήτως συγκαταρρυθμείται η γερόντισσα γαλακτία της Κρήτης. Μας καλούν να παλέψουμε κάποτε να ακούσουμε αυτούς τους λόγους και να συγκλονιστούμε, να αποκτήσουμε ένα τέτοιο κίνητρο, κάποτε να τους ανταμώσουμε έστω και από μακριά, εκεί στο θεϊκού νυμφώνα τα μέρη. Αυτό το γαλαζοπράσινο βιβλίο έτσι γίνεται και θα γίνει παγκοσμίως γνωστό. Το διαβάζουμε λοιπόν και ευχόμαστε όλοι μας, και εμείς εδώ και εσείς εκεί σαν ακροατές, να λαχταρίσουμε το φως της τριαδικής θεότητας, να δοξολογήσουμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό, να πανηγυρίσουμε που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, να διψάσουμε τον ζωντανό Θεό σε αυτά τα τόσο πυκνά σκοτάδια των ημερών μας. Ας καταβγάζεται ο δρόμος μας από της γαλακτίας μας την φωτεράδα. Ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση, καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, με θέμα «Η δύναμη του παραδείγματος στην πνευματική ζωή», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών στις 27 Μαρτίου 2017.
2: Το πρώτο καιρό που κατεβαίνει κάποιος στην Αφρική, τον πρώτο μήνα, νομίζω ότι πάει να βοηθήσει. Νομίζω ότι είναι κάτι σαν τη μητέρα Τερέζα, ας πούμε, πάει να δώσει φαΐ. Κολακεύεται και όλα, βγάζει και δύο φωτογραφίες εκεί πέρα, του μοιράζει φαΐ, τις βλέπει και μετά, σου λέει ορίστε έκανα, άφησα και έργο πίσω. Μετά καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις μια φωτογραφική φωτογραφίζεις τον πρώτο καιρό, έχεις κανένα παιδί με τον μπετόνι και αυτά, νομίζω ότι παίζει λίγο σε ντοκιμαντέρ. Μετά σου περνάει, γιατί παντού έχει μπετόνι. Όταν φωτογραφίζει μετά, θυμάμαι έναν παππού λέει Αφρικανό, μου λέει τώρα αυτό γιατί το φωτογράφισες. Λέω δεν είναι παράξενο, δεν έχω δει ξανά παιδί να κουβαλάει μπετόνι. Μου λέει εδώ όλο μπετόνι κουβαλάνε, δεν είναι νέο. Μετά περνάει ο πρώτος καιρός, τη βδομάδα, μετά περνάει και άλλη βδομάδα, μετά παντού μπετόνι δεν σου κάνει εντύπωση. Τον πρώτο καιρό λοιπόν πας υποτίθεται να βοηθήσεις. Μετά τον άλλο καιρό, όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνεις ότι αυτά που μαζεύεις σαν αποσκευή από αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ περισσότερα από αυτά που υποτίθεται τους μοίρασες. Γυρίσεις πίσω και όλα αυτά που έχεις μέσα στο μυαλό σου, γιατί σου χρειάζεται, τι δεν σου χρειάζεται, για ποια πράγματα αξίζει να στεναχωριέσαι κτλ. Τα έχεις τελείως από πάλι. Βέβαια, ομολογώ πως δεν κρατάει για πολύ, αλλά κάνα δύο μήνες κρατάει. Μετά ξεθυμαίνει. Μετά ξαναμπαίνει στις ιστερίες σου και όλα αυτά κτλ. Αλλά θέλω να πω παραδείγματα που παίρνεις από αυτούς, τα οποία δεν είναι καθόλου ας πούμε προγραμματισμένα. Έρχονται μονάχα τους. Και είναι τόσο πολύ ωραία. Σε αυτό που λέω παππού για τους μαύρους αγγέλους. Ξέρετε, εμάς τους λευκούς οι μαύροι μας έχουν γνωρίσει όχι με καλό τρόπο. Όχι για καλό δηλαδή. Συνήθως όταν μας ζωγραφίζουν τους λευκούς μας έχουν μπροστά με μια βίβλο και πίσω με ένα μαχαίρι. Ένα χέρι κρατάει τη βίβλο και ένα πίσω κρατάει το μαχαίρι. Γιατί πήγαμε υποτίθεται να τους διδάξουμε τον Χριστό. Άμα δείτε τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης, της Αφρικής, θα δείτε με ζούρα, χωρισμένος ο μπακλαβάς είναι η Αφρική. Έτσι, χωρισμένος. Ανάλογα με τον ορυκτό πλούτο, όπου έχει διαμάντια, το πήραν από εδώ οι Άγγλοι, οι Βέλγοι, χωρίσανε τον κόσμο. Και ανάμεσά τους χωρίσανε και ζωές, καλύβες, ζώα, ανθρώπους, όλα ένα πράγμα. Θυμάμαι έναν περιηγητή στην Κένια που λέγε, έγραφε γράμμα στη Βασίλισσα και της λέει ανακάλυψε ένα παράδεισο πάνω στη γη, αλλά να σου πω το χειρότερο, το έχουν Αφρικανοί. Οπότε είναι δύσκολο. Τους το πήρανε βέβαια και έτσι πήγε πέρασε και ο καημός. Αλλά θέλω να σας πω ότι τους λευκούς μας ξέρουν σαν για κακό. Γι' αυτό και όταν ζωγραφίζαν εικόνες, φτιάχνανε τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους Μαύρους και τους δαίμονες λευκούς. Αυτό. Για να καταλάβετε έτσι πώς μας ξέρουν. Δεν είναι το χρώμα που κάνει αυτό που λέμε μαύρος, κακός και αυτό κτλ. Θυμάμαι φέτος μας κάνανε ένα ερώτημα, αν ο Χριστός ήταν άσπρος, εμείς γιατί είμαστε μαύροι. Αν είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωσή του, εμείς γιατί είμαστε μαύροι. Τους λέγαμε ότι σημασία έχει με τη χρώμα και βαμμένη καρδιά ενός εικόνα, όχι το απ' έξω, αλλά το από μέσα. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε λίγα πράγματα για τη δύναμη του παραδείγματος. Πόσο σημαντικό δηλαδή είναι το παράδειγμα στη ζωή μας. Πέρα από τις ευχαριστίες στον Άγιο Λουκά που κάνει ακόμα αγάπη και μας δέχεται εδώ πέρα, και τον Παπασπύρο και τον Δεσπότη και όλους τους παππούλιδες εδώ πέρα που είναι στην περιοχή, σε ένα τόπο γνώριμο και οικείο, ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε σήμερα απόψε εδώ να ακούσετε τώρα πράγματα που υποτίθεται ξέρουμε εμείς και λίγο παππούς εμπειρικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα προσπαθήσουμε να πούμε, αλλά να και να τα ακούσουμε κιόλας, όχι επειδή είναι δικές μας ιστορίες, αλλά μήπως και γυρίσει και κάνει έτσι αυτή την αμφίδρομη κίνηση, γιατί ξέρετε ότι τα πιο κοντινά αυτιά του Ιεροκήρυκα είναι τα δικά του. Και αυτά που λέει πρέπει να τα ακούει. Και εσείς γονείς, δασκάλοι, εκπαιδευτικοί, ξέρω εγώ τι είσαστε, κανονικά ό,τι λέτε πρέπει να τα ακούτε. Εσείς όταν λέτε στο παιδί σας, ας πούμε, και να μην θυμώνεις, το ακούς, να μην θυμώνεις, επίσης να μην θυμώνεις. Και ακούστε τι λέτε. Ή ας πούμε όταν του λέτε να

0: καπνίζει, παράδειγμα, να μην πιάσει ποτέ το τσιγάρο. Τα άκουσες, πήγαινε τώρα στο περίπτερο να μου αγοράσει ένα πακέτο. Θέλω, έχει να κάνει δηλαδή με αυτό που περνάει από μέσα μας, αυτό που βγαίνει προς τα έξω, γιατί το παιδί πήρε αυτό που του δείξατε, όχι αυτό που του είπατε. Το παιδί εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ σκληρό, μας την έχει φυλαγμένη στη γωνία, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σκληρό και αδυσόπιτο, δηλαδή κρατάει ένα λογαριασμό, ένα τευτέρι στα χέρια του, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να του το πεις ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Το παιδί μας την έχει φυλαγμένη στη γωνία και πονάει δυστυχώς ο έλεγχός του. Η Αγία Γραφή λέει μέσα ότι ο Χριστός είπε ότι αυτός που θα ποιήσει και θα διδάξει θα είναι μέγας. Όχι αυτός που θα πει, αλλά αυτός που θα ποιήσει και θα διδάξει. Αυτός λέει που θα κάνει και θα διδάξει. Ξέρετε, ο Χριστός μας, ο Κύριος μας, όταν ήρθε ανάμεσά μας και κήρυξε με το θεραπευτικό του λόγο και έκαμε καλά τους ανθρώπους κτλ., δεν άφησε το λόγο του να περισσεύει χωρίς να τον υπογραμμίσει το παράδειγμα. Θυμηθείτε ότι στις τελευταίες παρακαταθήκες, τις οποίες μας αφήνει για την ενότητα, για την αγάπη, για την ταπείνωση, για το ποιος πρέπει να είναι πρώτος, ότι πρέπει να είμαστε διάκονοι των άλλων και όχι άρχοντες, να είμαστε ηγούμενοι τέλος πάντων, αλλά να είμαστε αυτοί που πρέπει να μαθαίνουμε τον κόσμο πώς να πλένουν πόδια, πλένοντας τα δικά τους πόδια εμείς. Αυτό δεν μας το άφησε σαν παρακαταθήκη λόγου, αλλά σαν παρακαταθήκη πράξης. Θυμηθείτε ότι η τελευταία πράξη που έκανε ο Χριστός ως θυσία και διακονία στους μαθητές του ήταν να τους πλύνει τα πόδια. Και δεν έπλυνε τα πόδια μόνο των καλών μαθητών, των ανθρώπων τέλος πάντων που ήξερε εκ των προτέρων ότι δεν θα τον προδώσουν, αλλά και τα πόδια αυτών των ανθρώπων που ήξερε εκ των προτέρων ότι θα τον προδώσουν. Επίσης, για να είμαστε και ακριβείς, δεν υπήρχε κανένας από τους Αποστόλους που να μην τον εγκατέλειψε. Όλοι τον εγκατέλειψαν. Όλοι πήγαν και κρύφτηκαν για τον φόβο των Ιουδαίων. Τους έδωσε δηλαδή την ευκαιρία μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και η ανάκληση της μνήμης και η νοσταλγία των λόγων του Χριστού ήρθε πολύ καιρό μετά, όταν το παράδειγμα ήταν τόσο σημαντικό και μεγάλο, που μπορούσε να μιλάει στη ζωή τους καθημερινά. Στη ζωή του ο Χριστός, με το θεραπευτικό του λόγο, έδωσε σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες, τους μίλησε για όλα, αλλά πριν απ' όλα τους αγάπησε μέχρι θανάτου. Ο σταυρικός του θάνατος, το μαρτύριό του δηλαδή το σταυρικό, ήταν η καλύτερη υπογράμμιση του κηρυκτικού του έργου. Δηλαδή ο Χριστός δεν ήρθε και δίδαξε, όπως πάρα πολλοί σοφοί και μύστες του λόγου και της σοφίας που είπαν, αλλά είχαν δύο ζωές. Μια δηλαδή να δείχνουν και μια δηλαδή να είναι. Κάτσε και εμάς, αλλά εκεί είναι λίγο στο πιο προβεβλημένο. Ο Χριστός έδειξε και μετά δίδαξε. Ποτέ δεν είπε κάτι χωρίς να το υπογραμμίσει με τη ζωή του. Τώρα, εδώ έχουμε ένα έλλειμμα δικό μας, γιατί στους λόγους είμαστε πάρα πολύ πληθωρικοί. Θα πούμε λίγο στη συνέχεια κάτι που μας χρεώνει ο κόσμος, μεταξύ μας τώρα είμαστε, μεταξύ μας δεν ακούνε απ' έξω, να μην το ακούσουν και πολύ. Μας χρεώνει εμάς μια φράση που πονάει πολύ. Και ξέρετε γιατί πονάει, γιατί μέσα μας τα σώψη να ξέρουμε ότι έχει και δώσει αλήθειες. Μπορεί ο κόσμος να το λέει από επάθεια, και να βγάζει τη δική του την κακία, αλλά μεταξύ μας θα δω πως έχει δίκιο. Ξέρετε πως μας λένε εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας, μας λένε χριστιανούς των μεγάλων σταυρών. Πονάει ρε παιδί, πονάει πολύ αυτό. Και ιδίως ας πούμε, όταν τα παιδιά μας κάνουν έτσι, μας κρατάνε τον έλεγχο στα χέρια, σας πω μια μικρή ιστορία. Κάποτε ήταν μια κυρία, τέλος πάντων γνωστή, η οποία έχει νοικιάσει ένα σπίτι σε κάτι αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν πληρώναν τίποτα, δεν είδε ούτε τίποτα. Τέλος πάντων αποφάσισε να τους βγάλει και πήρε ξανά αλλοδαπούς, οι οποίοι επίσης δεν πληρώναν τίποτα. Ερχότανε Πάσχα, που λέει και το Ευαγγέλιο μέσα, για την εορτή του Πάσχα. Αυτή η κυρία πήγαινε σε κύκλους με λέξη διαγραφής, κηρύγματα παντού. Τέλος πάντων, ο σύζυγός της δεν πήγαινε, ο κύριος Κώστας, δεν πήγαινε πολύ σε εκκλησία. Και πονέει πιο πολύ, γιατί καμία φορά η εκτός είναι σαν να πηγαίνουν στην εκκλησία και οι εντός είναι σαν να πήγανε ποτέ. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και λέει λοιπόν, έρχεται η κυρία Όλγα και μου λέει, έχω αυτό το πρόβλημα. Πλησίαζε Πάσχα, ήταν βουβή η εβδομάδα που φύγει. Και λέει, παππούλη, τι να του κάνω, να τους βγάλω, να τους διώξω. Έχω λέει και έναν ενδιασμό, έχω ένα δίλημα. Να τους βγάλω, δεν ξέρω τι να κάνω. Και της λέω έτσι σαν, λέω, ο Κώστας τι σου λέει, τι σου λέει ο Κώστας ας πούμε. Μου λέει, καλά λέει, έρχεται και Πάσχα και θα τους πετάξει και στον δρόμο. Και της το είπε αυτό ένα πρόσωπο που δεν πάει και πολύ πολύ στην εκκλησία. Και εκείνη που πήγαινε στην εκκλησία ήθελε να τους πετάξει και στον δρόμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε δύο ζωές. Έχουμε μια να δείχνουμε και μια να λέμε πώς είμαστε. Λοιπόν, ο τρόπος της ζωής μας, το παράδειγμά μας, είναι ο τρόπος που δείχνει την γνησιότητα της πίστης μας. Δηλαδή, πολλές φορές έχετε δει ότι πηγαίνουμε, ας πούμε, στην εκκλησία, πιστεύουμε, άμα συμβεί κάτι, ας πούμε, τεθεί θέμα, θα το υπερασπιστούμε αυτό, θα πούμε πράγματα. Αν κάποιος, ας πούμε, δεν πιστεύει, θα πούμε, ας πούμε, και θα το πούμε έτσι, θα το κατηγορήσουμε και μέσα μας και έξω μας, θα πούμε μερικά πράγματα κτλ. Αλλά όταν, όπως λέει και ο Γερονίκονας από τη Νέα Σκήτη, ξέρετε, η γνησιότητα της πίστης δεν είναι στα εύκολα. Φαίνεται όταν φτάνει το καρφί, μπαίνει στη σάρκα, τότε φαίνεται η γνησιότητα της πίστης. Ας πούμε, νιώθουμε ένα πόνο, παράδειγμα, να σας πω. Νιώθουμε ένα πόνο. Και πάμε στον γιατρό και κοιτάζει ο γιατρός και λέει πρέπει να κάνουμε αξονική. Αυτή η αξονική πια είναι σαν την ασπιρίνη έχει γίνει. Όλοι οι αξονικοί κάνουν. Και πρέπει να κάνουν. Και λέει ο γιατρός, και αυτοί οι γιατροί, ό,τι τους έρχεται στο μυαλό, το λένε να μην το, να τους το ακουστούν. Λέει, κάτι βλέπω. Και εσύ τον έχεις δει, νομίζω ότι έχεις δει το χάρο με τα μάτια τον, κάτι είναι. Και είναι φοβερό με τους γιατρούς, γιατί με την ίδια ευκολία που το βλέπουν, με την ίδια ευκολία, τελικά δεν ήταν τίποτα. Και εσύ ωστόσο έχεις ψυχοβγάλει εδώ μεταξύ και λέει κάτι βλέπω. Αυτό το κάτι βλέπω εδώ μεταξύ είναι ότι σου έχει περάσει όλη η ζωή σε κινηματογραφική ταινία μπροστά σου και λες τελείωσε, αυτό ήτανε. Τα παιδιά μου τι θα απογίνουν, ο άντρας μου θα παντρευτεί ξανά, εγώ που θα αυτό, αλλή από αυτό που φέρεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και εσύ ήσουν ο πιστός, που είχες και αποσκευές και αποθέματα. Φαντάσου να μην πίστευες κιόλας τι θα γίνουν. Αρχίζεις μετά και τα βάζεις με το Θεό, και έτσι με αγαπάει ο Θεός, και εγώ που πάω κάθε Κυριακή στην εκκλησία, και του πάω και λάδι, και του πάω και ενάμα, και πάω και πρόσφατα, τσάμπα που τα πήγα όλα αυτά τα πράγματα. Άμα είναι να φεύγουμε κι εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας από τα σκυλιά, δηλαδή τι τον έχουμε φίλο το Θεό. Το θέμα είναι να τον έχουμε για τα δύσκολα και να μας γλιτώνει την τελευταία στιγμή. Να έχει, ας πούμε, ουρά και μας να μας βάζει από την άκρη, ας πούμε. Να μην, άμα είναι να ταλαιπωρηθούμε πιο πολύ από τους άλλους ανθρώπους, χρειαζόμαστε την πίστη. Βλέπετε τη γνησιότητα του βιώματός μας. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε τον Χριστό να μας περνάει από δίπλα. Εμάς να πούμε μια καρτούλα, πούμε ότι είμαστε ευπαθείς ομάδες και να μας βγάζει κάπως αλλιώς τον παράδεισο. Ξέρετε βέβαια ότι η γνησιότητα της πίστης, στους Αγίους τουλάχιστον, δεν περνάει έτσι, γιατί πουθενά δεν μας είπε ο Χριστός ότι όσοι τον αγαπούν τον Χριστό θα καλοπεράσουν. Ο Χριστός πολλά μας είπε, αλλά δεν μπορούμε να του χρεώσουμε ψέματα. Αυτό που μας είπε ο Χριστός είναι ότι όποιος με αγαπάει θα σηκώσει το σταυρό μου και θα με ακολουθήσει. Μίλησα για σταυρό, για μαρτύριο, για πόνο. Μίλησα για την παρηγοριά του Θεού, αλλά εφόσον ο άνθρωπος μπει στη διαδικασία της σταυρωμένης αγάπης. Δεν είπε ότι όσοι τον ακολουθήσουν θα καλοπεράσουν, γιατί και κανένας που τον ακολούθησε δεν καλοπέρασε. Λέω γύρω Αμφιλόχιος ο Μακρύς, ένας αγιασμένος γέροντας, στην Πάτμο έλεγε, αν λέει αγαπάς τον Θεό και δεν βρίσκει το βελά σου, δεν έχει γούστο. Έχεις τεθεί εσείς κανέναν Άγιο από την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, μέχρι τους τελευταίους πατέρες τους, τους τελευταίους γέροντες και Άγιους, τον Άγιο Παΐσιο, ας πούμε, τον Γέρο Προφύριο ή τον Πατέρα Ιάκωβο. Έχετε διαβάσει τα συναξάρια, τα σύγχρονα, κανένα καλοπέρασε και να πέρασε, ας πούμε, την οδό, αυτή την ανθρώπινη οδό από ισιοδρόμο. Έχετε δει κανέναν που να μην είχαν αγκάθια ο δρόμος του. Κάποτε ήταν μια γιαγιά η οποία έβλεπε στον ύπνο της τους αγγέλους, τους αγίους, ένα ολάνθιστο περιβόλι. Και λέει, αχ, τι ωραίο περιβόλι, τι ωραίο, πώς μπορώ να έρθω και εκεί. Και της λέει ένας άγινα, θα παρατήσεις αυτή την παντουλιά της, λέει, θα ανέβεις από εκεί, θα περάσεις από τις αγριάδες, αυτό. Βλέπει η γιαγιά εκεί πέρα, λέει, πώς θα περάσω από εκεί, θα πληγωθώ. Θα περάσω, λέει ο Άγιος, και εμείς από εκεί περάσαμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει Άγιος που να πέρασε αλόβητος στο βίο του και άμα διαβάσετε τα συναξάρια, ονόματα αλλάζεται αυτό. Στον Εκτάριο μπορεί να το κάνετε Γεώργιος, το Γεώργιος να το κάνετε Παΐσιος, το Παΐσιος Πορφύριος. Κοινή κλωστή που δένει τη ζωή σου όλων των Αγίων είναι ο πόνος. Και η παρηγοριά του Θεού, αλλά είναι και ο πόνος. Κανένας δεν πέρασε δηλαδή αλόβητος. Όλοι περάσανε με τα πόδια ματωμένα. Λοιπόν, αυτό δείχνει την γνησιότητα της πίστεως, το βάσανο. Αλλιώς τα εύκολα, όλοι καλοί και φίλοι είμαστε. Εγγεγραμμένοι το 99, μέχρι πρώτον στο 99,9% ήμασταν Ορθόδοξοι. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, γι' αυτό και δεν μετριόμαστε. Ορθόδοξοι. Τι Ορθόδοξοι. Η γνησιότητα της πίστεως μας ποια είναι. Το παράδειγμά μας, ας πούμε, ποιο είναι. Και εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει λίγο να το ψάξουμε λίγο πιο καλά. Το παράδειγμα είναι αυτό που περνά από μέσα μας. Είναι αυτό δηλαδή που γίνεται πρώτα δικό μας κτήμα και μετά βγαίνει προς τα έξω. Και αυτό που βγαίνει προς τα έξω δεν χρειάζεται να βγει με λόγο, βγαίνει με βίωμα. Κάποτε ήρθε ένας παππούλης, όχι παππούλης ψέματα, ιεροσπουδαστής και μου λέει: Παππούλη, να σε ρωτήσω κάτι. Άμα δείρω κάποιον άνθρωπο, μπορώ μετά να γίνω παππάς? Θυμάμαι σαν και τώρα. Μπορώ να δείρω να γίνω παππάς? Του λέω: Καταρχάς, πόσο να τον δείρεις, γιατί είναι θέμα, μου το να πεις στον τόπο, έτσι και αλλού δεν μπορείς να. Του λέω, κοίταξε, άμα τον δείρεις και σου πω ότι επιτρέπεται να τον ενδείρεις, ας πούμε, εσύ μετά θα γίνεις παπάς και αν έρθει κανένα παιδί να σε ρωτήσει το ίδιο πράγμα, θα του πεις βεβαίως και να μπορείς να τον δείρεις, εγώ έδειρα και έγινα και παπάς κιόλας. Άρα, αν το παράδειγμά σου, ας πούμε, είναι μοτίβο ζωής, μπορείς το ίδιο να το κάνεις μοτίβο και για τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να έχεις ένα μπήχη ψηλά, ακόμα και σαν ζητούμενο, και να μπορείς τους άλλους ανθρώπους να τους πληροφορείς ότι αυτό το πράγμα ήταν αγώνας για μένα και το πάλεψα. Και εντάξει, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο το νίκησα. Άρα δεν είναι σωστό να βαράμε ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Και εγώ δεν μπόρεσα να γίνω παπάς, ας πούμε, γιατί ή έγινα παπάς, αλλά δεν τον έφερε αυτόν τον άνθρωπο. Άρα είναι ένα βιωματικό πράγμα. Στους βίους των Αγίων συναντάμε διαφορετικές εκδοχές αυτού του πνευματικού δρόμου. Ας πούμε, άλλος ανέβηκε πάνω σε ένα υψηλό όρος, ως Άγιος Σημεών, ας πούμε. Άλλος ανέβηκε σε ένα στήλο, άλλοι ήταν μετεωρίτες πατέρες, ανέβηκαν στα Άγια Μετέρω, άλλος ήταν αναχωρητής, άλλος ασκήτεψε, άλλος έζησε στον κόσμο με οικογένεια. Με ανεβήκαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη της προάλλης, ο Άγιος Δαβίδ, ο Θεσσαλονίκη που ασκήτεψε ανεβασμένος πάνω σε μια αμυγδαλιά και μάλιστα λέει στη γιορτή του μοιράζουν αμύγδαλα στην εκκλησία σαν έτσι ευλογία. Ήταν έτσι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Και διάφοροι άλλοι Άγιοι, ο Άγιος Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, συνεργάτης και αποσιωμένος φίλος και διάκονος του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Όλοι λοιπόν πέρασαν από διάφορους βίους. Η ζωή του Χριστού Χριστιανού δεν είναι φωτοτυπία. Κάθε Χριστιανός δεν ζει όμοια με έναν άλλο. Όμως, κοινή πορεία, κοινή κλωστή που έδινε τις ζωές όλων των Αγίων ήταν το παράδειγμα. Δηλαδή δεν κήρυξαν όλοι. Δεν ήταν όλοι οικουμενικοί διδάσκαλοι, δεν υπήρξαν πολλοί χρυσόστομοι. Μέγας Βασίλειος ήταν ένας και αντικατάστατος. Γρηγόριος ο Θεολόγος, ποιητής και θεολόγος ένας. Λίγους θεολόγους, τρεις μόνος θεολόγους έχουμε στην Εκκλησία. Αλλά πουθενά δεν θα βρούμε έναν Άγιο που να μην έχει υπογραμμίσει το λόγο του με το παράδειγμά του. Ό,τι δηλαδή είπαν αυτοί οι μεγάλοι πατέρες και Άγιοι της Εκκλησίας μας, πρώτα το δίδαξαν με το παράδειγμά τους. Υπήρξαν μάρτυρες που δεν μίλησαν ποτέ. Υπήρξαν Άγιοι που ασκήθηκαν στη σιωπή. Και όμως το παράδειγμά τους ήταν κραυγαλαίο κήρυγμα. Ήταν φωνή η οποία ακούγεται μέχρι σήμερα, μέχρι τον Άδη των δικών μας. Το παράδειγμα δείχνει τη γνησιότητα της πίστης μας, είπαμε προηγουμένως. Τι εννοούμε? Ξέρετε, λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ένας σύγχρονος ομολογητής που ανήκει στην Σερβική Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή Σέρβος, μεγάλος πατέρας, πολύ μεγάλος πατέρας, έχει γράψει πάρα πολύ ωραία έργα. Θυμάμαι όταν είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, είναι υπέροχο βιβλίο του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος» και έχει πουλήσει μόνο 70 αντίτυπα. Σήμερα θεωρείται από τα κορυφαία θεολογικότερα βιβλία. Η αλήθεια είναι ότι δεν πολλοί διαβάζουν στην εποχή μας, δεν διαβάζουν τα εύκολα. Και άμα έχουν και εικόνες μέσα, να γλιτώνουν με σελίδες. Είναι όμως πολύ βαθύ βιβλίο. Θυμάμαι λοιπόν που λέγει σε αυτό το κεφάλαιο μέσα, που λέει «Συμπάσχη της Αγίης», ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο, που μιλούσε για τους Αγίους και έλεγε για τα ένσταρκα παραδείγματα της Αγίας Γραφής. Έλεγε συγκεκριμένα. Αν κάτι γινόταν και χανόταν κάθε έκδοση της βίβλου, χάναμε την Καινή Διαθήκη. Δεν είχαμε Ευαγγέλια δηλαδή. Θα μπορούσε ο βίος ενός Αγίου να ανακεφαλαιώσει, να κάνει σαρκωμένο το Ευαγγέλιο στην εποχή μας. Δηλαδή δεν είχαμε τα βιβλία. Η βίβλη των Αγίων λέει ότι είναι τα ένσαρκα Ευαγγέλια. Βλέποντας δηλαδή έναν Άγιο, καταλαβαίνεις ότι η πορεία της Αγιότητας, η πίστη, είναι εφικτή, λέει χαρακτηριστικά. Διαβάζοντας λέει τα συναξάρια των Αγίων, διαβάζεις πώς ένας τσαγκάρης μπορεί να γίνει Άγιος τσαγκάρης. Πώς ένας υπουργός μπορεί να γίνει Άγιος υπουργός. Δύσκολο. Αλλά έτσι λέει, το δεχόμαστε. Έχει πρότυπο τον Άγιο, είναι το Δαμασκηνό μάλιστα, γιατί εκείνος ήταν έτσι, θα λέγαμε, μέσα στο κοινοβούλιο τότε τέλος πάντων. Και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα. Λέει για γιατρούς, λέει για δικηγόρους, λέει, και λέει ότι οι Άγιοι δείχνουν αυτό, ότι ακριβώς πώς μπορεί το Ευαγγέλιο να σαρκωθεί, πώς μπορεί να γίνει ένσαρκο. Κάθε Άγιος είναι το ανοιχτό βιβλίο, το ανοιχτό βιβλίο που διαβάζεται από όλους. Το παράδειγμα λοιπόν είναι αυτό που υπογραμμίζει το λόγο, τη γνησιότητα της πίστης. Μια ιστοριούλα που αποστεύμα του αναγνωστόπου. Λέει, άμα διαβάσετε το βιβλίο του Εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία, από τα ωραίότερα βιβλία που κυκλοφορήσει, ανάλυση της Θείας Λειτουργίας με τρόπο καθαρά βιωματικό που λέει και ο Παπάς Σπύρος, λέει μέσα ότι είναι ένας χριστιανός, ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας και πεθαίνει στο νοσοκομείο στις τελευταίες του μέρες με καθολικό καρκίνο, με μετάσταση στα κόκκαλα κτλ. Υπαρκτούς πόνους, δεν του φαίνονται ότι έχει πόνους, τους έχει τους πόνους. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν βαθιά πίστη μέσα του, με πάρα πολύ αγάπη στο Θεό, και δίπλα του είναι ένας ο οποίος είναι άπιστος και έχει τα ίδια ακριβώς συμπτώματα και τελικά αντιμετωπίζει την ασθένεια με αδημονία, με ταραχή, με οργή εναντίον όλων των νεκρών και όλων των ζωντανών, τα βάζει με όλους, με όποιον τον πλησιάζει τέλος πάντων τρελαίνεται, και δίπλα του ακριβώς είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τον ίδιο πόνο, αλλά με πίστη, με καρτερία και υπομονή. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος επισκέπτεται αυτόν τον χριστιανό και διδάσκεται από αυτόν τον άνθρωπο. Όλη του η προσωπικότητα, όλο το αυτό το φως που βγάζει, γίνεται ένα ποτήρι το οποίο ξεχυλίζει αγάπη και υπομονή και δίδαγμα Θεού σε όλους τους γύρω. Ο άλλος λοιπόν είναι ένας αγκριεμένος άνθρωπος ο οποίος βγάζει μίσος. Μίσος προς όλους. Αν υπάρχει κάτι, το μισεί αυτός ο άνθρωπος. Γίνεται ένας αποκρουστικός. Όταν φεύγουν όλοι και αρχίζει το δωμάτιο, γυρίζει αυτός ο αγκριεμένος άνθρωπος και του λέει ο Χριστιανός, πες μου πώς το μπορείς. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Πού τη βρίσκεις τη δύναμη, αφού ξέρω ότι πονάει όλο αυτό το πράγμα. Πού τη βρίσκεις τη δύναμη για να αντέχεις. Και ο Χριστιανός αντί άλλης απαντήσεως του λέει, κοίταξε να δεις τον τρόπο που πεθαίνουν οι Χριστιανοί. Έτσι του είπε. Μετά από λίγες μέρες άρχισε αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστιανός, είχε θύνουσα πορεία γρήγορη και άρχισε σιγά σιγά να φεύγει. Όμως έβγαζε αυτός ο άνθρωπος, παρότι έσβηνε μέσα σε αφόρητους πόνους, έβγαζε μια γνησιότητα αγιότητος. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, ενώ σιωπούσε με την καρτερία του στον πόνο, έδιδε ακριβώς την γνησιότητα ότι υπάρχει άλλη ζωή, τη βεβαιότητα ότι θα πήγαινε σε μια ζωή που υπήρχε. Αυτό το γεγονός λοιπόν έκανε το διπλανό σιγά σιγά να αλλάζει. Αυτή η πέτρα που υπήρχε στην καρδιά του πήρε σιγά σιγά να θρηματίζεται. Μέχρι που αναχώρησε, όταν το δωμάτιο μέσα γέμισε μια άλλη περιοδία και άπτυσε το φως. Τόσο πολύ συγκλονίστηκε αυτός ο σκληρός άνθρωπος που ήταν αυτό το πράγμα γεγονός να αλλάξει ολόκληρη πορεία του. Μια πορεία που δεν θα κρατούσε για πολύ, αλλά θα ήταν τόσο συγκλονιστική που θα μπορούσε και αυτόν τον άνθρωπο να τον πάει στον παράδεισο. Αλλάζει ζωή, ζητά πνευματικό, είναι μάρτυρας ο Παπάς Στέφανος, ο Αναγνωστόπουλος αυτό, γι' αυτός ήταν ο πνευματικός που πήγε και του εξομολογήθηκε και καθάρισε όταν του φανερώθηκε μπροστά του γυμνός, γυμνότατος, λέγοντας τα αμαρτήματά του «Εκκυλίας Μητρός». Αφού τα είπε όλα, τώρα πια ήταν έτοιμος να ακολουθήσει μια άλλη πορεία. Μια πορεία που του δίδαξε αυτός ο άνθρωπος στο διπλανό κρεβάτι. Οι μέρες άρχισαν να περνάνε και αυτός πήρε και την φθήνουσα πορεία του. Πήγαινε πολλοίς κόσμος να τον επισκεφθεί, αλλά αυτός ο άνθρωπος πια ήταν αποφασισμένος και είχε αλλάξει. Τους έλεγε, αν έχετε να μου πείτε κάτι για το Θεό, να μείνετε. Αν δεν έχετε να μου πείτε, σας παρακαλώ να με αφήσετε να ησυχάσω. Πέρασα πολλά χρόνια στη ζωή μου και έχασα πολύ πολύ χρόνο και δεν έχω χρόνο για τίποτε άλλο. Σας παρακαλώ μόνον αυτό. Όσοι τον επισκέπτονταν είχαν μόνο να πούνε λόγο για το Θεό ή κι αν δεν είχαν να πούνε κάτι δεν πήγαιναν καθόλου. Αυτός ο άνθρωπος μόνο με το παράδειγμα ενός χριστιανού και κυρίως με τον τρόπο που φεύγουν οι χριστιανοί βρήκε το Θεό. Και τελικά βρέθηκε και εκείνος συνοδήτης, συνοδοιπόρος και ουρανοπολίτης, γιατί όχι, μέσα στην αγκαλιά του Θεού, όταν πήρε το μήνυμα αυτό της απόλυτης καρτερίας, της απόλυτης υπομονής και της ψυχίας, του θάρρους ενός χριστιανού που έφυγε με το κεφάλι ψηλά, με πόνους υπαρκτούς, αλλά και πίστη βουνό. Αυτό είναι τελικά που κάνει τους λύκους να γίνονται πρόβατα. Τα άλλα όλα είναι απλώς λόγια να έχουμε να λέμε. Τελικά η γνησιότητα είναι αυτή η οποία αναδεικνύει το χρυσάφι από τα υπόλοιπα υλικά. Αν λείπει ο λόγος, τότε το παράδειγμα, μήπως να καθόσασταν εδώ, κυρία εδώ, μήπως να καθόσασταν εδώ στα σκαλάκια. Έλα, είμαστε καλοί άνθρωποι, για το παράδειγμα μιλάμε. Λοιπόν, αν λείπει λοιπόν ο λόγος, τότε το παράδειγμα μπορεί να καλύψει το κενό. Αν λείπει όμως το παράδειγμα, τότε ο λόγος δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Γιατί το παράδειγμά μας είναι αυτό που είναι εκτύπωμα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Για να δούμε και κάποια ακόμα ιστορία. Ξέρετε, να σας πω, ο Χριστός του άρεσε πάρα πολύ να μιλάει με ιστορίες του Χριστού, όχι γιατί του αρέσανε τόσο εκείνο, προφανώς δεν του αρέσανε, αλλά γιατί καταλάβαιναν οι άνθρωποι πιο πολύ με ιστορίες. Παρότι βέβαια τους λέγανε, γιατί τότε με ιστορίες οι άνθρωποι ακόμα δεν είχαν αυτή την πνευματική εμπειρία να τις καταλάβουν, έπρεπε να έρθει το Άγιο Πνεύμα για να αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν αυτές τις ιστορίες μέσα στο μυαλό τους. Ακούστε, διαβάζοντας τα συναξάρια των Αγίων, θαυμάζουμε τους μεγάλους καρπούς της αγιότητας. Ας πούμε, διαβάζουμε για τον Γέρο Παΐσιο, για τον Γέρο Πορφύριο, για τον Γέρο Ιάκωβο, όλους αυτούς τους σύγχρονους γεροντάδες που δόξα τω Θεώ μας αγάπησε ο Θεός και μας τους έστειλε παρηγοριά. Και να τους επικαλείστε πάρα πολύ, όχι γιατί είναι μεγαλύτεροι από τους πατέρες του παρελθόντος, δεν είμαστε εμείς που κάνουμε το ξεκαθάρισμα, αλλά είναι η ελπίδα πως δεν χάθηκε η αγιότητα, πως είναι, η Εκκλησία μας συνεχίζει να είναι ένα εργαστήριο Αγίων. Και αυτό είναι παρήγορο για τη γενιά μας, διότι δεν μας ξέχασε ο Θεός και έχει ακόμα κι άλλους, ας πούμε, άγνωστοι. Και στις πόλεις. Μην νομίζετε ότι και στην Αθήνα μέσα, εκεί ανάμεσα στα διαμερίσματα δεν έχει ψυχούλες που ο Θεός αναπαύεται. Μην νομίζετε ότι χαθήκανε όλα, γιατί το κακό κάνει πολύ σαματά. Και ακούγεται, οι άλλοι τενεκέρες κάνουν σαματά. Οι γεμάτοι τενεκέρες να τους χτυπήσει δεν ακούνε. Λοιπόν, υπάρχουν γεμάτοι άνθρωποι, γεμάτοι καλοσύνη και δεν ακούγονται. Αλλά ο Θεός κάνει δουλειά με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σαν τα αλάτι, δεν το βλέπετε μέσα στο φαΐ το αλάτι. Αλλά αυτό είναι που το νοστιμίζει. Τώρα θα ακούν οι γιατροί ότι τα αλάτι είναι ανθυγιεινό. Δεν ισχύει, φαίνεται, γιατί ο Χριστός λέει, είστε χριστιανοί, το αλάτι της γης. Αλλά καλό είναι το αλάτι, ε. Λοιπόν, πω μια ιστορία για τον πατέρα Ιάκωβο. Λέει ο πατέρα Ιάκωβος, λέμε ας πούμε ο πατέρα Ιάκωβος τι έκανε, τι έκανε. Ο κύριος Ιάκωβος λέει ότι την νηστεία μου εγώ, ο πατέρα Ιάκωβος είχε πάρα πολλά χαρίσματα, αλλά ήταν και στο... Είχε το άκρο ναότο της εγκρατείας, εγκρατευόταν και πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Τι λέμε τώρα σαρακοστή, πάρα πολύ δύσκολο είναι να εγκρατεύεσαι. Και να εγκρατεύεσαι από τα κρέατα και αυτά, εντάξει, δεν τρέχει. Από το τσιμπολόγημα, εγώ σου λέω. Να έχεις κάτι στο ψυγείο και να σου λέει εδώ. Εγώ ας πούμε λέω, να κόψουμε το αυτό δεν με πειράζει, αλλά τη φέτα, τη φέτα που τη βλέπεις στο όνειρό σου, τη φέτα. Δύσκολο. Το τίποτα, ξέρετε ότι η νηστεία είναι, πάντοτε να βάλει το μυαλό σας, νηστεία σημαίνει πεινάω, αυτό λέει σημαίνει νηστεία. Και η νηστεία σημαίνει κάτι που αγαπώ, το τσιμπολόγημα. Και να το εξομολόγησε στον παππούλη σας το τσιμπολόγημα, γιατί είναι αμαρτία γι' αυτό. Λοιπόν, και άμα λέμε ναι στα μικρά, μετά λέμε ναι και στα μεγάλα. Έτσι, και άμα λέμε όχι στα μικρά, λέμε όχι και στα μεγάλα. Γι' αυτό βοηθάει η νηστεία, γιατί είναι εκπαίδευση. Ο γέρος Ιάκωβος λοιπόν έλεγε ότι εύκολα εγκρατεύομαι, εύκολα. Και λέω πόσο χαρισματικό είναι αυτό ρε παιδί μου. Τότε δηλαδή εκείνος ας πούμε γιατί τόσο πιο εύκολα από εμάς, γιατί σε εμάς είναι τόσο δύσκολο. Γιατί έπαιξε ρόλο, έλεγε ο παππούς, το παράδειγμα της μητέρας. Ποιος ξέρει τη μάνα του παραδοσιακού, κανένας δεν ξέρει. Έλα όμως που ήταν τόσο δυνατή προσωπικότητά της που έκανε το Ιακωβάκι, έτσι το λέγανε το γέροντα Ιάκωβο μικρό. Το Ιακωβάκι να μάθει να νηστεύει, ακούτε τώρα ιστορία. Είναι δύσκολα χρόνια, με κρασιάτες, στα μέρη εκεί πέρα κοντά στο νόσιο Λαβρί και είναι η μάνα του η οποία κρατάει το Ιακωβάκι από τα χέρια και πηγαίνει στον δρόμο. Πείνα και των γονέων. Όχι λιγούρα, πεινάει ο άνθρωπος. Και να είναι σαν βαλτό, ρε παιδί μου, να περάσουν από ένα έξω από ένα περιβόλι και να είναι μια χλαδιά που να το έχει βάλει γυνάτη να σε κολλάσει. Ήταν η αχλαδιά γεμάτη αχλάδια. Τη βλέπει το Ιακωβάκι, νικήθηκε ο λογισμός του και λέει στη μάνα, αχλάδια μάνα. Αχλάδια, είσαι πειρασμός του παιχνίδια μας παίζει, αχλάδια μάνα. Η μάνα, παλιές τώρα. Έκανε πως δεν άκουσε. Είναι το γνωστό αυτά. Θυμάστε να μας πηγαίνει στις παιδικές χαρές και ζητάμε κάτι, μάνα έκανε πως δεν άκουσε. Πόσες φορές. Είναι γνωστές ιστορίες. Τον πήρε λοιπόν και τον κράτησε πιο καλά στο χέρι, τη φύγει. Τον πήρε λοιπόν και τον εκλείδωσε στο χέρι. Και ξανά παλιού Ιακωβάκη. Αχλάδια, μάνα, μάνα, αχλάδια. Τέλος πάντων, αφού επέμενε, η μάνα αποφάσισε να του βάλει μια άλλη. Δεν μου λες, του λέει Ιακώβε, είναι εδώ περιβολάρης να τον ερωτήσω. Λέει όχι, λέει το Ιακωβάκη. Βάζει λοιπόν το μυαλό του, με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσω. Ναι, λέει, αλλά δεν θα πάρουμε από αυτά που είναι απάνω. Θα πάρουμε από αυτά που είναι πέσει κάτω. Δεν είναι αμαρτία να χαλάσουμε. Και η μάνα του βέβαια με μια σταθερή απάντηση του λέει, όχι Ιάκωβε, είναι μεγαλύτερη αμαρτία να χάσουμε την ψυχή μας. Και τον πήρε τον Ιάκωβο νηστικό και τι θα τρώγανε, αχλάδια θα ήταν. Και στον παπά να το λέει, ο παπάς θα της έλεγε καλά έκανες και έπρεπε να το φας. Όμως εκείνη η ακαιρεότητα του χαρακτήρα της μάνας, για σαν χράμα της μάνας, που δεν είχε τίτλους πανεπιστημιακούς, ούτε είχε διαβάσει το τετράτομο τόμο του Γρηγορίου του Παλαμά στην θέρωση και στο άκρηστον φως, αλλά το ξέρει στη ζωή της αυτό το χαρισματικό πράγμα. Τον έκανε τον κύριο Ιάκωβο να είναι τόσο εγκρατευτής μέχρι τα στερνά του. Το χρωστάω στη μάνα μου, λέει, γιατί με έμαθε να νηστεύω από τα μικρά, να μην κάνω το χατήρι του παλαιού εαυτού. Αυτού δηλαδή που μου φωνάζει μέσα, έλα τώρα, τι είναι και ποιος θα σε δει. Σιγά μου είναι ο Θεός τώρα, υπολογίζει το τσιμπολόγιο. Ο Θεός υπολογίζει την αγάπη μας. Και άμα τον προδίδει στα μικρά, μετά ανοίγει ο δρόμος και για τα μεγάλα. Έτσι ξεκινάνε όλα. Όλα από λίγο νεράκι στο κρασί και στο τέλος του άνθρωπου να πούμε σχέτο νερό. Πάει και το κρασί, ούτε μυρωδιά πια δεν έχει η πνευματική μας ζωή. Λοιπόν, να κάτι πάρα πολύ σοβαρό και ιδιαίτερο. Έλα να δούμε τώρα αυτό που λέμε προηγουμένως. Μας χρεώνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, μας λένε χριστιανούς των μεγάλων σταυρών. Και είπαμε προηγουμένως πως αυτό πονάει. Πονάει. Και πονάει, μας πονάει πολύ γιατί κάπου αισθανόμαστε ότι έχουν και δίκιο. Εμείς βέβαια έτσι είμαστε λίγο κάπως. Λέμε γιατί, δεν κάνω τον αγώνα μου, δεν είναι αυτό, δεν πάω στην εκκλησία. Ή μπορεί να το λένε και είμαι από εμπάθεια, ας πούμε, άνθρωποι που δεν πάνε στην εκκλησία. Έλα να τα πούμε τώρα μεταξύ μας. Δεν ακούνε από έξω. Να μιλήσουμε μεταξύ μας και να πιάσουμε να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Πονάει λίγο γιατί είναι σαν να εγχειρίζεσαι εσύ ο ίδιος και χωρίς αναισθητικό. Για να το δούμε. Τι μας χρεώνει οι χριστιανοί, τι μας χρεώνει ο πολύς ο κόσμος. Δεν πειράζει. Τι μας χρεώνει ο πολύς ο κόσμος. Μας χρεώνει ότι έχουμε μια ζωή κυριακάτικη, μια στολή κυριακάτικη και μετά που θα γυρίσουμε στο σπίτι, δεν γυρίζουμε ας πούμε σαν να ακούσαμε και να είδαμε κάτι. Ας πούμε παράδειγμα, έχετε άχτη τον άντρα σας που δεν πάει στην εκκλησία. Πάτε μόνοι σας στην εκκλησία, παίρνετε τα παιδιά, τώρα ούτε τα παιδιά σας ακολουθούν. Μικρά πηγαίνανε παπαδάκια, ξέρετε, σου πω, τα λέτε συνέχεια. Μικρά παππούλι μου, ντυνόταν παπαδάκια. Πολλά πρέπει να ήταν τα παπαδάκια, αν όλα αυτά δίνονται παπαδάκια. Τέλος πάντων, και τώρα δεν σας ακολουθεί κανένας, παντρευτήκανε οι νύφοι. Τον πήρε το κανακάρι σας και δεν πατάνε καθόλου στην εκκλησία, τον έκανε άνθρωπο. Και τέλος πάντων, είσαστε ο μοναδικός άνθρωπος που από όλο το σώμα εκκλησιάζεται. Είσαστε ο μοναδικός άνθρωπος που εκκλησιάζεται. Το φέρετε με τιμή. Οι άλλοι, ας πούμε, γυρίστε στο σπίτι. Ο άντρας σας, ας πούμε, έχει ξυπνήσει λίγο πριν από λίγο. Αν είναι καλοκαίρι, πλύνει τα αμάξι, γιατί τι άλλο χρειάζεται Κυριακή πρωί. Αν δεν πλύνει στο αμάξι την Κυριακή το πρωί, τι άλλο, γιατί χρειάζεται Κυριακές. Και αφού λοιπόν έτσι γυρίζεις και είσαι τραγμένος. Τραγμένη. Με μια απέχθεια με τον άντρα που θα πάει στην κόλαση οπωσδήποτε επειδή δεν ήρθε στην εκκλησία, ενώ εσύ επειδή πήγες ακριβώς για τούτο θα πας στον βάρος. Και αισθάνεσαι, ας πούμε, μία οργή μέσα σου που λες στον Θεό, Θεέ μου, τι να σου πω τώρα. Και δίκιο θα έχεις να μας κάψεις. Και λες αυτό το πράγμα. Και δεν αισθάνεσαι πόνο για τον άνθρωπο που δεν ήρθε στην εκκλησία, αλλά αισθάνεσαι μία χαρά που θα σώθεις εσύ και που θα καούν οι άλλοι. Δηλαδή, εγώ λέω, ακούσετε να σας πω κάτι. Το ακούγεται περίεργο. Μία δικαίωση, ας πούμε, μία αίσθηση ότι εγώ είμαι καλός. Και ότι κοίταξε, δεν μεταφέρουμε μια ειρήνη και μια αγάπη στο σπίτι. Δεν του λέμε του ανθρώπου ότι εκεί που πήγαμε περάσαμε καλά. Και ο άνθρωπος δεν το βλέπει στο πρόσωπό μας ότι εκεί που πήγαμε περάσαμε καλά. Μας έχει δει να φεύγουμε από το σπίτι αγριεμένοι και να γυρίζουμε χειρότεροι. Πέστε μου, εάν έτσι πάνε όσοι γυρίζουν από την εκκλησία, που τρώγοντας το αντίδωρο σε κοιτάζουν σαν να σου λένε, τι χρειάζεται δηλαδή, αναρωτιέται και ένας άνθρωπος που δεν πάει στην εκκλησία, ρε παιδί μου, άμα είναι να γίνω χειρότερος, να πω εκεί πέρα, να μην πάω. Καμιά φορά αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, και λέω, ο χριστιανός που πάει στην εκκλησία, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, κάνει μια παραβολή της εκκλησίας με την Κιβωτό, και λέει, είναι μια Κιβωτό. Μόνο που η διαφορά της Κιβωτού είναι ότι στην Κιβωτό λέει ο λύκος, λύκος μπήκε και λύκος βγήκε. Στην εκκλησία μπαίνεις λύκος και βγαίνεις πρόβατο. Μπαίνεις αρνή, μεταμορφώνεσαι, κάτι συμβαίνει. Εάν είναι να χειροτερέψεις κιόλας, λέει τι να κάνω. Θέλω να πω δηλαδή τι κουβαλάμε πίσω μας, βρε παιδί μου, τι κουβαλάμε. Ο άλλος τι θα δει σε εμάς δηλαδή να αξίζει να το κάνει το παιδί. Άμα είναι να του γυρίσουμε οργή, να του γυρίσουμε απέλθεια, να του πούμε τι, ξέρω εγώ, τα χειρότερα. Άμα δει τα ταραχή, ή όπως στα χωριά μας, εκεί τα ωραία μας τα χωριά, που λένε οι γιαγιάδες εκεί στο δρόμο για τη Θεία Κοινωνία, που σπρώχνονται, ξέρω εγώ, και αυτά, και λένε κάτσε να μεταλάβω και θα σου πω. Δηλαδή, μια μικρή αναβολή για τον Τζακωμό και μετά ξαναγίνομαι πάλι ο ίδιος. Λοιπόν, εάν είναι να γίνω χειρότερος, αναρωτιέται κι ο άλλος γιατί να αλλάξει. Ας πούμε μια μικρή ιστορία, κάποτε ήταν μια κοπέλα η οποία έφτιαξε δουλειά σε ένα από αυτά τα fast food, ας πούμε. Και επειδή ήταν καλή, ας πούμε, στη δουλειά της, την προβίβασαν και την βάλαν παραπάνω. Όμως εκεί η ιδεολογία, τέλος πάντων, του χώρου ήταν ότι πρέπει να πιέζεις. Οι από πάνω πιέζουν τους από κάτω και οι από κάτω τους από κάτω μέχρι να τον εξουθένω αυτόν. Μα να σας πω, σε παρένθεση, προχθές έρθε ένα παιδάκι, πρώτη δημοτικού. Ξέρετε, τα παιδάκια πλέον στο σχολείο δεν έχουν μεγαλώνει απότομα, δεν ξέρω. Δεν έχουν παιδικά χρόνια πέρα, δεν παίρνουν. Δηλαδή, εγώ ήξερα, στα χρόνια τους η μοναδική έννοια είναι αν έχω μπάλα, αν έχεις κάτι μπάλα, αυτό. Τώρα έχουν άλλες προτεραιότητες. Ήρθε το άλλο πρώτη δημοτικού και μου λέει πρώτη δημοτικού, με μια μεγαλίστικη νοοτροπία, σε πλήρη αναντιστοιχεία με τον πόη του και την ηλικία του. Και μου λέει, λέω τι κάνεις, πώς πάει. Μου λέει, καλά, μου λέει, πιέζομαι, αυτό. Πιέζομαι, μου λέει, τη μητέρα μου, ακριβώς όπως το πιέζομαι τη μητέρα. Λέω, γιατί πιέζει, μου λέει, δεν φταίει και εκείνη, την πιέζει με τη σειρά της δασκάλα. Τι να πω, λέει, και μου κάνει επίσης, επίσης μου λέει, και την δασκάλα μου την πήρε στο Υπουργείο. Αντιλαμβάνομαι, πρώτη δημοτικού παιδί, έννοια πρώτη δημοτικού παιδιού, τι κάνει ο Υπουργός Παιδεία. Έχουμε τελείως τρελαθεί. Λοιπόν, σας το λέω λοιπόν για την έννοια, για αυτή την κοπέλα λοιπόν που την πίεσε με τη σειρά του από πάνω, πίεσε του από κάτω και αυτά. Αυτή η κοπέλα λοιπόν, τέλος πάντων, προσπάθησε με κάποιο κάθε τρόπο, αν κάποια κοπέλα από κάτω δεν έκανε κάτι, να το κάνει εκείνη, ας πούμε, να το βοηθήσει. Κάποια στιγμή τη φωνάζει το αφεντικό και της λέει κάθεσε κάτω. Έχουμε δει, λέει, πώς λειτουργείς και τα λοιπά. Θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση. Μία μόνο ερώτηση θα ήθελα να σου κάνω. Λέει η κοπέλα, ορίστε. Της λέει, πας στην εκκλησία, έχεις πνευματικό. Τάχασε, δεν νόμιζα ότι χρειάζεται στη δουλειά της να το δηλώσει αυτό. Λέει, αλλά όμως έτσι είπε, θα έλεγα, ναι, πηγαίνω στην εκκλησία, έχω και πνευματικό. Δηλαδή της λέει, εξομολογείς, κοινωνείς τακτικά. Λέει, ναι, εξομολογούμε και γυρίζει, ας πούμε, και ήταν κάτι άλλο εκεί πέρα. Και σας το έλεγα εγώ. Αυτή στην εκκλησία πάει για να φέρετε έτσι στους από κάτω, να ξέρετε ότι πάει σε εκκλησία. Θέλω να. Και τελικά ήταν λόγος αυτός που εκτιμήθηκε αυτό το πράγμα, γιατί έβαζε, όταν έβλεπε, ας πούμε, στην από κάτω ή στον από κάτω μια αυλεψία, προσπαθούσε να το κάνει δικό της σκόπο και να τους βοηθά, να μην τους ξουθενώσει, μην τους φτάνει στα όρια του. Και είπε ότι για να έχει τέτοια καλοσύνη πρέπει από κάπου να εμπνέεται αυτός ο άνθρωπος. Ακούστε, εκεί το παράδειγμα μίλησε πριν από το κύριο. Δεν το δήλωσε πουθενά ότι πάει στην εκκλησία, ούτε ότι έχει πνευματικό. Το άφησε όμως να εννοηθεί απαλά και ήσυχα, όπως το νερό που τρέχει από την πηγή και τρέχει σε όλους, χωρίς να αναρωτιέται πού θα τρέξει και πού θα δώσει και πού δεν θα δώσει. Το παράδειγμα δηλαδή έτρεξε γρηγορότερα από το λόγο και τη δήλωση. Ξέρετε, αυτό περί των μεγάλων σταυρών έχει ένα θέμα στην καθημερινότητα. Ας πούμε στις πολυκατοικίες μας, τώρα ανέβαινα τον ανήφορο και είδα ότι εδώ πέρα η περιοχή έχετε διόροφα σπίτια. δεν έχετε, δεν ξέρω, είσαι, μη διατηρείτε, όχι, δεν τα έχετε. Ξέρετε ότι χτίζουμε πολυκατοικίες ή δεν το έχετε φτάσει ήδη. Τέλος πάντων, καλά είναι, αφήστε τα διόρυπα, να έχετε πιο προσωπικές σχέσεις, καλό. Αλλά θέλω να σας πω ότι εκεί που υπάρχουν πολυκατοικίες, κυρίως στην Αθήνα δηλαδή, ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές το 100 το έχουν φέρει άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία. Το ξέρετε αυτό. Ότι το 100 στην πολυκατοικία το πάει συνήθως αυτός που εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή. Γιατί ενοχλείται εύκολα. Αν έχει πεδίο από πάνω και εμείς πάμε στην εκκλησία, αποκτούμε μια σκληρότητα, Μανουλά. Δεν ξέρω πώς. Μια σκληρότητα. Δεν αντέχομαι. Να έρθει, ας πούμε, μια μικρομάνα στην εκκλησία με το παιδί της. Τι θα κάνει το παιδί στην εκκλησία? Θα καθίσει τόση ώρα να ακούει, ας πούμε, το ελέησόν με, ο Θεός ελέησόν με? Το παιδί θα κάνει τα δικά του. Όχι, να το φάει το παιδί. Γιατί είναι η μόνη, της μόνης μάνας που το παιδί φωνάζει. Καμία ανοχή. Μπαίνει μια μάνα στην εκκλησία και αισθάνεται ένοχη που γέννησε. Δεν αισθάνεται, αισθάνεται την εκκλησία μητριά, όχι μάνα. Να μην της δώσει, ας πούμε, κανένας κάθισμα, να μην την πάρει, ας πούμε, να έχει τρία παιδιά και να μην την οικονομήσει να πάρει το ένα, να το φυλάξει, να την αφήσουν να παλεύει. Να αισθάνεται άβολα, να αισθάνεται ξένη στο σπίτι. Και να σας πω κάτι, να είμαστε ειλικρινείς. Μην ξανοίγετε, σε λίγο τα μωρά πηγαίνουμε έτσι στην εκκλησία. Και ξέρετε, τα μωρά είναι οι αυριανοί παπάδες, είναι ο αυριανός παπασπύρος και ο αυριανός ψάλτης μας εδώ μέσα. Μην τα διώχνετε τα μωρά, μην τα διώχνουμε τα μωρά, γιατί οι εκκλησίες μας θα μείνουν ντουβάρια μετά. Γιατί αν μας διώχνανε και εμάς μωρά από την εκκλησία, σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ πέρα. Λοιπόν, το παράδειγμα είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους, εάν είναι να μπαίνει στην εκκλησία και να στενεύει η καρδιά σου, δηλαδή να κλείνει, τότε εμείς δεν μας θέλει έτσι ο Θεός. Καθόμαστε στην εκκλησία και πρέπει να απλώνει, να αντέχουμε, να ανοίγουμε την εκκλησία, τα χέρια μας. Εδώ δεν αναρωτιόμαστε πώς κάνει ο Θεός τα στραβά μάτια και λέγεται εμάς. Λέγεται εμάς. Λέει, καμιά φορά με φωνάζουν τα μωρά, κάποτε είχαν πει στο Χριστόδουλο τον Αρχιεπίσκοπο, μα ξέρετε, με επιτρέπετε να φωνάζουν στην εκκλησία τα μωρά, και είπε πολύ ωραία, σχεδόν, ας πούμε, συγκλονιστικά, του λέει, αυτά φωνάζουν μέσα στην εκκλησία, τα άλλα πού είναι, πού φωνάζουν. Λοιπόν, η αγάπη, βρε παιδί μου, και νομίζω ότι αυτό το στένεμα έχουμε πρόβλημα, ας πούμε. Δεν αντέχουμε, δεν αντέχουμε. Γίνεται, ας πούμε, μια φασαρία. Πάρε λίγο νερό στο κρασί σου, ρε παιδί μου. Πες το ότι είναι η κόρη σου. Θα φωνάξεις το 100 στην κόρη σου. Πες ότι είναι δικός σου άνθρωπος. Πες ότι είναι παιδί σου. Οικονόμησέ τα λίγο, βρε παιδί μου, τα πράγματα. Πού είναι το παράδειγμα? Και μετά, ξέρετε τι γίνεται. Για φανταστείτε ότι χρεώνεται η εκκλησία τις συμπεριφορές μας. Και όχι μόνο από εσάς, για να μην σας λέω εσείς οι ιεροκήρυγες, και παπάδες. Θα πούμε, ας πούμε, ότι εμείς θα κάνουμε κάτι και εγώ έτσι. Ναι, αλλά ο άλλος δεν θα πει ο παπάς. Θα πει οι παπάδες. Θα πει αυτοί που πάνε στην εκκλησία. Θα πει η εκκλησία κάνει αυτά τα πράγματα. Προσέξτε, χρεώνουμε την εκκλησία με τις συμπεριφορές μας. Γι' αυτό ποιος πάει στην εκκλησία, ας πούμε, αν είναι ένας παπάς που παίρνει τυχερά, θα πει ο άλλος, πήγα στην εκκλησία και μου πήρανε τόσα και τέτοια, τόσα και τέτοια, τόσα και τέτοια, ο νεοκόρος με κορόδεψε. Αν πας στην εκκλησία και ο παπάς δεν σου πάρει τυχερά, μετά θα γίνει θέμα. Θυμάμαι μια φορά είχε πάει σε ένα μοναστήρι κάποιος και είχε πάει μια μηχανή τεράστια και του λέει, μου κάνει μαγιασμό, κάνει αγιασμό εκεί πέρα, ο παπάς λέει, τι χρωστάω ακριβώς, δημοσιοπαλλητικά. Δεν μου αφήσει τίποτα. Είναι μέσα στα δουλεμένα, του λέει. Έχω πληρωθεί για αυτά, του λέει εγώ. Τους πάντων του κάνει εντύπωση τη μαλλιά και έφυγε, ας πούμε. Σας πληροφορώ ότι μετά από μέρες ακούστηκε στην περιοχή από το μαλλιά ότι να πάτε εκεί δεν παίρνει λεφτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι το παράδειγμα ήταν κήρυγμα που κάνει τον άνθρωπο να τον εμαλάκωσε. Γιατί μην κοιτάτε και οι άνθρωποι μέσα στην πορεία μας και λεφτά να μην τους ζητήσεις, σε κοιτάζει μην τυχόν. Οπότε φαντάζομαι να τους ζητήσεις κιόλα. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, οι χριστιανοί είμαστε έτσι, αυτό δύο ταχυτήτων. Μία από έξω και μία από μέσα. Μία που έχουμε να λέμε και μία στην καθημερινότητά μας. Και εδώ η γνησιότητα της πίστης μας σημαίνει ότι έχει πάρα πολλά επίπεδα. Δηλαδή έχει ένα επίπεδο προς τα έξω, ότι είμαστε χριστιανοί, υποτίθεται των τύπων. Όπως λέει ο Άγιος Σημεώνωνος Θεολόγος, είμαι μοναχός του σκούφου, έλεγε. Ότι είμαι δηλαδή από τα εξωτερικά. Αλλά εσωτερικά παραμένω μοναχός αμόναχος και χριστιανός, χωρίς δηλαδή την γνησιότητα της πίστης. Έχω ένα ζευγάρι γνωστό, πολύτεκνο. Λοιπόν, είναι έτσι συνειδητοί άνθρωποι, έχουν πνευματική ζωή, πολύ έντονη πνευματική ζωή και έτσι βαδίζουν στην οικογένεια. Όταν αυτοί δεν ξεκίνησαν έτσι, όπως και πάρα πολλά νεαρά άτομα πλέον που έρχονται στην Εκκλησία, δεν είναι γιατί παρέλαβαν τον Χριστό από τους γονείς τους, τον ανακάλυψαν στα μεγάλα τους χρόνια, κυρίως μέσα από, λέει ο κύριος Φρέμου Φιλοθεήτης, κυρίως μέσα στους διαδρόμους των νοσοκομείων, εκεί ανακαλύπτεται καλά ο Θεός. Εκεί είναι ο καλύτερος τόπος που τον ανακαλύπτεις. Μέσα από τα υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς και τα βιβλιαράκια. Εκεί πιάνει κουβέντα μαζί του. Λοιπόν, όταν λοιπόν ήταν λέει μέσα στη μικρή του ηλικία, έχει πεθάνει η μάνα του και τον έχει μεγαλώσει η γιαγιά. Έμενε λοιπόν με τη γιαγιά, τον έβαζε λοιπόν να κοιμηθεί, εκεί πέρα στη γωνία. Μου το έκανε εικόνα, ήμουν λίγο μικρό παιδί και όπως ήμουν στην άκρη, είχε μια μπάντα εκεί πέρα στον τοίχο, παλιά σπίτια τώρα, και κάτι παγόνια. Εγώ το βράδυ κοιμόμουν με τα παγόνια εκεί πέρα. Και κοιμόταν με τη γιαγιά του. Τη νύχτα εκείνη η γιαγιά σηκωνόταν, φόρεγε το νυχτικό της έτσι, ένα μεγάλα νυχτικά αυτά που φορούσαν οι γιαγιάδες. Γιατί στο Θεό θα μιλούσε, δεν μπορούμε να πάμε και έτσι αυτό. Μπορούσε ας πούμε τα νυχτικά της και αυτά, άνευε το καντήλι της γιαγιά, άνευε τα θυμιατά της 3 ώρα, 4 ώρα το πρωί και ξεκίνησε στο ραντεβού της μετάνοιας. Αυτό το σύρθημα ας πούμε. Άκουγε ας πούμε αυτά τα πράγματα. Νόμιζε ότι όλες οι γιαγιάδες του κόσμου έτσι κάνουν τη νύχτα. Τι άλλο να κάνουν ας πούμε. Την ημέρα γυρίζουν, κάνουν δουλειές, τη νύχτα κάνουν μετάνοιες. Μεγάλωσα, ξέρω εγώ, μένα στο σπίτι και αυτά, ήξερα ότι η γιαγιά κάνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Με τον καιρό, σχολείο, ξέρω εγώ, εφηβείες, μεγαλώματα, αυτό ο κόσμος αλλιώς, είδε πως ο κόσμος δεν ήταν σαν τη γιαγιά του, την κορόιδευε τη γιαγιά. Σηκώνονταν η γιαγιά, έκανε σου, έκανε και αυτός κάτω από το στρώμα και γέλαγε σου. Ξέρω εγώ, σταμάτα, θα με κολλάσεις, του λέει η γιαγιά. Τέλος πάντων, πέρασε ο καιρός, ήρθε η εποχή που έβρισε το καντήλι, το σύρθιμο της παλιάς νυχτικιάς της γιαγιάς δεν ακούγονταν πια και η γιαγιά είχε φύγει για τον ουρανό. Το παλικάρι έμεινε μονάχα του στο σπίτι. Πέρασαν τα χρόνια, βρήκε μια καλή κοπέλα, όχι του Θεού, μια καλή κοπέλα και είπε να στήσει σπίτι. Αντρέφθηκε συμβατικά, με θρησκευτικό γάμο, παπά, κανονικά, κουμπάρα, αλλά μην νομίζετε και κάτι ιδιαίτερο. Ευαγγέλιο, ξέρετε, κέντρο μετά. Όλο πακέτο κάνει αυτά τα πράγματα. Όχι ανακάλυψη μυστηρίου δηλαδή. Και μετά από λίγο καιρό, όχι πολύ, η κοπελιά έμενε έγκυος. Και άρχισε να μεγαλώνει το παιδί. Και τότε, το ίδιο το παλικάρι μου το είπε, για πρώτη φορά άρχισε να ψάχνω στον εαυτό μου τι θα πω στο παιδί μου. Πώς θα το μεγαλώσω. Τι ξέρω για να το πω. Τι έχω στο μυαλό και στην καρδιά μου για να το πω. Και αυτό που μου ήρθε πρώτο στη μνήμη μου ήταν η μετάνοια της γιαγιάς μου. Το πρώτο που μου ήρθε ήταν το καντιλάκι και το θυμιατό. Ούτε έμαθα ποτέ, ούτε ήξερα ποτέ ποια ήταν τα ψου αυτά της γιαγιάς. Αλλά ήξερα που να τη βρω. Πήγα στην εκκλησία και ζήτησα να βρω πνευματικό. Και ο πνευματικός μου εξήγησε για πρώτη φορά τι έλεγε η γιαγιά το βράδυ στις προσευχές της. Λοιπόν, οι προσευχές της γιαγιάς, αυτή η εικόνα, η σιλουέτα μιας προσευχόμενης γερόντισσας ήταν το καλύτερο παράδειγμα για τη στροφή, για την αλλαγή που πήρε αυτό το παλικάρι, για τη στροφή που πήρε μετά η οικογένεια και για την επιλογή να κάνουν πια μια χριστιανική πολύτεκνη οικογένεια. Αυτό ήταν που τους γύρισε. Χρόνια μετά, αφού είχε μακαρίσει η γιαγιά, το παράδειγμα της γερόντισσας. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά και εσείς όλοι μας καμιά φορά μεγαλώντας ανθρώπους και βλέποντας τις πορείες των ανθρώπων που δεν έχουν καμία αντιστοιχία με αυτό που τους δώσατε, σας πιάνει και μας πιάνει μια απόγνωση, μια απελπισία. Πού είναι τα, βρε παιδί μου, πού είναι τα. Γιατί, βρε παιδί μου, να τόσα πήγαν και πού. Μην κάνετε έτσι. Αν κάνατε τη δουλειά σας όταν έπρεπε και με έντιμο τρόπο, τότε αυτό το πράγμα θα πιάσει τόπο, μόνο που θέλει τις κατάλληλες συνθήκες. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, δεν ξέρω τι θα γίνει στη ζωή τους, αλλά ο σπόρος αν έχει όντως πιάσει και το κάματε καλά, τότε θα πιάσει σε ανύποπτο χρόνο. Καμιά φορά και όταν εμείς δεν είμαστε σωματικά δίπλα στους ανθρώπους. Εμάς βέβαια μας πιάνει η ανθρώπινη δικαίωση, θέλουμε να δούμε μπροστά μας αυτά τα πράγματα. Αλλά να έχετε κι εσείς κι εγώ την υπομονή του Χριστού και του Απόστολου Παύλου. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος πεθαίνει στη Ρώμη μόνος μονότατος. Ο μεγάλος πόλεμος που υπέστη ο Απόστολος Παύλος ήταν η εγκατάλειψη των δικών του ανθρώπων. Ζητούσε να πάνε να τον δουν και κανείς δεν πήγε. Κανένας. Και πέθανε μόνος μονότατος. Αν ανθρωπίνως μετρούσαμε το έργο του Παύλου, θα ήταν ένα έργο αποτυχημένο. Άλλαξε έναν ολόκληρο κόσμο και δεν είναι κανέναν μπροστά του ο οποίος να ακολουθεί αυτό το μήνυμα που δίδαξε. Κι όμως, ο Παύλος ακολούθησε σε όλα, ακόμα και στις τελευταίες περπατησιές, τη ζωή του Χριστού. Η τελευταία εικόνα που είχε ο Χριστός από το λαό του ήταν από το Σταυρό. Όταν ο κόσμος από κάτω είχε διχαστεί σε αυτούς που τον ζητούσαν πεθαμένο και στις μυροφόρες και στους λίγους μαθητές που τον υπερασπίζονταν. Εάν κανένας μετρούσε με στατιστικά τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, τι άλλαξε τελικά στον κόσμο, θα βλέπαμε μια αποτυχία. Ένας άνθρωπος που ευεργέτησε και ανταυτού οι άνθρωποι του φυλάξανε Σταυρό. Δεν είναι έτσι όμως. Η ιστορία κράτησε άλλο λογαριασμό. Ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα και τον ακολούθησαν μια γούρτα άνθρωποι. Λίγοι. Οι Δάμαρες, ο Διονύσιος και λίγοι ακόμα πιστοί. Πολύ λίγοι. Τόσοι λίγοι όμως όσο να αλλάξουν μια ολόκληρη χώρα. Σήμερα η Αθήνα καυχάται ότι είναι Αποστολική Εκκλησία χάρη στο πέρασμα του Παύλου από εδώ. Και μάλιστα ξέρετε ότι τους Αθηναίους τους είχε άφτει ο Απόστολος Παύλος. Σε όλη τη ζωή δεν έγραψε καμία επιστολή προς Αθηναίους, ενώ έγραψε προς Κορινθίους, προς Φιλιππισίους, προς Τιμόθα, καμία επιστολή. Το κέντρο του κόσμου δηλαδή δεν το έχει σε καμία υπόλοιψη. Δεν ξανάρθε ποτέ στην Αθήνα. Μια φορά ήρθε, νομίζω θα τίναξε για τη σκόνη από τα ενδύματά του, πήγε στην Κόρινθο, σε μια πόλη αμαρτίας και εκεί έστησε μια από τις καλύτερες εκκλησίες. Μέσα στην πόλη της αμαρτίας, αλλά όχι της υπεροψίας, γιατί την Αθήνα την απέρριψε ως υπεροπτική πόλη, ως εγωίστρια πόλη. Αυτό πλήρωσε η Αθήνα από τον Απόστολο Παύλο. Βεβαίως, η επιλογή των λίγων ήταν ο πρώτος πυρήνας της Εκκλησίας. Τελειώνω την μικρή έτσι αναφορά μας με ένα ωραίο παράδειγμα από το βίο του πατρός Σεραφείμ Ρόουλ. Ο πατήρ Σεραφείμ, αν είχε βάσει τον πρώτο τόμο, τρία βιβλία κυκλοφορούν, ο πρώτος τόμος νομίζω ότι είναι ο πιο, έτσι, πιο ενδιαφέρον. Το έχει γράψει ο πατήρ Δαμασκηνός. Ο πατήρ Σεραφείμ Ρόουλ ήταν ένας άνθρωπος που πέθανε πάρα πολύ νέος, τάζει σε όλα στη ζωή του. Ήταν νέος, δυνατό μυαλό, σε όλη τη ζωή μια φιλοσοφία. Ή όλα ή τίποτα. Ή τα ζούμε όλα ή δεν τα ζούμε όλα. Και τα ζούσε όλα, μέχρι από τον Άδη της αμαρτίας μέχρι και τη χάρη στα όρια της. Έζησε, ας πούμε, ένα πολύ δυνατό μυαλό, ήθελε να τα ζήσει όλα, πέρασε από ουσίες, πέρασε από τους χίπης, ήταν από τους προτεργάτες αυτού του κινήματος, ένα τελείως αντισυμβατικό έτσι, μυαλό, δεν ήθελε την πεπατημένη, έμαθε Κινέζικα να διαβάζει τα πρωτότυπα στα Κινέζικα, ας πούμε, γιατί θεωρούσε ότι χάνανε νόημα και ήθελε να διαβάσει στα Κινέζικα. Πολύ μπροστά από ένα πολύ συντηρητικό περιβάλλον θρησκευτικό, κάνει τις επιλογές του τέλος πάντων κτλ. Περνάει από πολλούς χώρους. Πού βρήκε παρηγοριά, πού βρήκε ανάπαυση. Κοντά στον Άγιο Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς, τι τον εμάζεψε στην Εκκλησία, ξέρετε τι τον εμάζεψε. Ένα Πάσχα τον εμάζεψε. Λέει, του έκανε εντύπωση του πατρός Σεραφείμ Ρόουλ όταν πήγε στην Εκκλησία, είδε τον Άγιο Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς που χαιρετούσε τους ανθρώπους με το όνομά τους, που τους ήξερε και λάμπανε όλοι τα πρόσωπά τους εκείνη την ημέρα. Αυτό ήταν ικανό και τον έκανε Ορθόδοξο. Γίνεται Ορθόδοξος, βαπτίζεται και γίνεται μοναχός, δεν ζει πολύ, φεύγει πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω αν ζούσε πολύ θα ήταν σαν τα φρούτα που είναι καλά να τα κόβεις άμα είναι στην ανθρωπούρη, μετά μαραγκιά. Τον πήρε ο Θεός, τον πήρε στο περιβόλι. Υπάρχει μια ωραία διήγηση στη ζωή του πριν γίνει μοναχός που είχε φιλία με έναν Αμερικανό. Ακούστε το και νομίζω ότι είναι πολύ συγκινητικό. Ο πατήρ Σεραφείμ λοιπόν ήταν νέος, είχε φτιάξει, τότε νέος, είχε φτιάξει με έναν Αμερικανό ένα χριστιανικό βιβλίο προκειμένου να προωθούν τα ορθόδοξα βιβλία και την ορθόδοξη έτσι, σκέψη και πίστη. Είχαν κάνει πάρα πολλά. Είναι ο ζήλος που μας πιάνει καμιά φορά όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, να τα κάνουμε όλα και πολλά, πολλά, πολλά. Και κάποια στιγμή κουράστηκε το νευρικό του σύστημα και κλώτσισε, ας πούμε. Δεν μπορούσε τόση πολύ πίεση. Και κάποια μέρα λοιπόν ανακοινώνει στο φίλο του τον Αμερικάνο, τον οποίο δεν είχε καμία υπόλοιψη, γιατί θεωρούσε ότι οι Αμερικάνοι δεν έχουν ψυχή, είναι τελείως έτσι η επιφάνεια. Του ανακοινώνει λοιπόν ότι θα πάει στον κινηματογράφο να δει ένα κατάλληλο έργο. Έτσι. Του το λέει, αυτό θα κάνω. Δηλαδή, πώς να το πει, να και εγώ που λέει και εγώ. Έτσι. Δηλαδή, σαν να τα βάλει με το Θεό, να και εγώ, αυτό θα κάνω. Δεν του είπε τίποτα ο φίλος του, τίποτα δεν του είπε. Πήγε λοιπόν στον κινηματογράφο σίγουρος πια ότι επιλέγει ζωή, ότι αλλάζει δρόμο, όπως εδώ πια. Χριστός δεν είναι μια φιλιά, θέλω να ζήσω. Παίρνει στον κινηματογράφο, αρχίζει λοιπόν το έργο, ακατάλληλο ας πούμε, και παίζει, αρχίζει και παίζει και αρχίζει μέσα του, τα σωθικά του όλα να αρχίζουν να ανακατεύονται, να νιώθει τέτοια εσωτερική ταραχή, ανακατεύθηκε όλος, αρρώστησε όλος και βγήκε έξω και έκανε εμετό. Δεν μπορούσε, αρρώστησε. Και όπως ήταν ας πούμε, η μηχανής γυρίζει πίσω να πάει ξανά στο σπίτι του. Δεν έκανε κάτι, ας πούμε. Γυρίζοντας πίσω είδε το φίλο του, τον οποίο είχε πάρει ο ύπνος κάτω από την εικόνα της Παναγίας, προσευχόμενο, για να φυλάξει ο Θεός με την προστατευτική του ομπρέλα, με το προστατευτικό του χέρι, το δρόμο, την πορεία του πατρός Σεραφείμου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου ότι όσο διάλεγα εγώ τον άλλο δρόμο, κάποιος προσευχόταν για μένα. Αυτή η σιλουέτα του προσευχόμενου φίλου του ήταν για τον πατέρα Σεραφείμ έτσι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή του. Ποτέ λέει δεν ξέχασα έναν άνθρωπο που προσευχόταν για μένα. Στις ζωές μας, αδερφοί μου, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εν είδη ταμπέλας στέλνουν στον δρόμο μας και μας λένε από εδώ. Τα παραδείγματά τους έχουμε χρέος να τα μιμηθούμε. Τους ανθρώπους αυτούς να τους μνημονεύουμε. Σαν ανθρώπους που βάλει ο Θεός στην άκρη. Άμα ανέβετε στην Κρήτη, στον Ψιλορίτη, στα Νόγια, στα Ζωνιανά, θα δείτε τις ταμπέλες εκεί, η Παλαβή, η Κρητική, όλες τις έχουν πυροβολημένες τις ταμπέλες. Αλλά ακόμα και αυτές τις πυροβολημένες ταμπέλες λένε πρόσεξε γιατί από εδώ δεν βγάζει, είναι βάρο ανθρώπου. Ακόμα και αυτά τα μυσιακά σε σώζουν από θάνατο. Στις ζωές μας ο Θεός έβαλε τέτοιες ταμπέλες. Και μας πάει εκεί που πρέπει να πάμε με την αγάπη του. Σας παρακαλώ, αντιγράφουμε το παράδειγμα. Ας μην είμαστε τόσο πληθωρικοί και στα παιδιά μας. Πολλές φορές τους λέμε το ίδιο πράγμα 150.000 φορές. Τάσα πως άμα το πούμε πολλές φορές θα το ακούσουν. Δεν είναι αυτό που τους εντυπώνει στην καρδιά. Πέστε του το μια φορά. Και πιο πολύ πέστε του στο Θεό να τους το πει. Και όσο μεγαλώνουν, ακολουθάτε αυτό που λέει ο Πορφύριος. Όταν είναι μικρά, πέστε τους για το Θεό. Και όταν μεγαλώσουν, πέστε στο Θεό για αυτά. Προσευχηθείτε. Ανάψτε εσείς το καντήλι για λόγους τους. Μετά ανοίγουν οικογένειες. Πέστε τους πέντε πράγματα. Και όταν τους τα πείτε, κρατήστε για εσάς τις μετάνοιες που δεν κάνουν. Τις εκκλησίες που δεν πάνε. Τη Θεία Κοινωνία που δεν μεταλαμβάνουν. Τα καλά που δεν κάνουν. Κάντε τα εσείς. Και τότε το παράδειγμά σας δεν μπορεί εν είδη πνευματικής μετάγγισης να περάσει και στη δική του τη ζωή. Μπορεί να είσαστε κοντά τους όταν συμβεί η αλλαγή. Μπορεί να μην είσαστε. Να είσαστε όμως αισιόδοξοι και γεμάτοι ελπίδα πως ο Θεός κρατάει λογαριασμό και δεν μπορεί να αποδώσει τα ίσα και τα σωστά.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση, καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, με θέμα «Η δύναμη του παραδείγματος στην πνευματική ζωή», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών στις 27 Μαρτίου 2017.

με τις προηγούμενες ομιλίες που όσοι με θα μαζί θα ενθυμίστε, μιλούσαμε εξαιτίας των αιτήσεων αυτών που υπάρχουν στη λειτουργία της Εκκλησίας μας, που ομιλούν για πράγματα τα οποία δυστυχώς εμείς δεν προσέχουμε. Θυμίστε η αιτία της πρώτης ομιλίας, διότι η αποψινή αυτού του είδους είναι η πέμπτη ομιλία, ήταν εξαιτίας αυτής της αιτήσεως που λέγει «Την ημέραν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παράσχου Κύριε». Και στη συνέχεια μιλήσαμε και δια την εσπέραν πάλι που λέγει, αν ενθυμίστε. Προχθές είπαμε πάλι για μια άλλη μικρή αίτηση που λέγει «Των υπόλοιπων χρόνων εν ειρήνη και μετανία παράσχου Κύριε». Και όπως ενθυμούμε και θα ενθυμίστε και εσείς όσοι είμαστε μαζί, μιλήσαμε για το ένα σκέλος, το τι είπα να πει αυτό, εν ειρήνη να είναι το υπόλοιπο τη ζωή ημών, εφόσον δεν κατορθώσαμε μέχρι σήμερον να έχουμε μια ζωή όπως ετούμε στην πρώτη αίτηση, Αγία, τελεία, ειρηνική και αναμάρτητος. Εφόσον η ζωή αυτή δεν είναι τέτοια, τουλάχιστον το υπόλοιπο να είναι εν ειρήνη και μετανία. Το εν ειρήνη μιλήσαμε όσο μπορέσαμε, και ήθελα να πω και δύο λόγια και για το εν μετανία. Αλλά ήμουν από τον άνθρωπο ο οποίος δεν θα βρεθεί όρθιος όταν πέσει. Και όταν πέσει, το πέσιμο εκείνο που δεν πρόκειται να ξανασκοθεί είναι μόνο στη Δευτέρα Παρουσία. Εάν υπάρχει περιθώριο χρόνου για τον άνθρωπο, αν μείνει και πεσμένος λίγο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν όμως πέσει το μόνιμο πέσιμο, τον θάνατο δηλαδή, πέσει σε εκείνο τον τάφο, αλίμονό του αν δεν τον βρει αυτή η στιγμή να είναι όρθιος. Άλλοτε που μας έχει δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε περί μετανοίας, έχουμε πει ότι η μετανοία είναι καθημερινή, διηνεκή, ανά πάσα στιγμή. Όσες πτώσεις γίνονται, τόσες αναστάσεις χρειάζονται. Κάθε πτώση της γλώσσας θέλει διόρθωμα. Κάθε πτώση της χειρός, του οφθαλμού, της αρκός, της ακοής, θέλει ανάσταση. Και υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που όλο πίπτουν και ουδέποτε ανίστανται. Δεν έχουν εννοήσει ακόμη τη μακροθυμία του Θεού τους βοηθάει να μετανοήσουν. Τους ξεγελάει ο Σατανάς με την προσωρινότητα, δεν θέλει να τους αφήσει να πιστεύσουν ότι θα πεθάνουν, ότι υπάρχει εκδοχή εκτάξεως να φύγουν του κόσμου τούτου και να βρεθούν με τους λογαριασμούς τους όχι τακτοποιημένοι. Αυτό λοιπόν το εν μετανοία είναι ένας φόβος όταν ο άνθρωπος το βράδυ κλείνει τα μάτια του. Δεν έχει εγγύηση όταν ανοίξει το πρωί. Μπορεί ο ήλιος να βγει, το ρολόι να χτυπήσει και τα μάτια να μην ανοίξουν. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτόν τον φόβο είναι αθεόφοβος. Όλους τους φόβους αν τους έχει, του νόμου του κράτους, του νόμου του συγγενούς, του νόμου ξέρω εγώ, του πυρός, των άλλων κινδύνων που υπάρχουν γύρω του, αυτόν τον φόβο του Θεού αν δεν έχει, είναι ο αθεόφοβος άνθρωπος και καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Ο πιο απάνθρωπος είναι αυτός ο οποίος κοιμάται το βράδυ αμετανόητος. Αυτός είναι. Είναι ο πιο κακούργος, ο οποίος εκτελεί εν ψυχρό και εκ προμελέτης την αθάνατο ψυχή του, όταν δεν την απαλλάσσει από την αμαρτία. Ο Παύλος μάλιστα σε μια του έξαρση λέγει πνευματική, να μην πέσει ο ήλιος εν το παροργισμό ημών. Όχι να μην πέσει ο ήλιος να

0: σε βρει κλέπτη, μυχό, πόρνο, απατεώνα, άδικον κλπ. Θυμωμένον να μη σε βρει. Θυμωμένον. Εν το παροργισμό ημών. Μη επιδιέτο ήλιος. Μην αφήσει και πες ο ήλιος πριν έχεις τακτοποιήσει αυτό το θέμα. Το πρωί δεν είναι δικό σου. Δεν σου είπε κανένας ότι θα ξυπνήσεις το πρωί. Όπως δεν μας λέει και κανείς ότι θα νυχτώσουμε το βράδυ. Άμα δεν υπάρχει λοιπόν αυτός ο φόβος στον άνθρωπο, είναι ο αθεόφοβος άνθρωπος. Δεν λογαριάζει τι τον περιμένει. Δεν έχει ποτέ του τα σοβαρά σκεφτεί. Είπα να πει να κλείσουν τα μάτια και να μην ξανανοίξουν. Κλείνει και ο φάκελος πλέον και παραδίδεται στο χρονοτούλαπο, από το οποίο δεν ξαναβγαίνει, και θα είναι την κρίση όπως παρεδόθη κατά την πτώση, κατά τον θάνατο. Πολύ συγκινητικά είναι μια προσευχή που κάνει ο ιερεύς το βράδυ μυστικήν στον Εσπερινόν για λογαριασμό της ενορίας του, για λογαριασμό των ανθρώπων αυτών οι οποίοι κρέμανται από το πετραχύλι του, διότι η κροσωτή αυτή του πετραχυλιού του ιερέως υπομιμνίσκουν τα στοιχά των ενωριτών του. Μέσα στα άλλα λέγει στο Χριστό εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε. Πόψε το βράδυ δεν ξέρουμε εάν γίνει κατ' επέκταση σκότος, κατ' επέκταση ύπνος, μεταφερθούμε εκ της προσωρινότητος εις την αιωνιότητα. Γι' αυτό σε παρακαλούμε να μας παραλάβεις εν μετανία και εξομολογήσει. Πόσες φορές δεν ακούμε, α τώρα μιλούσα μαζί του, μα χτες είμαστε μαζί, μα προηγουμένως τον είχα στο τηλέφωνο, και εντούτοις έφυγε. Έχει μια ωραία ευχή, δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ, είναι κρόσιμος ακολουθία, την οποία βάζει στο στόμα του και κοιμημένου η εκκλησία μας, και βέβαια δεν τη λέγει ο και κοιμημένος, τη λέγει ο ψάλτης για λογαριασμό του και κοιμημένου, διότι ό,τι λέγει ο ψάλτης θα έπρεπε να τα λέει ο και κοιμημένος. Ο απολωλός πρόβατο εγώ ημί, δεν μπορεί να τα πει, έχει τον αντιπρόσωπό του εκεί πέρα, όπως θα έχουμε και εμείς τον δικό μας αύριο. Λέγει λοιπόν σε ένα δοξαστικό το εξής: ορώντες με άφωνον και άπνουν προκείμενον. Βλέπετε λέει εδώ κάτω άφωνον τώρα και άπνουν προκείμενον, και χωρίς να αναπνέω κλάψετε πάντες επενή αδελφοί και φίλοι, συγγενείς και γνωστοί. Τιγάρ χθες ημέραν με θυμόν ελάλου. Χθες συζητούσαμε, πέσαμε, παίζαμε, γλεντούσαμε, αμαρτάναμε μαζί. Και άφνο ξαφνικά επίλθεμη η φοβερά ώρα του θανάτου. Αλλά δεύτε πάντες υποθουμενή με, ας έρθετε μαζί μου όλοι όσοι με αγαπάτε και ασπάσαστε με τον τελευταίο ασπασμό. Και φιλήσετε με, λέει, τον τελευταίο ασπασμό. Ουκ έτη γάρ με θυμών πορεύσουμε. Δεν ξαναέχουμε συναναστροφή ή συλλαλήσω του λοιπού, ούτε θα μιλήσουμε ξανά μαζί. Εις Κρητήν γάρα πέρχομαι, εις Κρητήν. Δεν πάω σε γλέντι, δεν πάω σε πανηγύρι, δεν πάω σε εξοχή, δεν πάω να αμαρτήσω. Εις Κρητήν γάρα πέρχομαι, εν θα προσωποληψία ουκέστη. Εκεί που δεν περνάνε τα ψέματα, που δεν περνούν οι κομπίνες, που δεν περνάει καμία εκλυπάρηση κλπ. Είναι αδέκαστος ο Κρητής. Εις Κρητήν γάρα πέρχομαι, εν θα προσωποληψία ουκέστη. Δούλος γάρ και δεσπότης, ομού παρίστανται. Δεν έχει εκεί μεγάλη και μικρή. Βασιλεύς και στρατιώτης, πλούσιος και παίνης. Ένα αξιώματι ίσο. Έκαστος γάρ εκ των ιδίων έργων ή δοξασθήσετε ή επεσυνθήσετε. Αλλά αυτό πάντες και δισοπώ. Αδιαλείπτος υπέρ εμού προσεύσεστε Χριστό το Θεό. Μην ξεχνάτε πάντοτε να μέχετε στην προσευχή σας. Δηλαδή λέγει εδώ. Ή να μην καταγαγώ δια τας αμαρτίας μου εις τον τόπον της βασάνου, αλλά είναι με κατατάξει όπου το φως της ζωής. Ναι, είναι αλήθειες αυτές. Μπορεί εγώ αυτή την ώρα να ομιλώ και αύριο το πρωί να μάθετε ότι ο Παναγόπουλος πηγαίνει εις Κρήσιν. Μπορεί εμείς αυτή την ώρα να με ακούετε και αύριο το πρωί να πάτε εις Κρήσιν. Μεγαλύτερα φιλοσοφία και η μεγαλύτερα θεολογία Είναι ο άνθρωπος έτοιμος ανά πάσα στιγμή να δώσει λόγον των πεπραγμένων του. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ σας διαχειριστέ δημοσίων χρημάτων ή άλλων χρημάτων, να έχετε κάποια διαχείριση υπεύθυνων σε μια εταιρεία, σε ένα εργοστάσιο κλπ. Και να περιμένετε έλεγχον και να μην είστε τακτοποιημένοι. Το χτυποκάρδι να δείτε πώς πάει. Και εντούτοις είναι περιπτώσεις στη ζωή ανώτερες των ανθρωπίνων δυνάμεων που αναγκάζουν τον άνθρωπο στις ηλιθικές του διαχειρήσεις να είναι σκάρτος και όσο να θέλει να μην μπορεί να τακτοποιήσει και να τα αποδείξει σωστά. Στα πνευματικά όμως πράγματα δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορώ, διότι δεν είναι θέμα να πληρώσει, είναι θέμα να σου χαριστούνε και δεν θέλει, διότι ο Χριστός δεν καλεί να πληρώσει, ο άνθρωπος καλεί να παραδεχθεί ότι ημάρτησε και ο άνθρωπος δεν το παραδέχεται. Γι' αυτό θα είμαι θα αναπολόγητη εν τη ημέρα εκείνη. Αναμάρτητη στον κόσμο δεν υπάρχουν. Κατηγορίες αμαρτωλών υπάρχουν. Άλλοι με πολλές και άλλοι με λίγες. Αναμάρτητοι δεν υπάρχουν. Και αγωνιζόμενοι, όσοι αγωνίζονται να σταθούν και πόσοι δεν αγωνίζονται. Παρότι αν αγωνίζονται θα μπορούσαν να σταθούν. Και μπλέκουν πολλοί άνθρωποι πολλές φορές, κατεξοχήν αυτή τη δουλειά την παθαίνουν τα νιάτα, τα οποία γελασμένα από διάφορες θεωρίες και από τις επαναστάσεις της σαρκός ανοίγονται στα ανοιχτά να ζήσουν ελεύθερα και καταλήγουν να είναι ανελεύθερα, διότι δουλώνονται στα πάθη τους. Αυτό δεν το πιάνουν οι περισσότεροι. Εν τη ελευθερία τους γίνονται ανελεύθεροι, διότι δεν γίνεται επαγαθό η χρήση της ελευθερίας, είναι κακή έννοια. Γι' αυτή δε συγκεκριμένο στην περίπτωση ο Διογένης ο δικός μας εδώ Αθηναίος απήντησε ως εξής κάποτε στο μεγάλον Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος κάποτε είπε του Διογένη: όλων των χωρών των κόσμων τον έχω δούλον. Ναι, λέει Αλέξανδρε, τον έχεις δούλον, όμως είσαι δούλος των δούλων μου. Είχε ο Μέγας Αλέξανδρος δούλους όλο τον κόσμο, αλλά ήταν ταυτοχρόνως αυτός δούλος των παθών του. Ο Διογένης τους είχε δούλους τα πάθη του. Είσαι δούλος των δούλων μου. Αυτά τα πάθη που τα έχω δούλα εγώ και τα χειραγωγώ και δεν με κυριεύουν, είσαι δούλος αυτούνών εσύ που είσαι κύριος όλου του άλλου. Αν μπορούσε να το πιάσει ο άνθρωπος αυτό και να φιλοσοφήσει και να παραδεχθεί ότι ανά πάσα στιγμή φεύγει οποιοδήποτε κι αν είναι, γιατί δεν κρατάει καμία εγγύηση. Ξέρεις, σημαίνει φούλα εγώ και θα ζήσω. Και ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Δεν θα ζήσει, φεύγεις, θα πέφτει από... Δεν προλαμβάνει να μπει στην παστάδα την νυμφική. Ορίστε, για λογαριασμό. Είναι άδικος ο Θεός? Ποιος σου είπε ότι θα ζήσει? Ποιος σου είπε σχέση ότι θα ζήσει? Ήρθες για να ζήσεις στον κόσμο ή για να αποθάνεις? Ήρθες να αποθάνεις, άνθρωπε, και αποθνήσεις για να ζήσεις. Η ζωή δεν είναι ένθεν του τάφου, είναι εκείθεν του τάφου. Η ένθεν του τάφου μετριέται. Άλλου μία ημέρα, μία εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα, 5 χρόνια, 100, 500, 1000. Η εκείθεν του τάφου δεν μετριέται. Εκείνη είναι η ζωή πραγματική. Αδιαφόρως αν αυτή η πηγολαμπή αυτή τη ζωή έχει αντίκρισμα αιωνιότητα. Αυτή είναι η μεγάλη ευλογία που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο και ταυτοχρόνως τη φιλοσοφία να φιλοσοφήσει την προσωρινότητα και να την εργαστεί όσο πρέπει για την αιωνιότητα. Αυτό πρέπει να τρομάζει ο άνθρωπος, όχι όταν έχει ένταλμα συλλήψεως από τον κόσμο τούτον για διάφορες εκκρεμότητες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, είτε καλός είτε κακός, διότι το να βάλει το σώμα μου στην φυλακή κάποιος δεν είναι τίποτα. Ο Χριστός είπε να φοβήσει εκείνον που δύναται να απολέσει σώμα και ψυχή. Αυτό να φοβήσει. Και αυτός είναι ο διάβολος με την κόλασή του. Δεν έχουμε συνηθίσει εμείς ούτε περί κολάσεων να ομιλούμε, ούτε περί θανάτου να ομιλούμε, ούτε περί αμαρτίας να ομιλούμε. Αυτά είναι, θα θέλαμε να είναι ξένα πράγματα και τον Σατανά να χτυπάμε ξύλο και για το θάνατο και για τα θυσία αυτά, όπως ξέρετε πολλοί κάνουμε στην περιφορά μας. Αν θα ήθελε όμως ο άνθρωπος να προσευχηθεί ιδιαιτέρως, να βάλει σαν αίτημά του 10 μέρες, Χριστέ μου, δείξε μου τι είναι αυτή η κόλαση που λέγεται, δείξε μου τι με περιμένει μετά τον τάφο, δείξε μου τι είναι η αμαρτία, γιατί κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να δείξει το βάρος της αμαρτίας, την κατάσταση της κολάσεως και όλα αυτά τα πράγματα και τη δύσκολη στιγμή του θανάτου. Κανένας άνθρωπος, είμαι μόνο ο Θεός. Σκεφτείτε ότι η Εκκλησία έχει βάλει τίνα τα λόγια τα οποία κανονικά με τη λογική δεν θα έπρεπε. Θρυνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Και το λέγει και στο δίκαιο. Και το λέγει και εκείνο που είναι αποδεδειγμένο Άγιο. Και το λέγει και αυτό, ότι θρυνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Αλλά εμείς δεν έχουμε αυτή τη συνέστηση. Δεν έχουμε αυτό το μέτρο να μετρήσουμε τι είπα να πει αμαρτία, τι είπα να πει θάνατος, τι είπα να πει κρίση, τι είπα να πει κόλαση. Γι' αυτό ακριβώς, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν τα σαλιγκάρια τα οποία όταν καίγονται ψήνονται τραγουδούνε. Έτσι είμαι εμείς, σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και η μετάνοια η δικιά μας έχει τοποθετηθεί, μάλλον εκτός ορισμένων βέβαια, και έχει και τροποποιηθεί και τοποθετηθεί. Έχει τροποποιηθεί η μετάνοια εις εξομολόγηση σε ορισμένους. Χωρίς μετάνοια. Εξομολογούνται το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, άλλοι υποκλέπτουν μία ευχή προκειμένου να κοινωνήσουν. Χωρίς μετάνοια. Μετά θα κάνουν ξανά τα ίδια και το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα θα ξαναεξομολογηθούν τα ίδια για να ξανακοινωνήσουν και θα ξανακάνουν τα ίδια. Είναι αμφίδια. Είναι σαν τους βατράχους που βγαίνουν λίγο απ' έξω και ηλιάζονται από το έλκος. Και έπειτα μπλουμ ξανά μέσα. Και ξαναβγαίνουν και μπλουμ ξανά μέσα. Δεν απομακρύνονται του βούρκου. Οι περισσότεροι των χριστιανών είναι αυτοί. Είναι οι αμετανόητοι. Εξομολογούνται ενίοτε να υποκλέψουν μία ευχή, φτιάχνουν ένα σαντιγί στη ζωή τους για τα χρόνια πολλά να κοινωνήσουν. Διότι εκ παραδόσεως από το σπίτι τους κλπ. Φτάνουν στην εξομολόγηση. Με μετάνοια όμως και εξομολόγηση. Δεν έχουμε ανθρώπους που να φοβούνται, που να τρέμουν. Γι' αυτό και πολλοί παρεξηγούνται από διαφόρους που πηγαίνουν συχνά στον εξομολόγο. Παρότι ο άνθρωπος, όπως έχει το λουτήρα στο σπίτι του, και πολλοί δεν έχουν έναν, έχουν και δύο και τρεις, και στον πρώτον όροφο και στο δεύτερο και εδώ και εκεί και λοιπά, όπου βρίσκουν να πλένονται, έτσι θα έπρεπε και για το θέμα της ψυχής. Και δεν το υπολογίζουν ούτε πόσα είπαν την ημέρα και λέρωσαν την ψυχή, ούτε πόσα είδαν και κατέβηκαν και λέρωσαν την ψυχή, ούτε πόσα ήκουσαν και λέρωσαν την ψυχή, ούτε πόσα έπιασαν και λέρωσαν την ψυχή ή σκανδάλισαν την ψυχή, ούτε πόσα ηγεύτησαν και λέρωσαν την ψυχή. 5 ζεύγη παράθυρα υπάρχουν από τα οποία εισέρχεται ο διάβολος στην καρδία και τη λερώνει. Είναι τα 5 ζεύγη βοών της παραβολής εκείνης. Διότι όλες οι αισθήσεις 5 έχουν από 2. Και εντούτοις αυτά καταβροχθήσουν καλησημερινώς και λερώνεται η αθάνατος ψυχή χωρίς να τακτοποιείται. Και πολλοί έχουν σειρά ετών, δεν έχουν καν τακτοποιήσει, καν πλύνει την ψυχή τους. Απ' έξω πλένονται βέβαια, αλλά από μέσα όχι. Αυτούς υπενθυμίζει εκείνο που λέγαμε, που υπάρχει τον ύψον ανομήματα μη μονανόψιν. Πλύνε λέει τα αμαρτία σου και όχι μόνο την όψη σου. Νύψον ανομήματα. Μη μόνο όψη, όχι μόνο την όψη σου. Μήπως έχεις καμιά μουζούρα, κοιτάει στον καθρέφτη, πόσον είσαι διεφθαρμένος από μέσα. Αυτή είναι θα εμείς. Και δέεται η Εκκλησία ώστε να είναι εν ειρήνη και μετανία. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά η ώρα η καλή. Και όταν λέμε η ώρα η καλή, εννοούμε να μην πονέσουμε. Να μην πεθάνουμε έναν θάνατο ξαφνικό που θεωρείται δυστύχημα. Κάπως έτσι όμορφα να πεθάνουμε, πάμε μαλακά. Η ώρα η καλή είναι όταν ο άνθρωπος έχει τακτοποιήσει τα χαρτιά του, να μπορεί να παρουσιαστεί. Διότι μόνο αμαρτίες δεν θέλει ο Θεός πέραν του τάφου. Τα αμαρτίες δεν του χρειάζονται, πρέπει να μείνουν έντε του τάφου. Και έχει αφήσει κλειδιά από εδώ ο Θεός. Θυμήθε, θα πάρεις τα κλειδιά πέτρε και όσα αν δέσεις ήταν δεδεμένα και όσα αν λύσεις ήταν ελεημένα. Εδώ θα τακτοποιηθούν οι αμαρτίες. Πολλοί άνθρωποι χωρίς να προσέξουν αυτό ούτε για τον εαυτό τους ούτε για τους άλλους περιμένουν εκ των υστέρων να βοηθηθούν δια μνημοσύνων και πολλάκιστε δια αρχιερατικών μνημοσύνων. Πόσο που μπορούσαν εδώ να τακτοποιήσουν τα θέληματά τους μόνοι τους απευθείας, δεν το έκαναν, δεν το έπραξαν. Ο Πέτρος λέει σαφώς στη βήτα του επιστολή γάμα 10, ήξη λέει η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή. Δεν γνωρίζεις πότε θα έρθει. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πότε θα έρθει, έχει πάντοτε το λογαριασμό του έτοιμον. Θυμόσαστε, όταν πρόκειται να πληρώσουμε, δεν ξέρουμε πότε θα περάσει, παραδείγματι, το ηλεκτρικό. Τα έχουμε κάτω εκεί σε ένα μέρος, όποτε θα χτυπήσει θα περάσουμε. Γιατί? Γιατί θα μας το κόψει το ηλεκτρικό, έτσι λέμε εμείς. Και το έχουμε εκεί πέρα έτοιμο να πληρωθεί. Δεν περιμένουμε να του πούμε, ξέρεις, περίμενε να τα τακτοποιήσω τώρα εγώ κλπ. Αλλά του λέμε το έχουμε πάντοτε έτοιμο, ώστε ανα πάσα στιγμή να είμαι θα εις θέση να πληρώσουμε. Έτσι ακριβώς θα πρέπει να είναι και ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι θα φύγει σε έναν ανύποπτον χρόνον από τον κόσμο τούτον. Είναι βέβαια, όπως σας είπα, άνθρωποι οι οποίοι δεν το πιστεύουν αυτό και γι' αυτό ακριβώς βρίσκονται και ατακτοποιείται εν εκείνη τη ημέρα. Ο Μέγας Βασίλειος για το θέμα αυτό λέγει για αυτούς που αφήνουν ότι έχω καιρό τη μετάνοιά μου, το κάνω αύριο αυτό, λέγει ου δι καιρόν αναμένην επί τη αυτού διορθώς. Δια το ασφαλές μη έχειν περί την αύριον. Μην περιμένεις να βρεις ευθέτερων καιρών ώστε να τακτοποιήσεις την υπόθεσή σου. Διότι αύριο λέει δεν είναι η δική σου. Πολύ γάρ, πολλά βουλευσάμενοι την αύριον ου κατέλαβαν. Δεν ξημέρωσαν. Δεν την είχαν στο χέρι τους. Και εξεγελάστηκαν. Ακόμη δε θα πρέπει να γνωρίζει, όπως είπα, ότι εδώ είναι η μετάνοια, γι' αυτό και τη ζητάει. Ο Θείος Χρυσόστομος στο σημείο αυτό λέγει ουκ εστί της απελθούσιν εν άδη εξομολόγησης και διόρθωσης. Όταν πας στον άδη, λέγει, δεν έχει ούτε εξομολόγηση ούτε τακτοποίηση εκεί, είναι κατάσταση. Συνέκλεισε γάρο ο Θεός εντάστα μεν βίων και πράξην εκεί σε δε την των πεπραγμένων εξέταση. Εδώ λέει έχει να προσέξεις το βίο σου και την πράξη σου, εκεί έχει εξετάσεις και αμοιβή. Και κατά αναλογία που θα περάσεις πέρα, σε αυτή την κατάσταση θα ευρίσκεσαι. Η δε μετάνοια και η εξομολόγηση είναι το τέλειο φάρμακο που τακτοποιεί του ανθρώπου την υπόθεση έναντι του Θεού. Και ο ίδιος πατήρ λέγει στο σημείο αυτό το εξής: ουκ εστίν ουδέν έτερον φάρμακον τιούτον προς την των αμαρτημάτων ανέρεση. Δεν υπάρχει άλλο φάρμακο ώστε να τακτοποιήσει τις αμαρτίες ως η εξομολόγηση αυτών, η συνεχής ανάμνηση και η διηνεκής αυτών κατηγορία. Ο άνθρωπος, παρότι συγχωρείται δια τας αμαρτίας του από τον Θεόν διαμέσου του πνευματικού του, εν τούτης πάντοτε θα πρέπει να είναι μετριάζον, να είναι θλιμμένος, να είναι ντροπιασμένος στα μάτια του Θεού. Πάντοτε θα πρέπει να είναι, να τη λογαριάζει πως με γλίτωσε, πως με περίμενες, πως με ενέχθεις, που βρήκες το κουράγιο και την εσπλαχνία και με συγχώρησες αυτά που έκαμα εγώ. Αυτά τον άνθρωπο τον παρουσιάζουν στα μάτια του Θεού. Πολλοί άνθρωποι δεν την έχουν αυτή τη θλίψη, αυτό το πένθος, το ψυχικό. Γι' αυτό δεν μπορούν να εννοήσουν πολλοί τι κλαίουν οι μοναχοί, τι κλαίουν οι ασκητές, ότι κλαίουν τις αμαρτίες τους. Δεν μπορούν να το εννοήσουν. Διότι ποτέ μας δεν ζητήσαμε εμείς να δούμε τι ζημιά κάναμε και ποτέ μας δεν παραδεχτήκαμε εμείς ότι εμείς εσταυρώσαμε το Θεό. Διότι εμείς εσταυρώσαμε το Θεό και οι αμαρτίες οι δικές μας ανασταυρώνουν το Θεό. Και κάθε αμαρτία ανασταυρώνει το Θεό. Αλλά διότι δεν έχουμε το μέτρο της κοστολογήσεως, γι' αυτό ακριβώς και περνάει απαρατήρητο. Τι έκαμα εγώ? Και πολλοί άνθρωποι μάλιστα παραλληλίζουν τις αμαρτίες τους με τους άλλους που έχουν κάνει δίθεν πολλές, και αυτοί βρίσκουν για τον εαυτόν τους λίγες και βαθμολογούν τον εαυτόν τους με λίγαν καλώς, αν όχι και με άριστα πολλά και σε σχέση με άλλους. Αυτό λοιπόν το ζητάμε από το Θεό και του λέμε παράσκου Κύριε, και δεν κάνουμε καμιά όμως προσπάθεια για αυτό το οποίο του ζητάμε. Θέλω να πιστεύω ότι και για αυτή την αίτηση, εν σχέση με εκείνα που ελέγξαν προχθές εν ειρήνη και αυτά που ελέγξαν συνόψη απόψε εν μετανία, εν συνδυασμό με άλλες ομιλίες γρηγορότερα περί μετανοίας που έχουμε κάνει, να δώσαμε μια μικρή έτσι όθηση ώστε να μπορεί να σκέπτεται ο άνθρωπος τι είναι αυτό που ζητάει και πώς πρέπει να είναι συνεπής, εφόσον και αυτός δια του ψάλτου λέει ναι παράσκου Κύριε, θέλω να αναλάβω κάπον αγώνα ώστε και εν ειρήνη να είμαι μαζί σου και με τον κόσμο και εν μετανοία να με έβρει η μέρα του θανάτου, την οποία εύχομαι εις αλλήλους εις πάντα. Τώρα πολλοί μας ούτε την ημέρα ούτε το υπόλοιπο δεν είμαστε διατεθειμένοι να το ζήσουμε όπως τουλάχιστον το ζητάμε και αποδεικνύομεθα ανακολούθη. Ούτε την ημέρα τελεία Αγία Ειρηνική Αναμάρτητον, ούτε εν ειρήνη και μετανία. Και έρχεται το τέρμα της ζωής και βρισκόμεθα ανετοίμαστοι. Το ξέρε και αυτό ο Διαγίου Πνεύματος οδηγηθεί και ποιον την ακολουθία εντάξει. Το γνώριζε. Και διότι γνωρίζει πόσο κοστίζει μια ψυχή και διότι γνωρίζει το έλεος του Θεού και πως σκέπτεται ο Θεός, έχει βάλει και μια άλλη παρηγορητική αίτηση, η οποία βέβαια είναι και η τελευταία, η οποία λέγει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσθηντα, ειρηνικά πάλιν και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεν. Αν δεν κατορθώσουμε Χριστέ λόγω της σκληρότητός μας και της αμετανοησίας μας να ζούμε τις ημέρες μας όπως τις θέλει, αν δεν αναλαμβάνουμε κάποια ευθύνη να διαχωρίσουμε από μια στιγμή και έπειτα τη ζωή μας και να αλλάξουμε φύλο, να αλλάξουμε ζωή, τουλάχιστον άρπαξε μας σε μια στιγμή που νομίζεις, οικονόμησε τα πράγματα τουλάχιστον έστω και μια μέρα να ζήσω όπως θα την ήθελε, γιατί είμαι βέβαιος ότι αν με βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου όρθιος, θα είμαι όρθιος στην αιωνιότητα. Και έχει αυτήν την αίτηση την οποία λέγει εδώ. Θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει ότι τη θέση του εντιμελούσει ζωή θα την κανονίσει η κατάστασή του εν διεσχάτη στιγμή αυτή τη ζωή του. Σε όποια στιγμή βρεθεί, την τελευταία στιγμή που βγαίνει η ψυχή του. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να έχουν ζήσει όλη τη ζωή χριστιανική και στο τέλος να εκολάστησαν. Όπως και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζήσαν εν αμαρτία και στο τέλος σε σώθησαν. Γι' αυτό ο Παύλος διεξάρση του λέγει «Ο δοκόν εστάνε, βλεπέ το μη πέ». Ούτε μία εγγύηση υπάρχει στον άνθρωπο σε ποια κατάσταση θα είναι εν τη μέρα του θανάτου του. Εμείς μάθαμε να λέμε μηδένα πρωτού τέλους μακάριζε. Μη μακαρίζεις κανέναν. Εκείνο που είναι το σωστό και το ορθό είναι ότι ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Είναι τρεπτός. Όσο τον βλέπεις και πηγαίνει ολοταχώς για τον παράδεισο, βρίσκεται στην κόλαση. Και άνθρωποι οι οποίοι κατά τη λογική μας και κατά τη ζωή τους πρέπει να βρεθούν στην κόλαση, ανακρούν πριν σε μια στιγμή και βρίσκονται στον παράδεισο. Φόβος και τρόμος. Ο Μέγας Αντώνιος αναφέρει παράδοση ότι είχε κοιμηθεί. Ο άγγελος είχε την ψυχή του στα χέρια και έφευγε. Ο Σατανάς τον απειλούσε και του έλεγε «Αχ, μου φύγες Αντώνιο». Και ο Μέγας Αντώνιος του έλεγε «Όχι ακόμη». Άγγελος τον κρατούσε. Η ψυχή του την έφερε άγγελος προς τον. Σατανάς τραβούσε τα γένια του, τα κατοικήσα εκεί πέρα, και του έλεγε «Αχ, μου έφυγες». Και ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος είχε πείρα το τι φόβος υπάρχει για να σωθεί ο άνθρωπος και πώς πρέπει να προσέχει, του έλεγε «Όχι ακόμη, σε φοβάμαι ακόμη». Δηλαδή αν δεν με πάνε να με κλείσουν μέσα και να απομακρυνθείς εσύ, ακόμη φοβάμαι ότι υπάρχει εκδοχή να διχάσω την αιωνιότητα. Αυτά είναι βέβαια πράγματα τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να τα φοβάται, και ποτέ του, όταν λέγω να τα φοβάται, εννοώ να τα λογαριάζει, να τα υπολογίζει. Και όπως είναι το φοβού των Θεών, είναι λογάριασε των Θεών. Φοβήσου τη γυναίκα, τον άντρα γυναίκα, να φοβάσαι, να σκέπτεσαι, να λογαριάζει. Έτσι είναι. Πολλοί μας δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό λογαριάσει. Άρα και εξαρτάται, όπως σας είπα γρηγορότερα, η αιωνιότητα από την προσωρινότητα αυτή, το πώς θα βρεθούμε εν τη ημέρα εκείνη. Και εν τούτης πολλοί άνθρωποι δεν έχουν προσέξει και χωρίς το θέλημα του Θεού δεν έχουν ενεργήσει ώστε τα τέλη τους να είναι όπως λέγει εδώ. Διότι και αυτό το αίτημα έχει δύο πλοκάμια. Το ένα είναι αν δεν έχω Κύριε την ημέρα, τελεία Αγία Ειρηνική και Αναμάρτητον. Εάν το υπόλοιπο της ζωής μου δεν είναι όπως το θέλεις εσύ, τουλάχιστον τελευταία μου ημέρα, τελευταίες μου ημέρες, αυτή είναι χριστιανική. Παράσχου Κύριε. Η μία είναι αυτή, η μία άποψη του ενός κλάδου είναι αυτή. Η άλλη άποψη είναι Κύριε, τη χριστιανική ζωή μου σε παρακαλώ να την τερματίσω και χριστιανικά. Μη επιτρέψεις να αλλάξω. Θα πει κανείς, μα υπάρχει εκδοχή, ένας άνθρωπος που από τα γενοφάστια του, ένας άνθρωπος που τη ζωή του την περισσότερη, ένας άνθρωπος που έζησε μέσα σε χριστιανική οικογένεια, μέσα σε σωματεία και οργανώσεις, σε κηρύγματα κλπ. Υπάρχει εκδοχή αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει στο τέλος? Α, είναι αδύνατον. Όποιος μικρομάθει δεν γεροντάφινει στις αμαρτίες του, όχι στα θέματα αυτά. Στα θέματα αυτά ο άνθρωπος υπάρχει εκδοχή να πέσει. Και είναι τόσο ολισθηρό το έδαφος και χρειάζεται τόσο προσοχή. Κάθε άνθρωπος πρέπει να γίνει επίσκοπος, όχι κληρικός επίσκοπος, επίσκοπος επί της ψυχής του, και να είναι με το όπλο στο χέρι την προσευχή και την ταπείνωση να επισκοπεί της αθανάτου του ψυχής, ώστε να προσέξει να μην του εισέλθει ο Σατανάς από κάπου και τον χάσει την τελευταία στιγμή. Δεν θέλω να σας μιλήσω για πρόσωπα και για πράγματα σύγχρονα, να μην σας μεταφέρω παλιά, για σύγχρονα άνθρωποι που ήδη εχάσανε το δρόμο της Ορθοδοξίας εξαιτίας εγωισμού. Μεγάλο πράγμα η ίση, και δεν προσέχει ο άνθρωπος, και είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να αμαρτάνει και να σηκώνεται παρά να μην αμαρτάνει και πέφτει από εγωισμό νεκρεξιά και δεν σκοτεί ποτέ. Και όσοι παρακολουθήσετε τις 6 ομιλίες που κάναμε περί δεξιών λογισμών, νομίζω θα έχετε δημιουργήσει μια ορθή γνώμη επάνω σε, σε αυτά που λέγω τώρα και θα τα δικαιολογείτε κατά κάποιον τρόπο. Αλλά είναι και άλλα πράγματα τα οποία εξαρτούν τα τέλη της ζωής μας, διότι δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, και αν προσέξετε και τώρα που το είπα, δεν στέκεται μόνο χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Λέγει ταυτοχρόνως, σε παρακαλώ Κύριε παράσχου, να είναι ανώδυνα, να είναι ανεπέσχυντα, να είναι ειρηνικά, εκτός του καλή νομολογία να έχω. Και πολλών μας ούτε ανώδυνα είναι, ούτε ανεπέσχυντα είναι, ούτε ειρηνικά είναι. Και εδώ είναι το λάθος το μεγάλο πολλών ανθρώπων, οι οποίοι παρότι ζητούν από τον Θεό και ο Θεός ευχαρίστως θέλει να δώσει, αυτοί δεν έκαναν τίποτα για να τους δώσει ο Θεός. Διότι ο Θεός δεν δίδει τίποτα στον άνθρωπο εάν ο άνθρωπος δεν προσφέρει δοχείον για να λάβει. Τον άνθρωπο ο Θεός τον θέλει στην εταίρο της σωτηρίας του. Και αυτά τα οποία μπορεί να βάλει ο άνθρωπος, ουδέποτε τα βάζει ο Θεός. Εμείς θα περιμένουμε όλα από το Θεό. Όχι, εφόσον μπορείς εσύ. Είστε συνεταίρος. Για να δικαιούστε στεφάνω και αιωνιότητος, θα πρέπει να προσφέρεις αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει. Ανέστησε το Λάζαρο. Δεν του έλυσε όμως τα χέρια. Γιατί Κύριε, αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Δεν το κάνω εγώ, αυτό μπορείτε εσείς. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν τον προσέχει. Πράγματα που υπάρχουν στη γη, μην τα περιμένετε από τον ουρανό. Παραδείγματι, κάτι που μπορεί να το κάνει μια σιρήνη, μην ζητάει να σου κάνει θαύμα ο Θεός. Ένα πράγμα που δεν το μπορεί ο άνθρωπος, δεν το μπορεί η επιστήμη, δεν το μπορεί η ύλη που σου δώσε, τότε ζήτησε το από τον Θεό. Και θα συγκατεύει ο Θεός, εάν πάλι είναι ανάγκη. Αν όμως μπορείς εσύ να το επιτύχεις εδώ, μην το ζητάς από τον ουρανό. Και πολλοί άνθρωποι τι γίνεται. Χάνουνε τις τελευταίες ημέρες της ζωής τους. Χάνουν τις τελευταίες ημέρες της ζωής τους. Ούτε ειρήνη έχουν, ούτε έτοιμοι είναι για την αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να φύγει ειρηνικά εκ του κόσμου του. Και πολλές φορές δεν φεύγει ειρηνικά εκ του κόσμου του, διότι δεν επρόσεξε πως έπρεπε να φύγει εκ του κόσμου του. Ένα άλλο βράδυ, σε μια άλλη περίπτωση, έχω πει αν ενθυμίστε την περίπτωση του Εζεκίου. Έστειλε ο Θεός τον προφήτη Ισαΐα, τον βασιλέα Εζεκία, και του λέγει ετοίμασε τα του οίκου σου αποθνήσει. Τι είπα να πει ετοίμασε τα του οίκου σου, να σκοπήσεις και λοιπά, ώστε πίσω σου να μην βρεθούνε άνθρωποι και πιαστούνε επάνω στο κυβούρι σου εξαιτίας σου. Τακτοποίησε τη διαχείρισή σου. Άφησε τους κληρονόμους σου. Κάμε τη διαθήκη σου. Μη αδικήσεις. Πρόσεξε τώρα. Να μην φτάσουν αύριο στο δικαστήριο. Ετοίμασε τα του οίκου σου. Και πολλοί χριστιανοί, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι μπορεί το πρωί να μην υπάρχουν, δεν έχουν τακτοποίηση. Περιμένουν να γυράσουν να τακτοποιήσουν. Και δεν έχουν τακτοποίηση. Ορισμένοι δε τακτοποίησαν δήθεν και αντιτακτοποιήσιτον χάνουν την ψυχή τους, διότι κακώς σε τακτοποίησαν. Γνωρίζω ψυχές που κλαίων και οδύρονται παραθυρώθησαν από τα παιδιά τους και από τις νυφάδες τους, γιατί έθεσαν να τους δώσουν τη διαχείριση, έθεσαν να τους γράψουν ότι είχαν, και χάνουν την ψυχή τους τις τελευταίες ημέρες. Δεν θέλουν να ζουν κανέναν. Καταρρώνται. Ούτε στον τάφο τους να έρθουν. Ούτε ειρηνικά, ούτε ανεπέστητα, ούτε ανώδυνα. Πεταμένοι σε γυροκομεία από εδώ και από εκεί, πληρώνουν αυτοί. Διότι έχουν από τον πατέρα και τη μάνα, πέταξαν όμως. Γιατί? Διότι δεν εργάστησαν από εδώ οι γονείς όσο έπρεπε να εξασφαλίσουν τη συνέστη των τα γεροντάματά τους όσο περνούσε από το χέρι τους. Προέβαλαν το συνέστημα και αγόρασαν το διαολό τους και την κόλασή τους. Ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν? Μα μη σας απαρθυμίσω εγώ. Αν δεν συμβαίνει σε εμάς αυτούς κάτι τέτοιο, θα γνωρίζετε από το περιβάλλον. Θα γνωρίζετε πολλές ψυχές, οι οποίες δεν συμβουλεύτησαν, δεν πρόσεξαν και έφτιαξαν μόνες τους όχι ανώδυνα τα τέλη τους, αλλά επώδυνα τα τέλη. Και μην περιμένουν έλεος από τον Θεό, γιατί είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος σε μια ηλικία τέτοια να έχει υπομονή, να κρατήσει ή να στραφεί κάπου αλλού προκειμένου να οικονομήσει αυτά τα λίγα τα οποία του χρειάζονται προς το ζήν. Δεν το έχουν προσέξει ορισμένοι και έχουν μπλέξει. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που δεν έχουν πιστέψει ότι υπάρχει εκδοχή να γυράσουν. Ότι υπάρχει εκδοχή να ασθενήσουν. Ότι υπάρχει εκδοχή να πονέσουν και να έχουν επώδυνα τέλη, που είναι ανάγκη να οπλιστούν και υλικά και πνευματικά και να προλάβουν ό,τι είναι δυνατόν, λογικών, φυσικών, θεϊκών, και να περιμένουν θαύματα από τα ιδρύματα ή από τα φιλάνθρωπα σπλάχνα ορισμένων κλπ. Αν περνάει από το χέρι σου, πρόσεξε, μη φτιάξεις επώδυνα για να διχάσεις εσύ στο τέλος. Είναι δύσκολο πράγμα ο γέρον που δεν έχει τη θαλπορή, που δεν έχει τουλάχιστον ό,τι μπορεί, που δεν έχει την παρηγορία, που δεν έχει την ηλική και την πνευματική παρηγορία. Είναι δύσκολο να σταθεί και να λέει την ευχή μου. Θα καταράτε, θα δαγκώνετε, θα ξεσκίζετε. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Και λέγουν ορισμένοι, να πεθάνω να ησυχάσω να μην βλέπω. Ναι, σου έχουν στρωμένο από εκεί, πήγαινε. Πήγαινε από εκεί, σου έχουν στρωμένο. Να πεθάνεις, να ησυχάσεις. Ποιο σου είπε θα ησυχάσεις? Είναι τέρμα η ζωή? Δεν είναι τέρμα η ζωή. Είναι αρχή η άλλη ζωή. Και αυτά τα τέλη τα φτιάξαμε μόνοι μας. Οι περισσότεροι να είναι τέτοια. Το να μου επιτρέψει ο Θεός ένα σκόλοπα, να επιτρέψει ο Θεός έναν πειρασμό που δεν τον έφτιαξα εγώ, δεν τον έφτιαξε ο εγωισμός μου, δεν τον έφτιαξε η καινοδοξία μου, δεν τον έφτιαξε η αμυαλιά μου, θα δώσει και την έκβαση. Θα δώσει και τη δύναμη δηλαδή. Πότε δεν πήρανε παιδιά, διότι δεν τους έδωσε ο Θεός παιδιά. Δεν ήξερε ο Θεός αν πρέπει να τους δώσει. Και φάγανε με την παντούφλα από το κεφάλι και χάσανε και τη ζωή της ψυχής. Για σε αυτούς οι οποίοι έβαλαν το χέρι και πήρανε παιδιά για να αφήσουν το όνομά τους και να λέγονται μπαμπάδες και μαμάδες, στους 100 οι 105 απέτυχαν. Είμαι υπερβολικό, θέλω να πω δηλαδή παράδειγμα. Αν ένας επέτυχε, οι 99 μετενόησαν. Γιατί ενόμισαν ότι θα μπορούν να το κάνουν, να το φτιάξουν, να το σπουδάσουν, να το μορφώσουν, να το κάνουν άνθρωπο. Και έγινε θηρίο. Και το κυνηγούν τώρα από γειτονιά σε γειτονιά. Ναι. Γιατί? Γιατί δεν ρώτησαν το Θεό. Και έφτιαξαν τα τέλη τους ανάθεμα την ώρα. Ανάθεμα που βάλαμε το χέρι μας. Ανάθεμα που κάναμε αυτό. Και χάσανε τον ύπνο τους. Και χάνουν και την ψυχή τους. Και δημιουργούν τα τέλη τους να είναι επώδυνα. Παρότι ο Θεός θα ήθελε να είναι ανώδυνα, όπως άλλωστε εξεσπίσει την Εκκλησία και υπενθυμίζει. Πολλοί επίσης, πιστεύοντας ότι πάντοτε θα είναι νέοι και θα κάνουν τη ζωή τους όπως νομίζουν, δεν έφτασαν να κάνουν παιδιά. Και μάλιστα όσα ο Θεός θα τους έδιδε, μήπως μέσα στα πολλά βρισκόταν και κανένα κλειστά μάτια. Και τώρα μέσα στο μπαγετόν αυτών της ατεκνίας, μέσα στη σκληρότητα και την αγριότητα των τεσσάρων τείχων, με γάτες μόνον και λοιπά της γειτονιάς, είσαι κανένα άστιλο, κλαίνε τη μοίρα τους και τους φταίει ο κόσμος που μόνοι τους έφτιαξαν την κατάσταση αυτή. Διότι ή δεν έκαναν κανένα ή περιόρισαν με τη λογική τους. Και το θλιβερό, το διαπράττουν, να το διαπράξουν αυτό το πράγμα άνθρωποι, τέλος πάντων, που έτσι ήρθαν, ναι, αλλά άνθρωποι που ήρθαν από μια οικογένεια 7, 8, 10, 12 παιδιά και δεν πήγαν χαμένοι και έζησαν και ανέβησαν, κουράστησαν, ίδρωσαν. Γιατί να μην κουραστεί, γιατί να μην ίδρωσει? Με στον παράδεισο έδωσε εργασία ο Θεός. Εμείς που είμαστε στην κόλαση, γιατί να μην εργαστούμε? Γιατί να τα δημιουργήσω έτοιμα να με βλασφημίσει και από πάνω, γιατί και να μην εργαστεί και αυτό. Και υπάρχουν, λέγω, πολλοί άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις μόνοι των και τα τέλη τους δεν είναι ανώδυνα, είναι επώδυνα. Διότι δεν έχετε κάνει γέρι, είναι αλήθεια. Αλλά θα μπορεί να φανταστεί ο καθένας πως νιώθει ο πατέρας, η μητέρα, όταν βλέπει γύρω της τα παιδιά της. Σε οποιαδήποτε μπαμπάκια και οποιοδήποτε νοσοκόμους και οποιαδήποτε βοηθητικά υλικά πράγματα, εάν έχετε τους γέρους γονείς σας στις τελευταίες στιγμές, δεν θα αισθάνονται τόσο ωραία, ακούραστα και αναπαυτικά, όσο να τους έχετε πάνω σε μια σανίδα, αλλά στο σπίτι σας μέσα. Δεν έχουν ανάγκη από ζεστό φαΐ, ούτε από ενέση. Έχουν ανάγκη από το θόπευμα, από το χέρι του παιδιού τους, που ξέρουν ότι είναι σάρκ και ξυσαρκώσαν αυτό. Πράγμα το οποίο σήμερα δεν δίδεται από τα παιδιά. Και πολλοί γονείς δεν απολαμβάνουν αυτή τη χαρά στα τελευταία. Αν δεν εξεταστεί εν τελευταία αναλύση, θα βρεθεί εκτός απειροελαχίστων περιπτώσεων ότι καθώς έσπηραν θερίζουν. Ούτω εφέρθησαν και έτσι τους συμπεριφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος και όπως πήρε ο καθένας, θερίζει. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι μετανοούν. Και έχει τόσο έλεος ο Θεός που βρίσκει τρόπο και τα μένα καλύψει και τα δένα θεραπεύει. Αλλή μόνο από αυτούς οι οποίοι δεν βλέπουν την παρσοφία του Θεού και την αγάπη του Θεού, αλλά και τη δικαιοσύνη του Θεού. Μην κατηγορούμε το Θεό. Μόνοι μας φτιάχνουμε πολλές καταστάσεις, όπως σας είπα. Μόνοι μας φτιάχνουμε πολλές καταστάσεις. Όταν μπορώ εγώ να κάνω κάτι, μην το περιμένω να μου το δώσει ο άλλος. Περιμένω να μου το δώσει το Ίδρυμα Κοινωνικών Υπηρεσιών. Όταν εγώ μπορώ να εξασφαλίσω μία μικρή σύνταξη, θα πρέπει να το κάνω. Όταν εγώ μπορώ να εξασφαλίσω μία περίθαλψη ιατρική, επί την πρόψη, εάν ζήσω, να υπάρχει, θα πρέπει να το κάνω. Εάν πρέπει να έχω μία μικρά αποταμίευση, θα πρέπει να το κάνω. Δεν θα περιμένω. Αδιαφόρος ο Θεός τι θα κάνει αν στείλει αγγέλους και αρχαγγέλους. Έτερον, εκάτερον. Εγώ από την πλευρά μου θα πάω να συμβουλευτώ το μύρμηγκα, όπως λέγει ο σοφός Σολομών, και θα δω πως αυτός εργάζεται για το χειμώνα. Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι πάντοτε άνοιξη. Έχει θέρος, έχει φθινόπωρο, έχει και χειμώνα. Και γνωρίζετε πως χαρακτηρίζεται ο γονές αυτός, ο ορισίβιος αυτός που βρίσκεται στο βουνό, αν μεν έχει οικογένεια ή όχι. Εάν δεν πολιτευτεί αναλόγως των καιρών που μπορεί να πολιτευτεί το θέρος, εάν δεν αποθηκεύσει, εάν δεν μαζεύσει ξύλα, εάν δεν βάλει κάτι για το χειμώνα, θα το βρούνε εκεί πέρα ξυλιασμένον και παστωμένον σαρέγκο από την πείνα και από τον πάγο. Αυτό τούτο πρέπει να κάνει ο άνθρωπος αν θέλει να κάνει κάπως πιο μη οδυνηρά τα τέλη του, να είναι ανώδυνα. Δεν εξαρτάται μόνο από τον Θεό και από την χάρη, εξαρτάται από την πολιτεία του ανθρώπου. Εάν ο νέος, σε παραδείγματι, ένα απλό παράδειγμα, ήθελε να πιστεύει ότι θα γυράσει, ότι μπορεί αύριο από νεαρός να αρρωστήσει και να μην μπορεί να εργαστεί, ότι έχει τόσες υποχρεώσεις μπροστά του κλπ, δεν θα χαλούσε δυο βδομαδιάτικα το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το πρωί. Θα εκτιμούσε και την υγεία του και τον υδρότα του. Και εν τούτης, διότι δεν λογαριάζει τίποτα και δεν προβλέπει τίποτα και δεν σκέπτεται τίποτα και δεν ενεργεί για τίποτα, δεν το φτάνουν δυο βδομαδιάτικα για δυο μέρες το Σάββατο και την Κυριακή. Τι να κάνει ο Θεός αυτόν και πώς θα βρεθεί. Ενθυμούμε κάποτε, βρέθηκα ομιλών στη Σωτηρία επάνω. Και ένας νεαρός σηκώνεται αστραπιαίος και επιδεικτικός και βγαίνει από μπροστά. Αυτά, εγώ, μου λέει, δεν τα πιστεύω. Δεν σας εκάλεσε κανείς να τα πιστεύετε. Ούτε έστειλα, λέγω, χωροφύλακα να σας φέρω εδώ. δεν τα πιστεύετε, μπορείτε να φύγετε. Και όσοι θέλουν μπορούν να μείνουν να ακούσουν. Συνεχίζει. Πού είναι, λέει, οι παπάδες? Πού είναι ο επίσκοπος? Πού είναι ο αρχιεπίσκοπος? Εγώ, λέει, έχω 6 μήνες σωτηρία. Δεν είδα κανένα εδώ να έρθει. Πόσο χρονών είσαι? 26 χρονών είμαι. Πού εργάζεσαι? Στο Βαρβάκιο. Στο Βαρβάκιο, λεμόνια πουλούσε. Αρρώστησες πολλές φορές στη ζωή σου? Πρώτη φορά αρρώστησα στη ζωή μου. Τα 26 χρόνια πόσες φορές πήγες να δεις άλλους αρρώστους? Μην εξετάζεις τι έκανα εγώ. Μην εξετάζεις τι κάνουν αυτοί. Πληρώνεσαι όπως έσπηρες. Εγώ έχω δικαίωμα να μην πάω πουθενά, αλλά αυτοί είναι υποχρεωμένοι να έρθουν εμένα να με βοηθήσουν. Δεν ξέρω ποια είναι η δουλειά του κλήρου και ποια είναι η δουλειά του καθενός. Όμως, όπως έσπηρες, κύριε Θερίδη. Εδώ δίνεις τώρα εξετάσεις για να μάθεις, όταν πρώτα ο Θεός βγεις έξω, του λέγω, να μάθεις να περνάς από εδώ. Καμιά φορά ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε έχουν ανάγκη. Γιατί εσύ, άμα γίνεις καλά, θα συντάξεις το προπό, του λέω, το Σάββατο και θα πάρεις το γιοταχή και θα γυρίσεις Δευτέρα το πρωί να παραλάβεις λεμόνια, του λέω, από την αγορά και να πουλάς λεμόνια και να διαφορείς για αυτούς εδώ πέρα. Να μάθεις ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ, την άνθρωπή σου εξετάσεις δίνεις και πρόσθεση. Μαζεύτηκε, έφυγε. Τον έχασα, δεν ξέρω. Είναι πολλά τέτοια που αν θα ήθελε ο άνθρωπος να τα προσέξει, αν θα ήθελε να τα βάλει στη ζωή του, θα τα έβλεπε. Μόνοι μας δημιουργούμε τα τελευταία μας. Γνώριζα έναν άνθρωπο που έφυγε προ λίγων ετών, προ 2-3 ετών. Δεν είχε πολλά μέσα και δεν του είχε δώσει ο Θεός παιδιά. Στην προσευχή του πάντοτε εν ταπεινός και έλεγε: Θεέ μου, σε παρακαλώ, μισή ώρα να είναι η αρρώστια μου, μισή ώρα να είναι το τέλος μου, σε παρακαλώ. Να μην τους βασανίσω τους ανθρώπους, να μην βασανίσω τους γνωστούς μου, ούτε τη γυναίκα μου, ούτε κανέναν άλλον. Και ποιος άλλος σε μένα, λόγω της εργασίας μου, ούτε σύνταξη, ούτε περίθαψη. Σε παρακαλώ, την προσευχή του μέσα. Μισή ώρα είτε ο θάνατος. Ναι. Αλλά πίστευε και τον περίμενε τον θάνατο. Και ήρθε ο θάνατος κατά την επιθυμία του. Εν ταπεινώς ζητούσε από τον Χριστό μας, κατεξοχήν δε την κυρία Θεοτόκο ευσεβήτω, και σε μισή ώρα έφυγε του κόσμου τούτου ως άγγελος. Ναι. Μη πλανόμεθα. Δυστυχώς τα ζητούμε. Ωραία τα αιτήματα. Με περιεχόμενο τα αιτήματα. Αιώνια τα αιτήματα. Αλλά μεσάνυχτα στην πράξη. Παράσχου, κύριε, αλλά ούτε μία προσπάθεια να γίνει πραγματικότητα αυτό, να είναι ανώδυνα τα τέλη της ζωής μου. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε τον εαυτό σας στο κρεβάτι, πεταμένη κάπου εκεί, μακριά από γνωστούς και από συγγενείς, ή από γνωστούς και, ή μέσα σε γνωστούς και συγγενείς του 20ου αιώνος. Αλίμονό μας. Υπάρχουν παιδιά που είναι προτιμότερο να είμαστε μέσα σε θηρία παρά σε παιδιά. Να είμαστε μέσα στη ζούγκλα παρά σε σύγχρονες νυφάδες. Να είμαστε μέσα δεν ξέρω πού σε έρημο παρά στη σύγχρονη αυτήν κοινωνία, με αυτήν την σκληρότητα η οποία υπάρχει, η οποία ξέρει από μακριά με το τηλέφωνο να ρωτάει. Να, περαστικά. Αλλά πού να περάσει αυτή? Περαστικά να είναι σένα να περάσει από εδώ, να προσφέρει την υπηρεσία σου. Υλικό και προσωπικό. Όχι να είναι περαστικά από το σύρμα. Καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ήμουν εκτός θέματος εν σχέση με αυτό το οποίο λέγει στη συνέχεια η Αγία μας Εκκλησία. Ας μείνουμε και απόψε μέχρι εδώ και ο καθένας ας προσέξει τι περνάει από τον εαυτό του, να ενεργήσει για την αθάνατο ψυχή του τώρα τουλάχιστον που υπάρχει στον κόσμο τούτον, για να μην μετανοήσει εις τον κόσμο εκείνον. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

παράδειγμα της Θείας Ζωής. Το «είναι» είναι ένα. Η υπέρβαση της αμαρτίας του προπάτορα. Το υπαρκτικό περιεχόμενο των εντολών του Χριστού. Ο θάνατος υπερνικάται με την κένωση. Η συμπόρευση με τον Χριστό στην οδό των παθημάτων. Η πρόσληψη των θείων ενεργειών. Η κλητή, η εκλεκτή και ο πειρασμός. Κάθε φορά που αρχίζω να συνομιλώ μαζί σας, εκφράζω τη χαρά μου για τη συνάντησή μας. Παράδοξες οι οδοί του Θεού. Πριν λίγες ημέρες ήμουν σε κατάσταση πλήρους αδυναμίας και δεν πίστευα ότι θα παραταθεί η ζωή μου. Να όμως, είμαι και πάλι μαζί σας. Με την εμφάνισή του ο Κύριος, μας τοποθέτησε μπροστά σε ό,τι αυτός είναι κατά τη φύση του. Είναι ο αληθινός Θεός, ο άναρχος, ο άπειρος. Όταν λοιπόν αξιωνόμαστε να πιστεύουμε σε Αυτόν, τότε η αγάπη μας προς Αυτόν μας οδηγεί βαθμιδών στην οδό των εντολών Του. Αγαπώντας Τον, τηρούμε τις εντολές Του. Και όταν τηρούμε τις εντολές Του, τότε στεκόμαστε μπροστά στη θεωρία ενός μεγάλου και απεριόριστου ωκεανού. Είναι φυσικό όλοι να θέλουμε να γνωρίζουμε το Θεό μας. Θέλουμε να γνωρίσουμε το Θεό και με την πίστη μας να πορευτούμε κατά κάποιο τρόπο προς το φως του ηλίου, οπότε βλέπουμε όχι μόνο εκείνα που είναι κοντά, αλλά και εκείνα που είναι μακριά. Και όσο ζούμε επάνω στη γη, ακατάπαυστα πλαταίνει το πεδίο οράσεώς μας και βαθαίνει η αγάπη για το Δημιουργό μας. Μετά την πτώση ζούμε το θάνατό μας. Στον Παράδεισο είχε λεχθεί. Ιδάν ημέρα φάγεται από αυτού του δένδρου, θανάτου αποθανείστε. Και ο θάνατος αυτός εισήλθε στον κόσμο μας από τις πρώτες ακόμη ημέρες της αυγής του είναι μας. Έτσι, όταν συγκεντρωνόμαστε μαζί και θέλουμε να μιλήσουμε για τον άναρχο Θεό, μας διακατέχει διπλό αίσθημα. Από τη μια πλευρά, κατά κάποιο τρόπο, θέλουμε να σιωπήσουμε, να συγγίσουμε μέσα μας και να στοχαστούμε με θαυμασμό αυτό που κάνει ο Θεός και Πατέρας μας. Από την άλλη, υψώνεται μπροστά μας το καθήκον να οικοδομήσουμε τον αιώνιο οίκο μας, τον αιώνιο ναό μας. Και πώς μπορούμε να κτίσουμε τον οίκο αυτό? Ποιο θεμέλιο να θέσουμε στην οικοδομή αυτή? Ούτως ή άλλως εμείς οι ίδιοι, με όση δύναμη και αν διαθέτουμε, δεν μπορούμε να αποσπαστούμε από την αρνητική εκείνη εμπειρία στην οποία μας οδήγησε η αμαρτία του προπάτορα. Όταν αρχίζουμε να αγαπάμε τον Πατέρα μας, τον εν της ουρανής διαμέσου του Υιού, τον οποίο μας χάρισε ο Πατέρας και διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, τότε μαζί με την αγάπη αυτή, αν και δεν είμαστε ακόμη ελεύθεροι από τα πάθη, παρόλα αυτά ζούμε και τον ενθουσιασμό και τα παθήματά μας, γιατί η σωτηρία μας δεν είναι ασφαλής. Μέσα μας ενεργείται ο θάνατος, η συνέπεια της αμαρτίας. Τις ημέρες που πέρασαν ήμουν στα όρια του θανάτου και ο νους μου ελκυόταν μόνο από τη θεωρία αυτή. Όπως πάντοτε, ομιλώ στους αγαπητούς μου αδελφούς και στις αδελφές που πρόσφατα ήρθαν σε μας. Οι συνάξεις μας προκλήθηκαν από την αναγκαιότητα επικοινωνίας, σκοπός της οποίας είναι να ζήσουμε μαζί όσο το δυνατόν βαθύτερα την αποκάλυψη που μας δόθηκε. Εσείς οι νέοι τώρα αρχίζετε να ζείτε. Διακατέχεστε από άλλη θεωρία και άλλες σκέψεις από ό,τι εγώ. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να εισδύσω στην κατάστασή σας για να μιλήσω μαζί σας όχι για εκείνο που ζω εγώ στα τέλη της ζωής μου, αλλά για εκείνο που εσείς συναντάτε στο δρόμο σας. Θα ήθελα συνεπώς κάποιος από εσάς να πει ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει τη στιγμή αυτή και επιθυμεί η ψυχή του να λυθεί αισίως. Απαντώντας, θα μπορούσα να μιλήσω για εκείνο που και εγώ ίδιος έζησα κατά την περίοδο των 70 σχεδόν χρόνων του μοναχικού μου βίου.

Ερώτηση. Πώς να κατανοήσουμε τα λόγια του Χριστού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο «Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν, ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν». Σε αντιστοιχεία με την ανθρώπινη ελευθερία

ευκαιρία και τη δυνατότητα για τον άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται? Απάντηση. Αυτό είναι ένα ουσιώδες ερώτημα που δεν μας εγκαταλείπει ως το τέλος της ζωής μας. Γιατί ο Κύριος είπε «χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Όταν σκεφτόμαστε για το «είναι εν γέννη», για το Θεό και για την κτήση, τότε κατά παράδοξο τρόπο δημιουργείται μέσα μας η συνέστηση ότι το «είναι» είναι ενιαίο και δεν υπάρχουν ποικίλες μορφές του. Και όταν πιστεύουμε στο Θεό, τον οποίο μας αποκάλυψε ο Υιός του Πατρός με τη φανέρωσή του και ο Πατέρας με την αποστολή του Πνεύματός του, τότε διερωτόμαστε «τι πρέπει να κάνουμε», πώς να εννοήσουμε εν γέννη την έλευσή μας στον κόσμο αυτό. Η έννοια της υπάρξεως προέρχεται από τον διαλεκτικό τρόπο σκέψεως, θέση, αντίθεση, σύνθεση. Το αιώνιο, απόλυτο είναι και το πλήρες μειών, δύο άκρα που αποτελούν θέση και αντίθεση. Η σύνθεση των δύο είναι το πρόσκαιρο φαινόμενο, ο άνθρωπος. Και εμείς χρησιμοποιούμε τις λέξεις υπάρχειν, ύπαρξη. Έτσι, όταν ζούμε στη σφαίρα αυτής της υπάρξεως, τότε ορθώνεται μπροστά μας η συνεχής μέρημνα να πέσουμε στο ρεύμα της αιώνιας θείας ζωής. Και αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, άλλο είναι, εκτός από αυτό που εκφράζεται με το λόγο του Υιού του Θεού στην αποκάλυψή του στο Μωυσή, «εγώ είμαι ο Ων», και αν δόθηκε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη η υπόδειξη ότι ο Θεός είναι ένας και η ζωή μοναδική, τότε κατανοώ τα λόγια του Χριστού ως λόγια εκείνου που ήρθε σε μας από το απόλυτο θείο είναι και έλαβε τη μορφή της υπάρξεώς μας. Και πώς μπορούμε να εκπληρώσουμε την εντολή του? Μπορούμε κάπως να στοχαζόμαστε, ακόμη και να αγαπάμε τις εντολές για την τελειότητά τους. Το υπαρκτικό τους ωστόσο περιεχόμενο μας διαφεύγει. Και εφόσον δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εκείνον που μας αποκαλύφθηκε, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, τότε πρέπει να εννοήσουμε τους λόγους του Χριστού ως εξής. Ότι δηλαδή Αυτός, όντας Θεός, μας δίνει τη ζωή Του. Και αν Αυτός δεν μας δίνει τη ζωή Του, τότε εμείς ως κτίσματα στερούμαστε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε άλλο «είναι» πέραν εκείνου που υπάρχει στην πραγματικότητα. Μπορούμε λοιπόν να υπερνικήσουμε το θάνατο που μας έπληξε μόνο αν γίνουμε κατοικητήριο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αν δεν είναι ο Θεός μαζί μας, τότε εμείς είμαστε ανίσχυροι στο σκοτάδι και στην εξουσία του θανάτου. Να για ποιο λόγο νομίζω μας λέει αυτός «χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Διότι δεν υπάρχει άλλη ζωή εκτός από εκείνη για την οποία γίνεται λόγος στον πρόλογο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέεν ο γέγονε. Και επομένως δεν υπάρχει άλλος Θεός, άλλο είναι. Οι ίδιοι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέο είναι. Γι' αυτό όλη η σκέψη μας συγκεντρώνεται μόνο στο να δεχθούμε το αιώνιο είναι από τον άναρχο Θεό που μας αποκαλύφθηκε. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να κάνω τίποτε από εκείνο που ανήκει στο Θεό. Ο ίδιος ο Θείος Ιωάννης λέει ότι όταν τον δούμε, τότε όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Και η οδός στο σύνολό της παρουσιάζεται ως εξής. Οφείλουμε να γίνουμε δοχείο του Αγίου Πνεύματος και σκήνωμα του Πατρός και του Υιού και μπορούμε να προσθέσουμε και του Αγίου Πνεύματος. Το να γίνουμε πρόσκαιρο κατοικητήριο αποκλείεται, γιατί αν εμείς γινόμαστε σκήνωμα του αιωνίου και ανάρχου Θεού, τότε βέβαια σκηνώνει μέσα μας ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα παντοτινά. Αυτό αποτελεί την καθαρός θετική αντίληψη των Ευαγγελικών Λόγων. Ωστόσο, όλη η πείρα μας έδειξε ότι οφείλουμε να περάσουμε από την αρνητική εμπειρία της κενώσεως, την αρνητική εμπειρία του θανάτου μας. Και όταν ζούμε χριστιανικά, τότε ζούμε και το πλήρωμα του ανάρχου απείρου είναι και ταυτόχρονα διαμένουμε συνεχώς το σώμα αυτό που μας δεσμεύει. Και έτσι δεν κατορθώνουμε τίποτε το απόλυτο, αλλά όλα μέσα μας είναι σχετικά. Ο Κύριος, ο Δημιουργός μας, η Αγία Τριάδα, όρισε προαιώνια βουλή. «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Και εμείς οι χριστιανοί οικοδομούμε τη ζωή επάνω στην αποκάλυψη αυτή. Το είναι μας είναι εικόνα του Θείου είναι. Η προπατορική αμαρτία προκάλεσε αρνητική τροπή στη ζωή μας.
Και ο Χριστός που εμφανίστηκε στον κόσμο αυτό δεν κατανοήθηκε βέβαια από κανέναν. Πώς έζησε αυτός ο άνθρωπος? Δεν ήθελε να έχει καμία ιδιοκτησία επάνω στη γη. Δεν είχε ούτε τόπο να μείνει, ούτε τίποτε άλλο. Η εμφάνισή του, η γέννησή του, πραγματοποιήθηκαν κάτω από τις πιο φτωχικές συνθήκες. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε στη φανέρωση αυτή του απολύτου Θεού, το δημιουργό του κόσμου? Και ο Χριστός λέει ότι όταν ο Πατέρας ενεργεί μέσα μας, αρχίζουμε να βλέπουμε το μεγαλείο του Θεού σε αυτή την γένωση. Για να ακολουθήσουμε το Χριστό, όπως αυτός μας λέει, πρέπει πράγματι να είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε κάθε θλίψη και ασθένεια, όλα τα δυνατά παθήματα. Και πώς μπορούμε να διαλέξουμε τα παθήματα αυτά ή την ασθένεια αυτή? Κανένας δεν μπορεί μόνος να ακολουθήσει το Χριστό, γιατί ο πρώτος όρος είναι να λάβει στους ώμους του το Σταυρό. Ποιος μπορεί να επιλέξει τη φοβερή αυτή οδό των παθημάτων του Χριστού? Συνεπώς χρειάζεται κάποια ουράνια αίσθηση που ελκύει τον άνθρωπο προς το Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος ορθά είπε ότι αν δεν υπάρχει Ανάσταση, τότε ο χριστιανός είναι το πιο ελεηνό όν επάνω στη γη. Ομιλώντας κανείς ανθρωπίνος, δεν μπορεί να συγκατατεθεί και να ακολουθήσει το Χριστό αν δεν του φανερωθεί ότι αυτός είναι ο αγαπημένος Υιός του Πατρός. Μου φαίνεται ότι στο ερώτημα αυτό υπάρχει κάποια αμφιταλάντευση. Αν χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε και ζητάμε από αυτόν να ενεργήσει και εκείνος δεν το κάνει, τότε πώς να εννοήσουμε τη θέση αυτή? Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Ζητάμε και για μακρό διάστημα δεν λαμβάνουμε, ακόμη και ασήμαντα πράγματα. Δυνάμει λοιπόν ζει μέσα μας ο Θεός και εμείς δεχόμαστε το είναι, τη ζωή του ίδιου του Θεού, έτσι ώστε ο Θεός και ο άνθρωπος να συμβαδίζουν απολύτως. Όταν μιλούμε για τη σάρκωση του Υιού του Πατρός, τότε προβάλλει ενώπιόν μας το ερώτημα: πώς είναι δυνατόν το απόλυτο όν να μπορέσει να ενδυθεί την ασθενή αυτή σάρκα? Η φύση μας είναι δημιουργημένη από το Θεό. Συνάγεται ότι ο Χριστός ενδύθηκε και προσέλαβε στην υπόστασή του τη φύση μας, που μπορεί να πάσχει, αλλά ωστόσο είναι η φύση που εκείνος ο ίδιος δημιούργησε. Αυτή η φύση δεν είναι κάτι ξένο προς Αυτόν. Κατά τη γέννησή του από την Παρθένο, απέφυγε την επαφή με την αμαρτία. Αν αυτός ο ίδιος δημιούργησε τη φύση αυτή και μπορούσε να αποκαλυφθεί με αυτή τη φύση, συμπεραίνεται και το αντίστροφο, ότι εμείς, γεννημένοι με τη φύση αυτή, μπορούμε να προσλάβουμε το Θεό Δημιουργό. Όταν λοιπόν λέει ο Κύριος στην προαιώνια βουλή του «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν», τότε εμείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το απόλυτο.

καθημερινή βέβαια πείρα φανερώνει την αδυναμία μας, το θάνατό μας, την απουσία της αγάπης μέσα μας. Απουσία εναργούς αισθήσεως του τι είναι καλό και τι κακό. Ταλαιπωρούμαστε χωρίς διέξοδο στον κόσμο αυτό. Η μακραίωνη ζωή της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού εν γέννη συνδέεται με συνεχή αναζήτηση. Και όταν θέλουμε να γνωρίσουμε το Θεό μας δημιουργείται το ερώτημα πώς είναι δυνατόν το απόλυτο «ον» να προσλάβει τη σχετική αυτή μορφή υπάρξεως. Ταυτόχρονα όμως, πώς εμείς γεννημένοι με τη γήινη αυτή σάρκα μπορούμε να φανούμε φορείς της Θείας Παντοδυναμίας. Αν θέλουμε να το σκεφτούμε, τότε σε κάθε βήμα είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε την ανεπάρκεια της διάνοιάς μας να επιλύσει τα προβλήματα αυτά. Τα προβλήματα αυτά επιλύονται με την ίδια τη ζωή. Βρισκόμαστε ακόμη σε περίοδο δημιουργίας, για την οποία ο Κύριος λέει «Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Ακόμη δεν έχει τελειωθεί πλήρως το έργο του Θεού που σώζει τον κόσμο. Η φύση μας δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του ανάρχου απολύτου που λέει «Εγώ είμαι ο Ον». Το είναι είμαι εγώ και δεν υπάρχει άλλος εκτός από εμένα. Αν ο Θεός λέει για τον εαυτό του «Εγώ» σημαίνει ότι αυτός είναι πρόσωπο. Πώς η αποκάλυψη αυτή αντανακλάται σε μας, πώς επενεργεί στην καθημερινή μας ζωή, πώς μπορούμε να γίνουμε πρόσωπα όμοια με το Θεό. Όταν περνούμε προσεκτικά τις ημέρες μας, τότε ολοένα βρισκόμαστε μπροστά σε κάποια άγνωστα ακόμη για μας μυστήρια. Με όσα όμως μας συμβαίνουν, για να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού Θεού, κατανοούμε ότι κανένας άλλος δεν μας έδωσε τίποτε λιγότερο. Επιστρέφω και πάλι με τη σκέψη μου στον πατέρα μας Ιλουανό. Γράφει ότι ακόμη και όταν δεν κατανοούμε τις οδούς του Θεού λέμε «γεννηθήτω το θέλημά σου». Έτσι λοιπόν κατά τη ζωή μας επάνω στη γη που είναι γεμάτη από παθήματα, θάνατο, σκοτάδι, όταν παραδιδόμαστε στο θέλημά του, το οποίο δεν κατανοούμε ακόμη, τότε έρχεται σε μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζούμε το Θεό ως Πατέρα, ως τον πλέον αγαπητό και εγκύτερο σε μας. Συνεπώς, σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατή η λογική λύση. Χρειάζεται η εμπειρία του ίδιου του είναι. Αν έχουμε δημιουργηθεί κατ' εικόνα και καθομοίωση, σημαίνει ότι για μας έχει ετοιμαστεί ατέρμονη βασιλεία. Με μεγάλα λοιπόν παθήματα βαδίζει ο χριστιανός την οδό του. Όμως ο Χριστός δεν επιδιώκει να καταπιέσει τους άλλους με την παντοδυναμία του επάνω στη γη, αλλά αναλαμβάνει να τους βοηθήσει. Ο χριστιανισμός, τον οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι ζούμε, είναι πράγματι γεμάτος παθήματα. Ξαφνικά όμως, μέσα στα παθήματα αυτά, κάπου βρίσκουμε για τον εαυτό μας την οδό, το χρυσό εκείνο νήμα μιας λεπτοτάτης διαισθήσεως της συγγενείας μας με τον άναρχο Θεό. Η δημιουργία λοιπόν του ανθρώπου δεν έχει ακόμη τελειωθεί. Ίσως αυτή συμπληρώνεται στην εμπειρία των Αγίων, όπως συνέβη στον Άγιο Σιλουανό. Αυτός μας λέει ότι ζούμε το Θεό ως Πατέρα, τον πιο πολύτιμο, τον πιο προσφυλή. Είναι πολύ δύσκολο να το εκφράσουμε αυτό με τα λόγια μας. Το Θείο είναι απαθές. Και με ποιο τρόπο μας προσβάλλει αυτή η ασθένεια της αγάπης. Ο Χριστός είπε «Μίζωνα ταύτης αγάπη νουδής έχει, εινατής την ψυχήν αυτού Θεί υπέρ των φίλων αυτού, χάριν δηλαδή των άλλων ανθρώπων». Αυτό αποτελεί την οδό που προσφέρει τη δυνατότητα να καταστεί ο άνθρωπος πρόσωπο όμοιο με το πρόσωπο του σαρκοθέντος Υιού του Θεού. Θέλουμε να προσλάβουμε εκείνο που σκεφτόταν ο Χριστός επάνω στη γη, εκείνες τις αντιδράσεις που βλέπουμε σε Αυτόν, όλη τη δομή της σκέψεως και των αισθημάτων Του, αλλά δεν μπορούμε, γιατί αυτό είναι υπερβολικά οδυνηρό. Η πνευματική πρόσληψη στη χριστιανική ζωή είναι πολύ βαθιά και ανεξιχνίαστα λεπτή. Στην πραγματικότητα όμως δεν συλλαμβάνουμε την αγάπη αυτή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με τη διάνοιά μας. Ο ανθρώπινος λόγος που γεννιέται στην κτήση δεν είναι ικανός να το εκφράσει αυθεντικά. Όταν όμως πιστεύουμε πραγματικά στο Χριστό, τότε σκηνώνει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και κάπου εκεί στο βάθος κάποια λεπτότατη διέστηση μας αποκαλύπτει ότι αυτό είναι ο Θεός. Αυτό είναι ο Πατέρας μας. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε την κατάσταση αυτή με λόγια, αλλά οφείλουμε να τη δοκιμάσουμε και αποκτούμε γεύση της καταστάσεως αυτής όταν έρθει και σκηνώσει μέσα μας ο ίδιος ο Θεός, που είναι ασύλληπτα μεγάλος και παντοδύναμος
και ακατάληπτα ταπεινός. Όπως λέει ο πατέρας μας Σιλουανός, υπάρχει ταπείνωση ασκητική. Ζούμε και αισθανόμαστε τον εαυτό μας ανίκανο να εκπληρώσει τις εντολές. Αρχίζουμε να μισούμε τον εαυτό μας και να λέμε «Είμαι ο χειρότερος από όλους». Και αυτό είναι ήδη ταπείνωση. Αλλά, λέει ο Όσιος Σιλουανός, άλλο πράγμα είναι η ταπείνωση του Χριστού. Αυτή είναι εντελώς ιδιαίτερη. Σε αυτήν δεν υπάρχει ούτε σύγκριση, ούτε διάκριση, τίποτε. Είναι η απόλυτη ταπείνωση του Θεού. Όταν λοιπόν η Θεία αυτή ταπείνωση μας προσεγγίζει, τότε δεν μας παρέχει χαρά η δυνατότητά μας να καταπιέζουμε τον αδελφό, αλλά η αγάπη μας προς τον αδελφό που γίνεται πλέον το περιεχόμενο της ζωής μας. Και δημιουργείται παράδοξο αίσθημα πνευματικής τρυφής, θείας τάξεως, από το ότι ο άνθρωπος αισθάνεται τον εαυτό του μικρότερο από τους άλλους και δεν επιθυμεί να εξουσιάζει. Αυτό είναι θεία ταπείνωση, για την οποία ο Όσιος Σιλουανός λέει «Αυτή είναι άρρητη, γιατί όταν εκφράζεται με την ανθρώπινη γλώσσα γίνεται αντιφατική». Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε στην κατάσταση αυτή που βρισκόμαστε? Να συνεχίσουμε με υπομονή να μελετούμε τη ζωή του Χριστού στην κένωσή του. Και τότε θα έρθει η απάντηση όχι φραστική αλλά υπαρκτική, γιατί ο άνθρωπος οφείλει να φτάσει εν Χριστώ στην κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο ίδιος να λέει «Νιν εν σύ και δια σου εγώ ημί». Τότε λοιπόν εκπληρώνεται σε μας η προαιώνια ιδέα. Γινόμαστε όμοιοι με αυτόν που είπε «Εγώ ημί ο ον». «Εγώ ημί» απαντά και ο άνθρωπος. Γιατί συζητούμε για τη ζωή αυτή που υπερβαίνει το μέσο επίπεδο του χριστιανισμού? Διότι μας είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε σε τι έχουμε κληθεί. Σε αυτό ακριβώς έγκυται και ο μοναχισμός. Τηρώντας τις εντολές του Χριστού, γινόμαστε ήδη ικανοί για την πρόσληψη και αυτής της ενέργειας της θεότητος, της χάριτος. Οι λόγοι του Χριστού, ουδείς δυνατε ελθύν πρόσμε εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν, συνδέονται με την ιδέα ότι ο Θεός έπλασε τη φύση του ανθρώπου ικανή να τον γνωρίσει και παρά την κτιστότητά μας, η ικανότητα αυτή να γνωρίσουμε το Θεό κάνει τη Θεία Εντολή κατά κάποιον τρόπο υποχρεωτική, διότι η Εντολή είναι βεβαίως εκείνο που ανταποκρίνεται στο Θείο Είναι. Τότε μάλιστα με την προσπάθειά μας να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, βλέπουμε πως ο νους μας γίνεται ικανός να συλλάβει τη σκέψη των λόγων του Αποστόλου Παύλου ότι εξελέγημεν προκαταβολής κόσμου. Η χριστιανική ζωή απαιτεί από εμάς να προσέχουμε που βρίσκεται ο νους μας και ο νους μας μπορεί να πορευθεί προς εκείνο που υπάρχει προκαταβολής κόσμου, δεν λέω ήταν αλλά υπάρχει, και αυτό δεν γεννιέται από τη γη, αλλά είναι κάτι που εκπορεύεται από το Θεό.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοσ' το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου χινόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημαι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκα εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημίω ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ θεστρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκησον δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσα πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση εσύ, κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάσει οδύ μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλειας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη δραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εναυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρωτε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη αμαρτίε ημών, δέσποτα συγχώρησον τα ανομίε ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίεστε τα ασθενεία ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύματων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, μνήσθητι Κύριε τον επελπίδι Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
4: Η ελπίζουμε, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν τη ζωή ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί τους αιώνας των αιώνα μη. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίωνος οφειλέτες ημών, και μη συνέχιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγης του γνωμίας σου, νίκες βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό οικουσίου στη επωνύμου σου και νη πολιτεία σου θυμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός. Έφραν τη δυνάμη σου του πιστού βασιλεί Σιμών, νίκε χορηγών αυτή κατ' πολεμίων. Η συμμαχία ενέχει τη συν όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νη και έγκυο σε αιώνα στον αιώνα μην. Προστασία φοβερά και κατέσχεται μη παρήδη αγαθήτα ηγεσία Σιμών. Πανίμνη τη Θεοτό και στήριξον δόξα πολιτεία. Σώζε ούσε και έλευση βασιλεύει και χορηγεί αυτή σου ρανόθε την νίκη.

0: η πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα ρεψί Θεό και πηγή στην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ρεψί Θεό και πηγή στην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ρεψί Θεό και πηγή στην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγείλει την εσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγείλει την εσύνη σου. Κύριε, τι πληθείς αντιποτές με, πολλοί επανίσταται πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ουκ εσωτερή αυτόν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, τη λύτρου μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθου Κύριος του λειψετέ μου. Ου φοβηθείς ο πομηριάδων λαού των Κύπρος επιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσουν με Θεός μου, θυσία πάταξας πάσου θρονοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κύριου σωτηρία και επί των λαών σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθου Κύριος του λειψετέ μου. Κύριε μη το θυμώσαι λέξη με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλσουνε πάει σαν μου και επιστρέξε από με την χείρα σου, ου και στην αρκή μου προσώπου σου οργή σου, ου και στην ειρήνη, εν σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήνη κεφαλή μου, στη φορτή μου βαρύ, ευαρύνθησαν από με. Προσώζησαν και σάπησαν μολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και τα κάμφιλε ω τέλο όλη την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμην. Ότι ψώμε πλήθησαν πεγμάτων και ου και στην ίεση σαν σαρκή μου, εκακόθην και ταπεινώθην ω φόδρα, ριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο συναγμό μου, πω σου ούκα πετρίδι. Η καρδία με ταράχθη και τελειπέ με η σκή μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίν μου ξεναντίε μου ήξεραν και έστησαν. Οι γκιστά μου απομακρώθαν έστησαν και ξεβιάζω το ζητούντε η ψυχή μου. Και οι ζητούντε και τα μελάρε σαν ματέωτε και δολιώτε όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δεν σηκώ φω σου και οικό και ουσιά άλλο σου κανοίγω το στόμα αυτού και αγενόμενο οι άνθρωπο σου κακούων. Και ούκ έχουν το στόμα του ευτοελεγμού. Ότι επί σε κύριε ήλπε, σα ή ακούσει κύριε ο Θεό μου. Ότι είπαν, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και έτο ελευθύν επόδο με πεμέ, μεγαλώρι μόνησαν. Ότι εγώ ει μάσκα έτμου και λιδομενοποιών με στήδια παντό. Ότι νομία μου εγώ ανακελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δέχτρε μου ζώσει κρατέονται περαιμέ και επληθύν σε μισούδε με αδίκω. Για τα ποδόσφαιρα και κάτι αγαθών διαβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό ορθρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου πως απλώς εισάρξη μου εν γερήμων και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το γιώφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι Κρίσω το λέως περζουάς τη χείλων πενέσους είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα σου αρώτα χείρα μου, ώστε εξτάτω και ποιο μπιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεω εν έσω στόμα μου. Η μνημονιβόν σου ψυχρομνή μου τη όρθα σε μελέτων είσαι, ό,τι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβω το δεξιά σου. Αυτή δε η σημάτινη ζήτη τη ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτα τη γη, παραδοθήσονται ει χείρε φραμφέα, μερίδε ελοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενθήσε πάσον εν αυτό ό,τι είναι φράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν τη όρθα σε μελέτων είσαι, ό,τι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, και νίκαια και σε όνο στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα μη. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυν και εναντίον σου, εισέλθα τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσυλλογής μου καταβαινόντων εις λάκωνε γεννήθην ουσί άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ο σύντραυματίε καθέδωσε τάφο νου και μνήσεις έτη, γι' αυτήν της χειρός απόστασαν. Έθετο με λάκω κατ' οτάδος, σκοτεινής και σκιά θανάτου. Με επεσυρίθη ο θυμός σου και πάσου με τελεσμούς επίγαγες απ' εμέ. Εμάγνωσον σου με παιμού, έθετο με βδέλημα η αυτής. Παρεδόθην και ούξε πορευόμενη, οφθαλμή μου εισθένεσαι αυτοχίας. Εκ' έκραξα προς η Κύριε όλη την ημέρα. Διεπέτασα προς ετα σκύρες μου. Μη τη νεκρή πίστη στα μάσια ή ιατρία να σου εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε τη στενό τάφο τελεώ σου, την εθιά σου, την απολία. Μη γνωσίσετε το σκότο θαυμάσια σου. και η δικαιοσύνη σου είναι πλερισμένη. Καγόπωση, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γυναίκη, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, άποστε στο πρωτοπό σε πεμού, πτωχό, σημειακό και νικό ψυχνότητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθουν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξυταραξάλμε. Εκεί κλώσσα μου σε είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχρο με άμα. Εμάκρασε από μου φίλων και πλησίων, κρίσμα σου από ταλαιπωρία. Κύριε, ο Θεό, εταιρεία μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Ισερθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα ετό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάνω πάντα από δόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάντα ανομία σου, τον ιόν πάντα στην νόσο σου. Τον ετρούμε φορά στην ζωή σου, σε πανούδε σε λέει και θερμή. Τον υπλώντα να καθίσει επιθυμία σου, να κινηστεί σε το σέι του νιώτη σου. Ποιόν η λιμοσύνη σου, Κύριο, και κρίμα πάντα δικουμένη. Εγνώρισε τι οδού αυτού μου εσύ, τι είσαι, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ου και στέλο οργιστή σε τέο δέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά σε νομία σημών επίηση εν ημίν, ου δέ κατά σε αμαρτία σημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατ' το ύψο ουρανό που τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού, ευσυμμένο αυτών, καθώ ον απέξω το λέω από δεσμών, εμάκρα θυμώντα σε νομία σημών, καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριο φουμένο αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσα μεν. Άνθρωπο η χόρτωσε η μέρα αυτού, η άνθρωση του αγρού ούτω εξανθίσει, ότι πνεύμα δίλθεν αυτό και ούχη υπάρξει και ούχη πυγνώσατε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεο σου κύριο από το αιώνο και έω το αιώνο, έψουμενο αυτόν και η δικαιοσύνη αυτού επιείσει ιών, τη φυλάσσα θήκη αυτού και με μέση των λόγων αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο των ουρανών, ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσα τη φωνή. Το λόγο αυτού, ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες στο θέλημα αυτού, ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπες ποτείες αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον, εν πατή τόπες ποτείες αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσα τις προσευχής μου, ενώ δε σήμα τη αληθείως, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσινε μετά το δούλο σου, ότι ούτε και ούτε στενοποιώ σου πάζον. Ό,τι κατεδίωξαν εχθρό η ψυχή μου, έταπίνουσα ει γη τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή σου κρούση αιώνο και κινδύνεσαι με το πνεύμα μου. Είναι μια ταράχθη καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων αμελέτη, εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμησαν χειρών σου αμελέτων. Διεπέτασα προ έτα κύρε με ψυχή μου Γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία επιστρέψω προ το πώ επιμού και ομοιωθήσουμε τι καταμπαίνουσε ει λάκων. Ακουστών ποιήσαν με το πρωί του ελαιό σου. Ό,τι επισύλπης αγνώρισον μου, Κύριε, δόνη πορεύσουμε. Ό,τι προσεήρα την ψυχή μου εξελούμε. Εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν μου το πίνδυνο θέλημά σου. Ό,τι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου αγαθόν, οδηγήσε με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει η ψυχή μου και εν το λέσου εξωθρέψει εχθρού μου. Και απορρεί πάντα στρίβοντα την ψυχή μου, το εγώ δούλο είμαι. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση με το δούλο σου. Σάκουσο μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση με το δούλο σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αίκιο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

0: Άμαθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και μετά των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως

0: εθνία κυκλώσαμε και τον όμο του Κυρίου μην άμυνα αυτούς. Θεός Κύριος και πέπανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένετο αυτού και εστι θαυμαστή ενώθεν.

0: ο πάντων επέκεινα εν γέννη της γυναικών, εξτήρας γεγέννησε και γυραλέας μητρός, προφήτα και πρόδρομε, όθεν της γεννήσει με θεότιον ένων, άδωμεν χαρμοσύνος εγώντες υπόθω, παράσχου ημίν τα Κρήτωνα, βαπτιστά ανώθεν.
1: Δόξα Πατρί και
0: ως της

0: ότι φως ουράνιον σε καταβγάσαν λίχνον άσβεστον, της εν το άθο Διονύσιες αφός αναδείκνυση, σιγαρά κρότης βίου κοσμουμένος της εγκρατείας κανόν εχρημάτησες, Πατερός η Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.
1: Και νυν και και σε αιώνας των αιώνων αμήν, προφήτε προκήρυξαν, αποστόλοι εδίδαξαν, μάρτυρες ομολόγησαν και εμείς επιστέψαμεν, Θεοτόκον σε Κυρίως υπάρχουσαν, διό και μεγαλύνομεν, τον τόκο

0: Ευλογημένη εν δόξου δεσποινή ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Το τυσόν το κράτο και σου.

0: Αμήν. Όσο πείσας μέρη τώρα στους αλλοίς και εκπέμψας ως περκήρυκας πάση τη γη, διαφάτου φιλανθρωπία σου Χριστέ ο Θεός, διά αυτών κρατέωσον την έκκληση αν σου και της πιστής κατάπεψον την ευλογία σου, ο μόνος ελεήμων και φιλάνθρωπος.
1: Εις πάσαν την κίνηξη ήρθεν οφθόν

0: Φύσεως δια σου αϋπάρθεν εν Θεόν γαρημήν σε σαρκωμένον έτεκες, διό καταχρέωσε πάντες ευσεβώς μεγαλύνομεν.
1: Εσπλαχνή απ' το κεύσας ο Θεός, πρωτιστάς εξαπέστη.

0: Ρωτήσαντες την πίστη την εν Θεόν, αν υμνούμεν ευσεβώς, την θείαν ημών μίμην Απόστολη.
1: Οι ουρανοί δίγονται δόξαν Θεού πίσιν δε χειρότων αγγέλητος στερέωμα, τη σοφία υπάρχοντε Θεού μαθητέ και αυτόπτε των σοφών και ρητόρων άσοφων σοφίαν εξεφάβλησαν. Τη ιδιωτία του κηρύγματος τα έθνη σοφίσαντε σιθή Απόστολοι. Ορθοδόξος ανημνήν

0: Αμήν.
1: Βοηθός της εν θλίψη Θεοκήτων και προστάτης υπάρχης της εν ανάγκες, απεγνωσμένης ελπίδα παρέχουσα και ανιάτων τας νόσους καθέρουσα, Θεωτό και πανήμνητε, διό υπέρ ημών δυσόπη των Κύριων. Ελέησόν με Θεός κατ' ο μεγαλαιός κατ' ο Χριστόν κρυμός, εξάλληψε το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με. Ότι ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου νοποιών με στη ίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιήσα, όπως άδικη τους εν συλλόγη σου και νική σου κρίνες θέσε. Ιδού γάρ νομίες είναι λύθιν και αμαρτίες, εκείσαι με μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανεγάπησα στα άδρα και τα κρύφια σοφία σου δροσάσμη. Ραντίς με ισόπ και καθαριστής μου, ποινείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγκαλίας και κέφρωση να καλλιάσω τις τα ταπεινωμένα. Απόστρεπω προς απόστον των μαρτιών και πάσα νομίως με εξάλληψον. Καρδία εν καθαράν κτίσον εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μία πορείς με προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σε σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους σε σωδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάσε την γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξε το στόμα και την αλυσίνη σου, ότι θέλησε θυσία να το κάνω, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένο, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένο ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθρον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομητή τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσω τη θεστριό σου Μόσχου.
2: Εν βυθό κατέστρωση ποτέ την φαραωνίτιδα πανστρατιάνη υπέρ προς δύναμη σαρκωθείς ο λόγος δε την παμόθυρον αμαρτίαν εξήλυψεν ο δε δοξασμένος Κύριος εν δόξος γάρδε δόξαστε δόξασι ο Θεός ημα δόξασι του φωτός τα θεία στραπέ πίστη χρηματίζεται σποτεϊδής σωτήρος Απόστολη όλων με φωτίσατε σκοντιζόμενον ειδών όνα μαυρώτηση και ένα μελία πάντα μου των δύρων διανύοντα δόξασι ο Θεός ημα δόξασι μαθητέ και φίλοι του Χριστού φίλων με γενόμενον του δυσμενούς διακακών οικείωσιν τούτου εκλυτρώσαστε συγκινούντες μου την ψυχήν εις αγάπησιν του πεφιλικότος γένους των ποδών διαγαθόητα. Δόξασι ο Θεός ημα δόξασι ταπεινή ψυχή μου προσθανή σπεύσον μετανόησον και σε αυτήν ενεκρωμένη πένθησον όπως τον Λάζαρον τετραήμερον αστήσει σέσπνος και σε αναστήσει τέστον αποστολών παρακλήσεις. Υπεραγία Θεού και σώσον ημάς αγαθών και εις Θεών πάντας αγαθήνοντα του τη φτωρά και κρατημένος πάντας δε τούτον καθηκέτευε πάνω μόμου της συμπλοβίδες γεμάτης και της αποστόλης πάντας λειτουρθήνε παραβάσεως Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών στέφη φόρος βήματι Χριστού πάνσο φαινή κόλα επαρεστικός ημα γενών στρατεύμας υποτισμό μη δόρηση καταβγάζοντας ψυχής μου την ζώφουσιν όπως εφημίσω χέρνηση παμάκρα των μνημόσυνων Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών οδοξάζον πάντας τους αυτών Κύριων δοξάζονται σε της φυσής καταφύγιον δέδο και πειρασμόν ριόμεντος προστέχοντας τη συσκέπη Νικόλαη και προσκαλωμένος πίστηση και πόθου Παναίδη με υπεραγή Θεό και σώσον ημάς. Ισοθήνε πόθου με ενθύ σώφη σου παμπώνε στο προστρογό συχμάτων ήρεμε διά σου δε πάνανε ανακέκλυμε Θεό θύσαρε θέση σίγα Θεομήτω τον εμέ Θεός εντά και γέννηκας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπέρμαχε δόξη της του Χριστού Παράσκου Μιχάλην, φευρονία και φωτισμόν της είναι φημίση φωτοφόρων και σεβασμίαν πανηγυρινάς μας. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μελέτη θανάτου δυνική λαμπρίνα σαμάτης, φευρονία σου την ψυχή νέδερμες προς ύψος μαρτύριο διαβασάμε πρόνους αχθείς Αχριστό δόξο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Νεώσα απόνησα σκηνική στην άλλον αν μάρτη καρδία σου, ότι λαγό μαρτύρων ενδρέψου στεφάνου ότι δικό του διαρριμών άδωσε. Βεραγία ο Ιωσή ω ενημά. Ο νεύμα την πάντα δημιουργό να εξωθεί ο μήτρο εσαρκώθε με σεβό που έχει σε κόρη φεβρονία μαρτυρικό είναι αυτό όπω ελίνη. Εξήνθησε η έρημο ο συγκρίνων κύριε των εθνών στρέβουσα εκκλησία. Τι παρουσία σου ενή εστεριώθη η καρδία μου. Δόξα σε ο Θεό, ημοδόξη διδάσκαλο και σάμου τη σοφία ενέδοξη. Την τον πατρό σε μνέμα των Ελλήνων απεμοράνατε την σοφία αν θεόπτε αξιάγαστε δόξα σε ο Θεός μου δώσε την στήριξη του πανεύθυνη της ψυχής μου λύσατε και αυτόν ήαν πράξεων εν αρέτων φέρειν πείσατε ως του λόγου αυτό πτε πανσεβάσμι δόξα σε ο Θεός μου δώσε την ως με φαρμαχθένταν ειν το ιοβόλο δείγματι του δυσμενούς θεράπησον και εσείς τον αποστόλων σου ευεργέτε τον απολύελη υπεραγία Θεό Χριστός εμπάς και στον τον υπεράγοντο και σώτ πάντων εις αποστόλης άβαση πάση βλάβης και πεστάσεις και κυνηρίω στην σύμμετα σε άγιο του Θεού πρέσβευε υπερημονή. Κόλα η μακάρι του δεσπότου μου ίσω σήμα τη γινόμενη διασώζει. Του υποστρέφοντα κλεπών εκκίνδυνων και θανάτου πικρού. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημονή. Λάστι τη δούληση των δεσμάτων άφησε σε καθώ δρομένο Νικολάου. Του σου θεράποντο τε προσέμεση τίε πολυέλη. Υπεραγίε Θεό Χριστό εν εμά. Κατεύνασον τον τάραχο των μαθών, δέσποινα και τη ζωή κυβέρνηση Παναγία Θεών, η τέξασα ενώ εστερεώθη η καρδία μου. Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ίσχυσα στο πνεύμα την καταβαλήν, οφρήν, έντοξε τυραννική και πολυθεία, σφευρονία του Άθεων, Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Σύνεν εστερεώσα στην κρατεά, χειρή δέσποτα, μαρτυρικός αγωνιζομένη, φευρονία την έντοξον δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα. Σώμα σου τεμνόμενον υπέρ Χριστού Άγνη, πάνω μαρτυρικό σύ του παραδείσου Αγιώργη, απόλαυση εμπεραγία Θεοδίσω εν εμά. Έβρεσε βοήθεια την Θεομήτωρα Πάναγνε, η ευκλεή Μάρτη, φευρονία και τυράννο κατήσχυνε. Σι το στερέωμα των προσδεχόντων, σι κύριε, σι τη δοφό των εσκοτισμένων.

Ιερέας Ιορδάνου βαπτίσας την κάθασιν παντός Ιωάννη του κόσμου, πολλής με βυθιζόμενον πλημελήμας ιέκησον και απόπλυνον από παντίας κινήδος των φιλάνθρωπων, διαπαντός οικετεύων ως

0: ο μελήτρωσε. Το πολυπλόκο παγίδων οδηγούσαμε σε ευχές φευρονία προς θείαν μετάνοια.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, νιδιή ημητρική Ιωάννης κυρτήσας φερόμενον αγνή των θεών εν γαστρίσου, επέγνωθη αχάριτη και πιστός προσεκίνησε να αλαδέωμε συν το προδρόμο παρθένε καθηκέτευσον. Ο νε σωμάτος σας λόγων σωθήνε των δούλων σου, την δέη συνεχαίω προς Κύριον και αυτό απαγγελώ μου τα στρίψεις ότι κακόν η ψυχή μου επίστη και η ζωή μου το άδει προσήγησε. Και δέομαι ως Ιωνάς εχθοράς ο Θεός με ανάγαγε.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κύριου διηθώνε.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: Πάσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσον την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν η πριν στήρα σήμερον Χριστού των πρόδρομων δείχτη και αυτός το πλήρωμα πάσης προφητείας ον περγάτου αν κήρυξαν οι προφήτε τούτον βίαιν η Ορδάνη χειοθετήσας ανεδείχθη Θεού λόγου προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.
1: Προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.
2: Εφημίσουμε νύχτον του Κυρίου πρόδρομον ον περ το Ιερή Ελισάβετ έτη και νεν κνήτρας ακάπου αλοχίας πόρου Χριστός γαρμόνος χώραν διόδευσιν αδιόδευτον άσπορον τον Ιωάννη στήρα γέννησεν άνευ θεαντρός του τον Οκέτη και τον Δέησουν επισκιάσει πατρός και πνεύματος Θείου Παρθένος έντεκεν αγνή, αλλά το εκ Παρθένου ανεδείχθη ο εξτήρας προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.
1: Προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.
2: Τη 25η του αυτομηνός νήμη της Αγίας ως Ιωμάρτυρος και Πολυάθλου Φεβρονίας. Τη ευθυμέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ορεντίου και των εξ γνησίων αδελφών αυτού όντα ονόματα Φαρνάκιος, Έρος, Φύρμος, Φυρμίνος, Κυριακός και Λογκίνος. Τη αυτή μέρα η ανάμνηση της υπερλόγων και πάσαν ελπίδα δοθήσεις ημίν βοηθείας παρά το μεγάλο Θεό και σωτήρο Σιμών Ιησού Χριστού δια των πρεσβειών της ασπόρος αυτών τεκούσης κατά τον διαγίστε και θαλάσσης κυκλωσάντων την καθημάς βασιλίδα των πόλεων και πανολεθρία παραδοθέντων και τελείο αφανισμό. Τες της Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Ενούμενα ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, επταπλασίως καμινών των χαρδαίων ο τύραννος, της Θεός ευέσιν εμανός εξέκαψε δυνάμει δεκρήτων υπερ ισοθέντας τούτου συνδών,

0: Εξέστη επί τούτο ο ουρανός και της γης κατεπλάγει τα πέρατα ότι Θεός ο θήτης ανθρώπης σωματικός και ήγαστη σου γέγονεν ευρύ χωροτέρα των ουρανών διό σε Θεότοκε αγγέλων και ανθρώπων δαξιαρχία μεγαλύνουσι.
1: Γαψιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την Αή μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών την δημιωτέραν των κερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείων.

του Χριστού εκ Παρθένου, Αγίαν σαρκός συνόντος εκ πλάνης επιστρέφοντες, τα έθνη και φωτίζοντες, και πάντας

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και στη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νίκαι έγκυος αιώνας των αιώνα μην. Δόξα σε το δείξατε το φως, δόξα εν υψίς Θεό και πήγη σερήν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμε εσύ, δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέ στο όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήτηση μην γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει, σόρ με ίεσε την ψυχή μου ότι ματώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σε πηγή ζωής, το φωτίζω ψώματα φως, παράτρων το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, να μαρτύρους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου επί μας, καθάπρον ελπίσαμε επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αείκιος αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιωθήνην δέησιν ημών του Κυρίου.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαθέτουν.

Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν σοι εκκλίνα με τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων έκτινον την χείρα σου την ώρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

Είναι μεγάλη να σωτήρ εν τη οικουμένη των κορυφαίων αποστόλων τα ονόματα. Έμαθαν των ουρανών τα ρητά, έδωκαν τις επιγείς οι άματα και έσκυε αυτόν μόνε τα πάθη εθεράπευον ο εξαλιέων εθαυματούργοι και ο εξιουδαίων εθεολόγοι της χάριτος τα δόγματα διόν έσπλαχνε.

μάτι πρέπει το Ιωάννη Ευωδία, πρέπει το βαπτίστη των ασμάτων η θερπνώτης, ούτως γαρε κήρυξε την απαρχήν της ημών σωτηρίας.

Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαι αεί και στο άνος πριν αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάθος του μαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ημών, Άγιε Επίσκοψε και Υιέ ζωντάς ταινίας ημών, έλεγε τον

ουρανή της ουρανής, αγιεστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήτω θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μεν σήμερον και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν τους οφειλέτες ημών, εμείς ενέγγιση μας πειρασμένων.

προφήτα και πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως εφημίσεσαι ουκ ευπορούμεν ημείς, υπόθω τιμώντοσε, στήρωσης κατεκούσης και πατρός αφωνία, λέλυντε τι ενδόξω και σε τι σου γεννήσει, και σάρκωσης Υιού του Θεού,

0: Άννα Θενηρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημάν του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας.

0: Κάτι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε.

0: Ευθνώσουμε το πρόσωπον αυτού, εν εξομολογήσει και εν ψαλμίσει, αλλά αλλάξομεν αυτό, σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός ψάλλοντας, η Αλληλούια.
1: Ότι Θεός μέγας, Κύριος και Βασιλείας μέγας, επί πάντων.

της, ο πάντων επέκεινα εν γέννη της γυναίκων, εξτήρας γεγέννησε και γύρα Λέας μητρός, προφήτα και πρόδρομε, όθεν τη συγγενήσι με θεόρτιον ένων, άδωμεν χαρμοσύνος, εκφώντες υπόθω,

0: σε στήρωση καρτεκούση και πατρό αφωνία. Λέλετε τι ενδόξω και σε πτήσου γεννήσει και σάρκωση ιού του Θεού κόσμο κηρύτετε.
1: Ούτης ασκήσεως ροδονιδί πνευστών

Κύριον πόσον καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντως δωρεόντων του Θεού, την πάνσεπτον και ουσίαν Θεοδόραν την βασίλισσαν, δεύτε η ενάρτη πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή γαρά ενάουσι περ ημών, που πάβει πρεσβεύουσαν, ως τον εχμαλώτον ελευθερωτής και τον τοχόν υπεράσπιστης, ασθενούντον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπαίο φόρε μεγάλο.

Αδελφοί, ημίν λέγω της έθνεσιν, εφόσον μεν ημί εγώ έθνον Απόστολος, την διακονία μου δοξάζω, ύπος παραζηλώσον μου την σάρκα και σώσω την ας εξ αυτών. Ήγαρ η αποβολή αυτών καταλλαγή κόσμου, της η πρόσληψης ημί ζωή εκ νεκρών. Είδε η απαρχή Αγία και το φύραμα και η ρίζα Αγία και η κλάδη. Είδε την έστων κλάδων εξεκλάστησαν, σίδε αγριέλεος ον ενεκεντρίστησεν αυτής και συγκοινωνός της ρίζης και της ποιότητος της ελέας εγένου. Μη κατακαφώ των κλάδων είδε κατακαφχάσε, ούσι την ρίζαν βαστάζεις, αλλη ρίζα σε. Ερίσουν, εξεκλάστησαν οι κλάδοι, ή να εγώ εγκέντριστο. Καλώς, τη απιστία εξεκλάστησαν σίδε, τη πίστη έστικας. Μη υψηλοφρόνη, αλλά φοβού, ήγαρ ο Θεός τον καταφύσιν κλάδων ουκ εφύσατο, μήπως ουδέ σου φύσιτε. Ιδεούν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού επιμέν,

ότι τι επί και σύ εκοποιήσει και εκείνη δε εάν μη επιμείνουσι τη απιστία εγκεντριστήσονται δυνατός γαρ' ο Θεός εστί πάλιν εγκεντρίσε αυτούς η γαρσί εκ της καταφύσιν εξεκόπης αγριελαίου και παραφύσιν εν εκεντρίστης εις καλλιέλαιον, πόσο μάλλον ούτι η καταφύση

Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσεν το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, το δήμα στους ανθρώπους και δια τη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέτατε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τρίτη ημέρα καταγραφάς και ανερθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στα τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός χορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίστα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

και εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσεις ασπάλιν και ο καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγεις και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα υπέρτε των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως ασκέτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: Και ποιήσουν τον ανάρτητο του Κοντίνου του Χριστού σου. Αμήν.
1: Ευλογού.
0: Του Κοντίνου του Χριστού σου. Αμήν. Μεταλαμβάνω το πνεύμα της σου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Α

0: μας δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ερθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως την ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και έλθε εις το αγιάσι μας, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και οδε ημίν αοράτος ημών και καταξίωσον την κρατεά Σου, Κύριε, μεταδουνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και δίημον παντή το λαό, ο Θεός, η λάστη.

0: δεξιά.
1: Ό,τι ουκέστη του γάμου και δεξιά.

Δοθήτω το στόμα ημών ενέσεώ σου, Κύριε, όπως ανυμνήσω με την δόξαν σου, ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν τόσο Αγία.

κέρλος σου την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξη σου τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει. Της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρη πατέλειον άνωθεν εστί. Κατά μέλλον εξού του Πατρός των Φώτων, φυσί την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Η Αγία Τρία διαφυλάξει πάντα σημά. Καλημέρα σε όλους.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Yes, adoratus veriforumenum taxis in alleluia, alleluia, alleluia. Και τα χειροβίνη στιγμό συγχωρίζοντες και τη ζωοποιότητα του Ισάνιου Λίμνου προσάγοντες.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κομμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδι στο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός με Θείο Κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Ιερά Λιτάνευση. Τη Δευτέρα

0: Υγεία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις Ιερές Ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα η ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698 89 43 463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698 10 87 827 εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 25 Ιουνίου, μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Φευρονίας. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Διοκλητιανού, ο έπαρχος της Ρώμης Άνθιμος αρρώστησε βαριά και εμπιστεύθηκε το γιο του Λυσίμαχο στον αδελφό του Σελήνου. Τρεις ημέρες μετά το θάνατο του Άνθιμου, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον νεαρό Λυσίμαχο και του ανήγγειλε ότι σχεδίαζε να τον κάνει έπαρχο της Ρώμης, υπό τον όρο να του αποδείξει την αφοσίωσή του μεταβαίνοντας στην Ανατολή για να διώξει τους χριστιανούς, επειδή κυκλοφορούσαν φήμες ότι τους υποστήριζε λόγω της επιρροής της μητέρας του. Ο Λυσίμαχος δεν μπορούσε να φέρει αντίρρηση και ξεκίνησε μαζί με το θείο του επικεφαλής ισχυρού αποσπάσματος. Φτάνοντας στην Παλμύρα, στα σύνορα Συρίας και Μεσοποταμίας, ο Σελήνος θανάτωσε με τον πιο άγριο τρόπο πολλούς χριστιανούς και έτσι επέκτησε σε όλη την Ανατολή τη φήμη αιμοσταγού τυράννου. Ο Λυσίμαχος, που στην πραγματικότητα αισθανόταν βαθιά συμπάθεια για τους χριστιανούς, ένιωσε μεγάλη θλίψη για την εκστρατεία αυτή και συνέστησε στον ανεψιό του Πρίμο, που διοικούσε το στρατιωτικό απόσπασμα, να ειδοποιεί τους χριστιανούς για την άφηξή τους όπου και αν πήγαιναν, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν. Στην Ίσιβη βρισκόταν τότε μονή όπου 50 παρθένες αφιερωμένες στον Κύριο έδιναν τον αγώνα της αρετής υπό την καθοδήγηση της σοφής Βριέννης. Μεταξύ των μαθητριών της διακρινόταν ιδιαίτερα η Φευρονία, ανιψιά της, ηλικίας 20 ετών, η οποία είχε μεγαλώσει στη μονή από 2 χρονών και ήταν πρικισμένη με εξαιρετική ομορφιά, την οποία ελάμπρινε ακόμη περισσότερο η χάρη των αρετών της. Μία ημέρα, μια νεαρή κόρη ιδωλολάτρης ευγενικής καταγωγής, η Ιερία, παρουσιάστηκε στη μονή και ζήτησε επίμονα να μιλήσει με τη Φευρονία. Η συνομιλία με τη νεαρή μοναχή γέννησε τόσο μεγάλη συγκίνηση στην καρδιά της, ώστε έμεινε άγρυπνη όλη νύχτα χύνοντας ποταμούς δακρύων. Όταν γύρισε στο σπίτι της, η Ιερία διηγήθηκε την επίσκεψή της στη μονή και παρότρινε τους γονείς της να δεχθούν το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας. Λίγο αργότερα, καθώς ο Σελήνος ετοιμαζόταν να εισέλθει στην Ίσιβη, οι χριστιανοί ειδοποιημένοι από τον Πρίμο έφυγαν να κρυφτούν στις σπηλιές και στα βουνά. Η Φευρονία, παίρνοντας το λόγο, αναφώνησε: «Στο όνομα του Χριστού, του ζώντος Θεού, τον οποίο εμνηστεύθην, με τίποτε στον κόσμο δεν θα εγκαταλείψω τον τόπο αυτό». Η Βριέννη επέτρεψε στην κάθε μία να πράξει κατά συνείδηση και καθώς όλες οι μοναχές ενέδωσαν μπροστά στην αδυναμία της φύσεως, έμεινε μόνη μαζί με την Φευρονία και τη Θωμαίδα. Τρέμοντας για την νεαρή Φευρονία, καθώς αναλογιζόταν τα ανοσιουργήματα που οι διώκτες δεν θα παρέλειπαν να διαπράξουν κατά της λεπτής ομορφιάς της, υπενθύμησε σε αυτήν την καρτερία που λίγο πριν είχαν επιδείξει στα βασανιστήρια οι Αγίες Λιβύη, Λεωνής και Ευτροπία. Το πρωί ο Σελήνος διέταξε να ρίξουν στη φυλακή όσους χριστιανούς έβρισκαν και να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Στρατιώτες εισέβαλαν στο μοναστήρι σπάζοντας τις πόρτες και μη βρίσκοντας παρά μόνο τις τρεις μοναχές, απείλησαν μεταξύφι τους τη Βριέννη για να αποκαλύψει πού βρίσκονται οι άλλες μαθήτριές της. Η Φευρονία όμως έπεσε στα πόδια τους, οικετεύοντάς τους να τη σκοτώσουν πρώτη για να γλιτώσει από το θέαμα του θανάτου της εν Χριστώ μητρός της. Εν τω μεταξύ έφτασε ο Πρίμος στο μοναστήρι, έδιωξε τους στρατιώτες και μαθαίνοντας ότι οι υπόλοιπες μοναχές είχαν διαφύγει, συμβούλεψε τη Βριέννη και τις συμμονάζουσές της να πράξουν το ίδιο. Επιστρέφοντας στο πρετόριο, ανέφερε στο Λυσίμαχο ότι είχε δει στο μοναστήρι μια παρθένο ασύγκριτης ωραιότητας και του πρότεινε να την διαλέξει για γυναίκα του. Ο Λυσίμαχος όμως απάντησε ότι έχοντας λάβει από τη μητέρα του την εντολή να μην κακομεταχειρίζεται τους χριστιανούς, είχε έναν λόγο παραπάνω να μην προσβάλει μία παρθένο αφιερωμένη στο Θεό, αλλά αντίθετα να κάνει τα πάντα για να την προστατεύσει. Ο Σελήνος, μαθαίνοντας τα συμβάντα από τους στρατιώτες του, οι οποίοι εγκομίασαν με τη σειρά τους την ομορφιά της Φευρονίας, τους έστειλε να του φέρουν την παρθένο, χωρίς να επιτρέψουν στις άλλες μοναχές να τη συνοδεύσουν. Η Θωμαΐς, ωστόσο, κατάφερε να ακολουθήσει τη συνοδεία ντυμένη ως άνδρας. Όταν παρουσίασαν τη Φευρονία στο αμφιθέατρο, όπου είχε συγκεντρωθεί μέγα πλήθος, ο άρχοντας, γοητευμένος από τα θέλγητρά της, άφησε κατά μέρος τις κατηγορίες που είχε να της απαγγείλει και πρότεινε σε αυτή να την απαντρέψει με τον ανιψιό του Λυσίμαχο, με την υπόσχεση να γνωρίσει μεγάλη δόξα στη Ρώμη. Η Αγία όμως απάντησε με παρησία ότι ήταν ταγμένη σε έναν αθάνατο νυμφίο, ο οποίος την περίμενε στο παλάτι του, στον ουρανό, και τον διαβεβαίωσε ότι τίποτε δεν μπορούσε να την κάνει να τον απαρνηθεί. Εξοργισμένος ο Σελήνος διέταξε να την περιφέρουν γυμνή προς δημόσιο εμπεγμό. Έχοντας νικήσει την προπατορική ντροπή και έχοντας ενδυθεί τον νέο άνθρωπο, η Φευρονία διαβεβαίωσε τον τύρανο ότι ήταν έτοιμη σαν αθλητής να διασχίσει τον αγώνα κατά του διαβόλου και των συνεργών του.
Τέσσερις άνδρες την τέντωσαν πάνω από τη φωτιά στην οποία είχαν ρίξει λάδι, ενώ άλλοι τέσσερις τη μαστίγωναν ανελαίητα παρά τις κραυγές του πλήθους που ζητούσαν χάρη για την εύθραστη κόρη. Αντιθέτως, ο Σελήνος είπε να την κτυπήσουν ακόμη πιο σκληρά και οι δήμοι την άφησαν ημιθανή. Μόλις συνήλθε, η Αγία εξέφρασε την περιφρόνησή της για τους ειδωλολάτρες και την παρέδωσαν εκ νέου στους στρατιώτες, οι οποίοι της ξέσχισαν τα πλευρά. Κατόπιν της ξερίζωσαν τα δόντια ένα-ένα και καθώς παρέμενε ακλόνητη, της απέκοψαν τους μαστούς, εν συνεχεία δε της έκαψαν το στήθος. Η ιερία που ήταν παρούσα, ανάμεσα στο πλήθος έβγαλε κραυγές αγανάκτησης και υπερασπίστηκε την Αγία. Αμέσως την συνέλαβαν, φοβούμενος όμως την υψηλή κοινωνική θέση της και τις αντιδράσεις του κόσμου, ο Σελήνος δεν την υπέβαλε σε βασανιστήρια, αλλά για να δείξει πόσο καταφρονούσε τις διαμαρτυρίες της, πρόσταξε να κόψουν τα δύο χέρια και το πόδι της Φευρονίας. Η Αγία προσέφερε τα χέρια της στο ξύφος, αλλά καθώς ο Δήμιος απέτυχε τρεις φορές να κόψει το πόδι της, της προκάλεσε τέτοιον ανυπόφορο πόνο που του έτεινε το άλλο πόδι της, το κούτσουρο, παρακαλώντας το να τελειώνει το συντομότερο. Εκείνος το έκανε και καθώς η Αγία ψυχομαχούσε μπροστά στον Άρχοντα, εκείνος έδωσε την εντολή να την αποκεφαλίσουν, καθώς βιαζόταν να πάει να δειπνήσει. Επιστρέφοντας στο παλάτι του, ο Σελήνος έχασε τα λογικά του και κτυπώντας το κεφάλι του σε μία κολόνα έπεσε νεκρός. Όσο για τον Λυσίμαχο, ήταν απαρηγόρητος για το θάνατο της Αγίας. Έστειλε στρατιώτες να περισυλλέξουν τα τίμια λείψανά της και να τα μεταφέρουν στη Μονή, όπου οι Ιβριένοι και οι μοναχές τα δέχθηκαν θρηνώντας. Κατόπιν, εγκαταλείποντας την περιουσία και τη σταδιοδρομία του, παρουσιάστηκε στο μοναστήρι ακολουθούμενος από τον πρίμο και πλήθος στρατιωτών. Αφού έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα, εκάρισαν μοναχοί. Η Ιέρια επίσης βαπτίστηκε με όλη την οικογένειά της και έγινε μοναχή στο μοναστήρι της Βριέννης. Κάθε χρόνο που τελούνταν η μνήμη της, η Αγία Φευρονία εμφανιζόταν στο χορό ανάμεσα στις αδελφές της, αν όμως κανείς σκεφτόταν να την αγγίξει ή να της απευθύνει το λόγο, αμέσως γινόταν άφαντη. Όταν ο επίσκοπος του τόπου ανοίγειρε νέο ναό προς τη μνήμη της Αγίας, ζήτησε να μεταφερθούν εκεί τα λείψανά της. Ένας σεισμός όμως, συνοδευόμενος από κεραυνούς, απόθυσε μακριά όσους είχαν τολμήσει να πλησιάσουν τη λειψανοθήκη της, φανερώνοντας έτσι τη θέληση της Αγίας Φευρονίας να παραμείνει στη μονή της. Μονάχα ένα δόντι της στάθηκε δυνατό να της πάρουν και μόλις κατατέθηκε στο καινούριο ναό, επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων.

Μνήμη των Αγίων Παρθενομαρτύρων Λιβύης, Λεωνίδος και Ευτροπίας. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ορεντίου, Φαρνακίου, Έρωτος, Φύρμου, Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου. Μνήμη του Οσίου Σίμωνος εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Οσίος Σίμων δεν ήθελε να προκαλεί την εκτίμηση των ανθρώπων και προτιμούσε να επισύρει πάνω του την περιφρόνηση. Μία ημέρα έμαθε ότι ο κυβερνήτης του τόπου θα τον επισκεπτόταν. Τότε ο Όσιος Γέροντας κάθισε έξω από το κελί του τρώγοντας με μεγάλη λεμαργία ψωμί και τυρί. Όταν έφτασε ο κυβερνήτης μπροστά στο θέαμα αυτό, είπε αγανακτισμένος: «Αυτός είναι ο περίφημος αναχωρητής για τον οποίο τόσα πολλά ακούσαμε», και αναχώρησε με τη συνοδεία του.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Προκοπίου του Αθλήσαντος εν Σμύρνη. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του από Αταλίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Ηγεμόνων του Μουρόμ, Δαβίδ και Εφροσύνης κατά κόσμων Πέτρου και Φευρονίας των Θαυματουργών. Ο Άγιος Πέτρος ήταν γιος του Γεωργίου Ροστισλάβιτς και ανήλθε στο θρόνο του Μουρόμ το 1203. Αρρώστησε βαριά και κλήθηκε να τον φροντίζει μια νέα γυναίκα ονόματι Φευρονία, κόρη ενός μελισσουργού που γνώριζε να γιατρεύει με θεραπευτικά βότανα. Γοητευμένος ο ηγεμόνας, μόλις έγινε καλά, παντρεύτηκε τη νεαρή κόρη. Οι αλαζόνες βογιάροι όμως δεν δέχτηκαν μια κοινή θνητή στο θρόνο και απέδισαν από τον ηγεμόνα να την αποπέμψει. Καθώς εκείνος αρνήθηκε να παραβιάσει την ιερότητα του γάμου, οι βογιάροι τους εξεδίωξαν και το ζευγάρι αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη με βάρκα. Δεν άργησαν όμως οι συμφορές να επιπέσουν στο Μουρόμ και ο λαός, κατανοώντας ότι επρόκειτο για εκδήλωση της θεϊκής οργής, μετανόησε και ζήτησε την επιστροφή του ηγεμόνα και τη συζύγου του. Όταν επέστρεψαν στο θρόνο, ο Πέτρος και η Φευρονία αφιέρωσαν τη ζωή τους σε θεοσεβή έργα και αγαθοεργίες. Μία ημέρα, καθώς η Φευρονία ταξίδευε στο ποτάμι, ένας ευγενής, γοητευμένος από την ομορφιά της, κυριεύτηκε από ασελγείς λογισμούς. Εκείνη τότε του είπε να πάρει με τη φούχτα νερό από τη μια και από την άλλη μεριά του καραβιού και τον ρώτησε αν ένιωθε καμία διαφορά. Αυτός απάντησε αρνητικά και τότε εκείνη του είπε: «Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τη γυναικεία φύση. Για το λόγο αυτό, ματέως λησμονώντας τη γυναίκα σου, σκέφτεσαι μιαν άλλη». Φιλεύς, πλαχνοί, δίκαιοι και πραείς απέναντι σε όλους τους υπηκόους τους, οι δύο σύζυγοι βοηθούσαν με συμπόνια τους φτωχούς και τα ορφανά, τιμούσαν τους ιερείς και τους μοναχούς, συμφιλίωναν τους αντιπάλους και η κατοικία τους ήταν καταφύγιο για όσους βρίσκονταν σε ανάγκη και δυσκολία. Έτρεφαν επίσης μεγάλη αγάπη για την αγνία και σε όλη τους τη ζωή υπήρξαν υπόδειγμα χριστιανικού ζεύγους. Πριν την τελευτή τους, ως επιστέγασμα του ενάρετου βίου τους, έλαβαν το Άγιο Μοναχικό Σχήμα με τα ονόματα Δαβίδ και Εφροσύνη. Εκοιμήθησαν εν κυρίω την ίδια ημέρα, στις 25 Ιουνίου 1228, ενωμένοι για την αιωνιότητα εν Χριστώ, την ελπίδα τους. Τα τίμια λειψανά τους δεν άργησαν να θαυματουργήσουν και έκτοτε τιμώνταν από το λαό ως προστάτες των νεονύμφων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

25 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1470, κατασκευάζεται μία μεγάλη πλωτή γέφυρα που δίνει τη δυνατότητα στον Μωάμεθ το δεύτερο τον Πορθητή να περάσει στην άλλη πλευρά του Εβοϊκού κόλπου τις δυνάμεις του που πολιορκούν τη βενετοκρατούμενη Χαλκίδα. 25 Ιουνίου 1826, αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ Πασά εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει την ήττα στη διπλή μάχη της Βέργας Δυρού. Σαν σήμερα, το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. Στις 25 Ιουνίου του 1920, η Ταξιαρχία Ιππικού και η Ιεραρχία Αρχιπελάγους

0: Νούριος Κατσαρός.
1: Κεφάλαιο 7. Συνέχεια της επί του όρους ομιλίας. Δεν πρέπει να κατακρίνομεν. Μην κατακρίνετε ασυμπαθώς των πλησίων σας, για να μην κατακριθείτε υπό του Θεού. Διότι με την αυτήν ασυμπαθή και αυστηρά κρίσιν, με την οποία κατακρίνετε, θα κατακριθείτε, και με το αυτό μέτρον, με το οποίο εξετάζετε και καταδικάζετε τας πράξεις του πλησίων, θα μετρηθεί και δια σας υπό του Θεού η πολιτεία και η συμπεριφορά σας. Διατί δε βλέπεις το σαριδάκι που είναι εις το μάτι του αδελφού σου? Το δε δοκάρι δε που είναι εις το μάτι σου, δεν το αισθάνεσαι και δεν το καταλαβαίνεις? Διατί το μικρό σφάλμα του αδελφού σου το βλέπεις? Μένεις δε ανέστητος εμπρός εις το ειδικό σου βαρύτατο σφάλμα? Ή πώς θα είπεις εις τον αδελφό σου: άφησε να βγάλω το σαριδάκι από το μάτι σου, επίτρεψον να διορθώσω το μικρό σφάλμα σου, και ειδού εις το μάτι σου το δοκάρι. Ειδού σοι κατέχεσαι από βαρύτατο ελάττωμα, υποκριτά, που προσποιείσαι ότι από ζήλο υπέρ της αρετής και από αγάπης θέλεις να διορθώσεις τους άλλους. Αν πράγματι ο ζήλος εκείνη, βγάλε πρώτο το δοκάρι από το μάτι σου, και τότε θα είδεις καθαρά, για να βγάλεις και το σαριδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Η συμπάθεια όμως και η αποφυγή της κατακρίσεως των ελαττωμάτων και κακιών του πλησίων δεν πρέπει να φτάνει μέχρι αδιακρισίας. Υπάρχει και περίπτωσης που πρέπει με προσοχή πολύ να εξετάζετε τον χαρακτήρα του πλησίων. Προσέχετε να μην δώσετε το Άγιο Μυστήριο της πίστεως εις ανθρώπους που ως άλλοι κίνες ζουν βίον ασεβή και ανέσχυντο, ούτε να παραθέτετε τους πολυτίμους μαργαρίτας της χριστιανικής αληθείας εμπρός εις ανθρώπους οι οποίοι ως άλλοι χείροι ζουν εις το βόρβορο των παθών. Υπάρχει μέγας κίνδυνος μήπως καταπατήσουν αυτούς με τα πόδια των και στραφούν να σας κατασπαράξουν ή οπωσδήποτε να σας βλάψουν. Τα αποτελέσματα της προσευχής. Όσον δε αφορά εις τα ειδικά σας ελλείψεις και ελαττώματα, να ζητείτε από τον Θεό και θα δοθεί εις σας αυτό που ζητείτε, αρκεί να μην είναι άτοπον ή επιβλαβές εις σας. Γυρεύετε να έβρετε το ζητούμενο και θα το έβρετε εφόσον σας είναι ωφέλιμον. Χτυπάτε την θύρα της Θείας Προστασίας και θα σας ανοιχθεί, διότι καθένας που ζητεί παρά του Θεού λαμβάνει και καθένας που γυρεύει ευρίσκει, και εις καθένα που χτυπά την θύρα της Θείας Προστασίας θα ανοιχτεί αυτή. Και δια να πιστείτε περί τούτου σας ερωτώ, ποιος άνθρωπος από σας που θα του ζητήσει ο Υιός του Άρτων είναι δυνατό να του δώσει λίθον αντί άρτου? Και αν του ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι αντί ψαριού? Εάν λοιπόν σεις και τι είστε ατελείς και διεφθαρμένοι από το προπατορικό αμάρτημα, γνωρίσετε να δίδετε ωφέλιμα πράγματα εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο ουράνιος, που είναι γεμάτος αγαθότητα, θα δώσει καλά και ωφέλιμα εις εκείνους που του ζητούν. Ο Χρυσούς Κανόν. Οι δύο δρόμοι. Προσοχή από τους ψευδοπροφήτας. Και για να συγκεφαλαιώσω λοιπόν όλα όσα προηγουμένως σας είπα, σας προσθέτω όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια να κάνετε κι εσείς εις αυτούς. Διότι αυτός κατ' ουσίαν είναι ο νόμος και οι προφήτε, το να αγαπάτε δηλαδή τους πλησίους σαν τον εαυτό σας. Μην αποθαρρυνθείτε από τας δυσκολίας που στην αρχή θα σας παρουσιάσει η εφαρμογή του χρυσού αυτού νόμου και κανόνος. Προσπαθήσατε να έμβετε εις τον δρόμο της αρετής δια της στενής πύλης, απαρνούμενοι των αμαρτωλών βίων σας. Χρειάζεται δε προσπάθεια επίμονος εις τούτο, διότι είναι πλατεία η θύρα και ευρύχωρος ο δρόμος που αποπλανά εις την αιώνια απώλεια της κολάσεως, και πολλοί είναι εκείνοι που εισέρχονται εις αυτήν, διότι με ευκολία μεγάλη και χωρίς τον παραμικρόν αγώνα εμβαίνει κανείς εις αυτήν. Ναι, εμβαίνουν πολλοί στον ευρύχωρο δρόμο της αμαρτίας, διότι είναι στενή η θύρα και γεμάτος δυσκολίας και κινδύνους και πιέσεις ο δρόμος που φέρει στην αιώνιαν ζωή, επειδή πρέπει κανείς να αντισταθεί και να αντιδράσει όχι μόνο εις τας κακάς παρακινήσεις των ανθρώπων, αλλά και εις τας κακάς συνηθίας και κλίσεις του εαυτού του. Δι' αυτό, ολίγοι είναι εκείνοι που ευρίσκουν τον δρόμον αυτόν. Εάν δε θέλετε να έβρετε τον δρόμον αυτόν της αιωνίου σωτηρίας, προσέχετε να μην παρασυρθείτε από κακούς οδηγούς. Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτας που έρχονται εις σας με το εξωτερικό φαινόμενο της αθωότητος και ημερότητος του προβάτου, από μέσα των δε είναι άγριοι και εσχροκερδείς, σαν λύκοι που αρπάζουν. Από τη διαγωγή των και τα έργα των, που σαν άλλων καρπών παράγουν, θα τους μάθετε καλά. Μήπως συλλέγουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τους τριβόλους σίκα? Όπως δε δεν συλλέγουν από τα αγκάθια στα φύλλα και από τους τριβόλους σίκα, έτσι κάθε δέντρον χρήσιμον που έχει χυμούς καλούς παράγει καλούς καρπούς. Το δε άχρηστον δέντρο παράγει καρπούς αχρήστους ή και επιβλαβείς. Δεν είναι δυνατόν δέντρο χρήσιμο να βγάλει καρπούς επιβλαβείς, ούτε δέντρο που έχει χυμούς κακούς να βγάλει καρπούς καλούς. Έτσι και ο αγαθός άνθρωπος εναρέτους πράξεις θα παράγει. Ο δε πονηρός και υποκριτής θα δείξει την πονηρία του εις την διαγωγή του και θα γίνει ευδιάκριτος από τους άλλους. Κάθε δέντρο που δεν παράγει χρήσιμο καρπόν κόπτεται και ρίπτεται εις τη φωτιά. Αυτό θα πάθουν και οι υποκριτές. Δεν είναι δε δύσκολο να τους διακρίνεται, διότι από όσα είπομεν συνάγεται το συμπέρασμα ότι ασφαλώς και βεβαίως από τα έργα που σαν άλλους καρπούς θα έχουν θα τους γνωρίσετε καλά. Να εφαρμόζομεν τα εντολάς του Θεού. Προσέχετε ακόμη μήπως παραπλανηθείτε και από τον εαυτό σας. Πρέπει να ξέβρετε ότι όχι καθένας που μου λέγει με επίμονον επίκληση της θεότητός μου «Κύριε, Κύριε», θα εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά εκείνος θα εισέλθει σε αυτήν που εκτελεί το θέλημα του Πατρός μου, ο οποίος είναι εις τους ουρανούς. Πολλοί θα μου είπουν κατά την ημέρα εκείνη της κρίσεως «Κύριε, Κύριε, δια της πίστεως μας είσαι ως Μεσσία και Υιό του Θεού, δεν προεφητεύσαμε, και δια της πίστεως μας είσαι, δεν ευγάλαμε δαιμόνια, και δια της πίστεως μας είσαι, δεν εκάμαμε θαύματα πολλά. Και τώρα λοιπόν δεν θα εύωμεν εις τη βασιλεία σου? Και τότε θα διακηρύξω καθαρά εις αυτούς ότι ουδέποτε σας ανεγνώρισα οι δικούς μου. Φύγετε μακρά από εμέ εσείς που εργάζεστε την ανομία, διότι τα χαρίσματά μου τα χρησιμοποιήσατε όχι προς δόξα η δική μου, αλλά κατά τα ειδικά σας θελήματα και δια τους εγωιστικούς σκοπούς σας. Θα αναγνωρίσω ως ειδικούς μου εκείνους μόνον που θα έχουν καλά και ενάρετα έργα. Καθένας λοιπόν που ακούει τους λόγους μου αυτούς και εκτελεί αυτούς, θα τον παραβάλω προς άνδρα φρόνιμον που έκτισε το σπίτι του επάνω εις την πέτρα, εις το στερεό δηλαδή, και αδειάσει στο θεμέλιο της διδασκαλίας μου και του παραδείγματός μου. και κατέβη η βροχή στη στέγη του σπιτιού και ήλθαν τα ποτάμια της Νεροποντήσης στα θεμέλια του και φύσηξαν οι άνεμοι στους τοίχους του και έπεσαν επάνω εις το σπίτι αυτό και δεν εκκριμνίσθη, διότι ή το θεμελιωμένον επάνω εις την πέτρα της πίστεως και της υπακοής εις εμέ. Και καθένας που ακούει τους λόγους μου αυτούς και δεν τους εκτελεί, θα είναι όμοιος προς άνθρωπο ανόητο που έκτισε το σπίτι του όχι εις στερεό θεμέλιο, αλλά επάνω εις την άμμον. Και κατέβη η βροχή και ήλθαν τα ποτάμια που σχηματίζονται από τη βροχή και φύσηξαν οι άνεμοι και κτύπησαν εις το σπίτι εκείνο και έπεσε. Και ήτο η πτώσης του ολοκληρωτική και πλήρης. Και συνέβη όταν ο Ιησούς ετελείωσε τους λόγους αυτούς, τα πλήθη επί πολλή ώρα έμεναν εκστατικά και έκπληκτα από τη διδασκαλία του, διότι τους εδίδασκε πάντοτε με εξουσία και κύρος, σαν νομοθέτης και κριτής και αυθεντικός γνώστης της αληθείας και όχι σαν τους γραμματείς, οι οποίοι προς βεβαίωση των λεγόμενων τους ανεφέροντο εις τον νόμο ή εις τας παραδόσεις των παλαιότερων.
0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γάμος, οικογένεια, διαζύγια».
3: Ο Θεός μετά τη δημιουργία του Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου, αποφάσισε ενού καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν. Στη συνέχεια δημιούργησαν όλα τα ζώα που τα έφερε μπροστά στον Αδάμ, ο οποίος μάλιστα τα ονομάτιζε, αλλού είχε βρέθει βοηθός όμοιος αυτό. Τότε ο Θεός ως γνωστόν έπλασε την Εύαν από την πλευρά του Αδάμ και την παρουσίασε. Ο δε Αδάμ βλέποντας τον πραγματικό και άξιο βοηθό του, δηλαδή σύντροφο της ζωής του, αναφώνησε τούτον ειν, ως τούν εκ των οστέων μου και σάρς εκ της σαρκός μου. Αύτη κληθήσετε γηνή, ότι εκ του ανδρός αυτή σε λήφθη αυτή. Και ο Αδάμ συνεχίζει προφητικά και αποκαλυπτικά. Ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Η δίγηση αυτή από το βιβλίο της Γενέσεως δεν δίνει περιθώρια προσωπικής αναγνώσεως και ερμηνείας, αλλά εκφράζει την οντολογική σχέση του άνδρα και της γυναίκας μέσα στο γάμο. Το ανδρόγυνο γίνεται ένα, μία σάρκα, ένα πράγμα και γεγονός πολύτιμων για τον Θεό μέσα στο γάμο. Ο ίδιος ο Χριστός επικυρώνει αυτήν τη διδασκαλία χρησιμοποιώντας το παραπάνω χωρίο από την Γένεση, όταν απαντά στους Φαρισαίους που θέλουν να τον πειράξουν ρωτώντας τον αν επιτρέπεται ο άνδρας να χωρίζει τη γυναίκα του. Ούκαν έγνοτι ότι ο ποιήσας απαρχής άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και είπεν ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Ώστε ουκέτης οι δύο αλλά σάρξ μία, ο ούν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Η ένωση του άνδρα και της γυναίκας είναι κάτι πολύ δυνατό, κάτι που δεν μπορεί να καταληθεί, γίνονται οι δύο ένα εις σάρκα μίαν. Και όταν καταλύεται, διαλύεται, κατακερματίζεται και η προσωπικότητα. Ήδη αυτή η φυσική ένωση και πράξη είναι ιερή μέσα στο γάμο. Όταν γίνεται εκτός γάμου με τις λεγόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις, προκαλείται οντολογική διχοτόμηση της προσωπικότητος του αμαρτάνοντος. Γιατί ο άνδρας γίνεται ένα με τη σύζυγό του, που οφείλει βέβαια να είναι όμως όταν εισχωρεί η αμαρτία και υπάρχουν εξωσυζυγικές σχέσεις γίνεται ένα με την άλλη, ένα με την επόμενη και ούτω καθεξής. Τελεία κατακαιρμάτιση του προσώπου. Βλέπουμε δηλαδή την αντανάκλαση του ήθους στην οντολογία του προσώπου. Ο γάμος εννοείται μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός ευλογεί το ζευγάρι και η πορεία του ανδρογίνου πλέον γίνεται Χριστό και δια του Χριστού. Γι' αυτό και η τέλεση του γάμου παλαιά εντασσόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι νεόνυφοι ήταν οι πρώτοι που κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός γινόταν ο κρίκος, ο συνοδοιπόρος στην κοινή ζωή τους, ο μεγαλύτερος ενωπιός παράγων και νόημα και σκοπός στη ζωή τους. Ο γάμος αποτελεί ένα μυστήριο που ανάγεται στο μυστήριο της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της γενέσεως ότι το ανδρόγυνο θα γίνει η σάρκα μία, προσθέτει «Το μυστήριο του το μέγα εστίν εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία». Ό,τι είναι ο Χριστός για την Εκκλησία, έτσι αντίστοιχα πρέπει να είναι ο ένας σύζυγος για τον άλλον. Η μεταξύ ένωση και αγάπη των συζύγων δια της Εκκλησίας μεταφέρονται από το συναισθηματικό φυσικό επίπεδο στο πνευματικό εν Χριστώ και αιώνιο επίπεδο. Ο αγώνας για τη σωτηρία πλέον γίνεται κοινός. Μαζί να αγωνίζονται, μαζί θα σωθούν. Ο γάμος προεκτείνεται και στην αιωνιότητα. Ο Θεός όταν δημιουργεί δεν κάνει λάθη, είναι ο μόνος αλάθητος. Δεν δημιουργεί κάτι και μετά αποφασίζει να το διορθώσει. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλοι επίησεν αυτούς, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Η ενότητα του ζευγαριού είναι τόσο ισχυρή ώστε να γίνονται ένα. Το ανδρόγυνον, εξού και η λέξη ανδρόγυνον, ευαθύνει την σχέση τους μέσω του Χριστού, με μια συνεχή αύξηση της μεταξύ τους γνώσεως και αγάπης. Αυτή η σχέση, η αρμονία του εν Χριστώ ανδρογίνου, δεν μπορεί να βιωθεί εκτός του εκκλησιαστικού γάμου. Γι' αυτό λέμε ότι ο πολιτικός γάμος στην ουσία δεν είναι γάμος, αφού λείπει το βασικό, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι που ευλογεί αυτήν τη σχέση. Αν βγάλουμε τον Χριστόν από τον γάμο, αυτό που μένει είναι μια χτινώδη σχέση, κάτι που μπορούν δηλαδή να τον κάνουν και τα χτίνη. Και μη σας φαίνεται παράξενο αν στις ημέρες μας γινόμαστε μάρτυρες και αυτών των χτινοδών και παραλόγων σχέσεων, αφού ο άνθρωπος εν τιμίον ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Σε μερικές χώρες έχει επιτραπεί η χτινοβασία, αλλά και ο γάμος με τα χτίνη. Έτσι βλέπουμε ένα άνδρας να παντρεύεται την αδελφή του, γυναίκα να παντρεύεται το άλογό της, γυναίκα να παντρεύεται το σκύλο της. Υπάρχουν όμως και πιο προχωρημένες καταστάσεις, γυναίκα να παντρεύεται έναν δέντρο, γυναίκα να παντρεύεται σε επίσημη τελετή το χαλί της. Αν ο πολιτικός γάμος άνοιξε το παράθυρο για να εισχωρήσει κάθε χτινώδη σχέση στο γάμο, πόσο μάλλον περισσότερο έγινε αυτό με το σύμφωνο συμβίωσης με το οποίο επιτρέπεται και η παραφύση ομόφυλη σχέση. Κάποιοι προσπαθούν να ακυρώσουν το βιολογικό φύλο και να πάνε στο κοινωνικό φύλο επιλογής τους, ακόμα και σε ένα λασσόμενο φύλο, δηλαδή για ένα διάστημα να παρουσιάζονται ως ένα φύλο και μετά ως το άλλο. Προχωρούν καλά οι λεγόμενες έφυλες ή καλύτερα άφυλες ταυτότητες. Ο υγιής γάμος δημιουργεί και μία υγιή οικογένεια. Αν και ο σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνοποιία, όπως πολύ ωραία τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όμως το ανδρόγυνο που αποκτά τέκνα διώνει ένα πλήρωμα χαράς και ευτυχίας. Με την τεκνογωνία οι σύζυγοι γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Χαίρονται γιατί συμβάλλουν να γεννηθούν άνθρωποι, οι οποίοι εν ελευθερία θα ανατραφούν και θα γίνουν μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού, τέκνα του Θεού. Ο υγιής γάμος είναι ο χριστιανικός γάμος. Η υγιής οικογένεια είναι η χριστιανική οικογένεια. Παλαιά ήταν μεγάλη αρετή να έχει κάποιος πολύτεκνη οικογένεια. Οι σύγχρονοι προτιμούν να κάνουν εκτρώσεις τις οποίες έχει νομιμοποιήσει η πολιτεία, παρά να σηκώσουν το σταυρό της πολυτεκνίας. Προτιμούν να γίνονται φωνείς γιατί έκτρωση είναι φόνος. Το επιτίμιο του φωνέα επιβάλλει εκκλησία στις γυναίκες που καταφεύγουν σε έκτρωση, παρά να τρέφουν πολλά παιδιά που θα αξιωθούν να γίνουν τέκνα Θεού. Σήμερα η κρίση που βιώνει η κοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα είναι ουσιαστικά ανθρωπολογική κρίση. Είναι κρίση της οικογένειας. Η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας και όταν αυτή νοσεί, νοσεί και η κοινωνία. Η καρδιά της οικογένειας ήταν η μητέρα. Δυστυχώς παρατηρούμε σήμερα ότι η γυναίκα έχασε τη μητρότητά της. Πραγματικά παρατηρούμε στην ιστορία ότι πίσω από κάθε μεγάλο άντραν βρισκόταν μια μεγάλη μητέρα. Όχι μόνο μεγάλοι επιστήμονες του κόσμου, ήρωες της πατρίδος μας, αλλά πολύ σύγχρονοι Άγιοι όπως ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης που είχαν Άγιες μητέρες. Χάθηκαν οι παλαιές μητέρες, οι οποίες με αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια ανέτρεφαν τα παιδιά τους. Μετά τον Μάιο του 68 επηρεάστηκε και η Ελλάδα από τις νέες φιλελεύθερες ιδέες που πρότασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την χειραφέτηση της γυναίκας, την σεξουαλική απελευθέρωση και έτσι η γυναίκα άρχισε σιγά σιγά να χάνει το ρόλο της. Αυτή που έδινε ζωή στην οικογένεια δεν την ενδιαφέρει πλέον η οικογένεια. Κουράζεται ή δεν θέλει να ασχολείται με την οικογένεια, αλλά προτιμεί τον εαυτό της από την οικογένεια. Η παλαιά μητέρα που ήταν όλη την ημέρα πάνω από ένα τσουκάλι να μαγειρεύει, πάνω σε μια σκάφη να πλένει και πάνω από ένα σίδερο να σιδερώνει, φαντάζει σήμερα σαν μια σκλάβα και δούλα. Όμως όλα αυτά τα έκανε η αληθινή μητέρα με πολύ αγάπη, χαρά και αυτοθυσία για την πολύτεκνη οικογένειά της. Η χαρά δεν έλειπε από την καρδιά της, το χαμόγελο δεν έλειπε από τα χείλη της. Έδινε τον εαυτό της με ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία, γι' αυτό γέμιζε με τη χάρη του Θεού. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες μητέρες στις μέρες μας, αλλά δυστυχώς λιγοστεύουν. Η μητέρα ήταν το κέντρο της οικογένειας, η οποία ανέτρεφε τα παιδιά της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και φρόντιζε για το σύζυγό της να πηγαίνει στην εκκλησία, να εξομολογείται, να κοινωνεί. Φρόντιζε το σπίτι της να γίνει η κατοίκον εκκλησία με τις προσευχές της στο εικονοστάσι, το άναμα του κανδυλίου, τις μετάνοιές της, την τέλεση του μυστηρίου, του ευχελαίου ή του αγιασμού. Όλα αυτά έφερναν την ευλογία του Θεού σε όλη την οικογένεια. Όμως και σήμερα δεν είναι αργά να επανέλθουμε σε αυτήν την απλότητα, την όμορφη, αλλά και αρμονική και γεμάτη ευτυχία κατάσταση μέσα στην οικογένεια, αρκεί να το αποφασίσουμε και να συμμαχήσουμε με τη χάρη του Θεού. Όχι μόνο η μητέρα αλλά και ο πατέρας και τα παιδιά να προσπαθήσουν όλοι μαζί να φέρουν τον Χριστό στην οικογένεια, να δημιουργηθεί μια αληθινά χριστιανική και ευτυχισμένη οικογένεια. Η ευτυχισμένη οικογένεια δεν θα προέρθει από την οικονομική ευμάρεια και υλικό πλούτο των μελών της οικογένειας, αλλά από τον πλούτο της Θείας Χάριτος που θα κατοικεί μέσα σε κάθε μέλος της. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε: «Πόσο πλανώνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και τα ταξίδια, στον πλούτο και τη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις κλειδές και ματαιότητες που κατάληξη τους έχουν την πίκρα. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Η ευτυχία αυτή είναι η εντός ημών Βασιλεία του Θεού». Ας αναφέρουμε και πρακτικά μερικές συμβουλές τις οποίες πιστεύουμε ότι αν ακολουθήσει κάθε μέλος της οικογένειας θα βοηθηθεί στην προσωπική του κατά Χριστό ζωή, αλλά και όλη η οικογένεια θα μεταμορφωθεί σε μια κατά Χριστόν ευτυχισμένη οικογένεια. Πρώτον και κύριον είναι να ασχοληθούμε με τη λατρεία του Θεού, τη συμμετοχή στις ακολουθίες και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Εμείς στο Άγιον Όρος έχουμε περίπου 7 μέχρι 8 ώρες ακολουθίες καθημερινά. Αν τύχει και έχουμε αγρυπνία, πανήγυρη, πολύ περισσότερο βέβαια. Οι μεγάλες πανηγύρες της μονής μας διαρκούν 15 με 16 ώρες συνεχόμενες, χωρίς διακοπή. Συνήθως στον κόσμο η Θεία Λειτουργία της Κυριακής διαρκεί 1,5 με 2 ώρες. Δεν αξίζει να προσφέρουμε έστω αυτές τις 2 ώρες την εβδομάδα στη λατρεία του Θεού. Και το πιο σημαντικό να έχουμε να εξομολογηθεί και να μπορούμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Καλό είναι η οικογένεια να έχει και κοινό πνευματικών, ο οποίος επειδή θα γνωρίζει την πνευματική κατάσταση όλων των μελών της οικογένειας, θα μπορεί να εξομαλύνει τυχόν αντιθέσεις και προστριβές και να φέρνει με τη χάρη του Θεού την ειρήνη και την ενότητα στις ψυχές των μελών της οικογένειας. Ο Άγιος Παΐσιος πάρα πολύ ετώνιζε αυτό να έχει η οικογένεια των κοινών πνευματικών. Να μάθουν όλοι να προσεύχονται στο σπίτι πριν τον ύπνο, αφού ξυπνήσουν, πριν και μετά το φαγητό, όταν θα βγουν από το σπίτι να κάνουν το σταυρό τους και να πούν μια μικρή προσευχή. Χριστέ μου, ευλόγησε τη σημερινή μου ημέρα να μην λυπήσω εσένα και τους αδελφούς μου και οδήγησέ με σε κάθε καλό. Να λένε την νοερά προσευχή, την προσευχή του Ιησού. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Αυτήν την ευχή μπορεί να τη λέει η νοικοκυρά στο σπίτι, όταν στρώνει τα κρεβάτια, όταν μαγειρεύει, τα παιδιά όταν ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο ή στο δρόμο ή στο λεωφορείο, ο πατέρας όταν πηγαίνει στη δουλειά, να γεμίζουν όλο αυτόν τον χρόνο με τη μνήμη του Χριστού. Τι πιο όμορφο και ωφέλιμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εμπνεύματι Αγίω. Οπότε όταν επικαλούμαστε τον Χριστόν, όταν αναφέρουμε το όνομά Του μαζί μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν είναι μαζί μας το Πνεύμα το Άγιον, τότε φεύγει από μέσα μας κάθε ενάντιον, πονηρό πνεύμα, κάθε κακία και προσελκύουμε κάθε αγαθό. Θα πρέπει κάθε οικογένεια να αναπτύξει σχέσεις με άλλες ευλαβείς οικογένειες. Και αυτό μπορεί κάλλιστα να γίνει μέσα σε μια ενορία. Στην ενορία που ανήκουμε δεν πηγαίνουμε μόνο για να εκκλησιαστούμε, αλλά και να αποκτήσουμε μια σχέση με τους άλλους ενωρίτες. Σε αυτό βέβαια θα βοηθήσει πολύ ένας ενάρετος και δραστήριος εφημέριος. Μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής ή μιας μεγάλης γιορτής είναι πολύ καλό να μαζεύονται στο αρχονταρίκι της ενορίας μερικές οικογένειες για έναν καλό συμπνευματισμό, να πιούν ένα καφέ αλλά και να μιλήσουν, να αναπτυχθούν σωστές διαπροσωπικές σχέσεις. Σήμερα ο άνθρωπος σε αυτό που αστοχεί είναι στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Μπορεί να αναπτύσσει πάρα πολλές δημόσιες σχέσεις, αλλά να μην μπορεί να επικοινωνεί ουσιαστικά με κανένα και να βιώνει μια μοναξιά, ένα ερμητικό κλείσιμο στον εαυτό του. Στην ενορία όμως μπορεί να αρχίσει να ανοίγει τον εαυτό του, να εμπιστεύεται τον άλλον, γιατί είναι ο πνευματικός αδελφός του, έχουν τον ίδιο πνευματικό πατέρα. Αυτή η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Εν οφθήρου συνήθη Χριστά ομιλία κακέ. Στην ενορία επίσης μπορεί να γίνει και πιο ενεργός η συμμετοχή μας στην όλη ζωή και δράση της. Παραδείγματος χάρη στην κατηχητική και στην φιλανθρωπική κίνησή της. Αλλά και η προετοιμασία του προσφόρου που θα χρησιμοποιηθεί στη Θεία Λειτουργία είναι πολύ ευλογημένη εργασία. Το δώρο αυτό που θα προσφέρουμε με προσευχή και αγάπη ο Κύριος δια του ιερέως θα το μεταβάλει σε σώμα Χριστού. Η μητέρα δεν γνωρίζει πως γίνονται τα πρόσφορα, μπορεί να ρωτήσει μια άλλη ενωρίτης αδελφή της και να της μάθει. Αυτή στη συνέχεια μπορεί να διδάξει την κόρη της και να αποκτάται και να συνεχίζεται μια καλή συνήθεια και παράδοση. Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί στην οικογένεια σήμερα είναι η χρήση της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Αυτά τα μέσα μπορούν να γίνουν αιτία ώστε να σταματήσει ο προσωπικός διάλογος μεταξύ των γονέων και των παιδιών αλλά και μεταξύ των συζύγων. Ειδικά η ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει εθισμό στα παιδιά με σχεδόν ανεπανόρθωτες ψυχολογικές επιπτώσεις. Επίσης η χρήση του κινητού μπορεί να απορροφήσει κάποιον τόσο ώστε ενώ να βρίσκεται κάποιος άλλος δίπλα του να μην μιλάνε μεταξύ τους, αλλά να παίζει ο καθένας με το κινητό του. Θλιβερή η κατάσταση. Κατάργηση της διαπροσωπικής κοινωνίας. Δυστυχώς ενώ η σύγχρονη τεχνολογία μας έχει προσφέρει πολλά και δεν πάβει να είναι ένα μέσο εξυπηρέτησης, για μερικούς έχει γίνει αυτός ο σκοπός και νόημα της ζωής. Χρειάζεται μεγάλη διάκριση και φώτιση για να βάζουμε ένα stop σε όλα αυτά όταν και όπως πρέπει. Η οικογένεια είναι η ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος. Έχει ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος, κατανοήσεως και συνεξηγήσεως. Όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να προσεύχονται, ώστε να φωτίζονται και να λύνονται οι παρεξηγήσεις και να μην μπορεί να εισέλθει ο πειρασμός που θέλει με τα μανίας να διαλύσει την οικογένεια, το μυστήριο του γάμου. Ο Χριστός είχε δώσει ρητό στην απάντηση σχετικά με τη διάλυση του γάμου. Οούν ο Θεός συνέζευξε ένα άνθρωπος μη χωριζέτο. Η διατήρηση της κοινωνίας του γάμου είναι θέλημα του Θεού. Αντίθετα, η διάλυσή της με ανθρώπινη παιδιότητα αποτελεί βαρύτατη παράβαση που συχνά οδηγεί σε προσωπική και ομαδική τραγωδία. Δυστυχώς, οι συνέπειες ενός διαζυγίου υφίστανται κυρίως στα παιδιά, που τους δημιουργούνται στη συνέχεια πολλά υπαρξιακά κενά και ψυχολογική ανισορροπία. Τα ανθρώπινα πάθη είναι η αιτία αυτής της τραγωδίας. Ιδιαίτερα ο εγωισμός που μπορεί να κυριαρχεί και στους δύο συζύγους. Συνήθως ποτέ η ευθύνη δεν πέφτει μόνο στον ένα σύζυγο. Και ενώ μπορεί ο γάμος να έχει διαρκέσει για δεκαετίες, μπορεί ερρυπή οφθαλμού να διαλυθούν τα πάντα. Η δικαιολογία είναι γνωστή και συνήθις. Δεν με αγαπά ή δεν τον αγαπώ ή δεν με γεμίζει. Καλά τόσα χρόνια που είσαστε μαζί δεν υπήρχε αγάπη. Χρειάστηκε να περάσουν 20 χρόνια για να καταλάβεις ότι δεν την αγαπάς. Να έχετε κάνει δύο παιδιά που θα πέσει πάνω τους όλο αυτό το βάρος του χωρισμού και του διαζυγίου. Όμως από πίσω υπήρχε φιλαυτία και εγωισμός αυτά τα δύο μεγάλα πάθη. Δεν υπήρχε ταπείνωση, η μητέρα των αρετών, να συνέχει τη σχέση ή μάλλον καλύτερα, δεν υπήρχε η χάρις του Θεού που ελκύεται από την δική μας ταπείνωση. Κι αν είχε γίνει κάποιο λάθος από τον ένα σύζυγο, ο άλλος που θα είχε ταπείνωση θα είχε την δύναμη να το συγχωρήσει. Η συγχωρητικότητα, η ταπείνωση και η αγάπη είναι οι μεγαλύτερες αρετές που αναπτύσσονται σε ένα ζευγάρι. Αν έχουμε λάβει εντολή ο ήλιος μη επιδιέτω επί τον παροργισμό ημών, πόσο μάλλον αυτό ισχύει για ένα ανδρόγυνο. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να συγχωρεί ο ένας τον άλλο. Δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει πίστη στο μυστήριο του γάμου, γι' αυτό γίνονται και πολύ εύκολα τα διαζύγια. Και κατά κάποιο τρόπο επιδημικό, αυτή η ευκολία εντός εισαγωγικών έχει μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Στην Αμερική και Βορειοδυτική Ευρώπη, που ο θεσμός της οικογένειας έχει ατονίσει τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν λογικό επακόλουθο τα πολλά διαζύγια. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2017 οι εκδοθήσεις αποφάσεις διαζυγίου στην Ελλάδα ανέρχονται σε 19.190 έναντι 11.000 το 2016, δηλαδή αυξήθηκαν κατά το μεγάλο ποσοστό 74%. Κατά αναλογία, αν έχουμε πάρει την πρωτιά στην Ευρώπη, όπως και στις εκτρώσεις, το 2017 έγιναν 400 έως 500.000 εκτρώσεις στην Ελλάδα. Τα διαζύγια αποτελούν παράγοντα που συμβάλλει στην επιδείνωση του δημογραφικού μας προβλήματος, που όπως ελέγχθηκε από τους άλλους ομιλητάς. Θα πρέπει η Εκκλησία και η Πολιτεία να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να συνεργαστούν για τη λύση αυτού του προβλήματος, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το 2016 τα διαζύγια ήταν 106.959, το 2017 έπεσαν σε 101.669. Στη Γαλλία, από 128.000 το 2016 έπεσαν κατά πολύ σε 90.613 το 2017. Η Γαλλία, που έχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, εγκαθίδρυσε Υπουργείο Οικογενείας, που αναφέρεται Άγιε Νέας Ιωνίας, και ενίσχυσε τον θεσμό της μητέρας. Φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άρχισε να δίνει επίδομα γένας για τις έγκυες γυναίκες. Πολύ καλό και σημαντικό. Θα ήταν επίσης πολύ καλό να δημιουργηθεί το αντίστοιχο Υπουργείο και μια διεύθυνση μητρότητος που να ευαισθητοποιείται και να ενισχύει το θεσμό της μητέρας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει στη ζωή του ή τον γάμο ή τον μοναχισμό. Ο μοναχός που έχει αφιερωθεί πλήρως στο Θεό με την αποταγή του από τον κόσμο, ελεύθερος από γήινες φροντίδες, βιώνει τον Θεό, την ένωση του με αυτό σε ένα πληρέστερο βαθμό από τον έγκαμο. Και ο γάμος όμως δεν μειώνει τον άνθρωπο που παρέχει τη δυνατότητα της κατά Χριστόν τελείωσιός του και σωτηρίας του. Τα πρόσωπα των συζύγων αλλά και των παιδιών συμπορεύονται και ολοκληρώνονται Χριστό και μέσα στην Εκκλησία. Να ευχηθούμε να δημιουργούνται στις ημέρες μας οικογένειες που θα ζουν μέσα στη χάρη του Θεού και θα κρατούν αξίως το όνομα του Χριστού. Αυτές οι οικογένειες θα αποπνέουν την ουράνια ευωδία. Θα λειτουργήσουν ως φώτα, ως οδοδείχτες για το σύγχρονο αποπροσανατολισμένο άνθρωπο και θα γίνουν αιτία σωτηρίας για τους αδελφούς τους, αλλά και παράλληλα για να δοξάζεται ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Αμήν.
2: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γάμος, οικογένεια, διαζύγια».
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
0: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδιστο όρο Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί μέγας εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ιερά λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθεόρτος εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της υπηρεσίας.

0: έξεως των 12 Αποστόλων πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Παλαιό Κημητήριο της Άρτας, την παραμονή της εορτής, Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, το πρωί, στις 7, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Η Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Ιερών Μετόχιων Αγίων Αναργύρων Άρτης. Ανακοίνωσης. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Άρτα, μετόχιον της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Την παραμονή της εορτής, 3η, 30 Ιουνίου 2026, το απόγευμα, στις 7.30, θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με ώρα ενάρξεως στις 9.30 το βράδυ. Το πρωί της Τετάρτης, 1ης Ιουλίου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μονής. Ιερά Μητρόπολη Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδώρας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κ. Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλλίνικος θα ιερουργήσει στον Ενωριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον Νεοκαρέντα Μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικώς στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει τον νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξεν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι που έρχεστε και χαίρομαι που έχουμε ένα καινούριο χώρο που θα βρισκόμαστε, που θα είναι πιο, πιστεύω, πιο άνετα και για σας. Γιατί την τελευταία φορά είχαμε μια δυσκολία. Καλό είναι, όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτερο είναι, όχι με την έννοια της ποσότητας, αλλά όντως όσο περισσότεροι άνθρωποι νοιάζονται και ενδιαφέρονται για το Λόγο του Θεού, τόσο καλύτερο αυτό είναι για την κοινωνία μας. Γιατί σήμερα υπάρχει μία, ξέρετε, υπάρχει ένα ανόρεκτο σχετικά με την κοινωνία. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για πολλά πράγματα, αλλά όχι για τα εσωτερικά, τα βαθύτερα. Συνήθως για αυτά ενδιαφέρονται όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα στη ζωή τους. Συνήθως δεν ενδιαφερόμαστε. Κυρίως όταν έχουμε την υγεία μας και αν υπάρχει μια οικονομική ευχέρεια, νομίζω το Θεό ελάχιστον σκέφτονται. Όταν όμως αρχίσουμε και χάσουμε βασικά πράγματα, τότε προσεγγίζουμε

0: τότε προσεγγίζουμε το Θεό και μοιάζουμε σαν και αυτούς που τελευταία μέρα αργία πάνε να βρουν ανοιχτό κάποιο μαγαζί. Ξέρετε, είναι κάποιοι που δεν είναι πολύ νοικοκύριδες και τελευταία στιγμή θέλουν να το προλάβουν όλα. Ένα τέτοιο πράγμα κάνουμε, αλλά αυτό για την πίστη. Ενώ για την πίστη μας πρέπει να έχουμε ένα ζήλο, καλό ζήλο όμως, όχι σαν αυτούς που λένε ουκ ατεπίγνωση, με ωραία στοιχεία, με στοιχεία αγάπης για το Θεό, εμπιστοσύνης για το Θεό. Είχαμε πει ότι υπάρχουν τρεις τάξεις, τρεις ομάδες χριστιανών. Είναι οι μισθωτοί, μάλλον συγγνώμη, οι δούλοι, οι μισθωτοί και οι υγιοί. Οι δούλοι είναι το πρώτο σκαλοπάτι, οι μισθωτοί το δεύτερο, οι υγιοί το τρίτο. Οι πρώτοι, οι δούλοι, είναι αυτοί που λένε φοβούνται το Θεό και από φόβο στο Θεό μην πάθουν τίποτα, πιστεύουν. Από ένα φόβο πηγαίνουν προς το Θεό. Υπάρχουν η δεύτερη κατηγορία, οι άλλοι είναι και αυτοί αρκετοί, είναι οι μισθωτοί, αυτοί ζητούν αντάλλαγμα, μισθός. Εγώ Θεέ μου θα νηστεύω, θα βοηθάω ανθρώπους, δεν θα λέω ψέματα κτλ. Αλλά και εσύ θα μου δίνεις υγεία, θα έχω εργασία, θα μου δώσεις τον παράδεισο όταν πεθάνω. Καταλάβατε μία σχέση δούνε και λαβήν που τη λέμε. Και υπάρχει και η τρίτη κατηγορία, η γη. Σε αυτήν ανήκουν έτσι άνθρωποι προοδευμένοι πνευματικά, οι Άγιοι κατά βάση. Αυτοί λένε, εγώ θέλω να αγαπώ μόνο το Θεό και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι εννοώ δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο? Λέει ο πατήρ Παΐσιος κάτι που είναι οξύμορο. Φαίνεται οξύμορο σε κάποιον που δεν γνωρίζει. Εγώ θέλω να είμαι με το Θεό, με τον Χριστό και ας είμαι και στην κόλαση, λέει. Μα όταν είσαι με το Θεό δεν μπορεί να είσαι στην κόλαση. Αλλά καταλαβαίνετε πως το λέει. Δεν ζητώ τίποτα. Θέλω μόνο να είμαι μαζί με το Θεό. Και ό,τι θέλει αυτός για μένα να δώσει. Ό,τι θέλει αυτός για μένα να δώσει. Θέλει να μου δώσει υγεία, να μου τη δώσει. Θέλει για κάποιο λόγο να μου τη στερήσει. Να γίνει. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι γιος. Θυμάστε τι λέγαμε. Ερμηνεύουμε στις συναντήσεις μας το Πάτερ ημών, την Κυριακή Προσευχή. Πάτερ ημών σημαίνει ότι εσύ τον θεωρείς πατέρα. Είσαι εσύ λέει γιος. Είσαι γιος για να τον πεις πατέρα. Μα γιος σημαίνει ότι έχεις όλα αυτά που λέω. Γιος σημαίνει ότι λες ό,τι πει ο πατέρας. Εμείς όμως δεν το λέμε έτσι. Εμείς πολλές φορές λέμε ό,τι θέλουμε εμείς και να έρθει ο Θεός να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς. Δεν μπαίνουμε στην ιδέα μήπως αυτό που κάνω δεν είναι σωστό. Μήπως δεν είναι σωστό. Καταλάβατε τι λέω. Εμείς θέλουμε να έρθει ο Θεός να υπηρετήσει αυτό που θέλουμε. Χωρίς να βάζουμε κανένα ένα παράθυρο και να πεις μήπως δεν είναι ευλογημένο αυτό, μήπως δεν είναι από το Θεό αυτό. Δεν λέω να μην έχουμε όνειρα. Να έχουμε όνειρα και να έχουμε και ωραία όνειρα για τον εαυτό μας, για τους δικούς μας ανθρώπους. Αλλά πάντοτε να λέμε εγώ Θεέ μου θέλω να είναι ευλογημένο από σένα αυτό. Θέλω να είναι από σένα. Θέλω εσύ να το θέλεις. Θέλω μαζί να το θέλουμε αυτό που θέλω εγώ. Καταλάβατε τι είπα? Να ευλογεί ο Θεός αυτό που θέλουμε. Το όνειρό μας. Τα σχέδιά μας. Είμαστε λοιπόν στην Κυριακή Προσευχή. Γιατί την είπαμε Κυριακή Προσευχή? Την είπε ο Κύριος. Γι' αυτό την είπαμε και Κυριακή Προσευχή. Τη λέμε πάρα πολλές φορές. Και στην καταμόνας προσευχή. Στην καταμόνας προσευχή μας, ναι, αλλά τη λέμε και σε πολλές ακολουθίες άλλες. Λέμε αυτή την προσευχή στον Εσπερινό, στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία τη λέμε και σε άλλες ακολουθίες, έτσι. Αφού λοιπόν τη λέμε τόσες φορές, θα πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε σε αυτή την προσευχή. Δηλαδή, είχαμε πει την άλλη φορά, ενώ την λέμε συχνά, όλοι οι χριστιανοί τη λένε. Τουλάχιστον λένε ένα Πάτερ ημών, το λέω, μου λένε εμένα. Τουλάχιστον λέω, κάνεις προσευχή. Ένα Πάτερ ημών, το λέω. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μια προσευχή που τη λέμε, αλλά έχουμε εμβαθύνει στα λόγια της, στις λέξεις, στις εκφράσεις της. Είπαμε λοιπόν την άλλη φορά και συνεχίζω τώρα ότι κάθε μία λέξη από το Πάτερ ημών έχει βάθος θεολογικό και εμείς προσπαθούμε εδώ να το βρούμε αυτό το βάθος, να το αναδείξουμε και ο καθένας μετά να το πλησιάσει, να το επισκεφθεί. Είχαμε πει λοιπόν για τις δύο πρώτες λέξεις, αν θυμάστε. Πάτερ ημών. Πάτερ ημών. Για το Πάτερ είχαμε πει ότι έχουμε πατέρα. Δεν είμαστε ορφανοί. Και αυτός που δεν έχει πατέρα, έχει πατέρα. Δεν είμαστε ορφανοί. Δεν μας άφησε ορφανούς. Και είναι μεγάλη υπόθεση να το νιώθεις πατέρα σου. Νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σε αυτή τη ζωή. Έχω πατέρα. Έχω πάω κάπου να του τα πω. Μου λέει κάποιος, ξέρετε πάτερ, δεν κάνω, μου λέει, προσευχή όπως αυτές που κάνετε εσείς. Λέω, τι εννοείς δεν κάνεις προσευχή? Λέει, να κάθομαι και τα λέω. Κάθομαι και τα λέω με τον Χριστό και με την Παναγία. Έτσι, μέσα από την καρδιά μου τα λέω. Και αισθάνομαι πολύ ωραία που τους μιλάω. Όλα τους τα λέω. Τώρα εγώ τι περιμένετε να το απαντήσω? Ότι δεν κάνει καλά? Ασφαλώς και κάνει πολύ καλά. Που ανοίγει την καρδιά του στο Θεό. Ξέρεις, μου λέει, πόσες ώρες μπορώ να κάτσω μερικές φορές? Του λέω τα παράπονά μου. Αυτό είναι πολύ δυνατό, γιατί δηλώνει σχέση. Σχέση με το Θεό. Δεν είναι μια ιδέα ο Θεός. Μου έλεγε κάποιος σε μια προηγούμενη συνάντηση που είχαμε, μου έλεγε ότι, ξέρεις, μου λέει, διάβασα αυτό το βιβλίο και αυτό το βιβλίο είχε ωραία πράγματα. Έλεγε να μην λέμε ψέματα. Μου έλεγε ένα συγγραφέα, έλεγε να είμαι ειλικρινής, έλεγε να έχω... Καλά, λέω, από αυτό το βιβλίο περίμενες να το ακούσεις? Δεν το ήξερες αυτό, ότι δεν πρέπει να λες ψέματα? Ότι, ας πούμε, κι άλλα παρόμοια. Και μου λέει, με βοηθάει πάρα πολύ. Καλά, σε βοηθάει πάρα πολύ, του λέω, αλλά αυτές είναι ιδέες. Εμείς στην πίστη μας μιλάμε για πρόσωπο. Έχουμε σχέση προσωπική με τον Χριστό. Δεν είναι ιδέες. Να είμαι γενικά καλός. Ή λέει κάποιος, να σκέφτεσαι θετικά. Λέει ο ψυχολόγος, να σκέφτεσαι θετικά. Πώς να σκέφτομαι θετικά, αφού δεν μου πάει τίποτα καλά? Όλα πάνε χάλια. Έχω χάσει τη δουλειά μου, έχουμε αρρωστήσει στο σπίτι, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ μας. Τι θετικά να σκέφτομαι? Έχει δίκιο. Δεν μπορεί να σκέφτεται θετικά. Αν όμως σκεφτεί τη βάση που του δίνουμε εμείς, που είναι η αληθινή, που του λέμε, ότι να σου πω κάτι, ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Ο Χριστός αναστήθηκε και δεν υπάρχει θάνατος. Μην κλαις για τον πατέρα σου, μην κλαις για το παιδί σου. Δεν υπάρχει θάνατος. Και αν αυτό ο άνθρωπος το πιστέψει, αυτή την αλήθεια την πιστέψει, τότε παίρνει ένα κουράγιο. Γίνεται δυνατός και μπορεί να βοηθήσει και άλλους. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, ιδέες, σκόρπιες, η αλήθεια, η ελεημοσύνη, σκόρπια πράγματα. Εμάς σαρκώνονται αυτά στο πρόσωπο του Χριστού. Πιστεύω στον Χριστό, τον νιώθω κοντά μου και επικοινωνώ μαζί του σαν να επικοινωνώ με ένα πρόσωπο. Γι' αυτό και μπορούμε, παιδιά, να τον εικονίσουμε. Γι' αυτό μπορούμε να υπάρχει εικόνα. Μας ρωτούν γιατί, λέει, έλεγαν οι ειδωλολάτρες, επιτρέπεται, λέει, να έχετε εικόνες? Είστε ειδωλολάτρες, προσκυνάτε το ξύλο, προσκυνάτε τα χρώματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι εμείς ξέρουμε ότι οτιδήποτε υπήρξε ως πρόσωπο μπορεί να εικονιστεί. Εδώ μπορεί να εικονιστεί ένα δικό μας πρόσωπο, ένα συγγενής μας, τον έχουμε φωτογραφία. Και πώς είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος? Κατ' εικόνα. Και καθομοίως εικόνα είναι ο άλλος. Για φανταστείτε να τον βλέπεις τον άλλον σαν εικόνα. Αυτόν τον δύσκολο που ήρθε δίπλα σου, θέλω να πω. Που είναι δίπλα σου και δεν τον μπορείς καθόλου. Σκέψου ότι αυτός ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού και γι' αυτόν σταυρώθηκε ο Χριστός. Έχω ξεκινήσει να σας, και σας λέω για το θέμα της σχέσης μας με το Θεό. Και επανέρχομαι, έχουμε πατέρα και πατέρας μας είναι ο Θεός και είναι πολύ δυνατό αυτό. Αλλά θυμάμαι ότι σας είπα την προηγούμενη φορά για τον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις που ερμηνεύει την Κυριακή Προσευχή, το Πάτερ Ημών, που λέει «Τον έχεις πατέρα και πώς τολμάς και τον λες πατέρα». Ενώ δηλαδή τώρα το λέγαμε ότι λέει να το λες πατέρα, λέει «Και πώς τολμάς και τον λες πατέρα». «Δεν μπορώ να τον λέω πατέρα». «Μα είσαι εσύ παιδί όπως σε θέλει για να τον λες πατέρα». Αυτό είναι. Δηλαδή η ζωή μου όλη είναι, δεικνύει αυτή την σχέση πατρότητας, σχέση πατρός και Υιού, ή δεν έχω τα μάτια καθόλου να τον δω. Τι παιδί λέει. Το λέει καμιά φορά, το λένε και οι απογοητευμένοι γονείς. Λένε τι παιδί έκανα, αρνητικά. Εννοούνε βέβαια ότι είναι καλοί οι ίδιοι. Εκεί πρέπει να βάλουν ένα ερωτηματικό στον εαυτό τους. Τι παιδί έκανα. Δηλαδή κάτι εγώ δεν έκανα καλά και το παιδί μου είναι έτσι. Ενώ εκεί ρίχνουν την ευθύνη στο ίδιο το παιδί. Ένα παιδί ποτέ δεν φταίει. Κάτι λάθος έχει γίνει. Κάποιο λάθος υπάρχει. Δεν λέω μετά, έτσι. Θα πανηγυρίζουν τα παιδιά τώρα. Πάντως, από τη μία μεριά λέει αυτό, είπα ο Άγιος Γρηγόριος, λέει ότι πώς τολμάς να τον λες πατέρα όταν δεν είσαι παιδί όπως σε θέλει ο πατέρας. Από την άλλη όμως, ό,τι και να είσαι, ό,τι και να είναι το παιδί, συγχωρείται από τον πατέρα και είναι παιδί του πατέρα. Έτσι, η σχέση μας δεν αλλάζει αυτή. Πάντοτε, ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας, να νιώθουμε ότι είναι πατέρας μας. Και είναι μεγάλη, ξέρετε παιδιά, είναι μεγάλη ασφάλεια αυτό. Όχι ότι επειδή το βρήκανε κάποιοι άθεοι, κάποιοι που ονομάζουν τον εαυτό τους άθεο, λένε να βρήκανε λέει τη θρησκεία η οποία είναι το όπιο του λαού. Δηλαδή τι είναι, πιστεύεις κάπου επειδή φοβάσαι. Πιστεύω κάπου επειδή φοβάμαι, επειδή είναι ανάγκη κάπου να πιστεύω και πιστεύω. Όχι, δεν πιστεύω γι' αυτό. Πιστεύω επειδή ο Χριστός ήρθε να με βρει. Επειδή μου χτύπησε την πόρτα της ψυχής και με αναζήτησε. Γι' αυτό πιστεύω. Και εγώ του άνοιξα την πόρτα και ήρθε. Και πλέον είμαστε μαζί. Τον πιστεύω. Μου δεικνύει, μου δείχνει σημάδια στη ζωή μου ότι είναι παρόν. Τότε η σχέση μας με το Θεό είναι πολύ υγιής. Δεν υπάρχει πρέπει. Δεν πάω στην εκκλησία επειδή πρέπει. Πάω επειδή θέλω. Τότε είναι πολύ σημαντικά. Τότε ο άνθρωπος ανεβαίνει τη σκάλα της πνευματικότητας όμορφα, ήπια, όρημα και χτίζει μια πολύ ωραία επικοινωνία με το Θεό. Και φτάνει από το φόβο και τη μισθοδοσία που έλεγα πριν, το αντιμίσθιο φτάνει στο να είναι πραγματικά γιος του Θεού. Πάτερ. Όλα αυτά για το Πάτερ, για τη λέξη Πάτερ. Ημών. Το ημών τι δηλώνει πάλι. Δεν λέω πάτερ και να λέω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά πάτερ ημών, πάτερ, πατέρα μας, πατέρα μας. Έχουμε πει ότι μέσα στη λειτουργία και μέσα στην εκκλησία, αλλά και μέσα στη λειτουργία, όλοι είμαστε σε μία ενότητα. Αυτό είπα, δεν το ζούμε τώρα, γιατί στις μεγάλες ενορίες ιδίως δεν γνωρίζεις τους άλλους χριστιανούς που είναι στην εκκλησία. Και δεν νιώθεις αδελφό σου τον άλλο. Όμως είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε πώς ξεκίνησε η πρώτη εκκλησία. Να πάμε λίγο πίσω. Αυτό το ημών είναι πολύ δυνατό. Πώς ήταν οι χριστιανοί παλαιότερα. Πολύ λίγοι. Στην πρώτη εκκλησία λέω, μετά την Ανάσταση του Χριστού, οι Απόστολοι διαδίδουν το Ευαγγέλιο, γίνεται η πρώτη εκκλησία, λίγοι άνθρωποι. Αυτοί όμως είχαν μία καρδιά ενώ ήταν τόσοι άνθρωποι, είχαν μία καρδιά. Ένα στόμα. Πώς το είχαμε πει? 90 στόματι και μία καρδία. Έτσι αισθανόντουσαν ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή, και αυτό δεν το αισθανόντουσαν μόνο μες στην εκκλησία, το αισθανόντουσαν και εκτός. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι κάποιος πεινάει. Δεν γίνεται να πεινάει. Αφού είμαστε οικογένεια, είναι δυνατόν να αφήσει κάποιος στην οικογένειά του κάποιον να πεινάσει? Όλοι θα φάμε. Το ίδιο γίνεται στην ευρύτερη οικογένεια, αυτή που λέγεται εκκλησία. Έτσι, στην εκκλησία δηλαδή δεν μπορεί, δεν πρέπει να πεινάσει κανείς. Γιατί εγώ έχω, και αφού έχω εγώ, θα έχεις και εσύ που δεν έχεις. Άρα αυτό το ημών δηλώνει αυτό, ότι είμαστε κοινότητα, ότι είμαστε οικογένεια. Είμαστε μια ευρύτερη οικογένεια. Και να σας πω και κάτι, μια ιδέα. Ίσως με την οικογένειά μας, δεν τη διαλέξαμε την οικογένειά μας, γεννηθήκαμε σε αυτή την οικογένεια. Στην άλλη αυτή την οικογένεια, και τι μας συνδέει με την οικογένεια αυτή? Μας συνδέουν δεσμοί αίματος. Με την εκκλησία μας συνδέουν δεσμοί αίματος. Αλλά ποιου αίματος? Του Χριστού το αίμα. Αφού και εγώ και εσείς κοινωνάμε όλοι από το ίδιο αίμα, με τον ίδιο τρόπο, όλοι με τη λαβίδα κοινωνάτε. Έτσι δεν είναι? Όλοι με τον ίδιο τρόπο κοινωνάμε. Κοινωνάμε στην οικογένεια με τον ίδιο τρόπο. Άρα αυτή είναι μια οικογένεια και θα την έλεγα ότι είναι πιο ισχυρή και από την πρώτη. Πραγματικά, μην απορρίσετε ότι με έναν πνευματικό αδελφό μπορεί να αισθανθείς πιο κοντά από έναν κατά σάρκα αδελφό. Με έναν πνευματικό αδελφό, με έναν άνθρωπο που εκκλησιάζεστε μαζί, που προσεύχεστε μαζί, κάνετε μαζί το απόδειπνο, οι καρδιές σας έρχονται πιο κοντά. Ψυχικά έρχεστε πιο κοντά. Δένονται οι άνθρωποι, γίνονται χριστόδετοι. Και δεν υπάρχει πιο δυνατός δεσμός από αυτόν. Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι όταν πάνε μαζί μια εκδρομή, για παράδειγμα, ή πάνε σε μια διασκέδαση μαζί, ή επειδή θα μείνουν πιο πολλές ώρες μαζί, νομίζουν ότι έτσι θα έρθουν πιο κοντά. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να είσαι πιο πολλές ώρες και να γίνει αυτό αιτία να μαλώσεις κιόλας. Το ζήτημα είναι να είσαι χριστόδετος με τον άλλον. Σε όποια σχέση και να είναι αυτό. Και να είναι αυτό, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Να μην μας συνδέει μόνο το αίμα του γονιού που λάβαμε, αλλά του Χριστού το αίμα. Αυτή η Θεία Κοινωνία να είναι το ίδιο αίμα που κυλάει στις φλέβες όλων μας. Αυτό για τη λέξη ημών. Μία λέξη, είδατε. Θέλω να σας πω κάτι σχετικά με αυτό που έλεγα πριν για την πρώτη εκκλησία. Θα μου πείτε τώρα γιατί δεν το ζούμε αυτό. Σας περιέγραψα πώς ήταν η πρώτη εκκλησία. Ήταν λίγοι χριστιανοί. Είχε ο ένας τη μέρημνα του άλλου. Αισθανόντουσαν ότι είναι αδέλφια. Και κάπου εκεί, στον 4ο αιώνα, ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος γίνεται χριστιανός, βαπτίζεται. Και αυτό δίνει προνόμια σε όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Όποιος βαπτίζεται χριστιανός παίρνει και προνόμια ως πολίτης της αυτοκρατορίας. Αυτό τι έκανε? Έφερε πάρα πολύ κόσμο μέσα στην εκκλησία. Όλοι γίνανε χριστιανοί. Και φτάσαμε σε ένα σημείο εκοσμίκευσης. Κάπου δηλαδή χάλασε αυτό το πνεύμα το πρώτο που σας έλεγα. Η εκκλησία αποδιωκόμενη που ήταν γίνεται εκκλησία εξουσίας. Αρχίζουν τίτλοι, εξουσίες και τιμές μέσα στους κόλπους της. Αυτό στεναχωρεί κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν την προηγούμενη κατάσταση. Και τι τους κάνει? τους κάνει να αναχωρούν. Πώς τους λέμε αυτούς που αναχωρούν? Αναχωρητές. Τους κάνει αναχωρητές. Φεύγουν από την κοινωνία και πάνε για ένα ασκητισμό. Ασκητές, μοναχοί, μοναχές. Γιατί φεύγουν αυτοί? Γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν αυτό το καινούριο που ήρθε, το πνεύμα της εκοσμίκευσης, και πάνε κάπου μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες και φτιάχνουν μικρές συνοδείες, μικρές οικογένειες, για να ζήσουν τι? Για να ζήσουν το πρώτο, το παλιό. Έτσι ξεκινάει ο μοναχισμός. Έτσι ξεκινάει. Αυτή είναι η αιτία του μοναχισμού. Είναι το κίνημα εκείνο να ζήσουμε το γνήσιο και το αληθινό και το τέλειο. Έτσι. Γι' αυτό ξεκινάνε τα πρώτα, οι πρώτοι αναχωρητές, ασκητές και μετά οργανωμένα μοναστήρια. Σήμερα, αν το σκεφτείτε, τα μοναστήρια είναι χώροι που ζουν το πρώτο. Για φαντάσου πώς είναι ο μοναχός και η μοναχή μέσα στο μοναστήριο. Ο ένας νοιάζεται για τον άλλον. Αλήθεια. Όλοι έχουν κοινή τράπεζα, που θα φάνε, κοινή ζωή. Θα σηκωθούν μαζί, θα πάνε στην εκκλησία. Εσείς που έχετε πάει στο Άγιον Όρος, ξέρετε. Το βράδυ, όλοι μαζί στην προσευχή, θα νιώσουν η οικογένεια. Ο ένας θα πάρει συγχώρεση από τον άλλον. Θα πάνε να ξεκουραστούν μονιασμένοι. Ζούνε δηλαδή αυτό το πρώτο που σας έλεγα τώρα. Θα μου πεις, εμείς οι άλλοι έχουμε αποκλειστεί από αυτή τη δυνατότητα να το ζούμε κι εμείς? Όχι. Υπάρχουν κάποιες ενορίες και στον κόσμο που ζουν με αυτόν τον τρόπο, που έχουν τον κόσμο πολύ καλά, πολύ, πολύ κοντά τους. Οι ιερείς είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και δέχονται τον κόσμο, τον καλοδέχονται, είναι αγκαλιά πραγματικά. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Έτσι. Και επίσης, εκτός από κάποιες ενορίες, υπάρχουν και κάποια σπίτια που είναι έτσι. Υπάρχουν κάποια σπίτια που ζούνε εκκλησίες πραγματικά, σαν εκκλησίες. Δηλαδή ο ένας έχει το νιάσιμο για τον άλλον. Σηκώνεται το πρωί, θα κάνουν μαζί προσευχή. Το βράδυ θα κάνουν μαζί προσευχή. Θα πάνε την Κυριακή όλοι μαζί στην εκκλησία. Θα πάνε και μια εκδρομή, ένα προσκύνημα θα πάνε όλοι μαζί. Αυτό είναι πολύ ωραία πράγματα. Αλλά δύσκολα σήμερα να το συναντήσεις αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να αγωνίζεσαι. Να είναι όντως η ζωή σου με την οικογένειά σου, με τους άλλους ανθρώπους σε αυτή τη βάση. Φανταστείτε πώς θα ήταν η κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Ενώ τώρα η κοινωνία είναι μέσα στη βία και μέσα στην ανασφάλεια. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς πουθενά. Έτσι λένε οι γονείς προς τα παιδιά. Μην εμπιστεύεσαι πουθενά. Μην ακούσεις ποτέ κανέναν. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνει στα παιδιά. Γιατί η ίδια κοινωνία είναι αρρωστημένη. Εγώ νομίζω ότι όταν ο καθένας ξεκινήσει ως μονάδα και δουλεύει τον εαυτό του, μετά με την οικογένειά του, τους φίλους του κτλ, σιγά σιγά φτιάχνει η κοινωνία. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και μην ρίχνουμε την ευθύνη, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Ας ρίχνουμε την ευθύνη στον εαυτό μας. Φταίει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Πάτερ ημών, είπα και συνεχίζω, ο εν της ουρανής. Αλήθεια. Γιατί είχαμε πει και γι' αυτό κάτι την προηγούμενη φορά. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Γιατί λέμε αυτή την έκφραση μετά, ο εν της ουρανής. Ήσασταν, φαντάζομαι, όλοι την προηγούμενη φορά. Τονίζουμε την αγιότητα του Θεού. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Είπαμε ότι λέμε όλα αυτά προκειμένου όταν τα ακούτε να έχετε βαθύτερη σκέψη. Όχι να ξεχάσετε και αυτά που ξέρετε. Λοιπόν, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Δύο πράγματα. Το πρώτο, ο ουρανός. Καταρχήν, ο Θεός κατοικεί στον ουρανό. Ο Θεός είναι παντού. Έτσι, ο Θεός είναι παντού. Πώς το λέμε, πανταχού παρών. Ωραία. Άρα δεν σημαίνει αυτό ακριβώς. Θα πούμε κάτι τώρα. Πάτερ ημών εν της ουρανή σημαίνει ουρανός είναι η λέξη που θα πρέπει να μας θυμίζει την πατρίδα μας. Πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Αυτή είναι η αναφορά μας. Εκεί. Αυτό θα πρέπει να το έχεις στη σκέψη σου. Γιατί λέγεσαι άνθρωπος. Και άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο. Κοιτάω ψηλά. Και όταν κοιτάω ψηλά, κοιτάω τον ουρανό. Και λέω, πρέπει να κοιτάω τα αιώνια. Πρέπει να κοιτάω τα άφθαρτα. Να μην κοιτάω αυτά που αύριο δεν θα υπάρχουν. Γιατί πολλές φορές μας μπερδεύει η κοινωνία και σκεφτόμαστε, η αγωνία δηλαδή μας κάνει και σκεφτόμαστε πολύ πολύ τα καθημερινά μας και μας πνίγουν οι σκέψεις αυτές οι καθημερινές μας και ο νους μας δεν πηγαίνει καθόλου προς τον ουρανό. Γι' αυτό, το λέμε στην προσευχή. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Ο ουρανός μας θυμίζει την πατρίδα μας και η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να αγωνίζεται πνευματικά και να κοιτάει ψηλά. Αλλά και κάτι άλλο. Εν της ουρανής. Με το εν της ουρανής τονίζεται η υπερκοσμιότητα του Θεού. Η παντοδυναμία του Θεού. Όταν λέμε Πάτερ ημών εν της ουρανής, ουρανός είναι όλα. Και υπάρχει και όρος στη φιλοσοφία που ο ουρανός σημαίνει τα πάντα. Ή ουρανή στον πληθυντικό. Ουρανός σημαίνει και τη γη. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν λέω ο εν της ουρανής, εννοώ αυτόν που επισκιάζει, που φροντίζει, που μεριμνά, που κυβερνά τα σύμπαντα. Έτσι όταν έτσι χαρακτηρίζω το Θεό. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Η επόμενη έκφραση είναι ποια? Αγιαστήτω το όνομά σου. Αγιαστήτω το όνομά σου. Εδώ πέρα δεν σας μοιάζει ότι αυτό είναι κάπως πάλι οξύμορο? Αγιαστείτε το όνομά σου, δηλαδή εμείς τα λέμε για να αγιάζεται το όνομα του Θεού. Έχει ανάγκη ο Θεός από μας να λέμε αγιαστείτε το όνομά σου για να γίνεται Άγιος? Μα ο Θεός είναι ο Άγιος. Γιατί τότε το λέμε? Θες κάτι να πεις? Μας. Για μας. Τι εννοούμε το λέμε για μας? Τι μας υπενθυμίζει? Αγιαστείτε το όνομά σου. Ο Παναγιώτης θα πει που δεν ήταν την άλλη φορά. Αυτό είναι δικαιολογία ότι δεν ήσουν. Πάτερ εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ακούστε πώς αγιάζεται το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού δεν έχει ανάγκη. Ο ίδιος ο Θεός δεν έχει ανάγκη από μας για να γίνει Άγιος. Άγιος είναι. Αλλά μπορεί να δοξάζεται το όνομα του Θεού μέσα από μας. Όταν για παράδειγμα έχουμε έναν άνθρωπο χριστιανό, πιστό και τον βλέπεις, μπορεί να υπάρχει στη γειτονιά σας ένας τέτοιος άνθρωπος και λες αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Τότε όταν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, τι γίνεται? Δοξάζεται ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Καταλάβατε που είναι το αγιαστείτε το όνομά σου? Δοξάζεται το όνομά σου μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, μέσα από μένα. Μακάρι να γίνει για τον καθένα μας. Να αγιάζεται ο Θεός μέσα από μας. Πώς το λέει, πώς το διαβάζουμε? Το είπε ο Χριστός. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, έτσι να λάμπει το φως που ακτινοβολεί ο άνθρωπος. Όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, και αυτόν τον άνθρωπο το λένε Παΐσιο, Πορφύριο, Ιάκωβο και άλλους και άλλους, και μέσα από αυτούς τι λέγανε οι άνθρωποι? Δόξα τω Θεώ. Έγινε τι αυτός ο άνθρωπος να γνωρίσω τον Θεό? Έγινε τι αυτός ο άνθρωπος να μου αλλάξει η ζωή? Και δοξάζεις τον Θεό. Είδατε λοιπόν πόσο ωραία τοποθετείται εκεί η έκφραση. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ας είναι Άγιο το όνομά σου. Ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος λοιπόν. Και καθώς σε όλες τις δοξολογικές εκφωνήσεις το είδαμε, σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση. Και κάπου το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι λέει? «Καταξίωσον ημάς ούτω βιούν καθαρός, ως διημών άπαντα σε δοξάζειν». Να είναι τέτοια καθαρότητα στη ζωή μου, έτσι ώστε να γίνομαι αιτία να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Άρα εμείς να γίνουμε Άγιοι για να δοξάζεται ο Θεός. Αγιαστεί το όνομά σου. Η επόμενη έκφραση. Θέλετε να ρωτήσετε τίποτα σε αυτό? Όχι. Ωραία. Αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Ας τα δούμε μαζί τις εκφράσεις αυτές. Η βασιλεία του Θεού ποια είναι? Τι εννοούμε βασιλεία του Θεού? Είδατε εκφράσεις που ξέρουμε, που ακούμε και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτές. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανάγκη όλοι μας να κατηχούμαστε. Αν σας θέσω κανένα άλλο θέμα της επικαιρότητας, θα έχετε μία ευχέρεια λόγου μεγάλη όλοι σας. Για αυτά όμως τα θέματα δεν ξέρω. Γιατί έχουμε μία... Είμαστε υποτονικοί. Δεν γνωρίζουμε, δεν διαβάζουμε. Λέει, καταρχήν θα το πω απλά, βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε και έφερε μία βασιλεία. Αλλά αυτή η βασιλεία δεν έχει και δεν είχε καμία σχέση με καμία βασιλεία από αυτές που ξέραμε και από αυτές που ξέρουμε. Είναι ένα άλλο πολίτευμα. Είναι ένα πολίτευμα του Χριστού, ο οποίος Χριστός έδωσε το μήνυμά του, έδωσε το λόγο του, έδωσε και το αίμα του για μας και με αυτά έφτιαξε τη βασιλεία του. Αυτή η βασιλεία θέλουμε να υπάρχει. Δηλαδή η βασιλεία, η σχέση του πιστού, του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό ονομάζεται βασιλεία. Πάμε όμως να δούμε και άλλα πράγματα σχετικά με τη βασιλεία. Ας έλθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου, όπως γίνεται στον ουρανό από τους αγγέλους, έτσι και στη γη από τους ανθρώπους. Παίρνουμε μαζί τα δύο αιτήματα της προσευχής για να τα αναπτύξουμε όσο μπορούμε πιο σύντομα. Το κήρυγμα της Καινής Διαθήκης είναι το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού. Σας διαβάζω κάτι από το μακαριστό Μητροπολίτη Κοζάνης Διονύσιο. Και ο Αρχάγγελος στον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας είπε για τη Βασιλεία του Χριστού, της οποίας ούκα έστε τέλος. Αυτή η Βασιλεία δεν θα έχει τέλος. Όλες οι βασιλείες έχουν ένα τέλος κάποια στιγμή. Αυτή η βασιλεία που εκπροσωπείται από τον Χριστό δεν έχει τέλος. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Στους ατελεύτητους αιώνες. Και ο πρόδρομος ο Ιωάννης και ο Χριστός άρχισαν το κήρυγμά τους με τις ίδιες λέξεις. Τι έλεγαν? «Ήγκηκεν η βασιλεία των ουρανών». Έφτασε. Πότε έφτασε? Τώρα που ήρθε ο Χριστός έφτασε. Γι' αυτό λοιπόν καλά το είπα πριν, ότι η Βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Η Βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Γι' αυτό έλεγε, ήκη και η Βασιλεία του Θεού έφτασε. Η Βασιλεία του Θεού. Και το ίδιο έλεγε και ο Ιωάννης. Έρχεται. Αυτό είναι το κήρυγμά του. Προετοιμαστείτε γιατί έρχεται η Βασιλεία, δηλαδή ο Χριστός. Βασιλεία είναι ο νέος κόσμος που γεννιέται με τον ερχομό του Χριστού, που καθώς δεν είχε την αρχή σε τούτον εδώ τον κόσμο, δεν έχει την αρχή σε τούτον εδώ τον κόσμο, έτσι δεν τελειώνει εδώ, αλλά εκτείνεται και ολοκληρώνεται στον μέλλοντα αιώνα. Ελθέτω η βασιλεία σου, λέγεται με μια τέτοια σημασία. Έτσι θα πρέπει να το νιώθουμε, να λέμε ότι αφού ήρθε ο Χριστός, αφού γνώρισα τον Χριστό, ζω ήδη στη βασιλεία. Η γνωριμία μου με τον Χριστό μου έχει αλλάξει τη ζωή μου έχει φέρει τη χαρά στη ζωή μου, την ελπίδα, και ζω ήδη σε μια άλλη κατάσταση που είναι η Βασιλεία του Θεού. Και κάπου στην Αποκάλυψη διαβάζουμε «Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού, έλα για να έχω βασιλεία και μέσα μου». Η βασιλεία του Χριστού υπάρχει. Το ζήτημα είναι αν εμείς γίνουμε πολίτες αυτής της βασιλείας. Και τι ζητάμε τώρα? Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ποιο θέλημα του Θεού να γίνει? Όπως στον ουρανό, όπως οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, όλες οι επουράνιες δυνάμεις έχουν αρμονική σχέση με το Θεό, και στον ουρανό έχουμε την, πώς να το πω, βασιλεύει εκεί ο Χριστός, έτσι θέλουμε να γίνει και στη γη. Όπως υπάρχει αυτή η εφταξία, η τάξη στον ουρανό, να γίνει έτσι και η γη. Πόσο ανάγκη και πόσο επίκαιρος είναι αυτός ο λόγος πάντοτε. Σε μια κοινωνία που ετοιμάζεται, σε κράτη που ετοιμάζονται να κάνουν πόλεμο με το άλλο κράτος. Σε οικογένειες που διαλύονται, σε τόσα δεινά που υπάρχουν στις κοινωνίες, εμείς τι παρακαλούμε? Ας γίνει αυτό που γίνεται στον ουρανό. Αυτή η τάξη που υπάρχει στον ουρανό, αυτή η ομορφιά που υπάρχει στον ουρανό, να έρθει να γίνει, να έρθει να είναι το ίδιο και στη γη. Να προχωρήσω λίγο παρακάτω ή να ερμηνεύσω, να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό? Ελθέτω η βασιλεία σου. Με τη φράση αυτή ευχόμαστε να έρθει η βασιλεία του Θεού. Να έρθει και να επικρατήσει ο παράδεισος που χάσαμε. Μα έτσι ήταν η γη. Πριν το αμάρτημα, πριν αυτή την εκτροπή των πρωτοπλάστων, έτσι ήταν η γη. Και τώρα ζητάμε να έρθει να γίνει η γη όπως ήταν παλαιότερα. Το νιώθουμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση φθοράς. Έτσι, το νιώθουμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση φθοράς. Μπλέχτηκε η ανθρωπότητα σε ένα τυραννικό καθεστώς που ονομάστηκε κοιλάδα του κλαθμόνος. Είμαστε παραδομένοι στην ασθένεια και τελικά στο θάνατο εξαιτίας των παθών μας. Έτσι, σωστά κάνουμε όταν προσευχόμαστε να έρθει και να ζήσουμε βασιλεία του Θεού, η οποία αποτελεί τη φυσική μας ζωή. Αυτή η βασιλεία που χάσαμε είναι η φυσική μας ζωή. Ευχόμαστε να εξαφανιστεί ο κόσμος εις τωράς. Όπως, ακούστε μια ωραία έκφραση, πώς, τι παρακαλάμε στην προσευχή μας? Να έρθει να φύγει αυτή η φθορά από τη γη. Πόσο ωραία το λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, που βλέπω εδώ μια ερμηνεία του. Όπως με τον καπνό που τον διαλύει ο αέρας. Ήρθε και έπεσε καπνός και έρχεται ένα αεράκι και καθαρίζει όλη την ατμόσφαιρα. Έτσι να έρθει η χάρη του Θεού. Έτσι να έρθει η βοήθεια του Θεού και να φτιάξει τον κόσμο, να φτιάξει την κοινωνία και να φτιάξει και τον καθένα μας. Είναι λοιπόν ποθητή και γλυκιά η φωνή του πιστού που παρακαλεί στο Πάτερ ημών να έρθει η βασιλεία του Θεού, αφού με τον ερχομό της θα εξαφανιστούν οι λύπες και κάθε στεναγμός. Και λίγο παρακάτω η Κυριακή προσευχή μας λέει: «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον». Δώσε μας και σήμερα το καθημερινό μας ψωμί. Όσο εδώ τα αιτήματα αναφέρονται προς το Θεό. Από εδώ και πέρα λέει αναφέρονται στον άνθρωπο. Ακούστε. Ποιος είναι αυτός ο επιούσιος άρτος? Λέμε εμείς δώσει μην τον άρτον ημών των επιούσιων. Ποιος είναι αυτός ο επιούσιος άρτος? Ο πνευματικός άρτος. Είναι βέβαια το καθημερινό ψωμί, από το οποίο το χρειαζόμαστε για να συντηρηθούμε. Είδατε πόσο ωραία τα βλέπει και ο Θεός μας και ο Χριστός μας παραδίδει την προσευχή. δεν μας λέει ότι πρέπει να είμαστε ασώματοι. Γιατί ασώματοι δεν μπορούμε να είμαστε, ούτε άειλοι. Έχουμε σώμα. Ούτε σε έναν άνθρωπο που έρχεται και δεν έχει να φάει 3 μέρες, εγώ θα του μιλάω για πνευματικότητα. Θα του δώσω πρώτα ψωμί, να σταθεί όρθιος και μετά θα του μιλήσω για την πνευματική τροφή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα βλέπει ο Θεός μας. Και νοιάζεται και γι' αυτό τον καθημερινό μας άρτο. Είναι βέβαια το καθημερινό ψωμί αυτό που μας χρειάζεται κάθε μέρα για να συντηρηθούμε σωματικά και να ζήσουμε. Πρέπει όμως να προσέξουμε ότι από εδώ και κάτω τα αιτήματα είναι κοινά. Ο καθένας δηλαδή που λέει το Πάτερ ημών δεν προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους αδελφούς. Φτάνω σε κάτι που θέλω να πω. Σαν παιδιά του Θεού και σαν αδελφοί που είμαστε, δεν είναι ο καθένας μόνος του κάτω από τον ουρανό. Αλλά για την ώρα αυτή που ο πιστός προσεύχεται μπροστά στο σώμα του Κυρίου, ο επιούσιος άρτος δεν είναι μόνο η αναγκαία καθημερινή τροφή που τον στηρίζει, αλλά ο άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάση, η πνευματική τροφή που στηρίζει την ουσία του ανθρώπου, τον όλον άνθρωπο δηλαδή. Άρα, όταν λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων, δεν εννοούμε μόνο τον καθημερινό άρτο που είπαμε ότι είναι αναγκαίος, αλλά εννοούμε και έναν άλλον άρτο που τον λαμβάνουμε συχνά. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Ο Θείος, ο Επουράνιος, ο Χριστός είναι. Ο οποίος έρχεται κοντά μας και μέσα μας με το σώμα του και το αίμα του. Και αυτό ακριβώς θέλει να πει εδώ, ότι αυτός ο άρτος, ο επιούσιος, πρέπει να μας είναι πολύ πολύ ποθητός και πολύ πολύ κοντινός, να το νιώθουμε πώς νιώθεις όταν δεν έχεις φάει καθόλου 2 μέρες. Μπορεί να δεις το ψωμί και να το αισθανθείς ότι είναι χρυσάφι. Ή μάλλον δεν διαλέγεις καν το χρυσάφι γιατί έχεις ανάγκη από το ψωμί. Τόσο αυτή η ανάγκη, αυτή η ωραία ανάγκη πρέπει να μας συνέχει για τον ουράνιο άρτο. Και ξέρετε, αυτή είναι και η καλύτερη προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αν κάποιος ρωτήσει ποια είναι η καλύτερη προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, φυσικά μας έχουν αφήσει οι πατέρες μας, οι Άγιοι μας, το τι πρέπει να κάνουμε. Όλα αυτά που λένε στην Εκκλησία, που λένε οι πνευματικοί, για την νηστεία, για την εγκράτεια, όλα αυτά που λένε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά πολύ πολύ σημαντικό είναι να έχεις αυτή την επιθυμία τη σφοδρή να κοινωνήσεις. Αυτό είναι πολύ πολύ δυνατό. Δηλαδή να μην μπορείς από το βράδυ να κοιμηθείς από την γλυκιά αναμονή ότι το πρωί θα σηκωθώ και θα πάω να λάβω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η πιο καλή προετοιμασία. Και ξέρετε, δεν έρχεται αυτή πολλές φορές από μας. Είναι δώρο του Θεού σε μας. Βλέποντας ο Θεός τον αγώνα που κάνει ο κάθε άνθρωπος, το δίνει σαν δώρο ο Θεός μετά στον άνθρωπο. Και έχεις μία όρεξη, δεν σε κουράζει καθόλου η Εκκλησία. Μπορείς να μείνεις 2-3 ώρες μέσα στην Εκκλησία και να μην κατάλαβες πώς πέρασε η ώρα. Και υπάρχει και το αντίθετο. Να κοιτάς συνεχώς το ρολόι σου για το πότε τελειώνει η Εκκλησία. Έτσι. Αυτό δεν είναι να τον κατηγορήσουμε αυτόν που το κάνει. Δεν είναι θέμα κατηγορίας. Είναι θέμα ότι δεν το ζει με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί όμως να το ζήσει σε κάποιο άλλο χρόνο. Σε κάποια άλλη στιγμή. Δεν πρέπει να τον αναγκάζουμε. Έρχεται αυτό. Έρχεται. Όταν έχεις καλή διάθεση, έρχεται ο Θεός και ευλογεί αυτόν τον αγώνα και νιώθεις μία χαρά και μία λαχτάρα, θα την έλεγα. Όχι το λαχτάρα με την κακή έννοια, τη λαχτάρα με τη θετική έννοια. Δηλαδή περιμένω πώς και πώς να πάω να συναντήσω τον Χριστό και όχι να το συναντήσω μόνο να του μιλήσω όπως κάνω στην προσευχή. Όχι μόνο να επικοινωνήσω μαζί του, αλλά να τον βάλω μέσα μου όντως, να ενωθώ πραγματικά μαζί του. Το σώμα μου να ενωθεί με το σώμα του. Για να μην σας κουράζω, θα προχωρήσω λίγο τον άρτον ημών των επιούσεων, το είπα. Να σας πω κάτι για αυτό το σήμερον. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Πώς ερμηνεύεται η λέξη σήμερον? Λαμβάνομαι από αυτήν ένα δυνατό πνευματικό δίδαγμα, σύμφωνα με το οποίο η ανθρώπινη ζωή είναι εφήμερη. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Πράγματι, μόνο το παρόν ανήκει στον καθένα μας, ενώ το μέλλον δεν το γνωρίζουμε τι θα φέρει. Γιατί όμως να φροντίζουμε και να ταλαιπωρούμαστε για τα μελλοντικά, αφού η κάθε μέρα αποτελεί μια ιδιαίτερη κοπιαστική μέρημνα για τον άνθρωπο? Πραγματικά κάθε μέρα τι αγωνία έχουν οι άνθρωποι. Πώς θα βγει η μέρα, πώς θα βγει η νύχτα. Απορίας άξιον είναι η αλαζονική συμπεριφορά μας, θεωρώντας για τον εαυτό μας ότι θα ζήσουμε στην παρούσα ζωή αιώνια, έτσι νομίζουμε κάποιοι, ότι θα ζήσουμε αιώνια σε αυτή τη ζωή και χτίζει, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, και ότι δεν υπάρχει Θεός. Σαν να μην υπάρχει Θεός κινούμε. Κάνω αυτά που είναι να κάνω και τα λάθη εννοώ και δεν έχω μέσα μου και κανέναν έλεγχο. Είναι φανερό ότι δεν διδασκόμαστε από τα πολλά και καθημερινά που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία αποδεικνύουν περίτρανα ότι είμαστε πολύ μικροί και πεπερασμένοι. Δεν διδασκόμαστε και από εκείνο το πλούσιο της Ευαγγελικής περικοπής που συνεχώς γκρέμιζε αποθήκες και έκανε μεγαλύτερες για να αποθηκεύσει περισσότερα πράγματα, ενώ υπήρχαν δίπλα του πεινασμένοι. Τι κατάφερε? Μέσα σε μια νύχτα τα έχασε όλα. Δεν σκεφτόμαστε ότι τα παρόντα θα παρέλθουν και θα μείνει μόνη της η ψυχή, πολλές φορές πνιγμένη στα πάθη, σαν μέσα σε θηλιά. Ας προσευχόμαστε για το σήμερα. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Για τον καθημερινό μας άρτο, ο οποίος ως έννοια, είπαμε, περιλαμβάνει κάθε τι το αναγκαίο και το απαραίτητο για τη ζωή. Αλλά αυτός που είναι απολύτως αναγκαίος, είπαμε, είναι ο θείος άρτος, που το λαμβάνουμε μέσα στη Θεία Κοινωνία. Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Εγώ νομίζω ότι αν μόνο το Ευαγγέλιο είχε αυτή την έκφραση, δεν χρειαζόμασταν τίποτα άλλο. Φτιάχνει μια τέλεια κοινωνία και έναν τέλειο εσωτερικό κόσμο. Μας δίνει ένα κανόνα ο Θεός. Και προσέξτε τον καλά. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θα συγχωρήσεις τον άλλο. Τόσο απλό και τόσο δύσκολο. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θα συγχωρέσεις τον άλλον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, συγχωρέσε τα δικά μας, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Όπως εμείς συγχωρούμε, έτσι συγχώρεσέ μας και μας. Αυτό είναι η πεμπτουσία της πίστης μας. Μα εγώ νηστεύω. Μα εγώ βοηθάω φτωχούς. Κάνω και άλλα πράγματα. Αυτά είναι καλά, αλλά αν δεν υπάρχει αυτό, το αγκονάρι της πίστης, δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις. Είναι σαν να θες να προχωρήσεις και σου έχουν βάλει, πώς τη λένε αυτή την πέτρα που κρατάει με αλυσίδα το πόδι? Κάπως τη λένε αυτή τη λέξη. Κάπως λένε αυτή την... Σου έχουν βάλει λοιπόν μία... Σου έχουν βάλει μια μεγάλη πέτρα με αλυσίδα και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Θες να προχωρήσεις, αλλά αυτό σε τραβάει προς τα πίσω. Αυτό είναι το να μην μπορείς να συγχωρήσεις. Και θα πρέπει όταν κοινωνήσεις να λες αυτό: βοήθησέ με Θεέ μου, με τη Θεία Κοινωνία, να μπορέσω να συγχωρήσω. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο. Είναι πολλές φορές απαγορευτικό, θα έλεγα, από τους πνευματικούς πατέρες, όταν κάποιος έχει μίσος, ειδικά για κάποιον άλλον, να μην αφήνουν τους ανθρώπους να κοινωνούν. Αλλά τέλος πάντων, αν κάποιος φτάσει στη Θεία Κοινωνία, να το προσεύχεται και να λέει: βοήθησέ με Θεέ μου, με τη Θεία Κοινωνία, να μπορέσω να τον συγχωρέσω, να τον χωρέσω μέσα μου. Ευχαριστώ που ήρθατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
0: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδιστο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί μέγας εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ιερά λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθεόρτος εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
2: Πανήγυρης Κημητηριακού Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Άρτης. Την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, εορτή της συνάξεως των 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Παλαιό Κημητήριο της Άρτης.

0: την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στην Άρτα, μετόχιον της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Την παραμονή της εορτής, 3η, 30 Ιουνίου 2026, το απόγευμα, στις 7.30, θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με ώρα ενάρξεως στις 9.30 το βράδυ. Το πρωί της Τετάρτης, 1η Ιουλίου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μονής. Ιερά Μητρόπολη Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδώρας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κ. Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλλίνικος θα ιερουργήσει στον ενωριακό ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον νεοκαρέντα μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικώς στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει το νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξαν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827 εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτης την δέησή μου, αντιληθείας σου, εισάκουσα όνομα τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσες γίνει η ζωή μου. Εκάδησέ με να σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδείασε επ' εμέ το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας τις έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους εν εισλάκων. Ακουστών πισών με το πρωί το ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισών με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσε με νική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύει τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα τους στρίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
3: Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε.

Χριστού εγλυφόρος και ιατρός των ασθενών των μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δωτών χάριν, μη ελείπεις Άγιε από πάντα.

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσποιήπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε Θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διά.

0: Ni anaxi, imigarsi pro ista sopras vebusa, tisima serisa to, ecto su ton kindinon, tisa die filaxen, eos ni eleftherus, u capostomen despina exu, sus gardulus ozisa i,
1: ec pandion vinon.
0: Ελέησόν μου, Θεό, μεγαλειό σου και κατ' επλήθο των νυχτυρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλέον πλήνω από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντό. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνεστέ. Η δούγαρα ανομίε εν λήφθην και εν αμαρτίε εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίζουμε ισόπο και καταριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπερχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίζουμε αγαλία συγκευρουσίνη, αγαλιάσονται ω τέρα και ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά ανκτήσουν εν ημί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλει απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγυμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω τη οδού σου και σε βίσαι πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει θυσία νέδο, κάνω ολοκαυτώματα ου καυδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε εν τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείρο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των θυσιαστηριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Λουκά αρχιθήτα των ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε

0: Ορμάζα ατάκτου των ειδονών, Λουπακένια, ψυχοφόρου των γέιρων. Τη συμπροστασία ιεράρχα εκ τη ψυχή μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως αρρωστήμαση της δεινής, αλλος Θεοκίνητος.

0: Σαν σεσλίτες και χάρισε πάση την ελπίδα του πλατισμού και ανέσεως δέσποινα.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη ταύτα σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας ως

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τας επτάσου χείρας Θεόφρον προς τον φιλάνθρωπον, απαλλαγήνε με, αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτήρα

Εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθία φατος, διόμι παυσί Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη ως παρησί.

Περιμόν επισήτως ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλώ.

0: Τες ευχές σου εξητούσι την ειρήνευση.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ον υπερφυός Θεοτό και απεχίζα, λυσοπούσα μη ελείπησες αΐ. Εκλυτρώσας

0: εξοράστου σοι και έντα σου λύτρωσον.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οδήγησον προζημένα ευδιών ιεράρχα του Χριστού του πεσώντας, εν κλειδονίο της ζάλης του βίου και να

0: Ευλογήσετε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρωση εν το λιβάνο πηδήσετε. Επιτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

Αμέ. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματί σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομη ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επί πάσαν

Ιησού το σαγκάλας, της θερμής σου αγάπης και θυμιδίας μου, υπάνοιξον μισότερ, λυτές της ετεκούσης, είναι αψαλογηθόμενος.

0: σου.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρη τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς.

Μίσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα τα εξορίας τα δεινά εγκλισμούς εν φυλακές τα στρί

Δόξη Χριστέ ο Θεός, η επίσημο Κύριε δόξα Σύ. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες τραβή και παναμού Μαγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμονη και φιλανθρώπο Θεό ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η γάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πλιστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σάχαρη τόβριτα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόντε ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζωμένης και ετουμένης την θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την Ιερά Παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιώτατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχωση εις την Ιερά Παράκληση ταύτην και τις οικείς αυτών, την υγείαν και πάσην ημίν τα εφρόσινα. Είναι και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: Γέροντα, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε για τις αγιασμένες μορφές. Μας μιλήσατε για τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Ιάκωβο. Ας κλείσουμε και με τους λαϊκούς που γνωρίσατε εδώ στην Κύπρο.
1: Ναι. Να πω ότι πράγματι η Εκκλησία του Χριστού γεννά Αγίους και όπως σε κάθε τόπο που υπάρχει Εκκλησία, έτσι και στην πατρίδα μας, έχει πολλά τέκνα η Εκκλησία αγιασμένα. Μερικά από τα οποία γνώρισα και εγώ βέβαια στα χρόνια που ζούσα εδώ. Να πω πρώτα ότι γνώρισα στο Σταυροβούνι ένα διαχριστό σαλό, ένα γέρο χαράλαμπο, λαϊκός ήταν αυτός. Φορούσε 5-6-7 πανωφόρια το καλοκαίρι της Κύπρου με 45 βαθμούς. Αυτός φορούσε 5-6 πανωφόρια και σάκους, διότι λέγε κρύωνε. Ενώ ήταν τελείως αντίθετο. Αυτός αγρυπνούσε στο Σταυροβούνι που ερχόταν εκεί και ο γέροντας Αθανάσιος μας έλεγε ότι ο χαράλαμπος είναι αγωνιστής και είναι βιαστής. Εκεί γνώρισα και τον Όσιο και αγιασμένο λαϊκόν αδελφό πατέρα μας, τον Γεροπαναή από τη Λύση. Τον είδα στο Σταυροβούνι για πρώτη φορά και μετά όταν ήρθαμε στην Κύπρο με τον Γέροντα Ιωσήφ, ήρθε στη Μονή του Τιμίου Σταυρού που μέναμε και επισκέφθηκε τον Γέροντα και εμάς. 2 ή 3 φορές απολαύσαμε την απλότητα και τη διδασκαλία του. Πήγα και εγώ μια φορά σε Λάρνακα που έμενε εκεί σε ένα προσφυγικό σπίτι που έφυγαν από το χωριό του, ήταν από τη Λύση, την κατεχόμενη Λύση. Και τον είδα τελευταία φορά στη Μονή Σταυροβουνίου που ήρθε για να μας αποχαιρετήσει όταν φεύγαμε για το Άγιον Όρος. Ο γέρο Παναής είχε αφήσει φήμη Αγίου ανθρώπου, γέροντα, πνευματικού πατέρα, παρόμοια λαϊκός. Είχε πολλά πνευματικά παιδιά που έγιναν μοναχοί και μοναχές. Έχερε φήμη μεγάλου πνευματικού πατρός και πράγματι μέχρι σήμερα όλοι αναφέρονται σε αυτόν ως Άγιον της Εκκλησίας μας. Και πιστεύω ότι και η Εκκλησία θα τον αγιοκατατάξει, διότι πράγματι ήταν ένας Άγιος λαϊκός, αλλά γεμάτος με χάρη Θεού. Και ο αδελφός του Βασίλης, και αυτός ήταν τόσο χαριτωμένος, αλλά ο γέρο Παναής ήταν επικεφαλής αυτής της συνοδείας και αδελφή. Εγνώρισα επίσης στη Λεμεσό, όταν ήμασταν ακόμα στο Άγιον Όρος, άκουγα για τη Μαρία την Υψηλή. Η Μαρία Υψηλή ήταν μια κοπέλα, πρόσφυγας από την Κυθρέα, η οποία ήταν πανύψηλη. Ήταν 2,30, τεράστια. Ο Άγιος Παΐσιος μια φορά που του είπα, γέροντα, έχεις χαιρετίσματα τη Μαρία την Υψηλή, μου λέει, τι ψηλή παιδί μου, αυτή είναι υψίστη. Δεν είναι υψηλή, ήταν τεράστια. Δεν την είχαμε δει, γιατί ήμουν στο Άγιον Όρος εγώ και δεν την είχα δει.

0: παρόλο που ήταν ένα παράξενο θέαμα, εν τούτης ήταν χαριτωμένη, ήταν γεμάτη μια γαλήνη, μια γλυκύτητα, μια ομορφιά. Και το παράδοξο ήταν μικρά παιδιά δεν τη φοβόντουσα. Πήγαινα και μέναν κοντά της, στην αγκαλιά της. Δεν φοβόντουσα τα μικρά παιδάκια. Εκείνη την πρώτη φορά που ήρθε εκεί στο Γέροντα, μας εδηγήθηκε αυτό το γεγονός που είχε με τον Άγιο Πορφύριο. Που πήγε και συνάντησε τον Άγιο Πορφύριο για πρώτη φορά και της είπε το λόγο για τον οποίο ήταν τόσο παραμορφωμένη. Μετά βέβαια όταν ήρθα στην Κύπρο, δυστυχώς ή ευτυχώς, και έμεινα εδώ, η Μαρία ήταν το δεξί μας χέρι. Ήταν δίπλα μας, αυτή μας ψώνιζε, αυτή μας φρόντιζε, αυτή μας βοηθούσε, οτιδήποτε είχαμε και οτιδήποτε χρειαζόμαστε, η Μαρία ήταν ο άνθρωπος που μας ανέπαυε σε κάθε ανάγκη μας. Και εγώ όταν κατέβαινα στην πόλη για εργασίες της Μονής, πήγα στο σπίτι της Μαρίας και τρώγαμε εκεί, ξεκουραζόμαστε εκεί. Η Μαρία ήταν το σπίτι μας και ήταν και ο άνθρωπος που μας ανέπαυε. Γεμάτη χαρά, γεμάτη αγάπη, γεμάτη καλοσύνη και γεμάτη ευλάβεια προς τον γέροντά μας και αυτή και η μητέρα της, η κυρία Κωνστάντα. Και έτσι ο γέροντας Ιωσήφ, όταν ήμασταν στην Κύπρο, στη Μονή του Αγίου Νικολάου τον Ιερέο στην ΠΑΠ, εκεί ο γέροντας έκυρε μεγαλόσχημες μοναχές. Εγώ ως ιερέας και ο γέροντας ως ανάδοχος και τη Μαρία και την Κωνσταντά, που είναι Κωνσταντία μοναχή. Και κοιμήθηκα φορώντας το αγγελικό σχήμα ως μοναχές πλέον. Η Μαρία είχε ένα πολύ οδυνηρό θάνατο, γιατί λόγω του μεγάλου ύψους και του μεγάλου όγκου που είχε, δεν τη χωρούσαν τα κρεβάτια. Στο νοσοκομείο βάλαν δύο κρεβάτια το ένα πίσω από το άλλο για να την χωρέσει. Για να την πάρω μέσα στο νοσοκομείο χρησιμοποίησαν φορτηγό με ειδικό ελκυστήρα. Την βάλει στο αυτοκίνητο μέσα. Θυμάμαι τότε είχε ζάχαρο 700. Ήταν όλα πολύ ψηλά, εξωφρενικά. Και είχε πολύ δυσκολία, πάρα πολύ δυσκολία. Όταν δεν κοιμήθηκε και κάναμε την κηδεία της μοναχή πλέον και είχε το λείψανο της ανοίξει πάνω στο κρεβάτι, βάλαμε δύο τραπέζια μεγάλα για να τη χωρέσει. Όταν πήγαμε να τα φιάσουμε, μέχρι και εκεί δυσκολεύτηκε καημένη. Δεν χωρούσε ο τάφος. Βγάλαμε μεγάλο τάφο να την χωρούσε. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, μέχρι στον κηδεία σου θα δυσκολευτείς. Τόση δυσκολία είχε. Μαρτυρικός η ζωή της και ο θάνατός της. Αλλά γεμάτη χάρη, γεμάτα χάρη. Πολύ χάρη από το Θεό είχε η Μαρία.
1: Πώς το αντιμετώπιζε όλο αυτό το γέροντα, πέστε μας κάποια περιστατικά.
0: Με πολύ χαρά, πολύ χαρά, πάρα πολύ χαρά. Το έπαιρνε και λίγο έτσι ηρωνικά, σαρκαστικά, λέγε διάφορες ιστορίες με τον εαυτό της που τρόμαζαν που την έβλεπα και διάφορα τέτοια, αλλά με καθόλου αίσθημα μειονεξίας ή κόμπλες κατωτερότητας ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν μια δοξολογία θέμησε της και ερχόταν στα μοναστήρια της Ελλάδος και πήγαινε στα μοναστήρια, προσκυνούσε και έβλεπε τις αδερφές και όλα τα μοναστήρια τη θυμούνται. Και ήταν η ζωή της να εξυπηρετεί τα μοναστήρια όλα και τους μοναχούς και τις μοναχές. Πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Είχε πόνο από όλα αυτά τα δυσκολία.
0: Πάρα πολλούς πόνους. Έσπασαν τα κόκκαλά της. Σχηματίζονταν. Και όταν πήγε στον Άγιο Πορφύριο την πρώτη φορά που πήγε, αυτή τη είπαν από την Αμερική που πήγε ότι θα τυφλωθεί. Γιατί είχε ένα όγκο στον εγκέφαλο, στο κεφάλι. Και του λέει: Γέροντα, έχω όγκο στο κεφάλι. Τη λέει: Πήρε το κεφάλι τη στα χέρια του. Και αισθάνθηκε πολύ ζέστη το κεφάλι του. Και τη έλεγε: Μαρία, δεν θα τη χάσει το φω σου. Τα οστά σου θα θρηματίζονται. Του λέει: Γέροντα, τα οστά μου είναι καλά. Το φω μου θα χάσω. Όχι δεν το φω σου. Τα οστά σου. Και πράγματι στο τέλος, τελευταία χρόνια έσπασαν τα οστά της. Και μια φορά βγήκε μια πλευρά από το δέρμα της έξω. Γίνονταν συνθλίβαντα τα οστά της. Και είχε φοβερούς πόνους. Αλλά έκανε υπομονή πολύ. Πάρα πολύ υπομονή.
1: Ο γέροντας Ιωσήφ τι έλεγε για κύριε.
0: Την έλεγε ότι αυτή είναι ένας επίγειος άγγελος. Mm-hmm. Η διαμάντη.
1: Ποιους άλλους λαϊκούς γνωρίζετε.

0: γνώρισα την κυρία Μαρούλα, εδώ δίπλα μας, αυτή την ίδια εποχή με την Μαρία την Ψηλή, 32 χρόνια παράλυτη στο κρεβάτι, από 18 χρονών, μόλις παντρεύτηκε. Δεν μπορούσα να κάνει τίποτα. Ήταν συνεχώς κατάκητη. Δεν έβγαινε καθόλου από το δωμάτιό της, από το σπίτι της. Αυτή ήταν μόνη της και ήταν έγαμος. Και ο άντρας της ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ο κύριος Χριστάκης, ο οποίος την υπηρετούσε. Όλη μέρα εργαζόταν και όλη νύχτα έπλαινε πιάτα και ποτήρια και που κερνούσε η κυρία Μαρούλα τον κόσμο που πήγαινε την διπή. Είναι κόσμος πάρα πολύ. Ουρές ανθρώπων να τη δω. Παρηγορούσε πλήθος ανθρώπων. Στο κρεβάτι όπως ήταν αυτή. Εκοιμήθη ο Χριστάκης από μια σύντομη ασθένεια και μείνε μόνη τη. Και μια φορά έπεσε από το κρεβάτι και δεν μπορούσε να σηκωστεί. Και ήταν πολύ δύσκολα. Και λέει, Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα, είμαι μόνη μου. Και άγγελος Κυρίου την πήρε και τη σήκωσε και έβαλε ξανά στο κρεβάτι της. Μια φορά είχε πολλούς λογισμούς απελπισίας. Και όπως ήταν στο κρεβάτι και πολεμείται από τους λογισμούς αυτούς, είδε τον Χριστό μπροστά της στον Σταυρό. Και της είπε θάρρος, υπομονή, ελπίδα. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Τον είδε σταυρωμένο και πήρε μεγάλη παρηγοριά. Και πράγματι ήταν γεμάτη προσευχή, ελεημοσύνες, έργα αγαθά και συνεχώς έβλεπε κόσμο. Στο τέλος ζήσε την ίδια και έλαβε τον κελικό σχήμα. Έγινε Μαριά μοναχή. Και όταν ήταν να κοιμηθεί που επιδεινώθηκε πάρα πολύ η υγεία της, την πήραμε με το φορείο σε ένα νοσοκομείο, στο Μέλαθρο εδώ στην Παλώδια. Και εκεί την πήρανε το νοσοκομείο, την πήρανε να την βγάλουν πλάκες, αυτές τις αχτίνες πώς λέγονται αυτά. Και εγώ ήμουν και την περίμενα. Και ότι ενώ την έφερνα στο φορείο, κοίταξα απότομα να την δω και έλα με το πρόσωπο της ως υπρόσωπο αγγέλου. Πραγματικά πρώτη φορά είδα τέτοιο πρόσωπο. Είχε μεγάλη λάμψη το πρόσωπο της και ήταν αλλοιωμένο. Το βλέμμα της ήταν ένα βλέμμα σπιθυροβόλο, διαπεραστικό. Και έλα με το πρόσωπο της ολοκλήρωση. Για λίγα λεπτά το είδα αυτό και χάθηκε. Και μετά επανήλθε η ασθενική μορφή της. Και πράγματι ήταν μια μεγάλη μορφή στην πόλη μας που μας άφησε τη μνήμη της και την ευλογία της κοντά μας. Δίπλα μας ήταν εδώ. Καθημερινά πηγαίναμε εκεί και την βλέπουμε. Επίσης μια άλλη διάδα αυταδέρφων ήταν η Ειρήνη και ο Χρυσούλης. Ο πατήρ Χρυσόστομος μετέπειτα. Η Ειρήνη και ο Χρυσούλης ήταν παιδιά ενός δασκάλου από το Πέλα Παΐ της Κερίνιας, ήρθαν πρόσφυγες από εδώ, από μικρά παιδιά αρρώστησαν με μυοπάθεια και ήταν στο κρεβάτι, στο καροτσάκι, μυοπαθείς. Δεν κουνούσαν τίποτα, ούτε χέρια ούτε πόδια, μόνο λίγο το κεφάλι τους. Η Ειρήνη κοιμήθηκε πριν τον Χρυσόστομο και ο Χρυσόστομος ήταν στο κρεβάτι και αυτός 45 χρόνια. Και κοιμήθηκε ως μοναχός, ζήσε ο ίδιος και έγινε μοναχός. Έκανε το σταυρό του με το κεφάλι του, δεν μπορούσε να κάνει, δεν κουνούνταν τίποτα. Και τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, μόνο μιλούσε με δυσκολία, προσευχόταν αδιαλείπτος, συμβούλευε κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, δεχόταν πλήθος ανθρώπων, ιδίως νέων ανθρώπων, που τους εστήριζε στην πίστη και βοηθούσε και αυτός μαζί με την Μαρία, είχα γίνει συναντιλήπτορες αυτοί οι δύο και βοηθούσαν τα μοναστήρια όλα. Όλα τα μοναστήρια είμαστε κοντά τους. Και στους γονείς τους. Και οι γονείς, η μητέρα και ο πατέρας τους διακονούσαν πράγματι για 45 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι δεν κοιμήθηκαν στο κρεβάτι τους. Δηλαδή μια μύγα να καθόταν εδώ στο πρόσωπο του έπρεπε να πάει η μητέρα να την διώξει. Αν είχε μια φαγούρα εδώ έπρεπε να πάει η μητέρα να το ξύσει. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα απολύτως, ούτε η Ειρήνη ούτε ο Χρυσόστομος. Η Ειρήνη κοιμήθηκε 32 χρόνων και ο Χρυσόστομος ο μοναχός περίπου 45.
1: Και πώς γίνονται τώρα και στις δύο περιπτώσεις, και στη Μαρία την Ψηλή και σε αυτό το ζευγάρι, είναι η ασθένεια,
0: ναι,
1: που βοήθησε σε όλο αυτόν τον αγώνα. Και άλλοι ασθενούνται. και άλλη είναι ασθενή.
0: Αυτή ήταν σαν τα διαμάντια που έλαμπαν μέσα στο βόρβορο των κοσμικών πραγμάτων. Αλλά νομίζω ότι επειδή ήταν ασθενής ήδη, γι' αυτό παρηγορούσαν τους τεθλιμμένους και ασθενείς και απελπισμένους. Δηλαδή, όταν πήγαινες και λέγες, τι κάνεις αδερφή Μαριά, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά, πολύ καλά, δόξα σοι ο Θεός, είμαι πολύ καλά. Του τι θα έλεγες εσύ, που περπατούσες, που ζουν υγιείς, όποια προβλήματα και να είχαμε, φεύγα. Και αυτοί στήριζαν πάρα πολύ κόσμο, ήταν μεγάλα στηρίγματα της Εκκλησίας.
1: Καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν και στήριγμα και στους μοναχούς.
0: Πάρα πολλοί μοναχοί ερχόντουσαν και πάρα πολλοί μοναχοί βγήκαν από το σπίτι της αδερφής Μαριάν και της αδερφής Μαρίας και από το Χρυσόστομο.
1: Άλλους.
0: Εγνώρισα στην Πάφο την Μητροδώρα, η οποία ήταν μια γιαγιούλα που ήταν πολύ απλή αλλά πάνσοφη κατά Θεό. Αυτή ήθελε να ξομολογηθεί στην Πάφο, στο μοναστήρι που μέναμε. Μου διηγήθηκε τη ζωή της, που στην αρχή εγώ ήμουν πολύ έτσι προκατηλημένος, αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν μια Αγία ψυχή, ευωδίαζε την Εκκλησία από την παρουσία της, είχε λάβει το αγγελικό σχήμα Κύρια, ζήσε Κύρια αυτή, και μάλιστα ο το θάνατος ήταν μαρτυρικός, διότι υπέστη μία έτσι εγκάβματα από τη σώπα του χειμώνα και κοιμήθηκε μέσα στα εγκάβματα. Και ήταν μαρτυρικό το τέλος της, αλλά ήταν πραγματικά Αγία ψυχή. Και ήταν μια μεγάλη χαριτωμένη γυναίκα, απλοϊκή στο χωριό στην Πάφο, αλλά ήταν πράγματι μεγάλης εμπειρίας. Και γνώρισε και μια άλλη κυρία, γυναίκα, νέα σχετικά, 55 χρόνων. Δεν μπορώ να πω το όνομά της, διότι ακόμα ζουν τα παιδιά της και ο σύζυγός της. Αλλά αυτή πραγματικά ήταν στα μέτρα των μεγάλων πατέρων. Αυτή μου διηγόταν εμπειρίες της προσευχής, που αυτές τις άκουγα από τους γέροντες μας και από τον Παπεφρέν στα Κατουνάκια. Ήταν μεγάλης δοκιμασίας άνθρωπος. Είχε μεγάλη δοκιμασία. Πολύ μεγάλη δοκιμασία. Σαν τον Ιώβ τον Πολύαθλο. Πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά πολύ μεγάλη χάρη. Έκαμε μεγάλη υπομονή, μεγάλη καρτερία, προσευχή αδιάλειπτο. Αγώγιστα επέμενε το μεγάλο της σταυρό, αλλά ο Θεός της χάρισε μεγάλες εμπειρίες προσευχής.
1: Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως, Γέροντα, γιατί οι φράσεις που χρησιμοποιείτε μέχρι τώρα τις ακούγαμε για κληρικούς, για καλογέρους, για κληρικούς και όχι τόσο για λαϊκούς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε αυτά τώρα για λαϊκούς ανθρώπους.
0: Και κάποιους κληρικούς γνώρισα όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, που ήρθε κάποιος εκεί που πετούσε στον αέρα και ήρθε να το εξομολογηθεί ως αμαρτία, και όταν ψάλαμε την παράκληση της Παναγίας έβλεπε την Παναγία που χαΐδευε τους μοναχούς που έψελα και ήταν γεμάτος με τη χάρη της ιεροσύνης και έβλεπε το πυρ της ιεροσύνης που τον περικύκλωνε στη Θεία Λειτουργία. Και ο γέροντας μας τον έβαλε και τον διηγήθηκε ενώπιον όλων των πατέρων αυτό. Ήταν τόσο απλός που νόμιζε ότι όλοι τον βλέπουμε και ότι αυτό σε αμαρτίες του τον έκαναν και βλέπει αυτά. Και ήταν πραγματικά ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας, γιατί ήταν ένας έγχαμος ιερέας σε ένα χωριό της Ηπείρου, απλοϊκός αλλά άγιος. Τέτοιους ιερείς γνώρισα και εδώ, γνώρισα ένα γεροντάκι, έναν ιερέα πολύ σπουδαίο, ο οποίος σε όλες τις ακολουθίες έκλαιγε. Και μου λέει, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά μόλις βάλω πετραχύλι, φλέγεται εδώ, στο στήθος μου, ανάβει μια φλόγα και κλαίω, δεν μπορώ. Αυτό είναι χάρης βέβαια, αυτό δεν το καταλάβαινε, δεν μπορούσε να το εντοπίσει. Αλλά αυτή είναι χάρη της ιεροσύνης και πολλά άλλα τέτοια. Και κατάλαβα ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος χαριτώνει τους ανθρώπους που τον αγαπούν, που είναι ταπεινή και καθαρή την καρδία και πραεί την καρδία όπως είναι αυτός ο ίδιος.
1: Γέροντα, για να κλείσουμε αυτή την τελευταία εκπομπή, το τελευταίο, την εκπομπή της σειράς Αγιασμένων Μορφών, πείτε μας ένα λόγο για όλες αυτές τις αγιασμένες μορφές και πόσο σημαντικό είναι, θα το πω έτσι όπως αισθάνομαι, που υπάρχουν και τις έχουμε.
0: Σημαντικό είναι που υπάρχουν και τις έχουμε γιατί βλέπουμε την επαλήθευση του Ευαγγελίου. Αλλά εκείνο που θέλω να μας πούνε ότι ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής μας και ο Χριστός μας είναι παντού και πάντοτε ο ίδιος. Δεν εξαρτάται από τόπους, ούτε από περιστάσεις, ούτε από συνθήκες, ούτε από φύλο, ούτε από τοποθεσίες, ούτε από τίποτα. Ο Χριστός είναι αυτός που δίνει την αγιότητα και την πληρότητα στην καρδία του ανθρώπου.
1: Γύρω εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για αυτόν τον τρίτο κύκλο των εκπομπών. Αρχίσαμε με τα Ευαγγέλια της Κυριακής, πήγαμε στο γάμο, τώρα μας εξιστορήσατε όλες αυτές τις μεγάλες στιγμές που είχατε με αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους και πραγματικά ανέπαυσε πάρα πολύ τον κόσμο, ειδικά αυτός ο τρίτος κύκλος. Να σας ευχαριστήσουμε για τον κόπο σας, για την αγάπη σας, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την αδελφότητα εδώ που μας φρόντισε κάθε φορά που φεύγαμε με το αεροπλάνο από την Αθήνα, νομίζαμε ότι ερχόμαστε στο σπίτι μας.
0: Βέβαια.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους συνεργάτες εδώ, τον πατέρα Ιωσήφ που ήταν πάντοτε δίπλα μας και όλους τους πατέρες βέβαια, τον Κώστα Καλπατζίδη που μας βοήθησε με την κάλυψη όλων αυτών των εκπομπών, τη Μαριάνθη, τη Μαζίρη, την μοντέρ μας στην Αθήνα, τη Σοφία την Κολοκοτρώνη και τη Χαρά τη Λίσαρη που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα της Πεμπτουσίας TV, τη Μαρία Διαχνάκη που είναι η διευθύντρια του Ινστιτούτου και μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλες αυτές και στους τρεις κύκλους και το Caravel Travel που ανέλαβε να μας βοηθήσει με τα ταξίδια μας εδώ στην Κύπρο. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, σας φιλούμε το χέρι, αναμένουμε τον τέταρτο κύκλο, όποτε εσείς νιώσετε ότι
0: Αν
1: θέλετε να
0: υπάρξει.
1: προχωρήσουμε, αν υπάρξει βεβαίως. Εμείς να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και βεβαίως να ευχαριστούμε τον Γέροντα Εφραίμ για την ευλογία, τη μεγάλη ευλογία που μας έδωσε να είμαστε
0: Διότι
1: και να
0: όλα
1: κάνουμε τις
0: αυτά
1: εκπομπές.
0: γίνονται γιατί έχουμε την ευλογία του Γέροντα Εφραίμ και της Μονής Βατοπεδίου. Πίσω από όλα αυτά είναι η Μονή Βατοπεδίου και ο Γέροντας Εφραίμ, ο οποίος μας έδωσε το βήμα και την ευκαιρία να μιλήσουμε. Εγώ μπορώ να πω ότι αυτή η τελευταία σειρά ήταν για μένα μια προσωπική ανάγκη, γιατί αισθανόμουν ότι όλα αυτά τα οποία γνώρισα έπρεπε να τα παραθέσω στην Εκκλησία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: Να είστε
1: Γέροντα.
0: καλά.

Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, και την ονομάζουμε Αγία την Εκκλησία μας, διότι αυτό λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Τι λέμε? Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Η Εκκλησία μας λοιπόν η ίδια είναι Αγία, διότι την Εκκλησία, η Εκκλησία μάλλον, είναι ο ίδιος ο Χριστός, και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, και ο Χριστός είναι Άγιος, και εμείς πηγαίνοντας κοντά στο Χριστό και γενόμενοι μέλη του σώματος του, του Κυρίου μας, παίρνουμε από αυτήν την αγιότητα. Διότι όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, του είπε: «Γίγνεστε Άγιοι», είπε στον Αδάμ και την Εύα. «Να γίνετε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι και εγώ». Διότι Άγιος είμαι και εγώ. Αυτή είναι η εντολή του Θεού προς τους ανθρώπους και προς όλους τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας. Άρα στόχος, σκοπός όλων μας είναι, πριν κλείσουμε τα μάτια μας, να φτάσουμε σε αυτή την αγιότητα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι όταν πεθαίνουμε, τι λέει ο παπάς και ο ψάλτης? Τι ψάλλει? Θα σας το ψάλω, τι λέει.

στον και τα λοιπά, τα ψυχά στον δούλων σου. Μετά των Αγίων, Χριστέ μου, να βάλεις τις ψυχές ή την ψυχή των κεκοιμημένων. Εδώ φαίνεται πάλι ότι ο στόχος και ο σκοπός της ζωής μας μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας είναι το να γίνουμε Άγιοι. Αυτό πρέπει να το έχουμε καλά μες στο μυαλό μας, διότι εάν πορευόμεθα έχοντας αυτό στο νου μας, τότε προσέχουμε το πώς ζούμε. Προσέχουμε το τι λέμε. Προσέχουμε τους λογισμούς μας και τις σκέψεις μας. Προσέχουμε τις πράξεις μας. Εάν αυτό το διαγράψει ο άνθρωπος μέσα από το μυαλό του, τότε όλα μπορεί να τα κάνει. Διότι ξέχασε ότι στόχος του και σκοπός του είναι να είναι Άγιος. Αφού λοιπόν αυτός είναι ο στόχος μου, πώς μπορώ να βρίζω, πώς μπορώ να λέω τον άλλον με βρισιές, πώς μπορώ τον άλλον να τον ταπεινώνω, να τον εξουδενώνω, πώς μπορώ τον άλλον να τον κρίνω, να τον κατακρίνω, πώς μπορώ να τον κλέψω, να τον αδικήσω, να τον βλάψω, πώς μπορώ να μοιχέψω, πώς μπορώ να κάνω πλήθος όσων αμαρτημάτων, να γίνω μέθυσος, να μεθάω, να είμαι εξαρτημένος από το αλκοόλ, από τα ναρκωτικά, να είμαι εξαρτημένος από το τζόγο, από τα χαρτιά, να είμαι εξαρτημένος από την πορνεία, να είμαι εξαρτημένος από τον αυνανισμό, να είμαι εξαρτημένος από κάθε είδους αμαρτία που υπάρχει. Ο άνθρωπος που είναι εξαρτημένος από όλα αυτά τα οποία λέμε, αυτός έχασε, αδελφοί μου, το σκοπό του. Με τον Άγιο Αυγουστίνο προέρχεται από μία οικογένεια που ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης. Σαν ειδωλολάτρης που λάτρευε το Δία, τον Ποσειδώνα, τη Θεά Αθηνά, οι αρχαίοι δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή ελεύθερα και μίχευαν και ομοφιλόφιλοι γινόντουσαν και κλέπτε γινόντουσαν και πολεμεχαρείς ήταν, τα πάντα ήταν. Και μάλιστα για κάθε αμάρτημα είχαν φτιάξει και έναν Θεό για να δικαιολογούν τη συνείδησή τους, για κάθε αμάρτημα. Αυτό το βλέπουμε στη μυθολογία. Αυτός ήταν ο πατέρας του. Και γι' αυτό ο πατέρας του ήταν ένας παλιάνθρωπος. Ένας άντρας ο οποίος χτυπούσε συνεχώς τη γυναίκα του. Ήταν ένας μέθυσος. Ένας πότης που γύριζε στο σπίτι και γινόταν το έλα να δεις. Και έβλεπε ο μικρός Αυγουστίνος να χτυπάει τη μάνα του. Και ξέρετε, τα παιδιά όταν βλέπουν ο πατέρας να χτυπάει τη μάνα, δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Το λέει σήμερα η επιστήμη. Και γι' αυτό κοιτάτε όλα τα παιδιά, όπου ο γονιός σήκωνε το χέρι, το παιδί λοξοδρόμησε. Το παιδί δεν πήρε καλό δρόμο. Και έμπλεξε. Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις οικογένειες που οι γονείς σηκώνουν χέρι. Αυτός ήταν ο πατέρας του Αυγουστίνου. Μόνον αυτό. Από ό,τι μαθαίνουμε από την μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, την απατούσε. Όχι με μία, όχι με δύο, όχι με τρεις γυναίκες, αλλά πήγαινε με πάρα πολλές γυναίκες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αδελφοί μου, το τι ήταν ο πατέρας του. Όμως η μητέρα του είχε γίνει χριστιανή. Η μητέρα είχε γνωρίσει τον Χριστό και ζούσε μια εντελώς διαφορετική ζωή.
εντελώς διαφορετική. Μακριά από τα πάθη, μακριά από την αμαρτία, μακριά από κάθε κακία. Και τον ανεχόταν. Δυστυχώς όμως, όπως σας είπα, από τέτοιες οικογένειες τα παιδιά βγαίνουν και αυτοί αλήτες. Τα παιδιά μέσα από μια τέτοια οικογένεια δεν βγαίνουν συνήθως καλά. Και έτσι ο Αυγουστίνος έμοιασε στον πατέρα του. Γυναίκες, ποτό, ναρκωτικά, ό,τι υπήρχε την εποχή εκείνη, τζόγο, όποια αμαρτία θέλετε, ένας μεγάλος αλήτης. Παλιάνθρωπος, σαν τον πατέρα του. Μια μάνα χριστιανή που δεν μπορούσε να φέρει την οικογένειά της εις πέρας. Η μάνα 17 χρόνια προσευχόταν να γίνει ένα θαύμα. Να αλλάξει και ο άντρας της, να αλλάξει και το παιδί της. Και τελικά το θαύμα έγινε. Άλλαξε ο πατέρας, βλέποντας αυτή την Αγία γυναίκα, τον τρόπο συμπεριφορά της, τον έκανε να προβληματιστεί, ότι πώς είναι δυνατόν, ενώ εγώ μιχεύω, πορνεύω, μεθώ, κάνω τόσες αμαρτίες, τι χτυπώ όταν γυρίζω στο σπίτι κιόλας, πώς εκείνη μου συμπεριφέρεται με αγάπη. Πώς γίνεται αυτό? Και τη ρώτησε, τι είναι αυτό που έχεις? Και τότε εκείνη του μίλησε για τον Χριστό. Και άλλαξε, γιατί ήταν ειδωλολάτρης. Γνώρισε τον Χριστό, βαπτίστηκε και άλλαξε ζωή ο πατέρας. Να το πρώτο θαύμα. Και πέθανε χριστιανός. Ο γιος όμως έφυγε, σπούδασε, πολλές επιστήμες σπούδασε και έγινε μεγάλος φιλόσοφος της εποχής εκείνης. Σαν τον Πλάτωνα. Η φιλοσοφία του Αυγουστίνου είναι γνωστή. Μεγάλος φιλόσοφος σαν τον Σοκράτη, σαν τον Κικέρωνα. Και γι' αυτό ο αυτοκράτορας της Ρώμης τον πήρε δίπλα του και τον είχε σύμβουλό του. Έφτασε δηλαδή στη Ρώμη, αλλά τι κι αν είσαι και φτάνεις δίπλα από πρωθυπουργούς, φτάνεις δίπλα από βασιλιάδες και δίπλα από αυτοκράτορες, αν σε έχει δέσει ο διάβολος με την αμαρτία και με τα πάθη, είσαι δεμένος και δεν μπορείς να λυθείς. Και γι' αυτό και εκεί που έφτασε, την ίδια ζωή έκανε. Μπορεί να ήταν δίπλα στον αυτοκράτορα και να έχει δύναμη και εξουσία, αλλά παλιάνθρωπος ήταν ο Αυγουστίνος. Και αυτό το βλέπουμε και σήμερα, αδελφοί μου. Όσο και να ανεβαίνει κανείς, η θέση που αποκτά δεν τον κάνει καλό άνθρωπο. Παλιάνθρωπος ήταν, παλιάνθρωπος παραμένει. Το βλέπουμε και το γευόμαστε πολλές φορές με τους ανθρώπους που ανεβαίνουν στην εξουσία. Γι' αυτό ο Χριστός μας, αυτή ήταν η οικογενειακή κατάσταση του Αγίου Αυγουστίνου. Μετά από 17 χρόνια προσευχής της μητέρας του, γίνεται το θαύμα. Ο Αυγουστίνος γνωρίζει και αυτός τον Χριστό και έγινε μαθητής του Αγίου Αμβροσίου, επισκόπου Μιλάνου, και τον βάπτισε ο Άγιος Αμβρόσιος και μετά έγινε μοναχός σε μοναστήρι. Μετά έγινε κληρικός και αρχιμανδρίτης και μετά έγινε επίσκοπος Ιππόνος και έφτασε στην αγιότητα. Όπως στην αγιότητα
έφτασε και η μητέρα του, η Αγία Μόνικα, όπου το όνομά της έχει πάρει η Ηγουμένη του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Φανουρίου, η Γερόντισσα Μόνικα, που εορτάζει σήμερα και μας θυμάμαι την παρουσία της και την ευχαριστούμε μαζί με τη συνοδεία της και της ευχόμεθα τα έτη να είναι πολλά και να μιμηθεί την Αγία της και να φτάσει και αυτή μαζί με τις μοναχές στο στόχο και στο σκοπό που γίναν μοναχοί, στην αγιότητα, που αυτός είναι ο σκοπός όλων στη ζωή μας. Η ζωή του λοιπόν της οικογένειας αυτής φωτογραφίζει πολλές από τις οικογένειες τις δικές μας. Ο καθένας ξέρει την οικογένειά του, ξέρει τι έκανε και τι κάνει μες στο σπίτι του, ξέρει ποια είναι η ζωή του. Μας έρχεται λοιπόν μετά των Αγίων Πάντων που γιορτάσαμε την προηγούμενη Κυριακή, που μας δείχνει ποιος είναι ο σκοπός μας και είναι ο τρίτος κύκλος της ζωής μας, και πριν φτάσω στον τρίτο κύκλο ας πάμε στον πρώτο κύκλο. Ξέρετε, η Αγία Εκκλησία μας έχει βάλει πολύ καλά τις εορτές σε μια σειρά, δεν είναι τυχαία. Ξεκινάμε με το Τριώδιο, είναι ο πρώτος κύκλος, το οποίο Τριώδιο τελειώνει το Μεγάλο Σαββάτο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ποια είναι η ζωή των σημερινών χριστιανών την περίοδο του Τριωδίου. Πεταχτείτε στα χωριά, στα μεγάλα ή στα μικρά, πεταχτείτε στην Πάτρα να δείτε τι κάνουν. Τρέχουν πίσω από ένα καρναβάλι, πίσω από ένα απομεινάρι της ειδωλολατρείας, και από πίσω είναι χριστιανοί όλοι αυτοί που πάνε εκεί. Δείτε το τι κάνουν μες στο Τριώδιο, που το Τριώδιο τι μας δείχνει, έχει ένα κεντρικό πρόσωπο. Από την αρχή που αρχίζει το Τριώδιο, ένα είναι το κεντρικό πρόσωπο μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Είναι, αδελφοί μου, ο Άσωτος Υιός, που έμοιαζε στον Αυγουστίνο. Άμα δει κανείς τη ζωή του Ασώτου Υιού και δει και τη ζωή του Αγίου Αυγουστίνου, είναι ίδια. Θα μπορούσε να πει ότι το Ευαγγέλιο μας περιγράφει τον Άγιο. Αλλά δεν είναι μόνον ο Αυγουστίνος άσωτος. Πόσοι από μας δεν έχουμε ζήσει αυτή τη ζωή? Πόσοι από μας ζούμε χριστιανικά? Όχι. Τύπης. Η εκκλησία που ερχόμαστε εδώ ναός είναι ένα εργοστάσιο. Εργοστάσιο η εκκλησία, μάλιστα. Έτσι την ονομάζουν οι Άγιοι μας. Ένα εργοστάσιο. Και τι βγάζει? Για τα εργοστάσια κάτι παράγουν. Αγίους. Είναι εργαστήριο της αγιότητος. Εργαστήριο Αγίων. Γι' αυτό πάμε στην εκκλησία. Για να μας κάνει η Εκκλησία Αγίους. Γι' αυτό βαπτιστήκαμε και γίναμε μέλη του σώματος του Χριστού. Γιατί σας είπα? Διότι ο Χριστός είναι Άγιος και κολλάμε επάνω Του για να πάρουμε από αυτή την αγιότητα και εμείς. Γι' αυτό κοινωνάμε. Τι είναι μες στο δισκοπότηρο? Ο ίδιος ο Άγιος Θεός. Γι' αυτό λέγεται Θεία Κοινωνία. Κοινωνώ τον Άγιο Θεό. Μπαίνει μέσα μου η θεότητα. Μπαίνει όλος ο Χριστός και με αγιάζει. Με αγιάζει ο Χριστός. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό είναι εργαστήρι, εργοστάσιο που βγάζει Αγίους.
Και κάθε φορά που βγαίνει ένας Άγιος, η διοίκηση της Εκκλησίας, η Ιερά Σύνοδος, μας ενημερώνει. Τελευταία βγήκε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος και πλήθος άλλων Αγίων στις ημέρες μας. Βγάζει η Εκκλησία Αγίους. Και γι' αυτό μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ και τις δικές μας τις ψυχές, να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Είναι λοιπόν το κεντρικό πρόσωπο του Τριωδίου, είναι αδελφοί μου, ο Άσωτος Υιός, που είμαι εγώ, που είσαι εσύ, με τις αμαρτίες που ο καθένας έχει. Και δεν προσέχουμε, οι παλαιοί προσέχανε. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, το είπα και το πρωί στο κήρυγμα, η οποία όταν έκανε κάποια δουλειά και ιδιαίτερα όταν ζύμωνε και έπρεπε να ζυμώσει, μου έλεγε: «Γιώργο, φύγε παιδί μου από την κουζίνα γιατί θα ζυμώσω». «Γιαγιά, ζύμωσε και τι πειράζει που είμαι εγώ εδώ». «Φύγε παιδί μου γιατί θα σηκώσω το μανίκι μου μέχρι τον αγκώνα και δεν κάνει να με δεις γυμνή». Το ακούτε τι ευσέβεια είχαν? Θα σήκωνε το μανίκι μέχρι τον αγκώνα και έπρεπε να φύγει ο Γιωργάκης, εγώ δηλαδή, να φύγω από την κουζίνα, να μην τη δω γυμνή. Και σήμερα πώς κυκλοφορούν έξω στους δρόμους γυναίκες και άντρες? Πού είναι αυτή η ευσέβεια και η ευλάβεια που είχαν οι πρώτερες γενιές? Φτάσαμε στο να έχουμε τα gay pride. Την αμαρτία. Τι σημαίνει gay pride? Σημαίνει διαδήλωση υπερηφανίας. Δηλαδή καυχαίμαι για την αμαρτία. Ο Χριστός δεν απορρίπτει κανέναν, αδελφοί μου. Όλους τους δέχεται κοντά του. Αλλά να καυχαίμαι γιατί πορνεύω, να καυχαίμαι γιατί βάζω κέρατα στη γυναίκα μου ή η γυναίκα βάζει κέρατα στον άντρα, δηλαδή μιχεύω, να καυχαίμαι για την ομοφιλοφιλία, να καυχαίμαι επειδή ψευδορκίστηκα και είπα ψέματα, να καυχαίμαι γιατί είμαι και κάνω απάτες, να καυχαίμαι γιατί μεθάω, να καυχαίμαι για την αμαρτία. Πού έφτασε ο άνθρωπος? Την εποχή της ειδωλολατρίας. Ένα μας λείπει πάλι να ξανακάνουμε κάθε αμάρτημα έναν Θεό, για να έχουμε τη συνείδησή μας εντάξει με τον εαυτό μας. Και τι γίνεται? Ο Άσωτος Υιός τι έγινε τελικά? Τι μας λέει το Ευαγγέλιο? Έφυγε, λέει, μακριά από το σπίτι του πατέρα του. Ποιο είναι το σπίτι και ποιος είναι ο πατέρας του? Το σπίτι είναι η Εκκλησία. Έφυγε μακριά από το εργαστήρι της αγιότητος. Δεν ήθελε να γίνει Άγιος. Δεν ήθελε. Και έφυγε. Με αποτέλεσμα, όσο απομακρύνεται, τόσο να πέφτει στην αμαρτία. Και πού έφτασε, λέει το Ευαγγέλιο? Έφτασε στο να ταΐζει και να βόσκει γουρούνια. Τα γουρούνια κατά τους Αγίους μας είναι οι δαίμονες, ο σατανάς. Δηλαδή υπηρετούσε πλέον το σατανά και έτρωγε, λέει, από την τροφή του σατανά, του γουρούνιου. Δηλαδή ζούσε από την αμαρτία. Και κάποια στιγμή, όπως εγώ είδατε, έχω μια εικόνα στο μυαλό μου, τη γιαγιά μου που μου έλεγε, πήγαινε δίπλα για θα σηκώσω το μανίκι. Θυμάμαι πήγαινα να κοιμηθώ και πήγαινα, έβαζα μετάνοια, φύλαγα το χεράκι της και του παππού και έλεγα συγγνώμη εάν τυχόν τους είχα στεναχωρήσει. Το ίδιο κάναμε και στον μπαμπά και στη μαμά. Το ίδιο κάναμε όταν πηγαίναμε να κοινωνήσουμε. Ώστε να έχουμε, και έχω αυτές τις εικόνες στο μυαλό μου. Σήμερα οι νέοι τι εικόνες έχουν? Τι εικόνες έχουν ώστε να σκεφτούν?
Ο άσωτος ιός έφυγε από το σπίτι, αλλά είχε αυτές τις εικόνες, τις όμορφες της οικογένειάς του. Και τι έγινε τελικά? Είπε, τι κάθομαι και κάνω με τους δαίμονες? Πού έφτασα, στα γουρούνια? Θα γυρίσω σπίτι μου και ο πατέρας μου θα μου δώσει ένα κομμάτι ψωμί. Και τι λέει? Αναστάς, πορεύσομαι, θα επιστρέψω ξανά στο σπίτι του πατέρα μου. Και γύρισε. Είδατε μια λέξη που χρησιμοποίησε? Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου. Πριν το πει αυτό όμως, τι έκανε? Είπε, πού έφτασα. Ήρθε δηλαδή σε συνέστηση με τον εαυτόν του, γιατί είχε εικόνες από την αγάπη, πως ζούσε μέσα στο πατρικό σπίτι, δηλαδή πως ήταν μέσα στην αγιότητα της εκκλησίας όταν πραγματικά είμαι χριστιανός. Γιατί μπορεί να έρχομαι στην εκκλησία και να είμαι παλιάνθρωπος, δεν σημαίνει επειδή έρχομαι είμαι και καλός. Άφησα να με η εκκλησία να δουλέψει επάνω μου, να δουλέψει η εκκλησία και να με κατεργαστεί, όπως ένας γλύπτης παίρνει μια πέτρα, ένα μάρμαρο μεγάλο, και τον βλέπετε τον γλύπτη, παίρνει το σκαρπέλο και το σφυρί και αρχίζει σιγά σιγά και σκαλίζει το μάρμαρο, και όταν το σκαλίσει το μάρμαρο, στο τέλος βγάζει μια ωραία προτομή, βγάζει ένα ωραίο άγαλμα, γιατί το δούλεψε. Αυτό κάνει η εκκλησία. Άφησα την ψυχή μου που είναι πέτρα κατέργαστη σαν το μάρμαρο να τη δουλέψει ο Χριστός και η εκκλησία, ή κάνω εγώ στον εαυτό μου ό,τι θεωρώ σωστό και καλό και μόνος μου κρίνω και μόνος μου αποφασίζω? Κατά το κοινό λεγόμενον, Γιάννη σπίνει, Γιάννη κερνάει. Και γι' αυτό μπορεί να πηγαίνω στην εκκλησία και να συνεχίσω να είμαι παλιάνθρωπος, και να συνεχίζω να είμαι, γιατί δεν άφησα τον εαυτό μου να τον κατεργαστεί η εκκλησία. Και γι' αυτό βλέπουμε, και μπορεί να είμαι και παπάς και να μην άφησα τον εαυτό μου να κατεργαστεί. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε, να φοράω ταράσα, δεν έχει καμιά σχέση. Εάν δεν αφήσω τη ζωή μου στα χέρια του Χριστού, κούτσουρο ήμουν, κούτσουρο θα μείνω. Ουδέν ωφελήθηκα. Μπήκαμε στο εργαστήριο της αγιότητος και δεν πήρα τίποτα. Τίποτα δεν πήρα. Είχε λοιπόν αυτές τις εικόνες ο άσωτος, ο οποίος τις θυμήθηκε, και γι' αυτό λέει, θα σηκωθώ, θα αναστηθώ και θα γυρίσω πίσω. Τι σημαίνει αυτή η λέξη, θα αναστηθώ και θα γυρίσω πίσω? Τι σημαίνει αυτή η λέξη? Αυτό που τελειώνει το τριώδιο. Με τι σας είπα ότι τελειώνει? Ανοίγει το τριώδιο, έτσι, και τελειώνει, ανοίγει με την παραβολή τελώνου και φαρισαίου και κλείνει το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Τι έχουμε το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ? Τι κάνουμε, Δήμαρχε, το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ στην Εκκλησία? Την Ανάσταση. Αναστάς, πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου. Ανασταίνομαι. Αφού πιο πριν όμως τι μεσολάβησε? Η Σταύρωση και η Ταφή, ο Επιτάφιος. Τι είναι η Σταύρωση του Χριστού? Σταυρώνω και θάβω τα αμαρτήματά μου. Παίρνω απόφαση, τέλος, δεν θα υπηρετώ άλλο τα γουρούνια και τους δαίμονες που με έχουν δέσει. Θα σπάσω τα δεσμά και θα ελευθερωθώ. Θα ελευθερωθώ από τα χέρια του διαβόλου. Και γι' αυτό ο Χριστός ονομάστηκε και ελευθερωτής. Αυτός είναι ο πρώτος κύκλος, αδελφοί μου. Ο πρώτος κύκλος, όπου είναι ο άσωτος, που είμαι εγώ, και τη Μεγάλη Εβδομάδα, μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα πρέπει να έχω έλθει σε αυτόν σαν τον άσωτο, να σκεφτώ τον κακό μου εαυτό, να τον σταυρώσω, να τον θάψω και να αναστηθώ ένας άλλος άνθρωπος.
Αυτό το κάνει η Εκκλησία κάθε χρόνο. Γι' αυτό γιορτάζουμε το Τριώδιο μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα κάθε χρόνο. Γιατί το κάνουμε? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να μας θυμίσει η Εκκλησία και σε μέναν πρώτα και σε εσάς όλους και να σου πει: εσύ το έκανες στον εαυτό σου. Ο Χριστός μια φορά σταυρώθηκε, μια φορά τάφηκε, μια φορά αναστήθηκε. Μα τότε η Εκκλησία γιατί το κάνει κάθε χρόνο? Γιατί κάνει αυτή την αναπαράσταση κάθε χρόνο, τη σταύρωση, τον επιτάφιο, την ανάσταση? Για να μου θυμίσει ότι πρέπει να το κάνω εγώ στον εαυτό μου, όπως το έκανε ο Άσωτος. Και μόλις αναστηθώ, παίρνω το δρόμο της επιστροφής. Νέος άνθρωπος, νέα μυαλά, νέα καρδιά. Και επιστρέφω ελευθερωμένος από το διάβολο στο σπίτι του πατέρα μου, όπως επέστρεψε ο Άσωτος. Και τι, μόλις έφτασε, τι λέει το Ευαγγέλιο? Έτρεξε ο πατέρας του και τον αγκάλιασε τον Άσωτο. Αλλά δεν τον έβαλε, προσέξτε, μέσα στο σπίτι. Δεν τον έβαλε, γιατί ακόμα ήταν βρώμικος. Ναι μεν μετάνιωσε, ναι μεν γύρισε, αλλά δεν είχε καθαριστεί ακόμα. Και γι' αυτό είπε, λέει, τις υπηρέτες του, λέει ο πατέρας, τους υπηρέτες. Άρα γύρισε στην Εκκλησία. Ποιοι υπηρετούμε την Εκκλησία? Ποιος υπηρετεί την Εκκλησία? Εμείς οι ιερείς και οι επίσκοποι. Αυτοί υπηρετούμε την Εκκλησία. Ποιο είναι το έργο μας? Το λέει το Ευαγγέλιο. Πάρτε τον, λέει στους υπηρέτες, στους ιερείς, πάρτε τον, καθαρίστε τον, ντύστε τον με τη στολή την πρώτη, να ξαναφορέσει τα καλά του ρούχα που τον είχα ντύσει όταν ήταν μέσα στον παράδεισο, και αυτόν και την Εύα και τον άντρα και τη γυναίκα. Τώρα που επιστρέφουνε, ντύστε τους με τα καινούργια ρούχα και φορέστε τους και το δαχτυλίδι, να σημειωμάνει ότι είναι παιδί μου, και δώστε τους δηλαδή τη Θεία Κοινωνία, να ενωθούν μαζί μου, να ξαναγίνουν ένα μαζί μου, και σφάχτε τώρα να το γιορτάσουμε το Μόσχο το Συντευτό. Και γι' αυτό ψήνουμε το αρνί και γιορτάζουμε. Μα εμείς καθαριστήκαμε, αναστηθήκαμε, πληθήκαμε, ντυθήκαμε και τα καινούργια ρούχα? Τι σφάζουμε και γλεντάμε τότε το Πάσχα? Τι γλεντάμε? Ο Χριστός πάει, αναστήθηκε τότε. Αν δεν αναστηθώ εγώ, αν εγώ δεν αλλάξω, ουδέν επίησαμε. Τίποτα δεν κάναμε στη ζωή μας. Και έρχεται μετά ο δεύτερος κύκλος που κλείνει με την ημέρα της Πεντηκοστής. Ποιος είναι ο δεύτερος κύκλος? Αμέσως μετά την Ανάσταση, αφού γύρισα στο σπίτι, με ντύνουνε. Ποια είναι τα ρούχα? Τι λένε οι Αγίοι μας? Ότι τον ντύνει. Τι τον ντύνει? Τον ντύνει, λέει, με αρετές και με έργα αγαθά. Με αρετές. Αυτές τις αρετές που είχε χάσει. Εμείς ντυθήκαμε μετά την Ανάστασή μας με αρετές. Και ο άνθρωπος που ντύνεται με αρετές, ξέρετε που φτάνει? Κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιον επάνω του. Γίνεται πνευματοφόρος. Και γι' αυτό τι γιορτάζουμε μετά την Ανάσταση? Την Πεντηκοστή. Του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος που αναστήθηκε θα λάβει τώρα το Άγιον Πνεύμα. Και μετά το Άγιο Πνεύμα, αφού το βάλεις, τι γιορτή έχουμε? Των Αγίων Πάντων. Η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ανοίγει ο τρίτος κύκλος. Και τι λέει σήμερα το Ευαγγέλιο? Κάλεσε, λέει ο Χριστός, τους μαθητές του. Τους καλεί. Άρα με καλεί κοντά του να πάω. Και εμένα ως μαθητής του, είναι ο διδάσκαλός μου, να τον ακολουθήσω. Και τον ακολούθησα και γι' αυτό λέγομαι χριστιανός. Το ζήτημα είναι αν είμαι χριστιανός. Το ότι βαπτίστηκα δεν με κάνει, μόνο κατ' όνομα με κάνει. Ζω
την εν πνεύματι Αγίω χριστιανική ζωή? Τη ζω ή όχι? Και τι μου λέει το σημερινό Ευαγγέλιο, αφού έφτασε στην αγιότητα, τι είπε σήμερα στους μαθητές? Πορευθέντες, κηρύξατε το Ευαγγέλιό μου, αυτά δηλαδή που σας είπα τα λόγια, και κηρύξατε τη Βασιλεία του Θεού σε όλα τα έθνη. Αυτό δηλαδή που εσείς γευτήκατε, λέει στους μαθητές του, κηρύξτε να ελευθερωθούν οι ψυχές από τα χέρια του διαβόλου. Οι άσωτοι να νεκρώσουν τις αμαρτίες, να τις θάψουν, να αναστηθούν, να λάβουν Πνεύμα Άγιο και να φτάσουν εκεί που ζήτησα από την αρχή. Γίγνεστε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι και εγώ. Και αυτό έκανε, αδελφοί μου, και ο Άγιος Αυγουστίνος και η μητέρα του και ο πατέρας του και πλήθος ανθρώπων μέσα σε αυτό το χώρο που λέγεται Εκκλησία, η οποία εργάζεται, αφού αφήσω την ψυχή μου στα χέρια του Χριστού, εργάζεται και τη δική μας αγιότητα. Και γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, γιορτάζεται έναν Άγιο? Γιορτάζεται έναν Άγιο? Ναι, του λένε οι πιστοί, τον γιορτάζουμε. Μιμηθείτε τη ζωή του. Ό,τι έκανε και αυτός, κάντε το και εσείς. Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Και έτσι, αδελφοί μου, με απλά λόγια σας έδωσα να κατανοήσουμε όλοι μας, κληρικοί, λαϊκοί, άρχοντες, να κατανοήσουμε, αδελφοί μου, τι? Το σκοπό της υπάρξεως της ζωής μας, που οι Άγιοι Πατέρες το ονομάζουν με τρεις λέξεις: κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Δηλαδή, αν είμαι σαν τον άσωτο, να καθαριστώ, και όλοι είμαστε σαν τον άσωτο, να φτάσω στο φωτισμό, να ανοίξει το μυαλό μου και να έρθει μέσα μου ο Χριστός, και μετά και να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, και αφού γίνει και αυτό ο φωτισμός, φτάνω στη θέωση, φτάνω δηλαδή στην αγιότητα. Ήθε όλοι μας, αδελφοί μου, εμείς που τιμούμε σήμερα και κάθε φορά όταν τιμούμε έναν Άγιο, να κάνουμε και να έχουμε αυτό το στόχο. Να ξέρετε, αυτός είναι ο στόχος της ζωής μας. Δεν θα ρωτήσει κανέναν από εσάς ο Χριστός. Κανέναν δεν θα σας ρωτήσει. Αν παντρευτήκατε, δεν πρόκειται να σας ρωτήσει. Του είναι αδιάφορο αν παντρεύτηκες. Του είναι αδιάφορο αν έμεινες ανήπαντρος ή ανήπαντρη. Του είναι αδιάφορο το τι έκανες στη ζωή σου. Τον ενδιαφέρει και θα σε ρωτήσει όμως, αυτό που σου ζήτησα το έκανες? Και σου είπα, γίγνεστε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι εγώ και εγώ. Το κάναμε, αδελφοί μου? Ο εορταζόμενος Άγιος, ο οποίος ήταν ένας αλήτης, θα λέγαμε, της εποχής εκείνης, μας δείχνει πως και ο πατέρας του μετατράπηκε και έφτασε στην αγιότητα. Και σήμερα, χιλιάδες χρόνια, ήταν του 4ου αιώνος, δηλαδή 1600 χρόνια, δεν τον ξεχάσαμε, τον τιμούμε και τον θυμόμεθα. Ποιος θα θυμάται εσένα και εμένα μετά από 200 χρόνια, όχι 1600? Κι όμως ο Θεός τους Αγίους Του τους δοξάζει τελικά, έστω κι αν ήταν αμαρτωλοί. Γι' αυτό ο Χριστός σας είπα, δεν φοβάται τον αμαρτωλό, δεν φοβάται την αμαρτία, τον αγκαλιάζει. Αλλά θέλει όμως να φτάσουμε στην αγιότητα. Το εύχομαι για όλους σας και τις οικογένειές σας. Ευχηθείτε το και εσείς και να προσεύχεστε και για μένα και για την Γερόντισσα και για τους μοναχούς μου και τις μοναχές μου. Γι' αυτό εμείς μονάσαμε. Να είμαστε κοντά στο Θεό, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε και εμείς αυτή την αγιότητα. Αμήν.

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδώρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συνεξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.

Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρωνίας.

Ένα θέμα που απασχολεί κυρίως τις γυναίκες είναι το κάλος. Υπάρχει όμως και ένα κάλος, μια ομορφιά που όσο και αν προσπαθήσει κανείς να την κρύψει, αυτή τόσο περισσότερο λάμπει αναδεικνύοντας έκπλαγο και το κάλος της φυσικής ομορφιάς που είναι ένα δώρο του Θεού. Αυτό το αναφερόμενο κάλος είναι η αρετή. Αυτό συνέβη και με την οσία Φευρωνία που η ομορφιά της ψυχής της ενωμένη με εκείνη του σώματος την καθιστούσε αγγελική ύπαρξη που όλοι θαύμαζαν.

Ιωσία Φευρωνία, σε πολύ νεαρή ηλικία, εισήλθε σε ένα μοναστήρι που βρισκόταν στα σύνορα Περσίας και Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Μεσοποταμία, κοντά στην πόλη Νησίβη. Ζούσε στα χρόνια του Διοκλητιανού. Στα χρόνια αυτά, ο έπαρχος της Ρώμης, Άνθιμος, αρρώστησε βαριά και εμπιστεύτηκε το γιο του Λυσίμαχο στον αδελφό του Σελίνο. Τρεις ημέρες μετά το θάνατο του Ανθίμου,

αποσπάσματος ξεκίνησε για την Ανατολή. Φτάνοντας στην Παλμύρα, στα σύνορα Συρίας και Μεσοποταμίας, ο Σελήνος θανάτωσε με τον πιο άγριο τρόπο πολλούς χριστιανούς. Ο νεαρός Λυσίμαχος, που αισθανόταν συμπάθεια για τους χριστιανούς, ένιωσε θλίψη μεγάλη για την εκστρατεία αυτή, γι' αυτό και συνέστησε στον ανιψιό του, τον Πρίμο, που διοικούσε το στρατιωτικό απόσπασμα, να ειδοποιεί τους χριστιανούς, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν.

αυτήν την τόσο δύσκολη εποχή, το μοναστήρι των 50 Παρθένων κοντά στην Ισίβη έδινε τον δικό του αγώνα για αρετή κάτω από την πνευματική καθοδήγηση της σοφής γερόντισσας Βριέννης. Μεταξύ των μαθητριών της ξεχώρισε η μοναχή Φευρονία που ήταν στην ηλικία των 20 ετών και ανιψιά της γερόντισσας Βριέννης. Η Φευρονία ήταν πρικισμένη με εξαιρετική ομορφιά, την οποία ελάμπριναν περισσότερο οι πολλές αρετές της. Επειδή υπήρχε μεγάλος πειρασμός για τη Φευρονία, οι γονείς της στην ηλικία των 17 ετών συγκατατέθηκαν να γίνει μοναχή ώστε να απαλλαγεί από τους ενοχλητικούς ειδωλολάτρες, οι οποίοι μαγεμένοι από το κάλος της την ενοχλούσαν συχνά. Εκεί με ένθεο ζήλο και πόθο αγωνίζεται να καλύνει την ψυχή της με το κάλος των αρετών ώστε να αναδειχθεί ευάρεστος νύμφη του Χριστού. Εδώ, στο λιμάνι αυτό του μοναστηριού, ο βίος της κυλούσε ήσυχος και γαλήνιος. Ωστόσο, ο Ρωμαϊκός στρατός υπό την αρχηγία του Σελήνου έφτασε και στην Ισίβη. Πολλοί χριστιανοί, ειδοποιημένοι από τον πρίμο, έφυγαν από την πόλη να κρυφτούν στα βουνά. Η είδηση έφτασε και στο μοναστήρι των Παρθένων. Τότε πήρε το λόγο η γερόντισσα Βριέννη και επέτρεψε στην κάθε μία μοναχή να πράξει κατά τη συνείδησή της. Όλες οι μοναχές φοβήθηκαν και έφυγαν. Έμεινε μόνη μαζί με τη Φευρονία και μια ακόμα μοναχή, τη Θωμαΐδα. Τρέμοντας για τη νεαρή Φευρονία, προσπαθούσε να τη στηρίξει στην πίστη της για να μην λυγίσει σε περίπτωση που βρεθεί σε δοκιμασία.

Όταν ο Σελήνος μπήκε στην Ισίβη, οι στρατιώτες του έμαθαν για το μοναστήρι των 50 Παρθένων και έσπευσαν να τις συλλάβουν. Έσπασαν τις πόρτες και μόλις μπήκαν μέσα βρήκαν μονάχα τις 3 μοναχές. Απείλησαν τη γερόντισσα Βριέννη να αποκαλύψει πού βρίσκονται οι άλλες. Εκείνη τη στιγμή έφτασε στο μοναστήρι ο Πρίμος. Έδιωξε τους στρατιώτες και μαθαίνοντας πως το πλήθος των Παρθένων έχει διαφύγει, συμβούλευσε τη Βριέννη να φύγουν και αυτές. Ο Πρίμος, επιστρέφοντας στο Λυσίμαχο, του ανέφερε ότι στο μοναστήρι που πήγε αντίκρισε μία Παρθένο ασύγκριτη.

σύγκριτη της ωραιότητας και του πρότεινε να την πάρει για γυναίκα του. Ο Λυσίμαχος του απάντησε ότι έχει λάβει από τη μητέρα του εντολή να μην κακομεταχειρίζεται τους χριστιανούς και πολύ περισσότερο μία Παρθένο αφιερωμένη στο Θεό. Ο Σελήνος, μαθαίνοντας τα συμβάντα αυτά, συνέλαβε τη μοναχή Φευρονία και την έφερε στο αμφιθέατρο της πόλης, όπου είχε συγκεντρωθεί και μεγάλο πλήθος. Μόλις την αντίκρισε, γοητεύτηκε από την έκπλαγη ομορφιά της, άφησε κατά μέρος τις κατηγορίες και θέλησε να την κερδίσει. Η Οσία με σθένος αρνήθηκε δόξα και τιμές και υπερασπίστηκε τη χριστιανική της πίστη. Την υπέβαλαν σε φοβερά βασανιστήρια, τέτοια που και οι ειδωλολάτρες θεατές συγκλονίστηκαν. Καθώς η Οσία μέσα στα απάνθρωπα βασανιστήρια ψυχομαχούσε, ο Σελήνος έδωσε εντολή να την αποκεφαλίσουν αμέσως, διότι βιαζόταν να πάει να δειπνήσει. Έτσι, η ωραιοτάτη νύμφη του Χριστού, Φευρονία, παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του θείου νυμφίου της. Μάλιστα, όπως λέγει ο υμνογράφος της, έφυγε από τη ζωή αυτή προσφέροντάς

Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

Τον Όσιο Ευμένιο, τον αγαπημένο παππούλη, για όσους τον γνώρισαν, κάλεσε ο Κύριος κοντά του στις 23 Μαΐου του 1999, ημέρα Κυριακή, στη μνήμη των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, γύρω στις 4 το απόγευμα, ενώ βρισκόταν στο θεραπευτήριο Ευαγγελισμός. Ας σημειωθεί ότι Όσιος Ευμένιος ανήκε στη Μητρόπολη Νικαίας και είναι άξιον θαυμασμού το ότι εφάνει όσα να ήλθαν οι Άγιοι Προστάτες της Μητροπολιτικής του Περιφέρειας να παραλάβουν το εκλεκτό και υπερευλογημένο τέκνο τους την ημέρα της εορτής τους. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, τον οποίο διεκόνισε η αγιότητά του με περίσσια αυταπάρνηση. Ο ενταφιασμός του έγινε την επόμενη ημέρα στην ιδιαίτερα πατρίδα του, το χωριό Εθιά του νομού Ηρακλείου. Δεν μπορώ να περιγράψω την θλίψη που είχε στο πρόσωπό του όταν για τελευταία φορά κλείδωνε την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, των γλυκύτατων και αγαπημένων του Αγίων, όπως συνήθιζε να λέει, και αποχαιρετούσε το Άγιο Κελί του και τις τελευταίες ευχές για το Ίδρυμα. «Την ευχή μου να έχετε όλοι, την ευχή μου να έχετε όλοι», επαναλάμβανε, ενώ τον έπνιγε ένα βουβό κλάμα, καθώς περνούσαμε για τελευταία φορά τους δρόμους της αγαπημένης του Αθήνας. Ευλογούσε συνέχεια και έλεγε: «Ωραία που είναι η Αθήνα, ωραία Αθήνα, ευλογημένη Αθήνα. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει πιο ωραίο από την Αθήνα». Ευλογούσε τους δρόμους, την Ομόνια, την Αγορά, τη Μητρόπολη, την Βουλή των Ελλήνων, τους πάντες και τα πάντα. Ανεξίτηλα έχουν μείνει στη μνήμη μου τα λόγια που είπε την 5η 29 Απριλίου του 1999, τα μεσάνυχτα. «Σήμερα ήθελαν πάλι να μου κάνουν αιμοκάθαρση 2 ώρες. Με τρύπησαν 7-8 φορές. Με τρύπαγαν αυτές. Με τρύπαγαν σαν το Δεσπότη Χριστό. Μαρτύρησα. Μαρτύρησα σαν το Δεσπότη Χριστό. Γιατί το κάνουν αυτές αυτό?» Γέροντα του απαντώ: «Δεν θα ήξεραν οι νοσοκόμες. Θέλετε να αλλάξουμε γιατρούς και νοσοκομείο?» Του πρότεινα. «Μπα, δεν χρειάζεται», μου απαντάει. «Μου αρέσει πολύ ο Ευαγγελισμός». Για τελευταία φορά ο Όσιος Γέροντας εισήχθη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στις 17 Δεκεμβρίου του 1997, εορτή του Αγίου Διονυσίου. 1η Μαΐου του 1999. Δεν αισθάνεται καθόλου καλά. 2 Μαΐου. Τον θυμάμαι το βράδυ εκείνο της Κυριακής με το ραδιοφωνάκι στα χέρια να παρακολουθεί τον εσπερινό του Αγίου Πέτρου, πολιούχου Άργους. Ήταν ο τελευταίος εσπερινός που άκουγε. 3 Μαΐου, 4 Μαΐου, ο γέροντας χειροτέρευε. Από τους γιατρούς καμία βοήθεια. Έλεγε συνέχεια: «Ελάτε, πεθαίνω, πεθαίνω, πεθαίνω». Από την 5η έως την 23η Μαΐου πονούσε φοβερά όλες αυτές τις ημέρες. Στις 23 Μαΐου του
του 1999, την Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, στις 4:10 το απόγευμα εκοιμήθη. Μετά την κοίμησή του επιτελεί πολλά και μεγάλα θαύματα, όπως το ομολογούν άνθρωποι που ευεργετήθηκαν ή αυτόπτες μάρτυρες. Ο βίος του υπήρξε αρετή και η αρετή βίος. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλώνας, τον ήχο ρυθμίζει Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Επίτιμος πρόεδρος της αδελφότητας Δημητσανητών Γρηγόριος Πέμπτος, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Την ενίσχυση των πεζών περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί μέσω του ΕΣΠΑ 7 έργα αποκατάστασης ιερών μονών του Αγίου Όρους. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανακοίνωσε 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς σε εξέλιξη εντατικές προσπάθειες διάσωσης. Ιατρικό επίτευγμα, για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα ασθενή με καρκίνο στην Αθήνα. Και ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριος, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε το δελτίο με μία έκτακτη είδηση, αγαπητοί ακροατές. Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε κατά τη διάρκεια υδροληψίας στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ στο Μέτσοβο. Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεση στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, ένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ με πλήρωμα 2 ατόμων κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιαννίνων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος. Στην τη βαθιά συγκίνηση και τη χαρά του εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητος Δημητσανητών Γρηγόριος Πέμπτος, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο Ντιβάνι Κάραβελ. «Σήμερα, με τα λόγια σας, ξέφυγα από το επίσημο και γύρισα στα χρόνια της Θήβας και στο απλό πνεύμα εκείνης της εποχής», ανέφερε ο Μακαριότατος, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους και τους ομιλητές, τους οποίους ευχαρίστησε θερμά για τα λόγια αγάπης και εκτίμησης προς το πρόσωπό του. Ο Αρχιεπίσκοπος προσήλθε στην εκδήλωση συνοδευόμενος από τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Εμμανουήλ Παπαμικρούλη, και έτυχε θερμής υποδοχής από τον πρόεδρο της αδελφότητος Δημητσανητών Γρηγόριος Πέμπτος, κύριο Φίλιππο Σωτηρόπουλο. Την εκδήλωση άνοιξε ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριος Νικηφόρος, ο οποίος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου, αναδεικνύοντας το πολυσχηδές, ποιμαντικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί επί σειρά ετών στην Εκκλησία της Ελλάδος. Χαιρετισμό απίφθινε επίσης ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή του προς το πρόσωπο του Μακαριωτάτου. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της αδελφότητος Δημητσανητών κ. Φίλιππος Σωτηρόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων πως η αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριου Ιερωνύμου σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητος Δημητσανητών Γρηγόριος Πέμπτος έχει ιδιαίτερη συμβολική και ουσιαστική σημασία τόσο για την αδελφότητα όσο και για τη Δημητσάνα. Στη συνέχεια λαμβάνε το λόγο πρόσωπα που συνδέονται με τον Αρχιεπίσκοπο καταθέτοντας προσωπικές μαρτυρίες και σκέψεις. Η ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν το τραγούδι φτάνει εκεί που

Αντωνία Μωροπούλου, αναφέρθηκε στις εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, καθώς και στη μακρόχρονη συνεργασία της με τον Αρχιεπίσκοπο. Ο καθηγητής καρδιολογίας κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας επισήμανε πως ο Μακαριότατος διακονεί διαρκώς τον άνθρωπο με ταπείνωση. Λαμβάνοντας το λόγο, ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε από καρδιάς για τα χρόνια της διακονίας του στη Θήβα, αναφερόμενος στο έργο που πραγματοποιήθηκε μαζί με τον μακαριστό Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας Νικόδημο για τη στήριξη και τη διαπαιδαγώγηση των νέων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πνευματικό του γέροντα, εκφράζοντας το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη του, καθώς, όπως είπε, τον δίδαξε πώς να γίνει καλύτερος ιερέας, εγκαταλείποντας την αυστηρότητα και την απότομη συμπεριφορά που επικρατούσαν παλαιότερα. «Ο παπάς πρέπει να βρίσκει έναν καλύτερο τρόπο και όχι έναν άγριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του για τη βραδιά, κατά την οποία, όπως είπε, όλοι μίλησαν με την καρδιά τους και όχι από τυπική υποχρέωση. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε: «Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια πραγματική εμπειρία σωστής επικοινωνίας, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μακαριότατος είναι ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος που αναγορεύεται επίτιμος πρόεδρος του Ιστορικού Σωματείου, επισφραγίζοντας τους άρρηκτους δεσμούς της Δημητσάνας με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την Ορθόδοξη Παράδοση του Γένους». Την ενίσχυση των ομάδων πεζών περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας από τα τέλη Σεπτεμβρίου με περίπου 80 επιπλέον αστυνομικούς ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος τίμησε αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας που είναι επικεφαλής των μέτρων και των δράσεων που εφαρμόζονται στην περιοχή. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η ενίσχυση της υποδιεύθυνσης περιπολιών αποσκοπεί στο να γίνει η υπηρεσία πιο αποτελεσματική, να συνεργάζεται περισσότερο με κατοίκους και επαγγελματίες και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας. Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία για την απόδοση των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται εδώ και περίπου έναν χρόνο στις γειτονιές του κέντρου, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες πολιτών στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης έχουν μειωθεί κατά 17%, ενώ οι συλλήψεις της αστυνομίας στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 27%. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών ενιαίων λυκείων και επαγγελματικών λυκείων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις προχώρησε πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Παιδείας. Καταστάσεις έχουν αναρτηθεί σε όλα τα γενικά λύκεια και τα ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ενώ όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΗ. Σε ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, εξελίσσεται ο θεσμός της μαθητείας, με το Υπουργείο Εργασίας και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης να επενδύουν σε ένα μοντέλο κατάρτισης κατά παραγγελίαν, το οποίο φέρνει κοντά τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί ακόμη και σε απορρόφηση των αποφύτων που αγγίζει το 100%. Για τη νέα σχολική χρονιά έχει αποφασιστεί η λειτουργία 50 επαγγελματικών σχολών μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ήδη έχει ξεκινήσει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το έτος 2026-27. Οι σχολές προσφέρουν αμοιβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 36 ειδικότητες υψηλής ζήτησης, από την ναυπηγική βιομηχανία και τη μηχανοσύνη.

0: σύνθεση αεροσκαφών μέχρι τα logistics, την κυβερνοασφάλεια, την νοσηλευτική και τον τουρισμό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι ηλικίες από 15 έως 29 έτη που διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου, ενώ το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση με εργασία σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Το μοντέλο αυτό θεωρείται από το Υπουργείο Εργασίας κρίσιμο για την αντιμετώπιση του ελλείμματος τεχνικών και εξειδικευμένων επαγγελματιών που καταγράφεται σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έχει επισημάνει πως η στενή συνεργασία με επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ανάγκες σε προσωπικό επιτρέπει τη δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν σχεδόν αυτόματα στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι σχολές μαθητείας που λειτουργούν δίπλα σε μεγάλα ναυπηγεία, όπου η εκπαίδευση σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και είχε ως αποτέλεσμα την απορρόφηση της συντριπτικής πλειονότητας των καταρτιζομένων. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς όπως η αεροναυπηγική και η ξυλία, αποδεικνύοντας πως όταν η κατάρτιση σχεδιάζεται σε άμεση συνάρτηση με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, η μετάβαση από τη σχολή στην εργασία γίνεται σχεδόν χωρίς κενά. Καταλυτική σημασίας για χιλιάδες νέους αλλά και παλιότερους αποφύτους θεωρείται και η νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τις αμοιβές, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Η ρύθμιση προβλέπει πως ο χρόνος μαθητείας θα μπορεί πλέον να αναγνωρίζεται ως επαγγελματική εμπειρία για σκοπούς αδειοδότησης, πιστοποίησης και επαγγελματικής εξέλιξης. Μέχρι σήμερα, πολλοί απόφοιτοι επαγγελματικών σχολών, παρά το γεγονός πως είχαν ήδη εργαστεί στο πλαίσιο της μαθητείας τους, υποχρεώνονταν να συγκεντρώσουν εκ νέου χρόνο προϋπηρεσίας ή να επαναλάβουν πρακτική άσκηση για να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα. Με τη νέα πρόβλεψη, η εμπειρία που αποκτάται κατά τη διάρκεια της φίτησης έχει θεσμική αξία και μπορεί να συνυπολογίζεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Πρόκειται για αλλαγή που αναμένεται να επιταχύνει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να ενισχύσει περαιτέρω την ελκυστικότητα της μαθητείας, αναγνωρίζοντας στην πράξη πως η εργασία σε πραγματικές συνθήκες αποτελεί ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία και όχι απλώς μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός πως η ρύθμιση δεν αφορά μόνο όσους αποφυτούν τα επόμενα χρόνια, αλλά και παλαιότερους αποφύτους των σχολών μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα και σε χιλιάδες επαγγελματίες που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη φίτησή τους να αξιοποιήσουν θεσμικά την εμπειρία που απέκτησαν μέσω της μαθητείας τους. 7 έργα υποδομής σε ιερές μονές του Αγίου Όρους χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ, έπειτα από την υπογραφή ισάριθμων αποφάσεων από την Περιφερειάρχη Αθηνά Ιδονά. Τα έργα θα πραγματοποιηθούν στις ιερές μονές Καρακάλου, Κουτλού Μουσείου, Ξενοφόντος, Μεγίστης Λαύρας, Σίμωνος Πέτρας και Αγίου Παύλου και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Όπως τόνισε η κυρία Ιδονά, αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να αποκαταστήσουμε, συντηρήσουμε και να κάνουμε λειτουργικό και ασφαλές το δομημένο περιβάλλον των ιερών μονών του Αγίου Όρους. Οι ιερές μονές, σκήτες και καλύβες αποτελούν τον μνημιακό πλούτο στην Αθωνική Πολιτεία που είναι πλούτος όλων μας. Και έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε αυτή τη μοναδική κληρονομιά. Αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με έργα παρακαταθήκη για την Κιβωτό της Ορθοδοξίας, με έργα υποδομής και ανάδειξης, με έργα που κάνουν ασφαλείς και λειτουργικές τις κτηριακές υποδομές τόσο για τους μοναχούς όσο και για τα εκατομμύρια των πιστών από όλο τον κόσμο, δήλωσε η Περιφερειάρχης κυρία Αθηνά Ιδονά. Έκτακτη χρηματοδότηση έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας θα λάβουν τώρα 9 νησιωτικοί δήμοι της χώρας, με κάποιους από αυτούς να έχουν ήδη κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα, σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπεγράφει από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων, του άξονα παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων, του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε Νάξο, Αμοργό, Σκόπελο, Αλόνισο, Λέρο, Αστυπάλαια, Ρόδο, Ζάκυνθο και Διάνο στην Κρήτη, με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του δικτύου υδροδότησης, αξιοποίηση ταμιευτήρων και όπου η έλλειψη νερό είναι ευρυμύτερη, όπως στη Λέρο και την Αστυπάλαια που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφαλατώσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αγαπητοί ακροατές, ισχύουν στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Οι ρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του The Hellenicon, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Η τροχέα καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς όπως μετρό, τραμ και λεωφορεία, ενώ συστήνει να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στις λεωφόρους Βουλιαγμένης, Αλίμου και Ποσειδώνος, προκειμένου να αποφευθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και τροχαία ατυχήματα. Στα διεθνή κυριαρχεί ο διπλός φωνικός σεισμός στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 έχουν τραυματιστεί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που πλήξανε χθες τη Βενεζουέλα, με κτίρια να έχουν καταρρεύσει μέσα και γύρω από το Καράκας, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες. Η πρώτη δόνηση 7,2 βαθμών καταγράφηκε στη 1:04 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος σε εστιακό βάθος 29,9 χιλιόμετρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων, καταγράφηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα πιο μακριά, ενώ ακολούθησαν περίπου 20 μετασεισμοί σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Όπως εκτίμησε το Ινστιτούτο, πρόκειται για διπλό συμβάν και μια καταστροφή που αναμένεται να έχει σημαντική κλίμακα. Είναι πιθανό ο απολογισμός να είναι βαρύς και οι ζημιές σημαντικές, τονίζει το Ινστιτούτο. Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο μόνο για 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες, δήλωσε η Ροντρίγκες σε διάγγελμά της προς το έθνος, αφού κήρυξε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ίδια διευκρίνησε πως σε αυτά τα προκαταρτικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται θύματα από την πολιτεία Λαγκουάιρα, κοντά στο Καράκας, όπου βρίσκεται και το αεροδρόμιο της πόλης, η οποία έχει πληγεί περισσότερο. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και αυτή τη στιγμή διεξάγονται εντατικές προσπάθειες διάσωσης προκειμένου να σωθούν όσες περισσότερες ζωές μας επιτρέψει ο Θεός, πρόσθεσε στο διάγγελμά της. Θέλω επίσης να πω πως πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία. Από εδώ στέλνουμε το μήνυμα της αλληλεγγύης στις οικογένειες που έχουν χάσει αγαπημένους και επαναλαμβάνουμε τα συλληπιτήριά μας και την υποστήριξή μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Παράλληλα, η πρόεδρος ευχαρίστησε τους ηγέτες χωρών, ανάμεσά τους και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσαν έτοιμοι να προσφέρουν βοήθεια στη Βενεζουέλα. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες και διατεθειμένες να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα. Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι, τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν φοβερό αριθμό θανάτων, έγραψε ο ίδιος. Σημειώνεται πως οι σεισμοί σημειώθηκαν μέρα εθνικής αργίας που τιμά μία μάχη του 1821, η οποία συνέβαλε στην ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία. Τα σχολεία ήταν κλειστά και όταν εκδηλώθηκαν οι σεισμοί, πολλοί Βενεζουελάνοι βρίσκονταν στα σπίτια τους. Και κλείνουμε το δελτίο με ένα νέο που ανοίγει νέους δρόμους στην ιατρική. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα μία πρωτοποριακή επέμβαση. Ασθενής με καρκίνο του προστάτη χειρουργίστηκε στην Αθήνα, αλλά ο χειρουργός δεν βρισκόταν στο ίδιο νοσοκομείο, ούτε καν στην ίδια χώρα. Ο καθηγητής ιατρικής Ευάγγελος Λιάτσικος πραγματοποίησε τη ρομποτική επέμβαση εξ αποστάσεως από την πόλη Γιουχάν της Κίνας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος, δήλωσε πως είναι μια τεχνολογική εξέλιξη το να είσαι κάπου τόσο μακριά και να στείνεσαι σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα σου και να χειρουργείς έναν άνθρωπο από τέτοια απόσταση. Τόνισε ωστόσο πως στην Αθήνα ήταν μια ομάδα που αν γινόταν κάτι έκτακτο, όπως ο σεισμός σαν της Βενεζουέλας, θα μπορούσε να αναλάβει τον ασθενή. Και συνέχισε. Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, σαν να ήμουν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει τη διαδρομή Κίνα-Φραγκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα. Τώρα ο δορυφόρος υπολείπεται. Τώρα τα κάνουμε με σύνδεση οπτικών ινών. Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε και τα μηχανήματα μπορούν να υποστηριχθούν από τη σύνδεση αυτή. Αυτά τα βλέπαμε κάποτε στις ταινίες. Η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορείς να εκπαιδεύσεις χειρουργούς χωρίς να ταξιδέψεις και να χειρουργείς από απόσταση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, εξήγησε ο γιατρός. Σχετικά με τον ασθενή, ο κύριος Λιάτσικος δήλωσε πως ήταν πλήρως ενήμερος και πολύ ενθουσιασμένος επειδή πρωτοπόρησε. Ο καθηγητής εκτίμησε ακόμη ότι χειρουργικές επεμβάσεις όπως αυτή που έκανε από την Κίνα θα γίνονται πιο συχνά. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως Βύρωνος το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία για την επικείμενη εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 8 το βράδυ. Την Κυριακή λοιπόν 28 Ιουνίου στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως Βύρωνος στις 8 το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά έφυγε ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, την Εύβοια και το Ιόνιο που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτή τη στιγμή καταιγίδα έχουμε στην Κεφαλονιά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο, βόρειο-δυτική 3 έως 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στις 31 με 33 και 34 βαθμούς και τοπικά 35 με 36. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο, στην Γκοζάνη, στην Αστιπάλαια και 26 βαθμούς στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στους Οθωνούς, στη Λέρο, στη Μύκονο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 33 βαθμούς στο Πολύκαστρο Κιλκής, στη Σέρε, στη Λαμία, στο Βέλος Κορινθίας και στη Σπάρτη, 34 στον Άραξο, στο Αγρίνιο και στο Άργος και στο Τιμπάκι της Κρήτης και το 36 είναι στο Λεωνίδιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα αυξημένες νεφώσεις. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Εύβοια μεσημέρι και απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά αίθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά αίθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 29 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή και νότιο-δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική-βορειοδυτική 5 με 6 και στα νότια και τα δυτικά του Καστελορίζου πιο ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε πιθανότητα να υπάρχει να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά πιο ενισχυμένοι στα 5, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 33 που έχουμε στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας. Θεσσαλονίκη έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία με γενικά αίθριο καιρό και λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή. Πάλι τα γενικά χαρακτηριστικά είναι ο αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα και πάλι λόγω αστάθειας στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά και 36 και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι στη θερμοκρασία. Στη δυτική όμως Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς και μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι στα ηπειρωτικά μέχρι και 34. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς με μονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 34 και μέχρι και τοπικά 36 το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 13 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 28, ενώ υπάρχει πιθανότητα και πάλι για περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη όπως και σήμερα. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά αίθριο καιρό με 22 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι, στην Κρήτη όμως 32 με 34 τοπικά. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά αίθριο καιρό. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά και 7, το ίδιο και στις Κυκλάδες. Ενώ η θερμοκρασία θα είναι στους 21 βαθμούς το πρωί, στους 33 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και πάλι αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, στα νότια και τα δυτικά πιο ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ. Η Αττική αύριο γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7. Με τη θερμοκρασία 22 βαθμούς το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι, ενώ η Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Από δυτικές διευθύνσεις οι άνεμοι και το βράδυ από ανατολικές διευθύνσεις ίδιες εντάσεως 3 με 4 μποφόρ με 22 βαθμούς το πρωί και μέχρι 34 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τη Λίνα Φονταρά, η οποία φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή και στο πλαίσιο των αναφορών μας στον πολιτισμό κατά την δεκαετία του 1940 και του 1950, θα κάνουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες επισημάνσεις στην μεταπολεμική λογοτεχνία αυτών των 20 ετών. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η ελληνική λογοτεχνική παραγωγή των δεκαετιών του 1940 και του 1950 αποτελεί μια από τις πιο πυκνές, δραματικές και μεταμορφωτικές περιόδους των νεοελληνικών γραμμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτών των 20 ετών, η λογοτεχνία συμπορεύτηκε απόλυτα με την εγχώρια ιστορία, αποτυπώνοντας τις βαθιές πληγές που άφησαν πίσω τους ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, η γερμανική κατοχή, η εθνική αντίσταση, τα Δεκεμβριανά και ο καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος. Οι δημιουργοί μετακινήθηκαν από τον συλλογικό ενθουσιασμό και τη στρατευμένη τέχνη της δεκαετίας του 40 στην υπαρξιακή απογοήτευση, η μοναξιά και την ποίηση της ήττας, όπως ονομάστηκε, που χαρακτήρισε τη δεκαετία του 50. Η σκληρή δεκαετία του 1940-1950 σημαδεύτηκε από μια πρωτοφανή καλλιτεχνική και πνευματική πανστρατιά. Η λογοτεχνική παραγωγή αυτής της περίοδου χωρίζεται ουσιαστικά σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Την αρχική απραξία και φυγή, την αφύπνιση μέσω της αντίστασης και τέλος τη διαχείριση του τραύματος του εμφυλίου. Η στράτευση και η εθνική αντίσταση με την έκρηξη του πολέμου του 1940 και τη συνακόλουθη κατοχή, οι Έλληνες λογοτέχνες εγκατέλειψαν τον εσωστρεφή ατομικισμό του Μεσοπολέμου. Η τέχνη μετατράπηκε σε όπλο πνευματικής αντίστασης. Περιοδικά της εποχής, όπως τα ελεύθερα γράμματα, έγιναν εστίες συσπήρωσης για τους νέους δημιουργούς. Η ανάγκη όμως να καταγραφεί η πείνα, οι εκτελέσεις και ο καθημερινός τρόμος στα αστικά κέντρα οδήγησε σε μια σκληρή ρεαλιστική γραφή. Ο υπερεαλισμός που είχε εισαχθεί την προηγούμενη δεκαετία μπολιάστηκε τώρα με στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και του δημοτικού τραγουδιού, αποκτώντας έναν έντονα ηρωικό και λυρικό χαρακτήρα. Στην ποίηση, το συλλογικό βίωμα εκφράστηκε με έργα που εξυμνούσαν την ελευθερία. Ο Οδυσσέας Ερήτης δημοσιεύει το άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας, μετατρέποντας τη θυσία σε σύμβολο Ανάστασης. Παράλληλα, ο Γιάννης Ρίτσος και ο Νικηφόρος Βρετάκος συνέδεαν άμεσα την ποίησή τους με τους αγώνες του εαμικού κινήματος. Στην πεζογραφία, τα πρώτα μεταπολεμικά δείγματα περιλαμβάνουν διηγήματα για την κατοχή και αφηγήματα που προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την κοινωνική κατάρρευση. Η Μέλπο Αξιώτη και ο Δημήτρης Χατζής άρχισαν να διαμορφώνουν μια νέα πεζογραφική γλώσσα που ισορροπούσε ανάμεσα στην πολιτική ιδεολογία και την ψυχολογική εμβάθυνση. Στη δεκαετία του 50, με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου το 1949, η Ελλάδα βρέθηκε οικονομικά κατεστραμμένη και κοινωνικά διχασμένη. Η δεκαετία του 50 έφερε στο προσκήνιο την πρώτη μεταπολεμική γενιά, δημιουργοί που γεννήθηκαν κυρίως τη δεκαετία του 1920 και εξέδωσαν τα έργα τους μετά το 1940-45. Η ποίηση της ήττας και η ιδεολογική κρίση είναι ένα άλλο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε.
Ο όρος αυτός, ποίηση της ήττας δηλαδή, που καθιερώθηκε από τον κριτικό Βίρονα Λεοντάρη, περιγράφει ανάγλυφα θα λέγαμε την ψυχολογική κατάσταση των αριστερών κυρίως δημιουργών της περίοδου. Η ήττα αυτή είχε διπλό πρόσωπο. Η πολιτική και φυσική εξόντωση, οι διώξεις, οι φυλακίσεις, οι εκτελέσεις και οι εκτοπισμοί στις εξορίες, Μακρόνησος και Αϊστράτης. Η διάψευση των μεγάλων προσδοκιών της αντίστασης και η συνειδητοποίηση των δογματικών λαθών της ίδιας της αριστερής παράταξης. Οι ποιητές αυτής της δεκαετίας στερούνταν τις ψευδεστήσεις και τα φωτεινά οράματα των προκατόχων τους. Η γραφή τους έγινε χαμηλόφωνη, εσωτερική, γεμάτη ενοχές, τύψεις και αισθήματα προδοσίας. Κεντρικές φιγούρες όπως ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Τίτος Πατρίκιος, ο Άρης Αλεξάνδρου και ο Τάκης Συνόπουλος μετέτρεψαν το ποιητικό υποκείμενο σε ένα αυστηρό μάρτυρα και δικαστή της εποχής του. Η στροφή στον υπαρξισμό και τον νέο υπερρεαλισμό, πέρα από την καθαρά πολιτική πίεση τη δεκαετία του 50, αναπτύχθηκαν ρεύματα που επηρεάστηκαν από τον ευρωπαϊκό υπαρξισμό και τον μεταπολεμικό σουρεαλισμό. Η αγωνία του θανάτου, το παράλογο της ύπαρξης και το αδιέξοδο της σύγχρονης αστικής ζωής εκφράστηκαν μέσα από το έργο ποιητών όπως ο Μίλτος Σαχτούρης, με την εφιαλτική σχεδόν οικαστική του εικονοποιία, και ο Νίκος Καρούζος, με μια ποίηση βαθιά θρησκευτική και μεταφυσική. Η ανατομία της κοινωνίας είναι κάτι άλλο που θα πρέπει να σημειώσουμε μέσα σε αυτές μας τις αναφορές. Αν η ποίηση της δεκαετίας του 50 ήταν ο καθρέφτης της εσωτερικής συντριβής, η πεζογραφία λειτουργήσε ως η ψύχρεμη ανατομία της μεταπολεμικής πραγματικότητας. Οι πεζογράφοι της περίοδου απομακρύνθηκαν από την παραδοσιακή ηθογραφία και το ιστορικό μυθιστόρημα, εστιάζοντας στα κοινωνικά διέξοδα της πόλης και στο τραύμα του πρόσφατου παρελθόντος. Κάποιοι από τους θεματικούς άξονες της πεζογραφίας εκείνης της εποχής ήταν η ζωή στη φυλακή και την εξορία. Συγγραφείς κατέγραψαν με ντοκουμέντα και με έναν τέτοιο τρόπο τις εμπειρίες των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Επίσης, η βίαιη αστιφιλία της δεκαετίας του 1950 δημιούργησε ένα νέο αφιλόξενο αστικό τοπίο, μια δυστοπία. Οι ήρωες των βιβλίων είναι συχνά περιθωριοποιημένοι μοναχικοί άνθρωποι που αδυνατούν να προσαρμοστούν. Η ανάγκη να εξηγηθεί το πώς φτάσαμε ως εδώ οδήγησε στη συγγραφή σύνθετων μυθιστορηματικών δομών. Σημαντικοί εκπρόσωποι όπως ο στρατής Τσίρκας, ο οποίος ξεκίνησε τότε να σχεδιάζει τη μνημειώδη τριλογία «Κυβέρνητες πολιτείες», ο Κώστας Ταχτσής, ο Νίκος Κάσδαγλης και ο Δημήτρης Χατζής, ανανέωσαν ριζικά τον πεζογραφικό λόγο, εισάγοντας τεχνικές όπως ο εσωτερικός μονόλογος και η πολυφωνική αφήγηση. Παράλληλα, την περίοδο αυτή συνεχίζει να μεγαλουργεί αυτόνομα και ο Νίκος Καζαντζάκης, εκδίδοντας ορισμένα από τα πιο εμβληματικά του μυθιστορήματα, τα οποία, αν και ξεφεύγουν από τα στενά όρια της μεταπολεμικής γενιάς, συνομιλούν με τα πανανθρώπινα αιτήματα της ελευθερίας και της ηθικής ευθύνης.

Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στη ζώνη Ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η Ιστορία των Νεότερων Χρόνων». Σήμερα λοιπόν επιλέγουμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για τη λογοτεχνία της δεκαετίας του 1940 και του 1950. Και αν και είδαμε πιο πριν κάποια βασικά χαρακτηριστικά αυτών των δεκαετιών, ας επιμείνουμε λίγο περισσότερο σε αυτή την δεκαετία των μεγάλων τραυμάτων, τη δεκαετία του 1940. Και ένα από τα ερωτήματα που αξίζει να απαντηθούν είναι ο τρόπος και ο βαθμός που η γερμανική κατοχή επέδρασε στην ελληνική λογοτεχνική παραγωγή αυτής της περίοδου. Η αλήθεια είναι ότι μια νέα γενιά εμφανίζεται τότε στο καλλιτεχνικό προσκήνιο, η λεγόμενη γενιά του 40. Στα 1943 ο Άλκης Αγγελόγλου εκδίδει το Εαρινό, ο Αστέρης Καβατζής τα Επεισόδια, ο Αγγέλου τις Ιστορίες των Γαλάζιων Ορών, ο Τάσος Αθανασιάδης τους Θαλασσινούς Προσκυνητές. Την επόμενη χρονιά ο Αγγελόγλου παρουσιάζει την Ουβέλα Αμαρτωλή, ο Κοβαντζής την Πρώτη Άνοιξη και η Μόνα Μητροπούλου τη Συλλογή Διηγημάτων «Το Σπίτι με τον Κορυδαλό». Τα πρώτα 40 χρόνια του 20ου αιώνα, κείμενα του ελληνικού συμβολισμού και αισθητισμού, αλλά και μεσοπολεμικά έργα φανερώνουν ότι το αίτημα της εσωτερικότητας διαπερνά ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πεζογραφίας. Για παράδειγμα, τα έργα του Χριστομάνου, Ροδοκανάκη, Επισκοπόπουλου και άλλων αισθητιστών των αρχών του προηγούμενου αιώνα, το κατεξοχήν συμβολιστικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Χαντζόπουλου το Φθινόπωρο, τα έργα λογοτεχνών της νεορομαντικής σχολής του 1920 όπως του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου και του Πέτρου Χάρη. Στη δεκαετία του 1930 συγγραφείς όπως ο Βενέζης, ο Τερζάκης, ο Μυριβίλης, ο Κοσμάς Πολίτης, ο Ξεφλούδας, ο Δέλιος, αλλά και ο ορθολογιστής κατά τα άλλα Θεοτοκάς της Ώρες Αργίας πορεύονται στη γραμμή της εσωτερικότητας, ακόμα και όταν ορισμένοι από αυτούς παρουσιάζουν την ενασχόλησή τους με την λυρική πεζογραφία ως πάρεργο. Στην πρώτη μεταπολεμική δεκαετία και κυρίως στα δύο τελευταία χρόνια της κατοχής παρατηρούμε μια αυξημένη εκδοτική παρουσία λυρικών πεζών έργων. Στα 1943-44 επανεκδίδονται μερικά από τα σημαντικότερα λυρικά πεζογραφήματα του Μεσοπολέμου, όπως για παράδειγμα «Η τελευταία νύχτα της γης» 1924 του Πέτρου Χάρη, «Η Γαλήνη» 1939 του Ηλία Βενέζη που φθάνει στην τέταρτη έκδοση, «Η Ερώικα» του 1938 του Κοσμά Πολίτη. Επίσης πεζογράφοι του Μεσοπολέμου εκδίδουν καινούργια λυρικά έργα όπως «Η κρίσιμη ώρα» και «Ο μακρινός κόσμος» του 1944 του Πέτρου Χάρη, «Τα χειρόγραφα της μοναξιάς» 1943 και «Οι δύο και η νύχτα» του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου, «Το κόντρα στον άνεμο» 1943 της Ειρήνης Γαλανού, «Τα παγανά» 1945 του Στρατή Μυριβίλη, «Η έκσταση» 1943 και «Το γλυκοχάραμα» 1944 του Μενέλαου Λοντέμι και άλλων, παρόντες και οι λυρικοί πεζογράφοι της σχολής της Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Ξεφλούδας στα 1944 εκδίδει τον κύκλο και ο Γιώργος Δέλιος στα 1947 τη συλλογή διηγημάτων «Μουσική Δωματίου». Στο τέλος της κατοχής πολλαπλασιάζονται οι υψηλές φωνές, οι οποίες καλούν τον καλλιτέχνη να εκφράσει το μέλλον, να γίνει οδηγητής της. Και οδηγητής αυτής της προσπάθειας για την ανανέωση της ζωής και της τέχνης. Με βάση αυτά καταλήγουμε λοιπόν σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ότι η λεγόμενη γενιά του 1940 αποτελεί μια δευτερεύουσα λογοτεχνική ομάδα, αποτελεί έναν σταθμό στην εξέλιξη των λογοτεχνικών πραγμάτων, αλλά όχι τον κυρίαρχο. Δεύτερον, ότι παρά τον μεγαλεπίβολο και καταχρηστικό τρόπο με τον οποίο οι νέοι φωνασκούν σε εισαγωγικά ενάντια στους αστούς πεζογράφους της γενιάς του 1930,
και συνάπτουν μια ιερή σχεδόν συμμαχία με τη γενιά του 1920, η λυρική τους μυθοπλασία δεν αποτελεί μια οριστική ρήξη, αλλά μια επιστροφή σε αφηγηματικούς τρόπους και θεματικούς τόπους με μακρά παράδοση στην προηγούμενη ελληνική πεζογραφία. Η κατοχή, η λήξη του πολέμου και ο εμφύλιος επηρεάζουν τους νεότερους πεζογράφους, οι οποίοι παρουσιάζουν την αισθητική τους επιλογή ως πράξη αντίστασης, τόσο απέναντι στην τραγικότητα του πολέμου, όσο και απέναντι σε όσους αρνήθηκαν τον τόπο και την παράδοση, τη γενιά δηλαδή του 1930. Η επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες του χωριού και η ανάδειξη της έννοιας του λαού γίνονται το φλάμπουρο της γενιάς του πολέμου. Η παρουσίαση μιας τυπολογίας των θεμάτων που κυρίως απασχόλησαν τη γενιά του 1940 αναδεικνύει τον αντιφατικό ιδεολογικό πυρήνα της λυρικής πεζογραφίας. Βασικός θεματικός τόπος είναι η αντίθεση, πόλη Ήπεθρος. Η πρωτόγονη ζωή της επαρχίας, από όπου κατάγονται οι περισσότεροι από τους πεζογράφους της γενιάς του 1940, συγκρίνεται με τον αστικό πολιτισμό και προτείνεται ως καταφύγιο στο σύγχρονο άνθρωπο. Γενικά το είδος της λυρικής πεζογραφίας συνδέεται με συγγραφείς που εκφράζουν μια ατομικιστική θεώρηση της ζωής. Το άτομο παρουσιάζεται απομονωμένο από την κοινωνία, να διαφορεί για την πολιτική, τα κοινωνικά ή τα ιστορικά δρόμενα. Αρκετοί όμως λυρικοί πεζογράφοι της δεκαετίας του 1940 ανατρέπουν αυτό το σχήμα, παίρνοντας θέση απέναντι στην εποχή τους και τις ιδεολογικές ζυμώσεις που λαμβάνουν πλέον χώρα. Στα έργα τους, στο ιδηλιακό πλαίσιο της επαρχίας, συναντάμε το άδικο, κοινωνικές ανισότητες. Η επέλαση της ηθικής του κέρδους παρατηρείται και στο καταφύγιο του χωριού. Τότε κάποιοι ήρωες παρουσιάζονται να αντιδρούν. Η αντίδρασή τους, ωστόσο, πέφτει στο κενό. Οι νεότεροι συγγραφείς συνεχίζουν από εκεί και πέρα τη γραμμή μιας χριστιανικού τύπου ηθογραφίας και ενός ποιητικίζοντος ρεαλισμού που έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στη δεκαετία του 1920 με τον κύκλο των ελληνικών γραμμάτων Μπαστιάς, Κόντογλου, Αγγελική Χατζημιχάλη. Μετά το 1945 εξυμνείται η συλλογικότητα και υιοθετείται ένας πατριωτικότερος αγωνιστικός τόνος που παντρεύεται συνήθως με το καθημερινό δράμα των απλών ανθρώπων που βίωσαν τον πόλεμο και συνδυάζεται με εικόνες απελπισίας και ηθικής αδυναμίας όπως η λυρική νουβέλα του Νίκου Γαλάζη «Η πίπα του πατέρα», η οποία εκδίδεται στα 1948, αλλά είναι γραμμένη το καλοκαίρι του 1945, ή το μυθιστόρισμα της Μόνας Μητροπούλου «Απασιονάτα» το 1947. Τη δεκαετία του 1950 και αργότερα κυριαρχεί πλέον η απομυθοποίηση της αγωνιστικότητας. Στα διηγήματα του Τάκη Δόξα, «Πικρή εποχή» το 1950, η αναζήτηση της ατομικής ταυτότητας, η ματαιότητα και ο πόνος των ηρώων αμβλύνει τον επικό τόνο της αφήγησης του πατριωτισμού των Ελλήνων στα δύσκολα χρόνια του πολέμου. Στον ταχυδρόμο του Άλκη Αγγελόγλου το 1952, ο πόλεμος και η αντίσταση έχουν ξεχαστεί. Αποτελούν πια εθνική επέτειο, όπως η Επανάσταση του 1821. Δημοφιλής θεματικός τόπος είναι η επιστροφή στην παιδική ηλικία. Στον 7ο ουρανό το 1943 του Γιάννη Αηδονόπουλου, την πρώτη άνοιξη 1944 του Αστέρη Κοβατζή, τους πρώτους αποχωρισμούς 1947 του Κώστα Στεριόπουλου, τη φαντασία 1949 του Γιάννη Αγγέλου, ο κήπος ή το περιβόλι, σύμβολο της χαμένης παραδείσιας Εδέμ, παρουσιάζονται διφορούμενα, αποδίδοντας το παιχνίδι ανάμεσα στην ποίηση και στον ρεαλισμό, την επαφή των ηρώων που βρίσκονται στο κατόφλι της ενηλικίωσης με την υλική πραγματικότητα και το όνειρο. Συχνά ο κήπος αντικαθίσταται από το δάσος ή τον χωριάτικο κάμπο.
η ιστορία, το βίωμα του πολέμου και του εμφυλίου, το αίτημα της ελληνικότητας, οι χριστιανικές αρετές της εγκαρτέρησης και της αγνότητας επιδρούν και δικαιολογούν για άλλη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο οι νεότεροι συμμορφώνονται ή απαντούν στο πρότυπο της μεσοπολεμικής ερώικα και του εξωτικού περιβολιού που περιγράφεται εκεί. Τη γενιά του 1940 τη χαρακτηρίζει μια πιο παραδοσιακή θεώρηση της εσωτερικότητας. Η αναζήτηση της ψυχής του κόσμου και του ατόμου συνδυάζεται με την έννοια της απλότητας, της αφήνειας και της λογικής. Οι λυρικοί πεζογράφοι της δεκαετίας του 1940 καταδικάζουν ρητά ό,τι ανήκουν ή ό,τι απευθύνονται σε μια πνευματική ελίτ, σε ένα κύκλο θα λέγαμε μοιημένων. Η λυρική ηθογραφία του Παπαδιαμάντη, ο θαυμάσιος Καριωτάκης, ο Τέλος Άγρας, ο Ρώμος Φιλήρας προβάλλονται από τους ίδιους ως τα πρότυπά τους. Από τους Ευρωπαίους λογοτέχνες ξεχωρίζουν τον Κνούτ Χάμσουν και δηλώνουν θαυμασμό για το έργο του Νορβηγού νομπελίστα. Είναι διακριτή πάντως η τάση τους να ελληνοποιήσουν τα χαρακτηριστικά της χαμσουνικής αφήγησης, να τα προσαρμόσουν στον διδακτικό στόχο και ελληνολακτρικό τόνο της λυρικής τους πεζογραφίας.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποπτεία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Της γαλακτίας μας η φωτεράδα. Μέρος δεύτερο.

Πήγα στο πάνω σπίτι απόψε. Μου κάνανε μεγάλο ατσέτου. Υποδοχή οι κοπέλες. Με ρένανε λουλούδια. Εκεί είναι το σπίτι. Εδώ είναι καλυβάκι. Φωτεράδα. Πανηγύρι. Φωτεράδα. Δεν λέγονται.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Με λόγους από το Ευαγγέλιο του Φωτός και την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντοτε σχεδόν σας συναντάμε και σας υποδεχόμαστε σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συναλληλία μας, αδελφοί μου, δηλώνοντας εξ αρχής τον σκοπό αυτής της εκπομπής, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν άφτιδες στην κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αυτό θα είναι το κριτήριο, το αν θα συμπαραταχθούμε με το φως και την αλήθεια ή το σκοτάδι και το ψέμα, που δείχνουν, μόνο δείχνουν, να υπερτερούν στις μέρες μας, αφού οι περισσότεροι στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι άνθρωποι, φαίνεται να υπαληθεύουν πλήρως αυτό που γράφτηκε εκεί στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Φωτός, του αγαπημένου μαθητή, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αντιγενεά ελπιζόντων, αυτή είναι η προτροπή που πολλές φορές επαναλαμβάνεται σε αυτήν την εκπομπή. Αυτό μας προέτρεπε ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιλιναίος σε πολλά από τα θεοφώτιστα ομιλήματα, κηρύγματά του. Να γίνουμε αντιγενεά ελπιζόντων, να ανατείλει δηλαδή στις ψυχές μας το φως του Χριστού, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν γερά και καθαρά και ανώθευτα, να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού, να τις ζωντανέψει, να ζωντανέψει τα εντελώς στις μέρες μας απονεκρωμένα πνευματικά μας αισθητήρια. Και τότε το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας θα πλημμυρίσει τις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιώνια ζωής θα λάμψουν μέσα μας και θα είναι ουράνιο το φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό το φως πλημμυρίζει και τις ψυχές των μπροσταριδών μας, των ανθρώπων της υπομονής, των ανθρώπων της οδύνης μα και της ελπίδας. Είναι αυτοί που μας σαγηνεύουν, μας θέλουν με το βίωμά τους. Αταλάντευτα υπακούν και βιώνουν κυρίως, αυτό είναι το πιο σημαντικό, καιρός του ποιήσε.

συνεργάτες της εκπομπής μας και στους ανθρώπους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα εκεί που αυτή η εβδομαδιαία ραδιοφωνική μας συμπόρευση μεταδίδεται σε τακτική βάση. Καλή δύναμη, υπομονές να στέλνει ο ουρανός. Να αγωνιζόμαστε και τα μάτια της ψυχής μας συνεχώς να ταινίζουν το φως στο λόφο του Γολγοθά, το φως της Αναστάσεως. Εκεί είναι ο προορισμός, εκεί καταλήγει αυτό το υπέροχο ταξίδι της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εκεί πρέπει να καταλήγει και το ταξίδι αυτής εδώ της ζήσης.

soteriaψυχής.blogspot.com, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση του ομοτίτλου ιστολογίου της εκπομπής μας. Εκεί μπορείτε να βρίσκετε πληροφορίες για ό,τι την αφορά. entofoti@yahoo.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής Ορθοδόξου πίστεως μας.

με τις γαλακτίες μας στη φωτεράδα και σήμερα, συν Θεώ, θα συμπορευτούμε, αδελφοί μου, από αυτό το υπέροχο γαλαζοπράσινο βιβλίο «Η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης», παρακαταθήκη και διδάγματα της γερόντισσας μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν, των εκδόσεων Θεομόρφου, της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Αυτό το υπέροχο βιβλίο μας συντροφεύει σε αυτήν την πορεία προς την Ανάσταση. Ζουν ανάμεσά μας αθόρυβα, σαν το οξυγόνο που δίνει πνοή, σαν το αίμα που ανάλαφρα εγγυάται την πατρική καρτερία. Είναι της διπλανής μας πόρτας οι διαλεχτοί, που αλίμονο αν ποτέ τους ένιωθαν τέτοιοι, θα έχαναν έτσι τον ατίμητο θησαυρό της ψυχής του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Έτσι το περιέγραφε η γερόντισσα Γαλακτία. Η ψυχή του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα, έλεγε. Εκείνη ζητούσε από τον Χριστό όπως ζητά ένα μωρό παιδί από τους γονιούς του. Θρέμα και αγάπη. Διαβάζοντας αυτό το γαλαζοπράσινο βιβλίο, λοιπόν, δοξάζουμε τον Θεό που ακόμα υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να σηκώσουν τα μάτια της καρδιάς τους στον ουρανό, να εκλιπαρίσουν την παράταση, να εξητήσουν το έλεος, να γίνουν τα έμψυχα ηλαστήρια που θα κάνουν τον δίκαιο δεσπότη του παντός να μετανοήσει. Και μετενόησεν ο Θεός. Το Μεγάλο Σάββατο από το πρωί είναι μεγάλο, μην το ξεχνάμε αυτό. Φέτος ας το ζήσουμε. Αυτό το «και μετενόησεν ο Θεός» είναι συγκλονιστικό. Περιδιαβαίνοντας τις φωτεινές σελίδες αυτού του βιβλίου, λοιπόν, θυμηθήκαμε κάτι που ένας ευλογημένος συνοδοιπόρος με σοφία και πείρα πατέρων, φυλαγμένη ατόφια στα τρεις βαθά του, μας διηγήθηκε πριν από λίγο καιρό. Δεν πάνε πολλά χρόνια, καμιά σαρανταριά, που έκανε ένα χειμώνα σαν καλοκαίρι. Μην ακούς αυτά που λένε στις σκοτεινές μέρες μας για φαινόμενα που τώρα πρωτοεμφανίζονται. Άνυδρους χειμώνες πάντα είχαμε. Στέρεψε ποτέ η αμαρτία, άλλωστε. Στο χωριό μας, λοιπόν, είχαν αρχίσει όλα να ξεραίνονται. Είχε 2 μήνες και βάλε λίγο έστω να βρέξει. Απόγνωση. Απόγνωση στην κυριολεξία. Το βράδυ στο καφενείο το κλίμα βαρύ. Κεφάλια κατεβασμένα, κουβέντες λιγοστές. Ξαφνικά μέσα στην νεκρική ησυχία πετάγεται ένας και απευθύνεται στον Μπαρμπαμίμη, που καθόταν μόνος του όπως πάντα, κάτω από τον μεγάλο πάγκο. Ο γεροσοφός του χωριού, ο λιγοστής.

ομίλητος, αμονίμως γλυκής και πρόσχαρος σε όλους. Ίσως και για να τον πειράξει, ίσως και γιατί σε τέτοιες στιγμές απελπισίας μόνο θυμόμαστε τον υπηρέτη Θεό, του είπε. «Δεν κάνεις καμιά προσευχή να βρέξει. Εσύ που τα έχεις με τον Κύριο καλά, θα χαθούμε αλλιώς». Και εκείνος, ο Μπαρμπαμίμης, έβαλε το κεφάλι κάτω και δεν αποκρίθηκε. Ξημερώματα ήταν που όλοι στο χωριό ξύπνησαν από το θόρυβο της βροχής στα κεραμίδια, με το τουλούμι το νερό στην αρχή και έπειτα ψηλή ποτιστική βροχούλα. Και να μην σταματάει τρεις μέρες συνεχώς. Το βράδυ ξανά στο καφενείο ξεκίνησαν τα πειράγματα στο γέροντα. «Ε, Μπαρμπαμίμη, χόρτασε το χώμα νερό. Θα σαπίσουν τα δέντρα. Δε λες το Θεό τώρα να σταματήσει». Και εκείνος, όλο καλοσύνη και αγαθότητα, έδωσε μια απάντηση που κανείς δεν ξέχασε ποτέ. Ο καθένας βέβαια ανάλογα με το πώς την εισέπραξε. «Τι λες, κύριε Παντελή μου, τι λες, δεν έχω μούτρα να τον ξαναδώ». Σκέψου, αδελφέ μου, τι σχέση είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Τι φόβο Θεού, τι σεβασμό υιικό, ανυπόκριτα όλα, αυτιασίδωτα, γνήσιοι πνευματικοί άνθρωποι, χωρίς να έχουν ποτέ τους διδαχθεί, όσα φανερώνει εκείνη η αξέχαστη απόκριση. Μπαρμπαμίμη του Δημητρίου. «Μούτρα δεν έχω να τον ξαναδώ»,

Έτσι και εκείνος ο Μακάριος, έτσι και η γερόντισσα της Κρήτης, γερόντισσα Γαλακτία, οπλίζονταν με το θάρρος και την παρησία που τους μέστονε, η φιλόθεη βιωτή τους, η σταυροφόρα τους πορεία, η αδιαστρέβλωτη τήρηση όλων των εντολών, η ορθοπραξία τους και η ορθοπιστία τους, για να έχουν πρόσωπο από τη φωτεράδα του Χριστού, για να έχουν πρόσωπο ηλαρό, να αντικρίζουν έτσι, μόνο έτσι, τον μεγάλο αφέντη, και αξεδίψαστε στις ψυχές, να του ζητούν λίγα μαζί και τα πάντα, μια στάλα ουρανό και μια μπουκιά παράδεισο.

Το ομότιτλο κείμενό μας, προλογίζοντας το σημερινό δεύτερο μέρος του αφιερώματος στη Γερόνισσα Γαλακτία, μπορείτε να το βρείτε στο ομότιτλο ιστολόγιο μας. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από τον πολύ όμορφο πρόλογο, τον τόσο γλαφυρό πρόλογο του πατρός Αντωνίου Φραγκάκη, του αγαπημένου της πνευματικού παιδιού, τα λόγια που έγραψε και ακούστηκαν για πρώτη φορά στην κηδεία, στην νεκρόσιμο ακολουθία της Γερόντισσας Γαλακτίας. Τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής της τα πέρασε μέσα στην καρποφόρο εξάσκηση της Ιεράς Ησυχίας και στην πολύφερνη υλοποίηση των έργων της αγάπης. Ζούσε στο κλίμα της αδιάλειπτης προσευχής, ελάχιστος ο ύπνος της, πολύ ελαχιστοτέρα η τροφή της. Διανυκτέρευε προσευχόμενη, ο νους της τελείως εξαγιασμένος. Βρήκε τον αρχαίγωνο τόπο του, πήγε στον φυσικό προορισμό του, ενεργοποιήθηκε μέσα στο απίθμενο πηγάδι της βαθίας καρδίας, όπως περιέγραφε η ίδια η Γερόντισσα. Από εκεί εξακοντίστηκε αυτός ο θεοειδέστατος νους της στα υπουράνια. Διείσδησε επαρκώς τα άφατα και συγκλονιστικά μυστήρια του Θεού. Έβλεπε και απολάμβανε το άπλετο και γαλαζό λευκό φως του Θεού, την άφατη δόξα της Αγίας Τριάδος, που είναι ασχημάτιστο και ομοιογενές, όπως έλεγε, και δεν έχει αρχή και τέλος. Ο ήλιος είναι λιχναράκι μπροστά του. Διέκρινε μέσα στο ενιαίο εκείνο αμήχανο φως τρία φώτα, τις υποστάσεις της Αγίας Τριάδος, και έκανε μοναδικές εμπειρικές περιγραφές που μόνον μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας τις απετόλμησαν. Έβλεπε άσαρκο φως τον άναρχο πατέρα, την πηγαία θεότητα. Έβλεπε σε σαρκωμένο φως τον ενανθρωπίσαντα λόγο και περιέγραφε με εκπληκτική ευκρίνεια τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του. Έβλεπε και το τρίτο φως, το πανάγιο και ζωοποιό πνεύμα, να συνέχει την Εκκλησία, να προχέεται στις καρδιές από τα ομοφόρια των επισκόπων και τα επιτραχύλια των ιερέων και να σκηνώνει επαρκώς μέσα στα δάκρυα της προσευχής και τους στεναγμούς της μετανοίας. «Ήρθε», έλεγε, «την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά δεν έφυγε. Κινείται στον κόσμο με μεγάλο κρότο ως ήχος φερωμένης βιαίας πνοής, αλλά δεν την ακούει κανείς. Μόνο όσοι έχουν ενεργοποιήσει τον κρυφό μηχανισμό της καρδίας». Η ακτινοβολία του προσώπου της και ο γλυκασμός που εξέπεμπε η καρδιά της προσέλκυσαν πλησίον της ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, ιδιαίτερα νέων, που προσέτρεχαν κοντά της γιατί έβλεπαν την αηθαλή και αθάνατη ζωτικότητα μέσα σε μια εύθραυστη και αποκαμωμένη χωικότητα, μια πνευματοφόρο και εγχριστωμένη ψυχή μέσα σε ένα λιπόσαρκο και γυραιό σώμα. Εκείνη αισθανόταν ως μητέρα, αγκάλιαζε ιδιαίτερα τους πολύ αμαρτωλούς, αναπτέρωνε ελπίδες, ισχυροποιούσε το φρόνημα της πνευματικής μετάλλαξης, τόνιζε τις ατέρμονες διαστάσεις του Θείου Ελέους και την απεραντοσύνη της αγάπης του Θεού. Τους προσλάμβανε μέσα στην θαλπορή της καρδιάς της, για να ζεστάνει από την παγωνιά της δαιμονικής κυριαρχίας. Ακόμα και βαρυπινίτες φυλάκιζε στοργικά μέσα στα κελιά των ενδομυχίων της, για να τους απαλλάξει από τις αλυσίδες των παθών τους και να τους χαρίσει την πραγματική ελευθερία. Δεν άφηνε όμως και κανέναν να ξεθαρεύει. Επαναλάμβανε με δικό της τρόπο την εποδό του ως Ιουνίκονος του μετανοείται. Μετά την ενθέδε εκδημίαν μετανοίας ισχύς ουδεμία. Οι παρακαταθήκες της απλές και πρακτικές, αλλά αποστάγματα αγιοπνευματικής σοφίας και χάριτος. Η γλώσσα, έλεγε, είναι η καλύτερη φιλενάδα του σατανά. Να έχετε τέσσερα πράγματα: αγάπη, ταπεινοφροσύνη, σιωπή και ελεημοσύνη εν κρυπτό. Να εξομολογήσετε όπως πρέπει για να μην έχει ούτε πατημασιές ο διάβολος μέσα σας. Να μην κακολογούμε τους άλλους, γιατί έπειτα θα μας κακολογήσει και εμάς ο Θεός όταν ξανάρθει στον κόσμο. Να προσεύχεστε με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», αλλά και τριαδολογικά,
Εγώ λέγω, Πατέρα επ' ουράνιε, συγχώρεσέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Πνεύμα Άγιον, φώτισέ με. Όποιος φοβάται, δεν φοβάται. Δηλαδή, όποιος φοβάται την αμαρτία, δεν φοβάται τίποτα. Διαρκής μέθεξης της ακτής του δόξης του Θεού, που η γερόντισσα είχε σε βαθμό θεώσεως, εδραίωσαν μέσα της την αίσθηση της ουδενίας και την αποστροφή στον εαυτό της, μέχρι αυτομίσους. Ταυτόχρονα γιγάντωνε την χαρισματική κατάσταση της μετανοίας ως μυστήριο και βίωμα διαρκείας. Έλεγε, «Μέσα από την καρδιά βλέπω τι είναι ο Θεός και τι είμαι εγώ. Ο Θεός είναι το παν και εγώ ένα μηδέν. Τον ευχαριστώ όμως που μου δείχνει τα χάλια μου και μου δίνει παράταση μετανοίας. Ό,τι του ζητήσω μου το δίνει. Χατήρι δεν μου χαλά. Κι ας είμαι το πιο άτακτο παιδί του. Είναι σαν ένα κοπέλι που το πέμπω στις μαντατοφοριές. Με φροντίζει και με στηρίζει σε βαθμό που δεν αντέχω. Ενώ έπρεπε να μου δίνει νερό να πίνω από τους βόθρους της Νέας Υόρκης. Γιατί οι αποχετεύσεις του χωριού μου είναι καθαρές». Όσο πλησίαζε τον Θεό και σπούδαζε εμπειρικά το απερινόητο της αηδιότητός του, τόσο χαμήλωνε στην διόπτρα της ψυχής της η ιδέα για τον εαυτό της και με ποταμούς δακρύων ζητούσε το έλεος του Θεού. Και ο γενναιόδωρος χρεός της την πρίκησε από τις αποθήκες της αγάπης του με σπάνια χαρίσματα, την προόραση, την δυνατή διόραση και την προφητεία.

Όλα αυτά τα θεωρούσε φυσικά για όλους, γιατί διέθετε προπτωτική καθαρότητα και παιδική απλότητα. Σε αυτά δεν θα αναφερθούμε λεπτομερώς. Δεν είναι αυτό το μείζον, ούτε το ζητούμενο της στιγμής αυτής, όλων των χαρισμάτων της, υπερήχε υπερφυσική αγάπη της και η ασύγκριτη για τα σημερινά δεδομένα ταπεινοφροσύνη της.

Πολλές φορές, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, πολλές φορές την είδα για παραδειγματισμό μου σε κατάσταση θείας αρπαγής, βυθισμένη μέσα στην καρδιά και από εκεί εξακοντισμένη στους ουράνιους κόσμους. Φωτεινή και αχάμπαρη για το τι συνέβαινε γύρω της. Το φως του Θεού, έλεγε, το έβλεπε μέσα από το χάος της καρδιάς που της ήταν πάμφωτο. Τραβιόταν όμως και τα σωματικά της μάτια ενώνονταν με τα πνευματικά της μάτια. Τα αισθανόταν να αλλοιώνονται. Το έβλεπε, όπως σε διηγείτο, από τις τρίχες της κεφαλής έως τα κράνιχα των ποδιών. Όλες οι αισθήσεις γινόταν μία. Παντού βασίλευε ο Χριστός και δεν ήξερε από πού τελικά ζούσε όλες αυτές τις υπερφυείς δωρεές του παρακλήτου πνεύματος. Έλεγε αποφατικά, «Αυτά γλώσσα δεν τα διηγείται και ανθρώπινος νους δεν τα χωρεί, ούτε αγγελικός νους δεν τα χωρεί όλα. Απορώ πως υπάρχουν άνθρωποι που λέγουν πως δεν πιστεύουν». Η βρώμα που αισθανόταν ενώπιον των πονηρών πνευμάτων οφείλεται στο ότι η ίδια είχε νοερά καρδιακή προσευχή. Αισθανόταν, όπως έλεγε, την καρδιά της να μουρμουρίζει και ειδικά τις νύχτες ζούσε έντονα πνευματικά γλέντια. Ήταν ζωομύριστη και μυρύπνοη από τα μοίρα του πνεύματος, γι' αυτό διέκρινε την νεκροποιό οσμή και την αηδιαστική αποφορά των ακαθάρτων πνευμάτων. Ενεργοποίησε ησυχαστικώς το Άγιο Χρίσμα μέσα στην καρδιά της. Αυτό εννοεί ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν γράφει «Ημείς σε λάβομεν χρίσμα εκ του Αγίου και γινώσκομεν αυτόν». Το χρίσμα είναι η ενεργοποίηση του Αγίου Μύρου μέσα στην καρδιά, η νοερά προσευχή, ο φωτισμός του νοός. Καταστάσεις που όταν απουσιάζουν πανεύκολα μπορεί να εισέλθει το μικρόβιο της σύησης μέσα στον εσωτερικό χώρο και ο άνθρωπος αντί να οριμάζει σαν εύγευστο φρούτο χάριτος να αποσαθρώνεται από το σκουλίκι της πλάνης σαν κούφιο ανούσιο καρπολόγημα και εν τέλει να απολεστεί. Οι μεγάλοι σύγχρονοι ησυχαστές των Αστερουσίων, όσοι οι γέροντες Αναστάσιος ο Κουδουμιανός και Νίλος ο Αγιοφαραγγίτης, την εκτιμούσαν και την εσέβοντο απεριόριστα. Και οι δύο έσκυβαν και ασπάζονταν το χέρι της. «Είδα την προσευχή της και τρόμαξα», μου είπε ο γέρον Αναστάσιος, μίαν από τις δύο φορές που την επισκέφθηκε στο σπίτι της. Και όταν η γερόντισσα τον επισκέφθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, πάλι ο μέγας εκείνος γέρον, αν και σε καταστολή δυνάμεων, βρήκε το σθένος, ανασηκώθηκε, άρπαξε το χέρι της. Και το καταφυλούσε. «Γιατί μου το κάνουν αυτό οι δεσποτάδες και οι ασκητές», ρωτούσε με παιδική αφέλεια η γαλάτια. «Γιατί», της απαντούσα, «φαίνεσαι 100 ετών, επειδή είσαι κυρτωμένη πολύ και σέβονται το γύρα σου». «Μπρε, μπρε, ταπείνωση», επαναλάμβανε έκπληκτη εκείνη. «Θα είμαι αναπολόγητη στο Θεό αν δεν μετανοήσω, αφού τέτοιοι άνθρωποι σέβονται τα γεράματα και τον κακοποδομό μου». «Γιατί γέροντα ανέβηκε η γαλάτια τόσο ψηλά», ρώτησα κάποτε τον μεγάλο Αναστάσιο. «Γιατί, παιδί μου», απάντησε εκείνος, «έσκαψε βαθιά το χωράφι της καρδιάς της με το ξύλο του σταυρού μιαν ολόκληρη ζωή. Και ο ησυχαστικός σπόρος βρήκε γόνιμο έδαφος και ευδοκίμησε πολύ, άπλωσε ρίζες και ανυψώθηκε ταχαίως μέχρι τις σφαίρες της Αναστάσεως».

Συνεχίζουμε να ανθολογούμε εκτενή αποσπάσματα από τον επικίδιο του πατρός Αντωνίου Φραγκάκη. Αυτό το κάνουμε και σήμερα, κάναμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής και στη συνέχεια θα ανθολογήσουμε κάποιες μαρτυρίες και κάποια διδάγματα της γερόντισσας. Την τελευταία χρονική περίοδο, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, φάνηκε εναργέστερα η οικουμενική της μητρότητα. Το γεγονός ότι συνέλαβε αγιοπνευματικός και γέννησε νοερός πολλούς συγχρόνους χριστιανούς. Παρά το βαθύ γύρας είχε αναπεπταμένες τις πνευματικές κεραίες και ενεργούσε με τεράστια διάκριση, σύνεση και κλεπτισμένο χιούμορ. Έλεγε υψηλές αλήθειες ως απόσταγμα της ζωής της, αλλά με πολύ έξυπνο και χαριτωμένο τρόπο, προκειμένου να συντρίψει σωτήρια χωρίς να τον εξουθενώσει ψυχικά και να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το μητρικό της αφύπνισμα και το χειρουργικό της εγχείρημα. Δεν έκανε ποτέ της τη δασκάλα ή την μοναχή, ενώ ήταν στην πραγματικότητα και άριστος παιδαγωγός και εισάγγελος άνθρωπος που δίδασκε με απλά παραδείγματα, νοηματισμένα με βαθύ περιεχόμενο, με προσευχή και σιωπή, τρυφερότητα και μητρότητα, αυτομεμψία και διακριτική συμβουλή. «Βλέπω», έλεγε, «βλέπω τους λογισμούς όλων. Έρχονται και μερικοί εγκάθετοι για να με διερευνήσουν και να δημιουργήσουν προβλήματα σε άλλους, γιατί εμένα δεν με νοιάζει. Όσο είναι εδώ δεν μιλάω. Προσεύχομαι κοιτάζοντάς τους στην καρδιά και τους αγκαλιάζω μυστικά με την αγάπη μου. Φεύγουν με καλούς λογισμούς και οι περισσότεροι ξανάρχονται αλλαγμένοι». Όταν τη ζητούσαν ευχή, στερεότυπα σχεδόν έλεγε, «Να έχετε την ευχή του ανάρχου πατρός, του συνάναρχου λόγου, του συναίδιου και ζωοποιού πνεύματος, της Παναγίας, του προδρόμου και βαπτιστού που είναι ο υψηλότερος του Ανάστημα Άγιος, αλλά και αυστηρός επισκέπτης, των Αποστόλων και πάντων των Αγίων, να είστε κάτω από τη σκέπη των ουρανίων δυνάμεων, και αν έχω και εγώ ευχή, χαλάλη σας». Το πέρασμα στην αιωνιότητα το κουβέντιαζε. Μπορώ να πω, το γλεντούσε και το προσδοκούσε. Δεν έδειξε να φοβάται καθόλου την φρικτή ώρα του θανάτου. Είχε καθυλωμένο το βλέμμα στη μεγάλη πύλη και πορευόταν σταθερά στην βασιλεία του Αρνίου. Μιλούσε γελώντας για το τέρμα της επίγειας πορείας της. Ετοίμαζε εντατικότερα τον εαυτό της για να στηθεί ευπρόσδεκτα, όπως έλεγε, στο κριτήριο της δικαιοσύνης του Θεού. Άρρωστη, σχεδόν ακίνητη και ημιπαράλυτη, εξακολουθούσε να μεριμνά και να προσεύχεται για την Εκκλησία του Χριστού, για τους πιστούς, απίστους και ετεροδόξους που είναι εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μιέχων ταπημένα, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, για τα κουρασμένα γυρατιά, για τους εναγώνιους οικογενειάρχες και για την προβληματισμένη νεότητα. Το καλοκαίρι του 2016 έλεγε, «Θέλω να κάθομαι στον δρόμο για να αποχαιρετήσω το χωριό μου. Ο λίγος χρόνος μου απέμεινε να μείνω μαζί σας, αλλά ο Θεός που μας ενώνει είναι αιώνιος». Πολλά νέα παιδιά της έλεγαν όταν την άκουγαν αποχαιρετά, «Δεν θέλουμε να φύγεις, αλλά ακόμα κι αν φύγεις, μη μας ξεχάσεις». Και εκείνη με απορία απαντούσε, «Αυτό, παιδιά μου, συμβαίνει μόνο με τους Αγίους. Εγώ είμαι αμαρτωλή και χρειάζομαι τις δικές σας προσευχές. Στοχεύω σε ένα μικρό το παλάκι, το τελευταίο. Αν ξετσουρίξω και μπω εκεί με τη βοήθεια της Παναγίας, δεν θα ξεχάσω κανέναν σας».

0: Αφήνουμε τον υπέροχο λόγο του πατρός Αντωνίου και πάμε να ανθολογήσουμε μέσα από αυτό το υπέροχο γαλαζοπράσινο βιβλίο. Η ουσία γερόντισσα γαλακτία της Κρήτης από τις εκδόσεις Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλειας Μόρφου είναι ένα πραγματικά χορταστικό βιβλίο. Ελάχιστα μόνο θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε σε αυτήν την σειρά των αρκετών εκπομπών, αν θέλει ο Θεός, 5 στο σύνολο. Το πιο σημαντικό είναι ο καθένας να το αγκαλιάσει αυτό το βιβλίο, γιατί έχει μεγάλη ευλογία, τεράστια χάρη και θα αποτελέσει πνευματική βακτηρία πολλών αναγκεμένων ψυχών. Το καταθέτουμε προσωπικά αυτό, ότι είναι ένα πολύτιμο πνευματικό στήριγμα αυτό το βιβλίο. Πάμε να διαβάσουμε από το προσωπικό αρχείο της κυρίας Εύας Τορνεσάκη τώρα. Έλεγε η γερόντισσα, θα περάσουμε δύσκολα. Αμαρτίες μεγάλες, όλα θέλει να τα αλλάξει το μαύρο σκυλί. Έκανε το τραπέζι μας χειροστάσιο. Τα γυναικεία σώματα τα έκανε μακελάρικα και βόθρους. Το γάμο τον έκανε πεζοδρόμιο. Την ενδυμασία, την εμφάνιση, τα έκανε σαν τα δικά του μούτρα. Σκουλαρίκια παντού, όρθια μαλλιά, ξεγυμνοσιά, ζωγραφιές στο δέρμα. Έτσι τον βλέπω όταν έρχεται. Μετά από καιρό τα βλέπω πάνω στους ανθρώπους. Τέλειους, παιδιά μου. Τέλειους μας έφτιαξε ο Θεός. Τέλειους. Έρχεται αυτός και μας λέει ψέματα. Δεν είστε τέλειοι. Κάτσετε να σας συμπληρώσω εγώ. Και τον εμπιστεύουμε τον ψεύτη. Και μας κάνει ο όμοιούς του. Παιδιά μου, να ξέρετε, ό,τι δεν μας δίνει ο Θεός, μας το δίνει ο κακός. Και έχει μετά δικαίωμα πάνω μας να μας τυραννά. Να μην γυμνώνεστε. Και σε μένα έρχονται οι γυναίκες. Ντρέπομαι εγώ που τις βλέπω. Τους λέω απαλά. Θα κρυώσεις, παιδί μου. Όχι, μου απαντούν. Κάνει ζέστη. Στην ψυχή θα κρυώσεις. Συμπληρώνω. Και θα κολλήσεις μετά τη γρήπη και σε άλλους. Κάτι καταλαβαίνουν μετά, αλλά ελάχιστες αλλάζουν. Άλλοτε συμβουλεύω πιο έντονα. Όλα αυτά βγάζουν μαύρο καπνό. Πνίγει ο καπνός αυτό στα σπίτια τους, το σύμπαν ολόκληρο. Το βλέπω καθαρά. Κλαίω. Κλαίω με πόνο. Δάκρυα. Δύσκολα θα έρθουν από όλα αυτά. Αυτά μας έλεγε και κατέγραφα άλλοτε ηχητικά, άλλοτε με σημειώσεις. Τώρα που ήταν κατάκητη, όταν έβλεπε γυναίκες κυρίως με προκλητικό ντύσιμο, έλεγε «Εκολύμπησες, στη θάλασσα δεν ήσουνα». Μιλούσε και πιο αυστηρά. Έλεγε «Ρυρίκα», ένα πνευματικό παιδί της. «Φέρε τα τσιγγέλια να κρεμάσουμε τα κρέατα που ήρθανε. Να προσεύχεστε για τους νεκρούς, να ανάβετε κεριά. Σ' αυτούς να δίνετε λεημοσύνες. Πνίγονται ορισμένοι όπως πνίγεται κάποιος μέσα στο νερό. Δεν παίρνουν οξυγόνο του Θεού. Συνεχές μαρτύριο. Ας προσευχόμαστε για αυτούς. Αναπνέουν. Καλυτερεύω με την κατάστασή τους. Είναι όσοι έφυγαν με αμαρτίες. Αμετανόητοι». Και συνεχίζει η αδελφή μας η κυρία Εύα Τορνεσάκη. Αυτήν που υποδέχθηκε με τα βαΐων και κλάδων ήταν η γνωστή κυρία Αθηνά Σιδέρη, η μακαριστή αγαπημένη μας κυρία Αθηνά, του Αγίου Πορφυρίου. Ήρθε με συνοδεία αρεθιμιώτες. Μόλις την είδε η γερόντισσα, την αγκάλιασε και την καταφυλούσε. Πριν προλάβει να μιλήσει η κυρία Αθηνά, της είπε η γιαγιά, «Μην κάνεις αυτό που σκέφτεσαι. Να συνεχίσεις αυτό που σου είπε ο γέροντας», εννοούσε το γέροντα Πορφύριο. «Διψά ο κόσμος, δεν ξέρει πράμα, να συνεχίσεις, παιδί μου». Συγκινημένη φανέρωσε σε όλους μας εκεί η κυρία Αθηνά, ότι σκεφτόταν να σταματήσει τις ομιλίες που της ανέθεσε ο Άγιος Πορφύριος, που ήταν ο πνευματικός της, γιατί αισθανόταν αδύναμη πια, λόγω προβλημάτων υγείας. Το έκανε θέμα προσευχής και καθώς ερχόταν, παρακαλούσε τον Θεό να της μεταφέρει γερόντισσα γαλακτία το θέλημά του. Τώρα που το άκουσε συγκινήθηκε πολύ. Έπειτα η γιαγιά της κρατούσε το χέρι και της φανέρωσε πολλά ακόμα. κάποια στιγμή της είπε: «Μη δίνεις σημασία που σου λένε κακά λόγια, επειδή λες τα βρώμικα που σου είπε ο μεγάλος πατέρας της Αμέρικα», εννοούσε το γέροντα Εφραίμ το φιλοθεήτη. «Να τα λες, παιδί μου, με το όνομά τους. Έτσα που σου τάπε, να γλιτώσουνε μερικοί. Ετούτα να θα φέρουν εδώ, τώρα, τσιφωτιές σε όλο τον κόσμο από τις μεγάλες μπαλωθιές». Η κυρία Αθηνά εξήγησε ότι ο Άγιος Πορφύριος της είχε τονίσει να επιδιώξει να πάρει την ευχή του γέροντα Εφραίμ του φιλοθεήτη που ήταν στην Αμερική. Τον χαρακτήριζε πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο από όλους, και έλεγε ότι θα χτυπηθεί με λύση από τον σατανά, ειδικά από τους διεφθαρμένους ρασοφόρους. Όταν τον γνώρισε, τον γέροντα Εφραίμ, η κυρία Αθηνά στην Αριζόνα, της μίλησε για την πολύ μεγάλη αγιότητα του γέροντά της, Αγίου Πορφυρίου, και της έδωσε παραγγελία να καυτηριάζει ονομαστικά τις ανώμαλες πράξεις που κυριαρχούν σήμερα, γιατί είναι η βασική αιτία των φοβερών καταστάσεων που έρχονται. Η ίδια έκανε υπακοή και έκαμε δημοσίευση μιας σχετικής ομιλίας της στο διαδίκτυο. Έχει τίτλο «Η αμαρτία θα φέρει δεινά στην Ελλάδα». Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα να δεχθεί μεγάλα πυρά και φοβερές ύβρεις από την πλευρά του κλήρου κυρίως. Τα ονομάζουν αυτά εκδήλωση αγάπης και λένε πως δεν αφορά την Εκκλησία. Όμως θυμήθηκε, μας είπε η κυρία Αθηνά, μια ρίση του Αγίου Πορφυρίου που της έδινε δύναμη και την έκανε να προχωρεί με θάρρος. Της είχε πει: «Θα έρθει η εποχή που ένα εκκλησιαστικό κομμάτι θα αγκαλιάσει το παραφύσιν. Τότε να αντισταθείτε. Όταν η Εκκλησία συμβιβάζεται με παραφύσιν καταστάσεις, χάνει τον προορισμό της. Δεν λειτουργεί σαν Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό κάποιοι θα το λένε: όχι η Εκκλησία. Αργότερα θα συγκληθεί μια μεγάλη σύνοδος, μετά τον πόλεμο, και θα δοξάσει την Ορθοδοξία. Αυτή θα τερματίσει και την παραφυσική αγαπολογία». Αφού είπε αυτά στο μεσαίο δωμάτιο η κυρία Αθηνά, την φώναξε επίμονα η γιαγιά η Γαλακτία κοντά της και τη ζήτησε να βγάλει το σακάκι της και να της το δώσει. Πάλι ο πατήρ Αντώνιος αντέδρασε. Η κυρία Αθηνά απάντησε: «Αφήστε την, αφήστε την. Αυτή η κίνηση κρύβει το μεγαλύτερο μυστικό μου». Η γιαγιά πήρε το σακάκι που ήταν ένα γκρίζο με πυκνές μαύρες πιτσιλιές. Όλη την έχουμε δει την κυρία Αθηνά με αυτό το γνώριμο σακάκι της. Πήρε το σακάκι η γιαγιά λοιπόν, το αγκάλιασε, το σταύρωσε, το έσφιξε στην αγκαλιά της και προσευχήθηκε ψιθυριστά κάποια ώρα. Έπειτα το φίλησε και το έδωσε πίσω στην κυρία Αθηνά. Η κυρία Αθηνά με δάκρυα είπε ότι αυτό το σακάκι του είχε ευλογήσει ο Άγιος Πορφύριος και το φορούσε σε κάθε ομιλία. Η γιαγιά το είδε αυτό, γι' αυτό το ζήτησε και το ευλόγησε και εκείνη. Η κυρία Αθηνά δεν παρέλειπε να τηλεφωνεί συχνά στη γερόντισσα μέχρι την κοίμησή της. Ζητούσε την ευχή της. Η γιαγιά το καταλάβαινε και ανταποκρινόταν. Αιωνία η μνήμη της. Να έχουμε την ευχή της γιαγιάς μας Γαλακτίας μοναχής και της μακαριστής αδελφής μας Αθηνάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα από το προσωπικό ημερολόγιο της γερόντισσας Γαλακτίας. «Είδα απόψε έναν αστραφτερό άνδρα να κάθεται σε θρόνο φοβερό. Κρατούσε ένα τοπάκι σαν πύλια. Πάνω στην πύλια άρχισαν να μεγαλώνουν και να ψηλώνουν κάτι σαν αόρατα μικρόβια. Όταν συνήλθα παρακαλούσα το Θεό να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που είδα. Έλαβα πληροφορία στην καρδιά μου ότι ο καθήμενος επί του θρόνου είναι ο Παλαιός των ημερών, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η μικρή μπύλια που κρατούσε είναι το σύμπαν. Δεν είναι ούτε κόκοσά μου στα άχραντα χέρια του. Αυτοί που ψηλώνανε πάνω στο σύμπαν είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Μας φουσκώνει ο εγωισμός και νομίζουμε ότι είμαστε σπουδαίοι, πανύψηλοι. Είμαστε βέβαια σπουδαίοι γιατί είμαστε παιδιά του Θεού και όλο το σύμπαν δημιουργήθηκε για μας. Αλλά για να το νιώσουμε αυτό πρέπει να αισθανόμαστε ένα τίποτα μπροστά στον Κύριό μας, μεταξύ μας. Όχι να σηκώνουμε μπόι και να τον βλασφημούμε και να νομίζουμε πως είμαστε θεοί χωρίς αυτόν. Ζήτησα μετά να δω τη γη. Την είδα να την κρατήσαν σφαιρίδιο και πάλι. Είδα όμως ότι είχε γύρω-γύρω κάτι που βρωμούσε. Ήταν κάτι σαν διάφανη μεμβράνη. Και είπε ο Θεός, «Μιχαήλ, βγάλε αυτή τη βρώμικη φέτσα με το σπαθί σου». Μας αηδίασε η βρώμα τους με τα στοματικά τους, τις μυχίες τους, τους οδομισμούς τους και όλα τα πονηρά έργα τους. Τότε παρακαλούσα να μπει το μαχαίρι που θα βγάλει τη φέτσα από τη σφαίρα της γης, όσο γίνεται πιο απάλαφρα. Μου απάντησε, «Δεν γίνεται». Μετά παρακάλεσα για την πατρίδα μου με δάκρυα και απάντησε, «Η πατρίδα σου έχει πολύ τέτοια φέτσα». Πνίγηκε σε αυτή τη βρώμα. Για το χατήρι όμως της μητέρας μου, της Παναγίας, θα βγει πολύ ελαφριά. Δεν θα νιώσουν πολύ το μαχαίρι. Τότε συνήλθα. Κατάλαβα ότι ο κόσμος θα καθαρίσει με αίματα, θα ξεμαγαρίσει με αφόρητο πόνο και πολέμους. Και ευχαρίστησα το Θεό για την Ελλαδίτσα μας. Μου φανέρωσε επίσης ο Θεός, σε μένα, το τίποτα, ότι ο σοδομισμός θα είναι το σήμα του μέλλοντος, και έπεσα σε κατάθλιψη. «Χριστέ μου», είπα, «αν ζούσε ο παππούς μου, ο αγιασμένος ο Παπα-Νικόλας που δεν στεφάνωνε μέσα στον Άι Γιώργη τα ανδρόγυνα που εκλέβοντο και είχαν προγαμιαίες σχέσεις και που έδινε εντολή να χωρίσουν κρεβάτι παντρεμένοι Μεγάλη Σαρακοστή και 15 Αύγουστο. Αν ζούσε θα πέθαινε από τη στενοχώρια του. Δεν θα το άντεχε. Όταν έφευγε στα 97 του χρόνια, μας είπε, παρακάλεσα τον Κύριο να μην ζω στα επερχόμενα χρόνια, διότι θα είναι τέτοιας μορφής οι σατανικές ειδονές και οι συνακόλουθες παιδαγωγικές οδύνες, ώστε όσοι θα έχουν λίγη συνείδηση, θα τρέχουν στα μνήματα και θα φωνάζουν, «Ευγάτε εσείς οι πεθαμένοι να μπούμε εμείς, οι ζωντανοί». Η μάνα μου τον ρώτησε, «Πού το ξέρεις εσύ, πατέρα?» Το φανέρωσε ο Κύριος, της απάντησε, «Βλέπω σήμερα την προφητεία του παππού μου. Έρχονται συνεχώς στο σπίτι μου άνθρωποι με μαύρα πρόσωπα, σαν να είναι ένα τσουβάλι κάρβουνα από τη δαιμονική κυριαρχία και την κόλαση που ζούνε. Δεν τους λέω τίποτα. Εγώ είμαι τρισχυρότερη. Ποια είμαι να τους ελέγξω? Μιλάω μόνο για μετάνοια και επιστροφή στον Θεό, αρχίζοντας πάντα από την απατή μου, τον εαυτό μου δηλαδή. Ο παππούς μου ήταν άγιος, διαβασμένος. Μας έλεγε ότι η πεδιάδα των Σοδόμων είναι η πιο έφορη του κόσμου. Γι' αυτό τη ζήλεψε ο Λότ και τη διεκδίκησε από τον θείο του, τον Αβραάμ. Έγινε όμως τελείως άγονη, γιατί της έβαλε επιτίμιο ο Θεός λόγω της άγονης παραφύση αμαρτίας των κατοίκων της, ανδρών και γυναικών. Όλοι κάνανε βρωμιές. Ο πίσω σαρκός ετέρας». Αυτό έλεγε. «Θα το δείτε και στα ανθρώπινα σώματα στο μέλλον. Θα ζητάνε παιδιά και δεν θα γεννάνε λόγω των συχαμερών αμαρτιών που θα κάνουν μεταξύ τους. Θέλει να γλιτώσει τα παιδιά ο Θεός. Θα τραβήξουνε τα καημένα με το αίμα αυτές τις βρωμιές και θα βγαίνουνε ανώμαλα τα πλιά πολλά από τα γενοφάσκια τους και άλλα θα βγαίνουνε γραντισμένα, αφηνιασμένα, δαιμονισμένα. Και τούτα γιατί τώρα μαγαρίζουνε και από τα στόματα. Σε πιάνει αηδία. Μου φυλάνε το χέρι και το πρόσωπο και δεν βαστά στη δαιμονική βρώμα. Θα δείτε πόσα τέτοια θα γεννηθούνε στο μέλλον. Ώρες παρακαλώ με δάκρυα τη νύχτα τον Χριστό. Δώσε μας μετάνοια, Κύριε. Αξίωσέ μας να καταλάβουμε πως είμαστε παιδιά σου, εικόνες δικές σου. Είμαστε προορισμένοι ψηλά για τη βασιλεία σου. Ο άνθρωπος πρέπει από τη γη να βλέπει και να ανεβαίνει προς τον ουρανό. Τώρα από τη γη κατεβαίνουνε στους υπονόμους και καφιώνται κιόλας. Αυτή η ξετσιποσύνη, η κάφιση, είναι χειρότερη απ' όλα». Και συνεχίζουμε από το ημερολόγιο της Γερόντισσας Γαλακτίας. «Δυο είναι τα μεγάλα πάθη των ανθρώπων σήμερα, η σάρκα και το χρήμα. Τα σαρκικά τους κατεβάζουν πιο χαμηλά από τα ζώα. Τους κάνουν κόπρανα, λάσπη, βρωμιά, μαυρόπυλα με γλίτσα, γεμάτη σκουλίκια. Πώς να το περιγράψω, δεν ξέρω. Το χρήμα όμως τους κάνει σκληρούς σαν το ατσάλι. Ένας έκφυλος είναι πιο εύκολο να μετανοήσει. Νιώθει κάποτε τη βρώμα, την αηδία των πράξεών του, την παραμόρφωση, τις πληγές που βασανίζουν την ψυχή του και αποφασίζει να καθαρίζει το χειροστάσιο. Κάνει απολύμανση στο στάβλο της ζωής του. Πώς, με τον ποταμό των δακρύων της μετανοίας του, λίγο καυτό δάκρυ σκοτώνει όλα τα μικρόβια της αμαρτίας, εξομολόγηση μετά και πουλώνει πλήρως η πληγή, λίγος αγώνας έπειτα και σβήνουν και οι κακές εικόνες από το νου, όλα γίνονται λαμπίκους. Μη με παρεξηγήσετε που θα πω πως υπήρξαν πόρνες που και τι δεν είχαν κάνει πάνω στο κορμί τους. Όμως μπροστά στον ανθρώπινο πόνο λίγιζαν, έδιδαν τα υλικά που κέρδιζαν για να φάνε σε πεινασμένα παιδιά την κατοχή στην Αθήνα. Ο Θεός τους το μέτρησε πολύ αυτό. Κάποιες πήραν χάρη από αυτήν τους στη γενεοδορία, έκλαψαν και μετανόησαν. Οι λεφτάδες όμως δεν συγκινούνται ακόμα και τον γείτονά τους να δουν πως χαροπαλεύει μπροστά τους. Και τον συγγενή τους πολλές φορές, πόσο μάλλον τον ξένο, τον άγνωστο. Η κοπριά καθαρίζει με νερό σαν τους στάβλους του Αυγία, μα το ατσάλι δεν ραγίζει, δεν σπάει με τίποτα όσα χτυπήματα και να του δώσεις. Και με τη βαριοπούλα που λέει ο λόγος να το χτυπάς, τίποτα δεν παθαίνει, ούτε ένα ψυχαλάκι δεν ραγίζει, δεν μαλακώνει. Έτσι και κάθε φιλάργυρος γίνεται ολοένα και πιο σκληρός. Ούτε τα χτυπήματα της ζωής τον συνετίζουν. Όλα χρήματα βλέπει. Μένει μόνος, δεν χαίρεται τίποτα. Ζει την κόλαση από αυτή τη ζωή. Τα βάζει εύκολα και με τον ίδιο τον Θεό όταν στραβώσει κάτι και δεν πάνε καλά τα λεφτά του. Πώς να ζήσει παράδεισο, αφού ο παράδεισος είναι η πίστη και αφοσίωση στο Θεό και η αγάπη, ο καλός λογισμός για τους άλλους ανθρώπους, η θυσία για τους άλλους. Κόλαση είναι η αποτυχία της αγάπης, της πραγματικής αγάπης. Να φροντίσουμε να πάμε τακτοποιημένοι στο φως της Αγίας Τριάδος όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή. Εκεί όλα φαίνονται όπως είναι. Το φως τα βγάνει όλα στην επιφάνεια, μπροστά σε αγγέλους και ανθρώπους, λογισμούς, αμαρτίες, όλα. Ό,τι αφήσουμε εδώ με τη σωστή εξομολόγηση δεν θα φαίνεται εκεί. Θα έχει χαθεί από πάνω μας, θα έχει σβήσει. Η εξομολόγηση καινουριώνει την ψυχή. Μας συμφέρει να ταπεινωθούμε εδώ σε έναν άνθρωπο, στον πνευματικό, παρά να ρεζιλευόμαστε εκεί παντοτινά, σε όλη την πολιτεία του ουρανού. Θα διαβάσουμε τώρα αποσπάσματα από τρεις ιδιόχειρες επιστολές της Γερόντισσας, όπου ομιλεί περί θανάτου. Φοβούμαστε, τρέμουμε την αιώνια ζωή γιατί δεν γνωρίζουμε πώς είναι. Όσοι την γνώρισαν έχουν να κατανίκει τη ορμή στην ψυχή να πάνε εκεί. Πλένε οι δίκαιοι μέσα στο άπλετο φως της Αγίας Τριάδας. Δεν αλλάζουν σε τίποτα. Διατηρούν απόλυτα τον χαρακτήρα τους. Θυμούνται τα πάντα από εδώ και ενδιαφέρονται για μας. Εκεί έχουν άλλες γνώσεις, ξέρουν άπειρα πράγματα, αλλά πάνσοφος είναι μόνο ο Θεός. Για να πάμε εκεί πρέπει να σταυρωθούμε εδώ, για να νεκρώσουμε την αμαρτία. Οι ειδονές φέρνουν οδύνες, είναι αναπόφευκτο αυτό. Οι οδύνες πάλι της μετάνοιας και της άσκησης φέρνουν πνευματικές ειδονές. Παράδεισο στην ψυχή από αυτή τη ζωή. Αυτό εξελίσσεται εκεί χωρίς σταματημό, τους βλέπεις. Χαίρονται, καλαμπουρίζουν, κουβεντιάζουν, αλλάζουν απόψεις. Το ίδιο όπως εδώ, μόνο που δεν υπάρχει εκεί πονηριά, κακία, εγωισμός. Βασιλεύει η αγάπη. Όταν προσευχόμαστε για αυτούς, όταν δίνουμε κρυφές ελεημοσύνες και σωστά μνημόσυνα, βελτιώνουμε πολύ την κατάστασή τους. Αυτοί περιμένουν από εμάς, γιατί μετά θάνατον, κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του. Πρέπει να τον σπρώξουν οι ζωντανοί. Εμείς εδώ όσο ζούμε, με τη μετάνοια, με τον αγώνα εξελισσόμαστε. Αυτοί εκεί περιμένουν από εμάς. Όταν κάποιος χαίρεται στη Βασιλεία του Θεού και βλέπει πολύ πόνο στη γη για αυτόν, δεν πλησιάζει γιατί χαλάει η ψυχική του κατάσταση. Λόγω χάρη, σαν μια νύφη που έχει χαρά επειδή παντρεύεται και μελαγχολεί που βλέπει τη μάνα της να σιρομαδιέται επειδή τη χάνει. Όσο ηρεμούν οι ψυχές των πονεμένων που έχασαν δικούς τους ανθρώπους και προσεύχονται, τόσο πλησιάζονται μεταξύ τους οι ψυχές. Επιτρέπει ο Θεός από αγάπη δύσκολο θάνατο. Οι καρκινοπαθείς γέμισαν τον παράδεισο. Ένας καρκίνος είναι λίπασμα ή καμίνι. Το λίπασμα αυξάνει το καλό στις ψυχές. Το καμίνι καθαρίζει από τη βρωμιά το χρυσάφι. Όσοι δοκιμάζουν σήμερα ειδονές βρώμικες, αλλάζουν την ποιότητα της ψυχής τους. Χαλάσματα μεγάλα γίνονται πάνω στην ψυχή τους, που βγάνουν συνέχεια δαιμονικοποίων. Έχει μεγάλη εξουσία επάνω τους ο καταραμένος. Επιτρέπει ο Θεός να μπουν στο καμίνι του καρκίνου. Αν το καταλάβουν και συνεργαστούν με τον Θεό, εξαγνίζονται και αγιάζουν. Γι' αυτό ενώ είναι εύκολο το φάρμακο του καρκίνου, δεν το φανέρωσε ακόμα ο Θεός, γιατί γέμισε με τον καρκίνο παράδεισος. Τώρα χαίρεται η Μαρία στη Βασιλεία του Θεού. Ο καρκίνος ισοδυναμεί με μαρτύριο. Έλειωσε, βογγούσε η Μαρία. Δεν έκανα προσευχή να γιατρευτεί, γιατί είδα ότι άλλο ήταν το θέλημα του Θεού. Είχα αγωνία να αντέξει, παιδί μου. Ξενυχτούσα και έκανα προσευχή να έχει δύναμη. Αυτές οι οδύνες την καθάρισαν. Έπεψα τον πάτερ να την ξεμολογήσει. Εκείνος δίσταζε. Δεν θέλει, όπως μου είπε, να παραβιάσει τη θέληση και την ελευθερία κανενός και καμίας. Επέμενα και του είπα, «Αμέ, παιδί μου, θα δεις, θα δεις». Τελικά, αφού τον πίεσα πολύ, πήγε. «Εσύ δεν ήσουνα εκεί». Εξομολογήθηκε ωραία. Η μετάνοια και ο πόνος της έβαλαν ουράνιο νηφικό. Πω, πω, πω, πω, ωραία που ανέβηκε. Ωραία που είναι τώρα. Και λίγο πριν το τέλος να διαβάσουμε μια μαρτυρία του μοναχού Ιωάννου. Τον ρωτούν, και το είδαμε και λίγο πιο πάνω στις επιστολές της Γερόντισσας Γαλακτίας, μας κάνει μεγάλη εντύπωση η απόλυτη ταύτιση σε θέματα ανθρωπολογικά του Αγίου Πορφυρίου και της Γερόντισσας Γαλακτίας. Και απαντά ο μοναχός Ιωάννης, γιατί εκπλήσεστε? Δεν έλεγαν πράγματα δικά τους. Όλα αυτά εκπηγάζουν από το εν και το αυτό πνεύμα, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και ο γέροντας Εφραίμου Αριζονίτης τα ίδια έλεγε. Θεούμενοι ήταν οι άνθρωποι. Φανέρωναν και φανερώνουν τον Θεό στον κόσμο. Δεν ήταν ιδεολόγοι. Δεν ήταν στοχαστές. Αυτά βέβαια είναι ξένα γράμματα για την αμοραλιστική εποχή μας, που συστήνεται χειραφετημένη και τελικά αποδεικνύεται χειροποιημένη. Τι λέω? Αδικό κατά πολύ τους χείρους. Για αυτούς είναι φυσική ιδιότητα να μουσουνίζουν στα σκουλίκια και στη λάσπη. Όμως παραφύσιν και εγκληματικά έργα στο γενετικό τους είδος δεν έχουν. Για να καταλάβετε, κάποτε συμβούλευε ο Άγιος Πορφύριος ένα νέο ανδρόγυνο πώς να ζουν την ερωτική τους επικοινωνία. Έπειτα τους παρήγγειλε, «Μην τα πείτε αυτά σε άλλους ιερείς, γιατί θα με παρεξηγήσουν. Αυτοί έχουν άλλες απόψεις, οι περισσότεροι. Θεωρούν οι καημένοι τα φρικτότερα αμαρτήματα μέσα στο γάμο φυσικές ανάγκες, αλλαγές, δικαιώματα και γίνονται χειρότεροι από τους μουσουλμάνους. Φοβερή παθογένεια είναι αυτά. Ευτυχεί το ζευγάρι μόνο με τη φυσική επαφή. Δεν με νοιάζει που θα με παρεξηγήσουν, αυτό κέρδος μου είναι. Αλλά θα παρασύρουν ψυχές με όσα θα λένε». Ζουν ανάμεσά μας οι Άγιοι της διπλανής μας πόρτας, οι διαλεκτοί του Αγίου Θεού, που αλίμονο αν ποτέ τους ένιωθαν τέτοιοι. Θα έχαναν τον ατίμητο θησαυρό της ψυχής του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, όπως το περιέγραφε η Γερόντισσα Γαλακτία. Εκείνη ζητούσε από τον Χριστό το συνάναρχο λόγο, όπως ακριβώς ζητά ένα μωρό παιδί από τους γονιούς του. Τι ζητά ένα παιδί? Τροφή και αγάπη. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το γαλαζοπράσινο βιβλίο της Γερόντισσας Γαλακτίας από τις εκδόσεις Θεομόρφου της Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. Ένα βιβλίο που κάποιοι χριστοχαριτωμένοι ταπεινή με τα λόγου γνώσης και φόβο Θεού, είναι απόλυτα βέβαιη πως θα αποτελέσει πνευματική βακτηρία μυριαριθμή των ανθρώπων που πορεύονται σταυρικά και αναστάσιμα. Σε ανηφόρια μετανοίας με προορισμό τον Γολγοθά και την επουράνια βασιλεία. Σε αυτούς τους δρόμους συνοδηπορήσαμε και σήμερα στο δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Με της γαλακτίας μας την φωτεράδα». Είναι συγκλονιστική η βία των Αγίων των ημερών μας. Εκείνον που δεν αντάμωσες ποτέ από κοντά κι όμως είναι τόσο δική σου, τόσο οικία. Και δόξα τω Θεώ, ακόμα υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να σηκώσουν τα μάτια της καρδιάς τους στον ουρανό, να εκλιπαρίσουν την παράταση στην παράταση, να εξητήσουν το θείο έλεος, να γίνουν τα έμψυχα ηλαστήρια που θα κάνουν τον δίκαιο δεσπότη του παντός να μετανοήσει. Το πλήζονται με το θάρρος και την παρησία που τους μέστονε οι φιλόθεοι ιδιωτοί τους, ποιητές του νόμου του Θεού, αταλάντευτοι ποιητές. Δεν διαστρεβλώνουν ούτε στο ελάχιστο τα δικαιώματα και τις κρίσεις του Κυρίου μας. Με μια πορεία σταυροφόρα, με την ορθοπραξία και την ορθοπιστία τους, καυχήματα. Για να έχουν πρόσωπο, για να έχουν μούτρα, όπως έλεγε ο Μπαρμπαμίμης όταν του ζήτησαν να προσευχηθεί για να βρέξει. Να έχουν πρόσωπο από τη φωτεράδα του Χριστού. Να αντικρίζουν έτσι τον μεγάλο αφέντη με αξεδίψαστες ψυχές, να του ζητούν λίγα μαζί και τα πάντα. Μια στάλα ουρανού και μια μπουκιά παράδεισου. Καλή συνέχεια στην πορεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αδελφοί μου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της το Θεοβάδι στο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός με Θείο Κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Ιερά Λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
3: Πανήγυρης Κημητηριακού Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Άρτης. Την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, εορτή της Συνάξεως των 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Παλαιό Κημητήριο της Άρτας. Την παραμονή της εορτής, Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, στις 7.30 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, το πρωί, στις 7, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Ιερών Μετόχιων Αγίων Αναργύρων Άρτης. Ανακοίνωσης. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Άρτα, μετόχιον της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Την παραμονή της εορτής, Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, το απόγευμα, στις 7.30 θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με ώρα ενάρξεως στις 9.30 το βράδυ. Το πρωί της Τετάρτης, 1η Ιουλίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μονής. Ιερά Μητρόπολη Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδόρας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κυρίου Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα ιερουργήσει στον ενωριακό ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον νεοκαρέντα μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικό στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει το νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξαν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα η μερίσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698 89 43 463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698 10 87 827 εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώ της επινδέης ήμουν τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου πας ζών. Ότι καταδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα πως ετάς κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις της λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί του ελαιός σου και επισύλπησα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν η πορεύση μου την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει εχθρούς μου

Θεό σου και κατά το πλήθο των εκκριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισών με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντό. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσε. Ιδού γαρα ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντιεί με ισόποτε καθαριστήσομαι, πλυνεί με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευθοσύνην, αγαλιάσονται ως τέρα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάω στις ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά πίσω ενεμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μου την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους θα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γελεί την έννοιασή σου, ότι ήθελες ασθησίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε αντι ευδοκίας την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς της Ιεν δικαιοσύνης, αναχωρά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

της Υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών.

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Άγιαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ελοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς.

Κύριε δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πρεσβείες των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

Παρθένου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυρωματίου, των εκδόσεων Ίνδικτος.

Πνευματική χαρά. Σήμερα σκέφτηκα να πούμε δύο πράγματα για τη χαρά, επειδή η χαρά είναι τελικά μεγάλο ζητούμενο στη ζωή μας. Πολλοί άνθρωποι ψάχνουν μανιωδώς να βρουν τη χαρά σε καταστάσεις εντελώς ξένες και έξω από τον άνθρωπο, τον ανθρώπινο παράγοντα και τις ανθρώπινες δυνατότητες. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει τρόπους να διασκεδάσει την πλήξη του. Προσπαθεί να βρει, είτε νέος είναι, είτε μεγαλύτερος στην ηλικία, τι θα είναι αυτό το καινούριο που θα του δώσει χαρά. Στην προσπάθειά του αυτή, συνήθως, όχι μόνο που την χάνει, αλλά η χαρά είναι τόσο λίγη που φεύγει γρήγορα. Άλλες φορές ο άνθρωπος προσπαθεί να κρατηθεί από τους συνανθρώπους του. Η χαρά των γονέων είναι όταν θα έρθουν τα παιδιά στις γιορτές, θα είναι όλοι μαζί, θα φάνε όλοι μαζί. Και ενώ οι γονείς τα έχουν έτσι ονειρευτεί, τα παιδιά έρχονται μεν, αλλά δεν κάθονται στο σπίτι, γιατί έχουν το δικό τους πρόγραμμα, οπότε και αυτή τη χαρά με μιζέρια τη ζουν. Βρισκόμαστε στην περίοδο του Πάσχα. Ο κύριος λόγος που πρέπει να χαιρόμαστε είναι ότι ο Χριστός για μας έχει σταυρωθεί και για μας έχει αναστηθεί. Από το γεγονός αυτό πρέπει να έχουμε πραγματική χαρά. Αλλά εμείς παλεύουμε μέσα στην Εκκλησία τόσα χρόνια να είμαστε όπως θέλει ο Θεός, όμως σαν να μας ξεφεύγει μονίμως αυτό και δεν έχουμε τη χαρά του Χριστού. Δεν ζούμε πνευματικές χαρές. Είμαστε πολύ μπερδεμένοι και πολύ απορροφημένοι στη γη, η οποία μας κρατάει με διάφορους τρόπους. Πρώτα απ' όλα, δεν ζούμε με απλότητα τη ζωή μας. Πολλές φορές, για να ετοιμάσουμε το σπίτι μας για το Πάσχα, καταναλώνουμε πολλή ενέργεια, γινόμαστε κατάκοποι, πεθαμένοι από τις δουλειές και το μόνιμο αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στις ακολουθίες της μεγάλης εβδομάδας. Νιστάζουμε, βαραίνουν τα μάτια μας, δεν έχουμε δυνάμεις. Ή κάνουμε αγώνα να ετοιμάσουμε το σπίτι για να είναι όλα λαμπρά, αλλά δεν σκεφτόμαστε πώς να είναι όλα λαμπρά στην ψυχή μας. Έρχεται η Κυριακή της Ανάστασης και περνάει γρήγορα, χωρίς να την έχουμε καταλάβει και λέμε «Ωραία, τώρα τι έγινε». Διάβαζα σε μία μελέτη που έχει κάνει ένας γιατρός ότι στις μεγάλες εορτές, που συνήθως είναι και αργίες, είναι πολύ βασανιστικές οι ώρες. Ο άνθρωπος δεν ξέρει πώς να τις διαχειριστεί. Τις καθημερινές πηγαίνει στη δουλειά του και αλλιώς καταναλώνει τον χρόνο του. Τις ημέρες όμως των εορτών, που δεν έχει κάτι άλλο να ασχοληθεί, του γίνεται η ζωή πολύ δύσκολη. Συνήθως, ακόμη και τη χαρά της Ανάστασης, το Χριστός Ανέστη που λέμε, δεν το πολύ χαίρεται. Δεν έχει συνέστηση πνευματικών βιωμάτων. Σκέφτηκα να διαβάσουμε κάτι από τον Άγιο Παΐσιο, που ο λόγος του είναι πάντοτε συγκλονιστικός. Πήγαμε πριν μερικές μέρες αυθημερών για ένα προσκύνημα στον τάφο του. Ήταν καθημερινή μέρα, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δούλευαν. Κάναμε μία ώρα και ένα τέταρτο με μία μισή ώρα να πάρουμε σειρά για να προσκυνήσουμε. Βλέπει κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος έζησε με χαρά και μετέδωσε τη χαρά.
Και ενώ επέλεξε να είναι κρυμμένος από τον κόσμο και ζούσε ως ησυχαστής και ασκητής, χωρίς να δεχτεί ποτέ συνοδεία κοντά του, επαληθεύτηκε ο λόγος της γραφής που είναι συγκλονιστικός.

είναι περισσότερα τα τέκνα της ερήμου παρά τα τέκνα της γυναίκας που έχει άντρα. Γέμισαν μοναστήρια, γέμισε ο παράδεισος με ανθρώπους που τον επισκέφτηκαν έστω και μία φορά και πήραν έμπνευση. Άρρωστοι πήγαν να τον επισκεφτούν, κατηφείς και στενοχωρημένοι από την ασθένειά τους, και με ένα λόγο του και μία προσευχή του άλλαξαν και χρησιμοποίησαν την αρρώστια τους ως σκαλοπάτι για να ζήσουν πνευματική ζωή. Αξίζει να διαβάσουμε το κείμενο όπως είναι, όπου εκείνος έχει τον δικό του λόγο. Θα δούμε τις απαντήσεις του σε ερωτήσεις των αδελφών στις συνάξεις που έκανε. Λέει λοιπόν, «Γέροντα, μερικές φορές δεν μπορώ να χαρώ και τότε σκέφτομαι μήπως η χαρά δεν είναι για μένα. Τι λες, δεν είναι η χαρά για σένα? Και για ποιον είναι? Για το ταγκαλάκι? Για τον άνθρωπο είναι η χαρά. Ο Θεός δεν έδωσε λύπη, έδωσε μόνο χαρά. Γιατί όμως, γέροντα, δεν έχω πάντοτε μέσα μου χαρά? Όταν ο νου σου δεν είναι στον Θεό, πώς θα νιώσεις τη χαρά του Θεού? Εσύ ξεχνάς τον Χριστό και ο νου σου γυρίζει συνέχεια στις δουλειές και στις μηχανές, και έτσι σταματάει η πνευματική σου μηχανή. Βάλε λοιπόν μπρος την ευχή και την σιγανή ψαλμωδία και μετά θα τρέχεις και θα γυρίζεις σαν σβούρα γύρω από τον Χριστό. Μόνο κοντά στο Χριστό βρίσκει κανείς την πραγματική, την γνήσια χαρά, γιατί μόνο ο Χριστός δίνει χαρά και παρηγοριά πραγματική. Όπου Χριστός, εκεί χαρά αληθινή και αγαλίαση παραδεισένια. Όσοι είναι μακριά από τον Χριστό δεν έχουν πραγματική χαρά. Μπορεί να κάνουν όνειρα. Θα φτιάξω αυτό, θα φτιάξω το άλλο, θα πάω εδώ, θα πάω εκεί. Μπορεί να απολαμβάνουν τιμές ή να τρέχουν στις διασκεδάσεις και να χαίρονται, αλλά η χαρά που νιώθουν δεν είναι δυνατόν να γεμίσει την ψυχή τους. Αυτή η χαρά είναι υλική, κοσμική χαρά, αλλά από υλικές χαρές δεν γεμίζει η ψυχή και ο άνθρωπος μένει με ένα κενό στην καρδιά του. Είδες τι λέει ο Σολομών? Έχτισα σπίτια, φύτεψα αμπέλια, έκανα κήπους, μάζεψα χρυσάφι, απέκτησα ό,τι πόθησε η καρδιά μου, αλλά στο τέλος κατάλαβα ότι όλα αυτά είναι μάταια. Η κοσμική χαρά δίνει κάτι το πρόσκαιρο, κάτι για εκείνη τη στιγμή. Δεν δίνει αυτό που δίνει η πνευματική χαρά. Η πνευματική χαρά είναι ζωή παραδεισένια. Όσοι πέρασαν πρώτα από την Σταύρωση και αναστήθηκαν πνευματικά, ζουν την πασχαλινή χαρά. Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Και μετά έρχεται η Πεντηκοστή. Και όταν φτάσουν πια στην Πεντηκοστή,

και δεχθούν την πύρινη γλώσσα, το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα τελειώνουν. Και σε αυτήν τη ζωή υπάρχουν ουράνιες χαρές και αναρωτιέται κανείς αν στην άλλη ζωή υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτό που ζει εδώ. Αυτές οι χαρές δεν εκφράζονται, μόνο βιώνονται. Για να έρθεις στην κατάσταση που να μην μπορείς να χωρέσεις την χαρά, ούτε να την εκφράσεις, χρειάζεται να προσέξεις τρία πράγματα. Να κινείσαι απλά, να μην ασχολείσαι με τους άλλους, να λες την ευχή.

Αν κάνεις αυτά, θα έρθει η ώρα που θα νιώθεις τόση χαρά που θα μου λες. Παπούλι μου, παλάβωσα. Μήπως δεν είμαι καλά? Τι είναι αυτό που νιώθω? Τέτοια παλαβή χαρά θα έχεις. Σταματάω εδώ για ένα μικρό σχόλιο. Εμείς, επειδή έχουμε εξοικειωθεί με τις κοσμικές χαρές και έχουμε γνωρίσει μόνο αυτές, διαβάζοντας ένα τέτοιο κείμενο, δεν μπορούμε καν να καταλάβουμε τι εννοεί, ποια είναι η διαφορά της κοσμικής από την πνευματική χαρά. Λέμε, μα χαρά δεν είναι όταν βλέπω τα παιδιά μου? Χαρά δεν είναι όταν κάνω κάτι καλό? Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι ο γέροντας μιλάει για τη χαρά της συνεχούς παρουσίας του Χριστού στην καρδιά μας. Αυτό δεν είναι γνώρισμα ορισμένων ανθρώπων. Δεν είναι γνώρισμα μόνο των μοναχών που έχουν ως επάγγελμα την προσευχή. Ο λόγος του εδώ δεν απευθύνεται μόνο σε μοναχούς, αλλά σε ανθρώπους κάθε τάξης, ώστε όλοι να καταλάβουμε ποια είναι η χαρά που πρέπει να αποκτήσουμε. Είναι η χαρά που αισθάνεται κανείς μέσα του με την έλευση του Αγίου Πνεύματος και έχει ειρήνη στην καρδιά του, ειρήνη λογισμών. Αυτή η κατάσταση παρέχει τη χαρά, ακόμα και αν η ψυχή δυσκολεύεται από θλίψεις και δοκιμασίες. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ζουν αυτή την πνευματική χαρά δεν έχουν θλίψεις. Αναφέρει ο γέροντας ένα περιστατικό που συνέβηκε όταν κάποτε επέστρεφε αργά στο κελί του από μία λιτανία στο Κουτλουμούσι. Το Κουτλουμούσι είναι γειτονικό μοναστήρι. Ήμουν κατακουρασμένος και πονούσα πολύ, γιατί τότε είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Βρήκα απ' έξω να με περιμένει ένα γεροντάκι 85 χρονών που ήθελε να μείνει το βράδυ στο κελί. Είχε αφήσει και τη βαλίτσα του πιο κάτω, γιατί δεν μπορούσε να τη σηκώσει. Αφού του εξήγησα ότι δεν μπορούσε να διανυκτερεύσει σε μένα, φορτώθηκα στον ώμο τη βαλίτσα του και πήγα στο ξενοδοχείο μισή ώρα ανήφορο. Έκανα λίγη υπομονή και μετά ήμουν αναπαυμένος, γιατί αναπαύθηκε ο άλλος. Είχε ο γέροντας την ασθένειά του, κουβάλισε τόσο βάρος την ανηφόρα και δεν λέει ότι ο Χριστός ήρθε θαυματουργικά και του πήρε τους πόνους. Λέει ότι παρόλη την κόπωση και την ταλαιπωρία της μέσης, αισθανόταν αγαλίαση πνευματική. Καταλάβαινε ότι χαροποίησε τον Χριστό που δεν άφησε τον άλλο μέσα στη νύχτα να επιστρέψει μόνος του με κίνδυνο να χαθεί. Νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα μας δίνει να καταλάβουμε και εμείς πώς ξεχωρίζουμε την πνευματική χαρά από την κοσμική χαρά. Την πνευματική χαρά την ξεχωρίζουμε όταν σκεφτόμαστε τι χαροποιεί τον Χριστό. Την πνευματική χαρά την καταλαβαίνουμε όταν μέσα μας κάνουμε τη διάκριση. Τι θα δώσει χαρά στον Χριστό? Λέει κάπου ότι ο άνθρωπος
που δουλεύει με φιλότιμο την πνευματική ζωή, δεν σκέφτεται πώς ο ίδιος θα οικονομήσει τις ανάγκες του, αλλά ζει για να οικονομεί τις ανάγκες των άλλων. Ρωτούν τον γέροντα, τι να κάνουμε για να αποκτήσουμε πνευματική χαρά, και λέει με σαφήνεια τα εξής. Χρειάζεται να προσέξεις τρία πράγματα. Το πρώτο, να κινείσαι απλά. Τι μεγάλο πράγμα, θα σας πω το πιο απλό παράδειγμα. Συμβαίνει κάτι ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ένας κακός λόγος, μια μικρή παρεξήγηση. Αλλιώς είπα εγώ την κουβέντα, αλλιώς τη δέχτηκε ο άλλος. Αυτό πρέπει να το κόψουμε. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον πιο απλό λογισμό. Δηλαδή, με πήρε κάποιος στο τηλέφωνο. Για σκεφτείτε, ούτε καν συναντηθήκαμε. Μου είπε μια κουβέντα και με αναστάτωσε. Αυτή την κουβέντα ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει. Αν όμως σκεφτούμε με απλότητα, θα καθίσουμε και θα πούμε. Για στάσου βρε παιδί μου, τι θα ήταν πιο ταπεινό για μένα, τι θα ανάπαυε τον Θεό να σκεφτώ τώρα, τι πρέπει να κάνω για να απλοποιήσω τις σκέψεις μου. Πρέπει να δω πώς θα ήθελε ο Θεός να σκεφτώ. Για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, θα σας πω κάτι από τη ζωή σας. Οι περισσότερες εδώ που είστε μητέρες, όταν θα έρθουν τα παιδιά σας και σας πούν «Μάνα, δεν μου κάνεις ένα αυγό να φάω», όσο κουρασμένες κι αν είστε, θα πεταχτείτε σαν να έχετε ελαττήρια στα πόδια σας. Αυτή την έμπνευση που δίνει στη μάνα η αγάπη για τα παιδιά, πρέπει να έχουμε και να τη μελετάμε για να εκπληρώσουμε τις εντολές που μας άφησε ο Χριστός. Αν αυτό το βάλουμε σε εφαρμογή, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σύνθετους λογισμούς. Μας είπε κάποιος μια κουβέντα. «Εντάξει βρε παιδί μου, μια κουβέντα μας είπε. Μα είδα αυτό. Είδα αυτό και τι έγινε. Να αρχίσουμε να προπονούμαστε σκεφτόμενοι έτσι. Όχι να λέμε και να ψάχνουμε και να προσπαθούμε να βρούμε το δίκιο μας». Θυμάμαι ένα περιστατικό. Μια κυρία δουλεύει σε έναν παιδικό σταθμό πολλά χρόνια. Τώρα θα πάρει σύνταξη. Λέει, «Δεν μπορώ άλλο. Έχω τόσα χρόνια στον σταθμό. Πραγματικά έχει δουλέψει πολύ. Έχει μελετήσει πολύ τα παιδιά, αλλά έχει πρόβλημα με τη διευθύντρια. Όντως της κάνει τη ζωή δύσκολη». Της λέω, «Βρε παιδί μου, για σκέψου λίγο. Τι θα ήθελες να κάνει η διευθύντρια για σένα?» «Να με ακούει». «Ωραία. Τι άλλο θα ήθελες?» «Να με κατανοεί». «Ωραία. Τι άλλο θα ήθελες?» «Να μην με αδικεί». Βλέπετε, με σαφήνεια ο λογισμός. «Ωραία. Τώρα βάλε ένα ακόμα, μία άνω στιγμή και σκέψου. Εγώ ακούω τη διευθύντρια. Όχι σε όλα. Εγώ κατανοώ τη διευθύντρια. Όχι σε όλα. Εγώ αδικώ τη διευθύντρια εν τέλει, αφού ούτε την ακούω, ούτε την κατανοώ. Την αδικώ». Βλέπεις τώρα, αυτός ο λογισμός, από τη μια σε έβαλε στη θέση σου,
Από την άλλη όμως, τι σου έκανε? Με ξεκούρασε. Αυτή είναι η απλότητα. Βλέπετε πώς δουλεύει ο πειρασμός που μας κάνει μπλεγμένους και μπερδεμένους. Γιατί μου το είπες και πώς μου το είπες και τι μπορούσες να εννοείς? Μου το είχες πει και πέρυσι και αυτή την κουβέντα σε έχω ξανακούσει να τη λες και είδα το βλέμμα σου και γίνεται αυτό το πράγμα μέσα μας μήλος. Ενώ πρέπει να καθίσει ο άνθρωπος να σκεφτεί. «Βρε παιδί μου, για στάσου», είπε αυτή την κουβέντα, «τι έγινε?» Αυτή την απλότητα είχε ο γέροντας Παΐσιος. Δεν έβλεπε το κακό στον άλλον και όταν το έβλεπε δεν τον κατηγορούσε. Προσευχόταν μόνο. Γι' αυτό είχε τις πνευματικές εμπειρίες που ανέφερε παραπάνω. Αξίζει να το διαβάσετε και μόνοι σας. Τον ρωτούν οι μοναχές. Τι σημαίνει πνευματική χαρά? Έχουμε χαρά σε αυτόν τον κόσμο? Και αυτός τι τους λέει? Αναρωτιέμαι αν στον άλλο κόσμο υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή που ζούμε εδώ. Η καρδιά του ήταν περιβόλη. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα. Ζω απλά, κινούμε απλά. Δεύτερον, είπε ο γέροντας, να μην ασχολείσαι με τους άλλους. Ρωτάω πολλές φορές στις κατηδίαν συζητήσεις, μήπως κουτσομπολεύεις, μήπως λες καμιά κουβέντα. Ποτέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό συνδυάζεται με το κούνημα του κεφαλιού. Ποτέ. Μάλλον είμαι πολύ κακός άνθρωπος, γιατί εγώ έχω διάθεση να ασχοληθώ. Μόνο εγώ έχω. Ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να βγείτε να κουτσομπολέψετε από το χωνί, από το μικρόφωνο, αλλά και στις κουβέντες στο σπίτι, με τα παιδιά. Ποτέ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Πω, ξέρεις εντωμεταξύ ότι πολλά δεινά που μας βρίσκουν προέρχονται στη ζωή μας από την κατάκριση. Λέει λοιπόν ο γέροντας να μην ασχολείσαι με τους άλλους. Γιατί? Για να έχεις χαρά, για να βρεις τη χαρά. Όταν ο νους μας στέκεται μονίμως στη διαγωγή των άλλων, δεν μπορούμε να έχουμε χαρά. Σκεφτείτε ότι ο γέροντας δεν ζούσε αποκομμένος από τον κόσμο. Τον επισκέπτονταν εκατοντάδες άνθρωποι. Καθοδηγούσε μοναστήρια. Και πολλές φορές ο λογισμός είναι τόσο πιστικός να ασχοληθείς με τον άλλον. «Μα μου έκανε αυτό, μα δεν μπορείς να μην ασχοληθείς». Έρχονται στο μοναστήρι, δόξα τω Θεώ, και άνθρωποι πολύ συνειδητοποιημένοι, αλλά και άνθρωποι παντελώς αγνοούντες την πνευματική ζωή. Παντελώς. Άλλος μας λέει για τον κήπο. Ποιος είναι ο κηπουρός του κήπου? Άλλος βλέπει ότι όλα μπορεί να είναι καθαρά και λέει: «Έχετε λεφτά και δίνετε για καθαριότητες?» Άσχετα πράγματα, λέει λοιπόν ο λογισμός. «Μα δεν μπορώ να μην ασχοληθώ με αυτό, αφού θέλω να το απαντήσω». Δείτε πόσο ανθρώπινο είναι, πόσο εύκολα μπορεί να παρασυρθεί κανείς και να ασχοληθεί με τον άλλον. Άλλο παράδειγμα. Έρχεται κάποιος, σε όλους μας συμβαίνουν αυτά φαντάζομαι, και λέει: «Ξέρεις,
έμαθα ότι ο τάδε αυτό και έτσι και εμείς στείνουμε αυτή. Μπορεί να μην μιλήσουμε, αλλά στείνουμε αυτή. Θα ακούσουμε αυτό που έχει να πει. Δεν τον κόβουμε, δεν λέμε άστο, τι θα με ωφελήσει να το μάθω. Θα αφήσουμε τον άλλο να το πει και πολλές φορές θα προσθέσουμε και κανένα ξέρω κι εγώ, αλλά δεν μιλάω. Μετά πάμε να κάνουμε προσευχή και χώρια που κάνουμε την προσευχή με αγκαρία δεν αισθανόμαστε χαρά. Γιατί μέσα μας ασχοληθήκαμε με τον άλλον και το χειρότερο, πείσαμε τον εαυτό μας ότι δεν ασχοληθήκαμε.

Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Η οδός προς τη γνώση του Θεού. Η αγάπη προς το Θεό. Ο Θεός το μόνο αληθινό είναι. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Ημέριμνα να συμπεριληφθούμε στο ρεύμα της Θείας Ζωής. Το είναι, είναι ένα. Η υπέρβαση της αμαρτίας του προπάτορα. Το υπαρκτικό περιεχόμενο των εντολών του Χριστού. Ο θάνατος υπερνικάται με την κένωση. Η συμπόρευση με τον Χριστό στην οδό των παθημάτων. Η πρόσληψη των θείων ενεργειών. Η κλητή, η εκλεκτή και ο πειρασμός. Κάθε φορά που αρχίζω να συνομιλώ μαζί σας, εκφράζω τη χαρά μου για τη συνάντησή μας. Παράδοξες οι οδοί του Θεού. Πριν λίγες ημέρες ήμουν σε κατάσταση πλήρους αδυναμίας και δεν πίστευα ότι θα παραταθεί η ζωή μου. Να όμως, είμαι και πάλι μαζί σας. Με την εμφάνισή του ο Κύριος, μας τοποθέτησε μπροστά σε ό,τι αυτός είναι κατά τη φύση του. Είναι ο αληθινός Θεός, ο άναρχος, ο άπειρος. Όταν λοιπόν αξιωνόμαστε να πιστεύουμε σε Αυτόν, τότε η αγάπη μας προς Αυτόν μας οδηγεί βαθμιδών στην οδό των εντολών Του. Αγαπώντας Τον, τηρούμε τις εντολές Του. Και όταν τηρούμε τις εντολές Του, τότε στεκόμαστε μπροστά στη θεωρία ενός μεγάλου και απεριόριστου ωκεανού. Είναι φυσικό όλοι να θέλουμε να γνωρίζουμε το Θεό μας. Θέλουμε να γνωρίσουμε το Θεό και με την πίστη μας να πορευτούμε κατά κάποιο τρόπο προς το φως του ηλίου, οπότε βλέπουμε όχι μόνο εκείνα που είναι κοντά, αλλά και εκείνα που είναι μακριά. Και όσο ζούμε επάνω στη γη, ακατάπαυστα πλαταίνει το πεδίο οράσεώς μας και βαθαίνει η αγάπη για το Δημιουργό μας. Μετά την πτώση ζούμε το θάνατό μας. Στον Παράδεισο είχε λεχθεί. Ιδάν ημέρα φάγεται από αυτού του δένδρου, θανάτου αποθανείστε. Και ο θάνατος αυτός εισήλθε στον κόσμο μας από τις πρώτες ακόμη ημέρες της αυγής του είναι μας. Έτσι, όταν συγκεντρωνόμαστε μαζί και θέλουμε να μιλήσουμε για τον άναρχο Θεό, μας διακατέχει διπλό αίσθημα. Από τη μία πλευρά, κατά κάποιο τρόπο, θέλουμε να σιωπήσουμε, να συγγύσουμε μέσα μας και να στοχαστούμε με θαυμασμό αυτό που κάνει ο Θεός και Πατέρας μας. Από την άλλη, υψώνεται μπροστά μας το καθήκον να οικοδομήσουμε τον αιώνιο οίκο μας, τον αιώνιο ναό μας. Και πώς μπορούμε να κτίσουμε τον οίκο αυτό? Ποιο θεμέλιο να θέσουμε στην οικοδομή αυτή? Ούτως ή άλλως εμείς οι ίδιοι, με όση δύναμη και αν διαθέτουμε, δεν μπορούμε να αποσπαστούμε από την αρνητική εκείνη εμπειρία στην οποία μας οδήγησε η αμαρτία του προπάτορα. Όταν αρχίζουμε να αγαπάμε τον Πατέρα μας, τον εν της ουρανής διαμέσου του Υιού, τον οποίο μας χάρισε ο Πατέρας και διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, τότε μαζί με την αγάπη αυτή, αν και δεν είμαστε ακόμη ελεύθεροι από τα πάθη, παρόλα αυτά ζούμε και τον ενθουσιασμό και τα παθήματά μας, γιατί η σωτηρία μας δεν είναι ασφαλής. Μέσα μας ενεργείται ο θάνατος, η συνέπεια της αμαρτίας. Τις ημέρες που πέρασαν ήμουν στα όρια του θανάτου και ο νους μου ελκυόταν μόνο από τη θεωρία αυτή. Όπως πάντοτε, ομιλώ στους αγαπητούς μου αδελφούς και στις αδελφές που πρόσφατα ήρθαν σε μας. Οι συνάξεις μας προκλήθηκαν από την αναγκαιότητα επικοινωνίας, σκοπός της οποίας είναι να ζήσουμε μαζί όσο το δυνατόν βαθύτερα την αποκάλυψη που μας δόθηκε. Εσείς οι νέοι τώρα αρχίζετε να ζείτε. Διακατέχεστε από άλλη θεωρία και άλλες σκέψεις από ό,τι εγώ. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να εισδύσω στην κατάστασή σας για να μιλήσω μαζί σας όχι για εκείνο που ζω εγώ στα τέλη της ζωής μου, αλλά για εκείνο που εσείς συναντάτε στο δρόμο σας. Θα ήθελα συνεπώς κάποιος από εσάς να πει ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει τη στιγμή αυτή και επιθυμεί η ψυχή του να λυθεί αισίως. Απαντώντας, θα μπορούσα να μιλήσω για εκείνο που και εγώ ίδιος έζησα κατά την περίοδο των 70 σχεδόν χρόνων του μοναχικού μου βίου.

Ερώτηση. Πώς να κατανοήσουμε τα λόγια του Χριστού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο «Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν, ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν». Σε αντιστοιχεία με την ανθρώπινη ελευθερία και τη δυνατότητα για τον άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται. Απάντηση. Αυτό είναι ένα ουσιώδες ερώτημα που δεν μας εγκαταλείπει ως το τέλος της ζωής μας. Γιατί ο Κύριος είπε «χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν». Όταν σκεφτόμαστε για το «είναι εν γέννη», για το Θεό και για την κτήση, τότε κατά παράδοξο τρόπο δημιουργείται μέσα μας η συνέστηση ότι το «είναι» είναι ενιαίο και δεν υπάρχουν ποικίλες μορφές του. Και όταν πιστεύουμε στο Θεό, τον οποίο μας αποκάλυψε ο Υιός του Πατρός με τη φανέρωσή του και ο Πατέρας με την αποστολή του Πνεύματός του, τότε διερωτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε, πώς να εννοήσουμε εν γέννη την έλευσή μας στον κόσμο αυτό. Η έννοια της υπάρξεως προέρχεται από τον διαλεκτικό τρόπο σκέψεως, θέση, αντίθεση, σύνθεση. Το αιώνιο, απόλυτο είναι και το πλήρες μειών, δύο άκρα που αποτελούν θέση και αντίθεση. Η σύνθεση των δύο είναι το πρόσκαιρο φαινόμενο, ο άνθρωπος. Και εμείς χρησιμοποιούμε τις λέξεις υπάρχειν, ύπαρξη. Έτσι, όταν ζούμε στη σφαίρα αυτής της υπάρξεως, τότε ορθώνεται μπροστά μας η συνεχής μέρημνα να πέσουμε στο ρεύμα της αιώνιας θείας ζωής. Και αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, άλλο είναι, εκτός από αυτό που εκφράζεται με το λόγο του Υιού του Θεού στην αποκάλυψή του στο Μωυσή, «Εγώ είμαι ο Ον», και αν δόθηκε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη η υπόδειξη ότι ο Θεός είναι ένας και η ζωή μοναδική, τότε κατανοώ τα λόγια του Χριστού ως λόγια εκείνου που ήρθε σε μας από το απόλυτο θείο είναι και έλαβε τη μορφή της υπάρξεώς μας. Και πώς μπορούμε να εκπληρώσουμε την εντολή του? Μπορούμε κάπως να στοχαζόμαστε, ακόμη και να αγαπάμε τις εντολές για την τελειότητά τους. Το υπαρκτικό τους ωστόσο περιεχόμενο μας διαφεύγει. Και εφόσον δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εκείνον που μας αποκαλύφθηκε, Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα, τότε πρέπει να εννοήσουμε τους λόγους του Χριστού ως εξής. Ότι δηλαδή Αυτός, όντας Θεός, μας δίνει τη ζωή Του. Και αν Αυτός δεν μας δίνει τη ζωή Του, τότε εμείς ως κτίσματα στερούμαστε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε άλλο «είναι» πέραν εκείνου που υπάρχει στην πραγματικότητα. Μπορούμε λοιπόν να υπερνικήσουμε το θάνατο που μας έπληξε μόνο αν γίνουμε κατοικητήριο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αν δεν είναι ο Θεός μαζί μας, τότε εμείς είμαστε ανίσχυροι στο σκοτάδι και στην εξουσία του θανάτου. Να για ποιο λόγο νομίζω μας λέει αυτός «χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν». Διότι δεν υπάρχει άλλη ζωή εκτός από εκείνη για την οποία γίνεται λόγος στον πρόλογο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέεν ο γέγονε. Και επομένως δεν υπάρχει άλλος Θεός, άλλο είναι. Οι ίδιοι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέο είναι. Γι' αυτό όλη η σκέψη μας συγκεντρώνεται μόνο στο να δεχθούμε το αιώνιο είναι από τον άναρχο Θεό που μας αποκαλύφθηκε. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να κάνω τίποτε από εκείνο που ανήκει στο Θεό. Ο ίδιος ο Θείος Ιωάννης λέει ότι όταν τον δούμε, τότε όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Και η οδός στο σύνολό της παρουσιάζεται ως εξής. Οφείλουμε να γίνουμε δοχείο του Αγίου Πνεύματος και σκήνομα του Πατρός και του Υιού και μπορούμε να προσθέσουμε και του Αγίου Πνεύματος. Το να γίνουμε πρόσκαιρο κατοικητήριο αποκλείεται, γιατί αν εμείς γινόμαστε σκήνομα του αιωνίου και ανάρχου Θεού, τότε βέβαια σκηνώνει μέσα μας ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα παντοτινά. Αυτό αποτελεί την καθαρός θετική αντίληψη των Ευαγγελικών Λόγων. Ωστόσο, όλη η πείρα μας έδειξε ότι οφείλουμε να περάσουμε από την αρνητική εμπειρία της κενώσεως, την αρνητική εμπειρία του θανάτου μας, και όταν ζούμε χριστιανικά τότε ζούμε και το πλήρωμα του ανάρχου απείρου είναι και ταυτόχρονα διαμένουμε συνεχώς το σώμα αυτό που μας δεσμεύει και έτσι δεν κατορθώνουμε τίποτε το απόλυτο, αλλά όλα μέσα μας είναι σχετικά. Ο Κύριος, ο Δημιουργός μας, η Αγία Τριάδα όρισε προαιώνια βουλή.
ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Και εμείς οι χριστιανοί οικοδομούμε τη ζωή επάνω στην αποκάλυψη αυτή. Το είναι μας είναι εικόνα του Θείου είναι. Η προπατορική αμαρτία προκάλεσε αρνητική τροπή στη ζωή μας. Και ο Χριστός που εμφανίστηκε στον κόσμο αυτό δεν κατανοήθηκε βέβαια από κανέναν. Πώς έζησε αυτός ο άνθρωπος? Δεν ήθελε να έχει καμία ιδιοκτησία επάνω στη γη. Δεν είχε ούτε τόπο να μείνει ούτε τίποτε άλλο. Η εμφάνισή του, η γέννησή του, πραγματοποιήθηκαν κάτω από τις πιο φτωχικές συνθήκες. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε στη φανέρωση αυτή του απολύτου Θεού, το δημιουργό του κόσμου? Και ο Χριστός λέει ότι όταν ο Πατέρας ενεργεί μέσα μας, αρχίζουμε να βλέπουμε το μεγαλείο του Θεού σε αυτή την γένωση. Για να ακολουθήσουμε το Χριστό, όπως αυτός μας λέει, πρέπει πράγματι να είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε κάθε θλίψη και ασθένεια, όλα τα δυνατά παθήματα. Και πώς μπορούμε να διαλέξουμε τα παθήματα αυτά ή την ασθένεια αυτή? Κανένας δεν μπορεί μόνος να ακολουθήσει το Χριστό, γιατί ο πρώτος όρος είναι να λάβει στους ώμους του το Σταυρό. Ποιος μπορεί να επιλέξει τη φοβερή αυτή οδό των παθημάτων του Χριστού? Συνεπώς χρειάζεται κάποια ουράνια αίσθηση που ελκύει τον άνθρωπο προς το Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος ορθά είπε ότι αν δεν υπάρχει Ανάσταση, τότε ο χριστιανός είναι το πιο ελεηνό όν επάνω στη γη. Ομιλώντας κανείς ανθρωπίνος, δεν μπορεί να συγκατατεθεί και να ακολουθήσει το Χριστό, αν δεν του φανερωθεί ότι αυτός είναι ο αγαπημένος Υιός του Πατρός. Μου φαίνεται ότι στο ερώτημα αυτό υπάρχει κάποια αμφιταλάντευση. Αν χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε και ζητάμε από αυτόν να ενεργήσει και εκείνος δεν το κάνει, τότε πώς να εννοήσουμε τη θέση αυτή? Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Ζητάμε και για μακρό διάστημα δεν λαμβάνουμε, ακόμη και ασήμαντα πράγματα. Δυνάμει λοιπόν ζει μέσα μας ο Θεός και εμείς δεχόμαστε το είναι, τη ζωή του ίδιου του Θεού, έτσι ώστε ο Θεός και ο άνθρωπος να συμβαδίζουν απολύτως. Όταν μιλούμε για τη σάρκωση του Υιού του Πατρός, τότε προβάλλει ενώπιόν μας το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν το απόλυτο όν να μπορέσει να ενδυθεί την ασθενή αυτή σάρκα? Η φύση μας είναι δημιουργημένη από το Θεό. Συνάγεται ότι ο Χριστός ενδύθηκε και προσέλαβε στην υπόστασή του τη φύση μας, που μπορεί να πάσχει, αλλά ωστόσο είναι η φύση που εκείνος ο ίδιος δημιούργησε. Αυτή η φύση δεν είναι κάτι ξένο προς Αυτόν. Κατά τη γέννησή του από την Παρθένο, απέφυγε την επαφή με την αμαρτία. Αν αυτός ο ίδιος δημιούργησε τη φύση αυτή και μπορούσε να αποκαλυφθεί με αυτή τη φύση, συμπεραίνεται και το αντίστροφο, ότι εμείς, γεννημένοι με τη φύση αυτή, μπορούμε να προσλάβουμε το Θεό Δημιουργό. Όταν λοιπόν λέει ο Κύριος στην προαιώνια βουλή του «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν», τότε εμείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το απόλυτο.

καθημερινή βέβαια πείρα φανερώνει την αδυναμία μας, το θάνατό μας, την απουσία της αγάπης μέσα μας. Απουσία εναργούς αισθήσεως του τι είναι καλό και τι κακό. Ταλαιπωρούμαστε χωρίς διέξοδο στον κόσμο αυτό. Η μακραίωνη ζωή της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού εν γέννη συνδέεται με συνεχή αναζήτηση. Και όταν θέλουμε να γνωρίσουμε το Θεό, μας δημιουργείται το ερώτημα: πώς είναι δυνατόν το απόλυτο όν να προσλάβει τη σχετική αυτή μορφή υπάρξεως? Ταυτόχρονα όμως, πώς εμείς γεννημένοι με τη γήινη αυτή σάρκα μπορούμε να φανούμε φορείς της θείας παντοδυναμίας? Αν θέλουμε να το σκεφτούμε, τότε σε κάθε βήμα είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε την ανεπάρκεια της διάνοιάς μας να επιλύσει τα προβλήματα αυτά. Τα προβλήματα αυτά επιλύονται με την ίδια τη ζωή. Βρισκόμαστε ακόμη σε περίοδο δημιουργίας, για την οποία ο Κύριος λέει: «Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Ακόμη δεν έχει τελειωθεί πλήρως το έργο του Θεού που σώζει τον κόσμο. Η φύση μας δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του ανάρχου απολύτου που λέει: «Εγώ είμαι ο Ον». Το είναι είμαι εγώ και δεν υπάρχει άλλος εκτός από εμένα. Αν ο Θεός λέει για τον εαυτό του «εγώ», σημαίνει ότι αυτός είναι πρόσωπο. Πώς η αποκάλυψη αυτή αντανακλάται σε μας? Πώς επενεργεί στην καθημερινή μας ζωή? Πώς μπορούμε να γίνουμε πρόσωπα όμοια με το Θεό? Όταν περνούμε προσεκτικά τις ημέρες μας, τότε ολοένα βρισκόμαστε μπροστά σε κάποια άγνωστα ακόμη για μας μυστήρια. Με όσα όμως μας συμβαίνουν, για να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού Θεού, κατανοούμε ότι κανένας άλλος δεν μας έδωσε τίποτε λιγότερο. Επιστρέφω και πάλι με τη σκέψη μου στον πατέρα μας Ιλουανό. Γράφει ότι ακόμη και όταν δεν κατανοούμε τις οδούς του Θεού, λέμε «γεννηθήτω το θέλημά σου». Έτσι λοιπόν, κατά τη ζωή μας επάνω στη γη που είναι γεμάτη από παθήματα, θάνατο, σκοτάδι, όταν παραδιδόμαστε στο θέλημά του, το οποίο δεν κατανοούμε ακόμη, τότε έρχεται σε μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζούμε το Θεό ως Πατέρα, ως τον πλέον αγαπητό και εγκύτερο σε μας. Συνεπώς, σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατή η λογική λύση. Χρειάζεται η εμπειρία του ίδιου του είναι. Αν έχουμε δημιουργηθεί κατ' εικόνα και καθομοίωση, σημαίνει ότι για μας έχει ετοιμαστεί ατέρμονη βασιλεία. Με μεγάλα λοιπόν παθήματα βαδίζει ο χριστιανός στην οδό του. Όμως ο Χριστός δεν επιδιώκει να καταπιέσει τους άλλους με την παντοδυναμία του επάνω στη γη, αλλά αναλαμβάνει να τους βοηθήσει. Ο χριστιανισμός, τον οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι ζούμε, είναι πράγματι γεμάτος παθήματα. Ξαφνικά όμως, μέσα στα παθήματα αυτά, κάπου βρίσκουμε για τον εαυτό μας την οδό, το χρυσό εκείνο νήμα μιας λεπτοτάτης διαισθήσεως της συγγενείας μας με τον άναρχο Θεό. Η δημιουργία λοιπόν του ανθρώπου δεν έχει ακόμη τελειωθεί. Ίσως αυτή συμπληρώνεται στην εμπειρία των Αγίων, όπως συνέβη στον Άγιο Σιλουανό. Αυτός μας λέει ότι ζούμε το Θεό ως Πατέρα, τον πιο πολύτιμο, τον πιο προσφυλή. Είναι πολύ δύσκολο να το εκφράσουμε αυτό με τα λόγια μας. Το θείο είναι απαθές. Και με ποιο τρόπο μας προσβάλλει αυτή η ασθένεια της αγάπης? Ο Χριστός είπε: «Μίζωνα ταύτης αγάπη ουδής έχει, ή να τη στην ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού», χάριν δηλαδή των άλλων ανθρώπων. Αυτό αποτελεί την οδό που προσφέρει τη δυνατότητα να καταστεί ο άνθρωπος πρόσωπο όμοιο με το πρόσωπο του σαρκοθέντος Υιού του Θεού. Θέλουμε να προσλάβουμε εκείνο που σκεφτόταν ο Χριστός επάνω στη γη, εκείνες τις αντιδράσεις που βλέπουμε σε Αυτόν, όλη τη δομή της σκέψεως και των αισθημάτων Του, αλλά δεν μπορούμε, γιατί αυτό είναι υπερβολικά οδυνηρό. Η πνευματική πρόσληψη στη χριστιανική ζωή είναι πολύ βαθιά και ανεξιχνίαστα λεπτή. Στην πραγματικότητα όμως δεν συλλαμβάνουμε την αγάπη αυτή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με τη διάνοιά μας. Ο ανθρώπινος λόγος που γεννιέται στην κτήση δεν είναι ικανός να το εκφράσει αυθεντικά. Όταν όμως πιστεύουμε πραγματικά στο Χριστό, τότε σκηνώνει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και κάπου εκεί στο βάθος κάποια λεπτότατη διέστηση μας αποκαλύπτει ότι αυτό είναι ο Θεός. Αυτό είναι ο Πατέρας μας. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε την κατάσταση αυτή με λόγια, αλλά οφείλουμε να τη δοκιμάσουμε και αποκτούμε γεύση της καταστάσεως αυτής όταν έρθει και σκηνώσει μέσα μας ο ίδιος ο Θεός, που είναι ασύλληπτα μεγάλος και παντοδύναμος
και ακατάληπτα ταπεινός. Όπως λέει ο πατέρας μας Ιλουανός, υπάρχει ταπείνωση ασκητική. Ζούμε και αισθανόμαστε τον εαυτό μας ανίκανο να εκπληρώσει τις εντολές. Αρχίζουμε να μισούμε τον εαυτό μας και να λέμε «Είμαι ο χειρότερος από όλους». Και αυτό είναι ήδη ταπείνωση. Αλλά, λέει ο Όσιος Ιλουανός, άλλο πράγμα είναι η ταπείνωση του Χριστού. Αυτή είναι εντελώς ιδιαίτερη. Σε αυτήν δεν υπάρχει ούτε σύγκριση, ούτε διάκριση, τίποτε. Είναι η απόλυτη ταπείνωση του Θεού. Όταν λοιπόν η Θεία αυτή ταπείνωση μας προσεγγίζει, τότε δεν μας παρέχει χαρά η δυνατότητά μας να καταπιέζουμε τον αδελφό, αλλά η αγάπη μας προς τον αδελφό που γίνεται πλέον το περιεχόμενο της ζωής μας. Και δημιουργείται παράδοξο αίσθημα πνευματικής τρυφής, θείας τάξεως, από το ότι ο άνθρωπος αισθάνεται τον εαυτό του μικρότερο από τους άλλους και δεν επιθυμεί να εξουσιάζει. Αυτό είναι θεία ταπείνωση, για την οποία ο Όσιος Ιλουανός λέει «Αυτή είναι άρρητη, γιατί όταν εκφράζεται με την ανθρώπινη γλώσσα γίνεται αντιφατική». Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε στην κατάσταση αυτή που βρισκόμαστε? Να συνεχίσουμε με υπομονή να μελετούμε τη ζωή του Χριστού στην κένωσή του. Και τότε θα έρθει η απάντηση όχι φραστική αλλά υπαρκτική, γιατί ο άνθρωπος οφείλει να φτάσει εν Χριστώ στην κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο ίδιος να λέει «Νιν εν σύ και δια σου εγώ ημί». Τότε λοιπόν εκπληρώνεται σε μας η προαιώνια ιδέα. Γινόμαστε όμοιοι με αυτόν που είπε «Εγώ ημί ο ον». «Εγώ ημί», απαντά και ο άνθρωπος. Γιατί συζητούμε για τη ζωή αυτή που υπερβαίνει το μέσο επίπεδο του χριστιανισμού? Διότι μας είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε σε τι έχουμε κληθεί. Σε αυτό ακριβώς έγκυται και ο μοναχισμός. Τηρώντας τις εντολές του Χριστού, γινόμαστε ήδη ικανοί για την πρόσληψη και αυτής της ενέργειας της θεότητος, της χάριτος. Οι λόγοι του Χριστού «Ουδείς δυνατε ελθύν πρόσμε εάν μη ο πατήρο πέμψας με ελκύσει αυτόν» συνδέονται με την ιδέα ότι ο Θεός έπλασε τη φύση του ανθρώπου ικανή να τον γνωρίσει και παρά την κτιστότητά μας, η ικανότητα αυτή να γνωρίσουμε το Θεό κάνει τη Θεία εντολή κατά κάποιον τρόπο υποχρεωτική, διότι η εντολή είναι βεβαίως εκείνο που ανταποκρίνεται στο Θείο είναι. Τότε μάλιστα με την προσπάθειά μας να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, βλέπουμε πως ο νους μας γίνεται ικανός να συλλάβει τη σκέψη των λόγων του Αποστόλου Παύλου ότι εξελέγημεν προκαταβολής κόσμου. Η χριστιανική ζωή απαιτεί από εμάς να προσέχουμε που βρίσκεται ο νους μας και ο νους μας μπορεί να πορευτεί προς εκείνο που υπάρχει προκαταβολής κόσμου, δεν λέω ήταν αλλά υπάρχει. Και αυτό δεν γεννιέται από τη γη, αλλά είναι κάτι που εκπορεύεται από το Θεό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Επίτιμος πρόεδρος της αδελφότητος Δημητσανιτών, Γρηγόριος ο Πέμπτος, αναγορεύτηκε χθες βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Ο παπάς πρέπει να βρίσκει έναν καλύτερο τρόπο και όχι έναν άγριο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μακαριότατος, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά και την ευχαρίστησή του για την βραδιά αυτή. Συζητείται στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα οι βαθμολογίες των υποψηφίων, των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων. Την ενίσχυση των πεζών περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στον ορκωμένο Βιωτίας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πτώση ελικοπτέρου αεροπυρόσβεσης στην τεχνητή λίμνη ΑΟ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων οι διασωθέντες. Τουλάχιστον 164 νεκροί και περί τους 1.000 τραυματίες είναι ο νεότερος και προσωρινός απολογισμός για τα θύματα των σφοδρών σεισμικών δονήσεων που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Γενικά αίθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

ως στρουθίον εν ερήμου. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα κερπετά και θηρία της γης καταγένος και εγένετο ούτως» και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Ως στρουθίον εν ερήμο» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στη Στρουθοκάμηλο και την Όρνηθα και συγκεκριμένα στο πώς παρουσιάζονται τα δύο αυτά πτηνά στην ποίηση, τη λογοτεχνία αλλά και την λαϊκή θυμοσοφία. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο διδάκτορ στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρονιάδης. Χαίρετε κύριε Πολυχρονιάδη.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε σε εσάς και τους ακροατές με μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι σειρά εκπομπών όπως είναι αυτά με τα ζώα στην λογοτεχνία, την ποίηση, την θυμοσοφία όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές παρουσιάζει αυτή η θεματική γύρω από τα ζώα στο συγκεκριμένο έτσι πεδίο πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει αρκετά πράγματα να μας πει και πολλά διδακτικά πράγματα, γιατί κυρίως για αυτά μιλάμε, για τις παιδαγωγικές προεκτάσεις αυτών των ζώων, αυτά δηλαδή που έχουν να μας δώσουν τα διδάγματα για τη δική μας ζωή, για τη δική μας πορεία.
0: Μέσα από την έρευνα την οποία κάνατε κύριε Πολυχρονιάδη για την προετοιμασία αυτής της εκπομπής, πώς παρουσιάζεται η Στρουθοκάμηλος και η Όρνηθα γενικά στην ποίηση, τη λογοτεχνία και την λαϊκή θυμοσοφία?
1: Όντως κύριε Γιανακόπουλε, σε αυτή τη μικρή έρευνα που κάναμε στα πλαίσια της εκπομπής για το θέμα της Στρουθοκαμήλου, επειδή είναι και κάτι πιο μακρινό από την Ελλάδα, όντως δεν υπάρχει πολύ υλικό. Αλλά και με το λίγο υλικό που βρήκαμε νομίζουμε ότι θα αποτυπώσουμε και αυτό το ζώο, έτσι, τη Στρουθοκάμηλο, η οποία είναι ένα πανύψηλο πτηνό, φτάνει τα 2,5 μέτρα. Και είναι πολύ γνωστή η έκφραση, κύριε Γιανακόπουλε, «στρουθοκαμηλισμός».
0: Ναι.
1: Αυτή η έκφραση που την ακούμε πάρα πολύ συχνά σε δελτία ειδήσεων, στο ίντερνετ, στην καθημερινότητα, παντού. Τι είναι όμως ο στρουθοκαμηλισμός? Όπως γράφει εδώ στο σχετικό δημοσίευμα, είναι ένας, λέει, τρόπος συμπεριφοράς που αναφέρεται στο παράδοξο γεγονός ότι παρότι βλέπουμε τον κίνδυνο μπροστά μας, αντί να τον αντιμετωπίσουμε, προτιμούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει, ελπίζοντας ενίοτε ότι το πρόβλημα θα λυθεί μόνο του. Η λέξη, λέει, προέρχεται από μία λανθασμένη πεποίθηση ότι οι στρουθοκάμηλοι, όταν βλέπουν κίνδυνο, αντί να φύγουνε, στέκονται όρθιες και θάβουνε το κεφάλι τους μέσα στην άμμο, πιστεύοντας, ας πούμε, ότι αφού δεν βλέπουν το λιοντάρι, δεν θα τις βλέπει ούτε αυτό. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν κάνουν έτσι στρουθοκάμηλοι. Στην πραγματικότητα, όταν κρύβονται, ξαπλώνουν, χαμηλώνουν το κεφάλι και προσποιούνται ότι είναι λοφίσκος. Αλλά δεν στέκονται όρθιοι στάβοντας το κεφάλι τους. Λοιπόν, οπότε είναι λίγο λάθος αυτός ο όρος, ο στρουθοκαμηλισμός. Και γι' αυτό το λόγο καλό είναι να μην τον χρησιμοποιούμε, γιατί κάτι άλλο θέλει να πει από αυτό που θέλουμε να τονίσουμε και το οποίο

0: κιόλας επιλέξαμε να το διαβάσουμε.
1: Γνωρίζουμε τον συγγραφέα ή τη συγγραφέα.
0: Ο συγγραφέας ή η συγγραφέας παρουσιάζεται ανώνυμος, θα έλεγα. Είναι αυτό που στην ανώνυμη έτσι, σύνταξη αυτή των παραμυθιών, η οποία βέβαια είναι κοινό κτήμα όλου του λαού. Έτσι. Μια στουρθοκάμελος λοιπόν κάποτε στη σαβάνα της Αφρικής το παραμικρό σημάδι κινδύνου το έβαζε στα πόδια. Όσο όμως υστερούσε σε θάρρος και ανδρεία, άλλο τόσο υπερτερούσε σε γρηγοράδα, αφού άμα έλεγε να αρχίσει να τρέχει, μπορούσε εύκολα να προσπεράσει οποιοδήποτε άλλο ζώο. Τόσο γρήγορα έτρεχε, πιο γρήγορα από όλα τα άλλα ζώα. Μια μέρα λοιπόν η καλή μας στουρθοκάμηλος βγήκε χωρίς τις άλλες στουρθοκαμήλους για να βρει σπόρους και φρούτα που ευδοκιμούν εκεί κάτω στη σαβάνα της Αφρικής. Κάποια στιγμή όμως είδε από μακριά να πλησιάζει ένα λιοντάρι, το οποίο μόλις την είδε έκανε ένα δυνατό βρυχισμό και άρχισε να τρέχει προς το μέρος της. Αυτή μόλις αντιλήφθηκε τι συμβαίνει έτρεξε για να το ξεφύγει. Τότε το λιοντάρι έκανε να επιταχύνει, αλλά η στουρθοκάμηλος ήταν τόσο γρήγορη που έγινε κυριολεκτικά καπνός. Κάμποσα χιλιόμετρα παρακάτω, και αφού σιγουρεύτηκε ότι το λιοντάρι την είχε χάσει, η στουρθοκάμηλος καταϊδρωμένη σταμάτησε για να πάρει ανάσα και είπε: «Τι κι αν δεν είμαι σαν τα άλλα πουλιά που πετούν, εγώ τρέχω πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο ζώο». Τότε την άκουσε μια αφρικανική κουκουβάγια, η οποία τη συμβούλεψε: «Μπορείς να τρέξεις πιο γρήγορα από τα άλλα ζώα, είναι αλήθεια. Μπορείς όμως να παραβγείς με τον πιο αργό άνθρωπο». Η στουρθοκάμηλος γέλασε στην αρχή, αλλά απόρρισε, αφού είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος είναι ο πιο αργός από όλους, αλλά δεν είχε παραβγεί ποτέ της με άνθρωπο, ώστε να ξέρει. Αφού ξεκουράστηκε λοιπόν και ήπιε νερό, ξεκίνησε πάλι την πορεία της να βρει τις άλλες στουρθοκαμήλους. Μέρες αργότερα, όταν η στουρθοκάμηλος βγήκε πάλι βόλτα για να μαζέψει φρούτα, είδε με το μάτι σε έναν άνθρωπο κυνηγό, ο οποίος φορούσε ένα μεγάλο καπέλο για τον ήλιο και κρατούσε καραμπίνα. Από τη μια σκέφτηκε να αρχίσει να τρέχει, όπως έκανε συνήθως. Από την άλλη όμως σκέφτηκε ότι ο κυνηγός είναι άνθρωπος και δεν θα μπορούσε να παραβγεί μαζί της στο τρέξιμο. Έτσι σκέφτηκε να γελάσει μαζί του και κρύφτηκε μέσα σε ένα θάμνο, ο οποίος με τα βία στιχωρούσε, με αποτέλεσμα τα φτερά της να περισσεύουν. Ο κυνηγός όμως την πήρε χαμπάρι και έβγαλε μια απόχη από το τζιπ για να την πιάσει. Τότε αυτή άρχισε να τρέχει και μόλις έτρεξε λίγα μέτρα είδε ότι του ξεφεύγει, γιατί αυτός ήταν όντως αργός και κούτσενε. Αυτός τότε της έριξε με την καραμπίνα του, αλλά δεν την πέτυχε. «Είναι πάρα πολύ αργός», σκέφτηκε, «όμως είναι πονηρός. Θα τρέξω όμως και θα με χάσει, όπως γίνεται συνέχεια». Τότε άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε, τόσο που σήκωσε σκόνη τριγύρω και δεν μπορούσε να δει. Όταν η σκόνη καταλάγιασε, είδε ένα τζιπ να την κυνηγάει και τον άνθρωπο μέσα στη θέση του οδηγού. Τότε έβαλε τα δυνατά της και έτρεξε ακόμη πιο γρήγορα, αλλά το τζιπ ήταν εξίσου γρήγορο και πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Σύντομα κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να του ξεφύγει. «Θα τον κουράσω», σκέφτηκε, και συνέχισε να τρέχει. Όμως το τζιπ συνέχισε να πηγαίνει και αυτή σύντομα θα κατέρει από την κούραση. Μόλις η κουτοπώνηρη στουρθοκάμηλος είδε λοιπόν πως δεν αντέχει άλλο, σκέφτηκε να χώσει το κεφάλι στο έδαφος και να παριστάνει την ψόφια. Τότε ο άνθρωπος κατέβηκε από το τζιπ και άρχισε να τη σημαδεύει με τόπλο. Αυτή τον κατάλαβε και άρχισε να σκάβει πιο βαθιά με το ράμφος της, ώσπου έπεσε πάνω σε κάτι σκληρό. Τι ήταν αυτό? Βγάζοντας το κεφάλι της από το έδαφος, ο κυνηγός αντίκρισε ένα ολόχρυσο μενταγιόν, το οποίο η στουρθοκάμηλος ψάρεψε με το ράμφο της σκάβοντας. Αυτή του το άφησε στα πόδια

0: Και άρχισε να τρέχει για μια ακόμη φορά. Αλλά ο κυνηγός δεν την ακολούθησε, αφού είχε πάρει αυτό που ήθελε και με το παραπάνω. Αυτή πάλι, τόσο που τρόμαξε, σκέφτηκε να μην παραβγεί ποτέ της με άνθρωπο στο τρέξιμο. Να λοιπόν, μια διδακτική ιστορία, έτσι, να μην υποτιμούμε ποτέ τον άλλον, γιατί υπάρχει αυτός από αυτήν όλη την αστιότητα της Τρουθοκαμήλου, θα λέγαμε ότι της βγήκε στην λαϊκή γλώσσα ξινό. Γιατί ήθελε να παραβγεί με τον άνθρωπο, ήθελε να πει ότι είναι πιο γρήγορη από όλους και από όλα, αλλά τελικά παραλίγο θα ήταν θύμα αυτού του κυνηγού. Να λοιπόν μια διδακτική ιστορία.
1: Πραγματικά, κύριε Πολυχρονιάδη.
0: Που μας λέει ότι πρέπει κάθε άνθρωπο, κάθε πλάσμα του Θεού, να του δίνουμε την αξία του, να μην αστειευόμαστε, να μην κοροϊδεύουμε, έτσι να μην ηρωνευόμαστε. Να λοιπόν μέσα από αυτήν την απλή ιστορία της Τρουθοκαμήλου, από αυτό το παραμυθάκι το οποίο είπαμε είναι του ενός ανωνύμου, προφανώς κάποιο επωνύμου, αλλά θέλησε να μείνει στην ανωνυμία και το βρήκαμε εδώ σε κάποια ιστοσελίδα που αναφέρεται, λέγεται «Γιατί μαμά», είναι μία ιστοσελίδα. Λοιπόν, αυτός ο ανώνυμος λοιπόν εδώ παραμυθάς μας αποδίδει τόσο ωραία αυτό το δίδαγμα, ότι πρέπει τον άλλον δηλαδή να μην τον κοροϊδεύουμε και συνεπώς τι να κάνουμε, να τον σεβόμαστε. Να τον σεβόμαστε και έτσι και εμείς θα έχουμε την αξία μας και εκείνος θα έχει τη δική του, όπως ακριβώς έπλασε τον κόσμο ο Θεός.
1: Αλλά και πώς ένα υλικό αγαθό, κύριε Πολυχρονιάδη, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για έναν άνθρωπο.
0: Ναι, όταν βρήκε το μενταγιόν...
1: Είδατε πώς άλλαξε η στάση του.
0: Άλλαξε αμέσως η στάση του και άφησε το πτηνό, άφησε το στρουθοκάμιλο...
1: Τα ξέχασε όλα.
0: Αυτό που ήθελε, λέει, και μάλιστα με το παραπάνω. Είναι και μία ένδειξη, όπως λέτε, έχει διπλό νόημα το παραμύθι, ότι και αυτή η πλεονεξία βλέπετε ότι
1: έτσι.
0: Τελικά όταν βρήκε το μεγαλύτερο, άφησε το μικρότερο, πάλι καλά δηλαδή, γιατί θα μπορούσε να έχει και τα δύο, να σκοτώσει και το στρουθοκάμιλο, να πάρει και το μενταγιόν. Παρά τα αυτά, ελαφρύτερα θα λέγαμε ότι τελειώνει το παραμύθι με αυτήν έστω την, μόνο με αυτό το δωράκι προς τον κυνηγό, με αυτό το μενταγιόν το ολόχρυσο. Οπότε, όπως είπαμε, ότι και η πλεονεξία είναι ένα άλλο νόημα που δίνει αυτό το παραμύθι, ότι βέβαια αυτός δεν την είχε ολοκληρωτικά, θα ήταν ακόμα χειρότερα αν έπαιρνε και το μενταγιόν, σκότωνε και το καημένο το ζώο.
1: Ένα μενταγιόν έσωσε την ζωή της Στρουθοκαμήλου, που η ίδια βέβαια βρήκε, σαν να την εξαγόρασε.
0: Ναι, είναι και
1: το συγκεκριμένο αυτό
0: υλικό
1: αγαθό. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Πολυχρονιάδη, πώς παρουσιάζεται η όρνηθα και ο πετινός στην ποιήση?
1: Ναι, επιλέξαμε δύο ποίηματα έτσι αντιπροσωπευτικά. Το ένα είναι ανωνύμο, είναι μέσα από τα αυγουλάκια βγήκανε κοτοπουλάκια, και το άλλο είναι ένα ποίημα του Γεωργίου Βυζίνου για τον πετινό. Να πούμε το πρώτο, ότι μια κλώσσα στη φωλιά της κάθεται πάνω στα αυγά της. Τα γυρίζει, τα θερμαίνει, τα πουλάκια περιμένει. Τσίου κάνει το πουλάκι και κουνιέται τα αυγουλάκι, μα η κλώσσα ευθύς τα σπάει, να βγουν έξω τα βοηθάει. Μέσα από τα αυγουλάκια βγήκανε κοτοπουλάκια και η κλώσσα τα μαζεύει, στις στερούγες τα ζεσταίνει. Μοιάζουν χνουδωτά μπαλάκια με μικρούλια ποδαράκια και όλο τρέχουν πάνω κάτω, πίνουν και νερό από τον πάτο. Και τα βγάζει η μαμά τους μέσα από τη φωλιά τους για να φάνε σκουλικάκια, να χορτάσουν με σποράκια. «Καλώς ήρθατε πουλάκια», λένε όλα τα ζωάκια, και η κλώσσα καμαρώνει, υπερήφανα φουσκώνει. Η γατούλα το σκυλάκι και ένα άσπρο προβατάκι τρέξανε για να τα δούνε, τα πουλάκια να χαρούνε. Μα ο κόκορας φωνάζει, κίνδυνος μας πλησιάζει. Ένα καφετί γεράκι κάθεται σε ένα κλαδάκι. Γρήγορα η κλώσσα κράζει, τα πουλάκια της σκεπάζει και τα κρύβει στα φτερά της, εκεί μέσα στη φωλιά της. Να λοιπόν η αγάπη της κλώσσας για τα πουλάκια της. Έτσι είναι αυτό που λέει, τα κρύβει στα φτερά της, εκεί μέσα στη φωλιά της. Πολύ ωραία εικόνα, εικόνες που μας θυμίζουν τα παλιά αναγνωστικά μας, κύριε Γιανακόπουλε, που υπήρχαν αυτά, θα λέγαμε έτσι, απλόχερα μέσα στα αναγνωστικά. Υπήρχαν αυτά τα ποίηματα, τα οποία πέρα από την έτσι ωραιότητα του στίχου και από την απλότητα, δίνουν αυτά τα διδάγματα της οικογενειακής ταλπορής και εδώ συγκεκριμένα της μητρικής αγάπης με την εικόνα της κλώσσας. Αλλά και το άλλο ποίημα, όπως είπατε, για τον πετινό του Γεωργίου Βυζίνου, είναι από το αναγνωστικό της Δευτέρας Δημοτικού, κύριε Γιανακόπουλε, του 1963, που λέει «Πετινός μες στην αυλή Κικυρίκου λαλεί. Έχει ένα λοφείο πρώτης και σπυρούνια σαν υπότης. Έχει μια νουρά ψηλή, φουντωτή και παρδαλή, και στη μούρη του για γένια δύο λιράκια κρεατένια. Την αυγούλα που λαλεί, σύ η φτερά και κεφαλή. Κικυρίκου γειτόνι, σηκωθείτε ξημερώνει». Να, μια όμορφη εικόνα, έτσι, αυτού του όπως ξημερώνει, αυτό το ένα, το ελληνικό,
0: ήταν
1: αυτό
0: ένα,
1: το πρωινό.
0: Ένα είδος ξυπνητηριού, θα λέγαμε, κύριε Πολυχρονιάδη. Ο κόκορας κάθε πρωί.
1: Αυτός ο κόκορας, ο οποίος ξυπνούσε όλη την ελληνική Ήπεθρο.
0: Έτσι.
1: Ακόμα και, θα λέγαμε, και τις πόλεις, γιατί και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από την οποία ομιλούμε, πρόσφατα άκουσα ότι το 46 είχαν απομακρυνθεί τα ζώα από την πόλη. Οπότε φανταστείτε, κύριε Γιανακόπουλε, ότι μέχρι περίπου τα μέσα του 20ου αιώνα υπήρχαν πετινοί και μέσα στην πόλη, οπότε όντως αυτοί ήταν τα ξυπνητήρια ακόμα και για τις πόλεις.
0: Αλλά και στην Αθήνα υπήρχαν κοκόρια. Ακούγαμε,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Και μάλιστα τα βλέπουμε πολύ συχνά, κύριε Γιανακόπουλε, και στις ελληνικές ταινίες.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Στα Αναφιώτικα, για παράδειγμα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Αθήνας.
1: Και ήταν μια τόσο όμορφη εικόνα, και εικόνα που δίνει έτσι μια ηρεμία, μια γαλήνη και μια χαρά. Γιατί τα ζώα έτσι δίνουν αυτήν τη χαρά. Ο Θεός τα χάρισε στον άνθρωπο για να του δίνουν αυτήν την βοήθεια και αυτήν τη χαρά.
0: που τόσο την είχε και την έχει ανάγκη, κύριε Πολυχρονιάδη. Τη χαρά.
1: Όντως, κύριε,
0: από
1: την
0: ενασχόλησή τους με τα ζώα οι άνθρωποι.
1: Πάντα ο Θεός και όπως θυμόμαστε και με τα ζώα τότε της Υπαίθρου, κυρίως με την γιορτή και του Αγίου Μοδέστου, που ευλογούνται έτσι τα ζώα και αυτά που έχουμε έξω, ας πούμε, στην Ύπεθρο, τα πρόβατα, οι αγελάδες και όλα αυτά που προσφέρουν και τόσα υλικά αγαθά στον άνθρωπο.
0: Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε ή να συνεχίσουμε με ένα παραμυθάκι της Χρυσούλας Χατζηγιάννου, σωστά?
1: Είναι ένα παραμυθάκι.
0: Η Κλώσσα είναι ο τίτλος του.
1: Ο τίτλος είναι Η Κλώσσα. Είναι Η Κλώσσα και είναι ένα, έτσι, αναφέρεται στην οικογένεια. Είναι ένα ωραίο μικρό παραμυθάκι που λέει ότι ήταν ένα μεσημέρι πολύ ζεστό και η Ασπρούλα γύρευε ένα δροσερό μέρος να καθίσει με τα κλωσοπούλια της. Βρήκε λοιπόν μια κουφάλα ενός δέντρου και τρύπωσε μέσα. Τα πουλάκια στρώθηκαν γύρω της και κάτω από τα φτερά της και κλείσαν τα μάτια τους να κοιμηθούν. Η μάνα όμως δεν κοιμόταν. Μόλις άνοιξε τα μάτια, κοίταζε από εδώ, κοίταζε από εκεί και φύλαγε τα μικρά της. «Ω, η Κλώσσα, η Κλώσσα», φώναξε η γαρουφαλίτσα και έτρεξε κοντά της. «Αχ, να πιάσω ένα πουλάκι», και έσκυψε και πήρανα στα χέρια της. Μα δεν πρόλαβε καλά καλά να το χαϊδέψει και ένα άγριο κακάρισμα ακούστηκε και η Κλώσσα όρμηξε με νύχια και ράμφος πάνω στην γαρυφαλιά. Κατατρόμαξε το κοριτσάκι και έφερε τα χέρια του στο πρόσωπό του να φυλαχθεί, μα η Κλώσσα όλο και πιο άγρια ορμούσε πάνω του. Φωνές, κακό, η Κλώσσα, φωνές και η γαρουφαλίτσα από το φόβο της. Στο σπίτι πήραν όλη η είδηση και τρέξαν στην αυλή. «Πέταξε το πουλί», φώναξε ο παππούς. Μα εκείνη δεν καταλάβαινε και όλο έκρυβε το πρόσωπό της με τα χέρια της, που κρατούσαν σφιχτά το πουλάκι. Ένα λεπτό ακόμα θα γινόταν μεγάλο κακό, μα πρόφταξε ο παππούς και μπήκε ανάμεσά τους. Πήρε το πουλάκι από τα χέρια της γαρουφαλίτσας και σκύβοντας με προσοχή και κοιτώντας αλλού, το ρίξε μπροστά στην αγριεμένη μάνα, που φούσκωνε τα φτερά της και έκανε γύρους μπροστά στα μικρά της. «Τι έκανες, παιδί μου», φώναξε πρώτη η γιαγιά. «Πιάνουν ποτέ κλωσοπούλια όταν είναι κοντά η μάνα? Έλα τώρα μέσα να σου δώσω να πιεις λίγο νερό». Ο παππούς έψαξε καλά το πρόσωπο του κοριτσιού, μην έχει καμιά γρατζουνιά, και έβαλε στα χέρια του ιόδιο. «Ποτέ να μην το ξανακάνεις αυτό», της είπε, και της χάιδεψε τα μαλάκια. «Ούτε στην Κλώσσα, ούτε σε κανένα άλλο ζώο. Όλα αγριεύουν όταν έχουν μικρά». «Πω, πω», έλεγε η γαρουφαλίτσα, «πόσο τρόμαξα. Πρώτη φορά είδα τόσο αγριεμένη κότα». «Δεν είναι κότα, γαρουφαλίτσα», είπε η μητέρα. «Είναι Κλώσσα. Είναι μάνα. Μάνα που αγωνίζεται να φυλάξει τα μικρά της». «Σωστά», έλεγε πιο ύστερα η γαρουφαλίτσα μέσα στο μυαλό της. «Η Κλώσσα έτσι πρέπει να κάνει για να σώσει το κλωσοπουλάκι της. Και εγώ, αν έρθει κανείς να μου αρπάξει την κουκλίτσα μου, θα τον αφήσω». Να λοιπόν, μια πολύ διδακτική ιστορία που λέει εδώ για την Κλώσσα, δηλαδή για τη μάνα και για την προστασία που προσφέρει στα μικρά της. Είναι μια πολύ ωραία έτσι ιστορία, ένα παραμυθάκι, κύριε Γιανακόπουλε, πολύ διδακτικό για όλη αυτή τη δίνη των ημερών μας, η οποία ουσιαστικά χτυπά την οικογένεια, χτυπά αυτόν τον ιερό θεσμό, ο οποίος είναι ένας θεσμός πραγματικά ιερός. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό, και μέσα από αυτή την ιστορία της Κλώσσας, από αυτό το απλό παραμυθάκι, που να υπενθυμίσουμε ότι τα παραμυθάκια δεν είναι μόνο για τους μικρούς, είναι και για τους μεγάλους, για να μην πούμε ότι είναι περισσότερο για τους μεγάλους. Γιατί εκείνοι μπορούν ίσως να καταλάβουν ακόμα περισσότερα πράγματα από τα παιδιά. Τα παιδιά βέβαια καταλαβαίνουν πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί έχουν περισσότερο αγαθή καρδιά. Όχι περισσότερο, έχουν σκέτο αγαθή καρδιά. Γι' αυτό φαίνεται και στη ματιά τους, ακόμα και όταν ακούν το παραμύθι. Οπότε ένα παιδάκι το οποίο ακούει αυτό το παραμύθι σας σφουγγάρει, παίρνει αυτό το νόημα ότι η οικογένεια, η μάνα είναι αυτό το ιερό πρόσωπο το οποίο είναι έτοιμο να δώσει και τη ζωή του για τα παιδιά της.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης καταγένος και γένετο ούτως», και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Ως στρουθίον εν ερήμο» αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στη Στρουθοκάμηλο και την Όρνηθα, και συγκεκριμένα στο πώς παρουσιάζονται τα δύο αυτά πτηνά στην ποιήση, τη λογοτεχνία αλλά και την λαϊκή θυμοσοφία. Καλεσμένο στη σημερινή εκπομπή ο διδάκτορ στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρονιάδης. Εσείς, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να αφήσουμε το παραμυθάκι, η κλώσσα, και να περάσουμε σε ένα...
1: Νομίζω κύριε Γιαννακόπουλε ότι θα μπορούσαμε ένα σχόλιο να κάνουμε.
0: Ναι, σας ακούμε κύριε Πολυχρονιάδη. Να συνεχίσουμε με το παραμυθάκι αυτό, η κλώσσα.
1: Το παραμυθάκι το οποίο έχει πολλά διδάγματα, ιδίως για το θέμα της οικογένειας, για το θέμα της μάνας.
0: Την αξία της μάνας, έτσι.
1: Κεντρικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, γιατί όπως βλέπουμε πολλές δυστυχώς τηλεοπτικές εκπομπές, για ευνόητους λόγους δεν τις αναφέρουμε, καταλαβαίνει ο καθένας ποιες εκπομπές είναι αυτές, δυστυχώς και ιδίως τηλεοπτικές αποδομούν αυτόν τον ιερό θεσμό της οικογένειας και αυτό το ιερό πρόσωπο της μητέρας. Έλεγε κάποιος ότι πραγματικά αν χτυπήσεις αυτό το πρόσωπο ιδίως της γυναίκας, τότε αποδομείς μελλοντικά την οικογένεια. Λοιπόν, αυτό το παραμυθάκι λοιπόν απευθύνεται, κύριε Γιαννακόπουλε, σε όλους μας, για το ιερό πρόσωπο της μητέρας, όπως αποτυπώνεται εδώ στην προστασία της, στα κλωσοπούλια, στην κλώσσα. Αυτή λοιπόν η μάνα που κράτησε αυτό το έθνος, το ελληνικό έθνος, αυτή η μάνα, αυτό το ιερό πρόσωπο, και που συνεχίζει, κύριε Γιαννακόπουλε, να το κρατάει, έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό, με αφορμή ακριβώς αυτό το παραμυθάκι, αυτό το ιερό πρόσωπο, νομίζω ακριβώς αυτό το παραμύθι καταγράφει ακριβώς αυτό το ρόλο τον ιερό της μάνας, και αυτό το ρόλο που πρέπει κάθε κοπέλα, κάθε μικρή κοπέλα να έχει στο μυαλό της, για να ακριβώς να ξέρει τι σημαίνει να γίνει η γυναίκα μάνα, πόσο ιερό πράγμα είναι.
0: Έχουμε και το διδακτικό παραμύθι με τίτλο «Τα ορνηθοσκαλίσματα», κύριε Πολυχρονιάδη.
1: Τα ορνηθοσκαλίσματα της κοτούλας είναι ένα άλλο μικρό παραμύθι που αυτό αναφέρεται, κύριε Γιαννακόπουλε, θέλει να δώσει μια όθηση στα παιδιά, στα πρώτα τους βήματα τα μαθησιακά. Λέει λοιπόν ότι κάποτε ήταν μια κοτούλα που, όπως όλες οι κότες, περνούσε τον καιρό της σκαλίζοντας το χώμα. έφτιαχνε σχεδιάκια, ορνηθοσκαλίσματα που μόνο κατά τύχη φαινόταν ωραία ή με κάτι μοιάζανε, δηλαδή δεν ήταν ωραία. Και βαριότανε, πόσο βαριόταν τα ορνηθοσκαλίσματα. Μια μέρα λοιπόν ανέβηκε με πολύ κόπο στη στέγη από το κοτέτσι, μπας και της φύγει η ανία, η βαρεμάρα. Σήκωσε το κεφάλι της ψηλά στον ουρανό και κοίταζε. Στην αρχή δεν έβλεπε τίποτα ενδιαφέρον, μετά όμως άρχισε να παρατηρεί καλύτερα. «Για στάσου», κακάρισε κάπως πιο μελωδικά από άλλες φορές. «Τι είναι τούτο που περνάει?» «Ένα καράβι, σαν εκείνο το ξεχασμένο παιχνίδι στην αυλή που τσιμπολογάω. Μόνο που αυτό εδώ είναι κάτασπρο και αφράτο». «Ε, πάρε με μαζί σου», κακάριζε όλο και πιο δυνατά η κοτούλα, στο σύννεφο που της έμοιαζε με καράβι. Αλλά εκείνο δεν την άκουσε. Έσχιζε τον ουρανό με φόρα και έφευγε για μέρη μακρινά. «Κρίμα», είπε η κοτούλα, και πάνω που πήγε να κατεβάσει το κεφάλι, βλέπει το καράβι της να αλλάζει. «Μα αυτό είναι ένα ροζ τριαντάφυλλο. Το πιο ωραίο που έχω δει ποτέ», σκέφτηκε. Και κοίταξε την τριανταφυλιά που φύτρωνε πιο μακριά από το κοτέτσι για να βεβαιωθεί πως δεν έκανε λάθος. «Ε, στάσου να σε τσιμπολογήσω», είπε με πάθος η κοτούλα, που δεν ήξερε πως τα τριαντάφυλλα τα μυρίζουμε και δεν τα τρώμε. Ούτε έτυχε να ακούσει μέχρι τώρα για τα τριανταφυλλιά σύννεφα της αυγής. «Τι κρίμα», σκέφτηκε, όπως πάντα κακαριστά η κοτούλα. «Δεν σταμάτησε». «Ε, δεν είναι πια τριαντάφυλλο, είναι ένα πουλί», είπε φωναχτά η κοτούλα, που επειδή δεν πέταγε ούτε και λάιδαγε, δεν ήξερε τι είναι και αυτή η πουλή. «Στάσου, πουλάκι», κακάρισε και λαϊδιστά αυτή τη φορά, «μάθε με να τραγουδώ». Μα τότε φύσηξε άνεμος δυνατός και χάθηκε και το πουλί. «Τι ωραία που είναι να κοιτάω τον ουρανό και καθόλου βαρετό», συμπλήρωσε μόνη της. «Μόνο που πια δεν περνάει τίποτα», κακάρισε θλιμμένα και χαμήλωσε το κεφάλι στη γη. Έτσι όμως, όπως είχε ανεβεί στη στέγη από το κοτέτσι, μπορούσε να βλέπει από ψηλά τα ορνηθοσκαλίσματά της. «Μα αυτά δεν δείχνουν τίποτα, ούτε καράβια, ούτε λουλούδια, ούτε πουλιά. Θέλω να φτιάξω άλλα». Πηδάει λοιπόν με βιασύνη από τη στέγη τόσο που ξέχασε πως δεν μπορεί να πετάξει και ούτε που της φάνηκε, ήταν άλλωστε σαν να πετούσε, βρίσκει ένα κομμάτι γης άγραφο και αρχίζει ορεξάτα να το σκαλίζει. Στην αρχή τα ορνηθοσκαλίσματά της έμοιαζαν ορνηθοσκαλίσματα. Λίγο-λίγο όμως άρχισε να σχηματίζει αστέρια, φεγγάρια, τις μυρωδιές από την κουζίνα του αγροτόσπιτου, παιδικά γέλια και καυγάδες, τα κύματα της θάλασσας που έβλεπε από μακριά, τα γαυγίσματα του σκύλου, δέλτα που ανέμιζαν στον αέρα σαν πανιά βαρκούλας, λάμδα ψηλά σαν το βουνό που έβλεπε κάθε ξημέρωμα, όμικρον με το φως της πανσελίνου, γιώτα ψηλά σαν κυπαρίσια. Και μετά τα ορνηθοσκαλίσματα τα έκανε λέξεις που μύριζαν σαν τριαντάφυλλα, χρώματα που ζωγράφισαν δειλινά και παράξενα πλάσματα, ήχους που κουδούνιζαν σαν τα φύλλα της λεύκας την άνοιξη. Σκάλιζε αδιάκοπα η κοτούλα, τόσο που ξέχναγε να τσιμπολογήσει ενώ έφτιαχνε τα ορνηθοσκαλίσματά της. Και όταν κάποτε γέμισε εκείνο το άγραφο κομμάτι γης, ανέβηκε στη στέγη από το κοτέτσι, είχε βραδιάσει και απόρρισε που δεν κοιμόταν νωρίς σαν κότα. Μα τώρα δεν είχε καιρό για τέτοια, παρά μόνο για ορνηθοσκαλίσματα. Κοιτάζει κάτω, βλέπει πια έναν πίνακα. Είχε φτιάξει έναν πίνακα με γράμματα, χρώματα, μυρωδιές, ήχους. Κοίταζε πάνω, βλέπει τον ουρανό με τάστρα. Εκείνο το βράδυ λοιπόν κοιμήθηκε στη στέγη από το κοτέτσι και ονειρευόταν καλύτερα τα αυριανά της ορνηθοσκαλίσματα και τα μακρινά αστέρια. Και λέγεται ότι αυτό το παραμυθάκι γράφτηκε σε μια προσπάθεια, κύριε Γιανακόπουλε, για να ενθαρρυνθούν τα παιδιά στα πρώτα βήματα της γραφής. Αναρτήθηκε από κάποια Κλεοπάτρα σε ένα μπλοκ εδώ που λέγεται «Παραμυθάκια και μικρές ιστορίες». Είναι όντως πάρα πολύ διδακτικό. Βλέπετε ότι στην αρχή είχε βαριότανε η κοτούλα βλέποντας τα ορνηθοσκαλίσματά της και μετά, βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα στον ουρανό, όπως το σύννεφο μετασχηματίζονταν σε καράβι, όπως είδαμε, ή σε άλλα σχήματα, αμέσως κατέβηκε μετά από το κοτέτσι με τέτοια δύναμη, τέτοια δυναμική, που είπε ότι σε αυτό το άγραφο κομμάτι εδάφος θα κάνω 1000 πράγματα. Και έκανε με τα δικά της τα πρώτα ορνηθοσκαλίσματα και μετά με τα όμορφα έτσι γράμματα θα λέγαμε, σχημάτισε λέξεις και σχήματα τα οποία ήταν τόσο ενθαρρυντικά και τόσο χαρούμενα που είπε ότι την έδωσαν κουράγιο, την έδωσαν αυτή την αισιοδοξία, έτσι ώστε την αυριανή ημέρα να ονειρεύεται ακόμα καλύτερα πράγματα, έτσι που πρέπει να είναι και η ψυχολογία του κάθε παιδιού, κύριε Γιανακόπουλε.
0: Να συνεχίσουμε, κύριε Πολυχρονιάδη, με ένα περιστατικό που έχει να κάνει με μία όρνηθα, με μία κότα. Τι περιλαμβάνει αυτό το περιστατικό? Τι το αξιοσημείο το έχει?
1: Είναι ότι κάποτε,
0: ναι,
1: κάποιος ζήτησε να του φέρουν μια κότα και άρχισε να την ξεπουπουλιάζει. Την ξεπουπούλιασε λοιπόν, εκείνη φώναζε και πονούσε, αλλά στο τέλος είπε εκεί στους φίλους του, αυτός που έκανε αυτό το κακό στην κότα, ότι την έβαλε κάτω στο έδαφος, απομακρύνθηκε για λίγο από κοντά της, οι φίλοι του τον έβλεπαν και αυτός άρχισε να της ρίχνει στάρι. Και εκείνη, αυτή που πονούσε πριν από ένα δευτερόλεπτο, ερχότανε για να φάει το στάρι. Τότε αυτός που έκανε αυτό το κακό και μετά άρχισε να την σδίνει στάρι, στράφηκε στους φίλους του που τον έβλεπαν με έκπληξη και τους είπε: είδατε, λέει, πώς κυβερνώνται οι άνθρωποι που δεν έχουν νου. Είδατε πώς μια κότα που πονούσε αμέσως μετά με ακολουθούσε. Δυστυχώς, λέει, οι άνθρωποι έτσι, λέει, φέρονται. Φυσικά αυτό, να πούμε, δεν είναι για όλους τους ανθρώπους, αλλά είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, κύριε Γιανακόπουλε, ότι οι άνθρωποι ξεχνούν. Όχι, αυτό δεν το λέμε τώρα για την καλλιέργεια μίσους για κάποιον, αλλά ας πούμε π.χ. όταν είναι κάποιος άρχοντας, είναι για την περίπτωση ενός άρχοντα, ο οποίος κυβερνάει έναν τόπο και ο οποίος προκαλεί πόνο στους πολίτες και ταυτόχρονα τους δίνει, τους πετάει μερικά ψίχουλα, τότε αυτό το πράγμα δεν λέγεται σωστή διακυβέρνηση, δεν λέγεται χάρισμα, έτσι, από το Θεό, διακυβέρνησης ανθρωπίνων ψυχών, αλλά λέγεται τυραννία. Αυτό το πράγμα λοιπόν που έκανε αυτός ο άνθρωπος στην κότα, που την προκάλεσε πόνο και απ' την άλλη την έριχνε αυτά τα ψίχουλα, είναι ό,τι χειρότερο στην περίπτωση που κάποιος τίθεται στην υπηρεσία ανθρώπων, κάποιος άρχοντας. Γιατί τότε αυτός δεν είναι άρχοντας, αλλά είναι εξουσιαστής. Να λοιπόν, πώς εδώ με αυτό το παράδειγμα της κότας, της πονεμένης, έχουμε και μία άλλη παράμετρο, όταν ο άνθρωπος γίνεται εξουσιαστής και καταπατάει τους συνανθρώπους του. Κάτι που ο Θεός δελίσεται όσο τίποτε άλλο. Το να καταπατούμε τους συνανθρώπους μας. Και με την αμαρτία και με τα υλικά μέσα, με οτιδήποτε. Φυσικά όλα ένα όνομα έχουν σε αυτά. Αμαρτία, δηλαδή αποστασία από το Θεό. Αυτή η αποστασία από το Θεό δημιουργεί και αυτή τη συμπεριφορά που τώρα εδώ την είδαμε αποτυπωμένη σε αυτό το διδακτικό περιστατικό.
0: Μουσική ανάπαυλα.

0: Κύριε Πολυχρονιάδη, έχουμε όμως και πολλές παροιμίες που αναφέρονται στην Κώτα, στην Όρνηθα. Είναι πλούσια η λαϊκή θυμοσοφία.
1: Έχει, κύριε Γιανακόπουλε, αρκετές παροιμίες. Εδώ έτσι επιλέξαμε μερικές, όπως και μία μαντινάδα σχετική που αναφέρεται στην αγάπη, που λέει «Εγώ για το Κατερινιό τα πάντα θυσιάζω και αν ήμουνα και πετεινός, σάπαβα και να κράζω». Μία έτσι ωραία μαντινάδα που δείχνει έτσι την αληθινή αγάπη, την αγνή αγάπη, όπως καταγράφεται εκεί στην κριτική θυμοσοφία, αλλά και παροιμίες, κύριε Γιανακόπουλο, όπως είπατε, αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες. Δηλαδή, αλλού οι υποσχέσεις και αλλού το κέρδος. Μια έτσι έξυπνη παροιμία. Αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες. Μια ακόμη έτσι παροιμία της λαϊκής δημοσοφίας. Άμα κλέψει τ' αυγό, κλέβει και την κότα. Επόμενο είμαι. Έτσι, ναι. Αξίζει η γερόκοτα 40 πουλαθίτσες. Να, μια παροιμία που δεν την ακούμε συχνά. Αξίζει η γερόκοτα 40 πουλαθίτσες. Τι θέλει να πει? Θέλει να πει για τη σοφία και την πείρα. Ότι όση πείρα έχει η μεγάλη κότα στην ηλικία, την έχουν 40 μικρές κοτούλες. Να λοιπόν, η πείρα της μεγάλης ηλικίας. Μία ακόμα παροιμία που σχετίζεται είναι «Γεννά και ο κόκορας του». Είναι αυτός που λέμε ότι είναι τυχερός, λέμε έτσι ένα σχήμα υπερβολής, «Γεννά και ο κόκορας του». Μία άλλη έτσι παροιμία που έχει πιο πολύ έτσι αστειότητα, για το γαμπρό γεννάκι ο κόκορας, για το γιο ούτη κότα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό πρέπει σαν αστείο να το πάρει κανείς. Εδώ σε ξέρουν, στην πόλη όμως σε βάζουν να κάθεσαι με τις κότες. Να και μια άλλη άγνωστη κάπως παροιμία. Εδώ λέει «Δεν σε ξέρουν, στην πόλη όμως σε βάζουν να κάθεσαι με τις κότες». Δηλαδή δεν σε υπολογίζουν καθόλου.
0: Ναι.
1: Ομολογώ ότι πρώτη φορά άκουσα, διάβασα αυτή την παροιμία, μου έκανε εντύπωση.
0: Ίσως έχει να κάνει και με το απρόσωπο των πόλεων, με τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, που δεν υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις, σχέσεις με την επαρχία. Που οι άνθρωποι είναι πιο κοντά, έρχονται πιο κοντά καθημερινά.
1: Ναι, κύριε Γιανακόπουλε, και μου δίνεται ευκαιρία για κάτι που είχα σκεφτεί αυτές τις μέρες. Τότε το 1985 στην έκθεση, ήταν τότε το σύστημα των δεσμών, είχαν βάλει αυτό το απόσπασμα από τον Μανώλη Αναγνωστάκη, αν δεν κάνω λάθος, ότι οι στέγες των ανθρώπων είναι κοντά, αλλά οι καρδιές τους είναι μακριά. Και όντως αυτό το απρόσωπο των πόλεων, το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει, ναι, δυστυχώς, αν υπάρχει και όπου υπάρχει.
0: Μπορεί να έχει σχέση με αυτή την παροιμία που μόλις αναφέρατε, με την κότα.
1: Φυσικά, ναι, σχετίζονται όλα, ναι, αφού για ένα γεγονός μιλάμε, για το απρόσωπο των πόλεων, το οποίο είναι ένα μεγάλο όντως πρόβλημα που πρέπει όσο μπορούμε να το ξεπερνάμε ασυζητητή.
0: Έχουμε κάποια άλλη παροιμία να αναφέρουμε, κύριε Πολυχρονιάδη, να έχει να κάνει με την κότα ή με τον πετεινό?
1: Είναι μία άλλη παροιμία που μας την έλεγε έτσι μία κυρία, έτσι, ένας άνθρωπος πολύ της προσευχής. πολύ συχνά έκανε αναφορά σε αυτή την παροιμία, η κότα όταν πίνει νερό βλέπει και το Θεό. Αυτό το έλεγε αναφερόμενη στην ευχαριστία που πρέπει να, δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι στους άλλους. Τότε το λέμε αυτό, δηλαδή η κότα όταν πίνει νερό βλέπει και το Θεό. Μεγάλο γεγονός αυτό η αχαριστία, μεγάλη αμαρτία εκ μέρους του ανθρώπου και πρέπει πολύ πολύ να το προσέχουμε, γιατί όντως τραυματίζει κέρια τη σχέση των ανθρώπων, γιατί ως αμαρτία την αποστρέφεται ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι ο ευεργέτης όλων μας και όταν επιτρέπει να μας ευεργετούν κάποιοι συνάνθρωποι μας, πρέπει και εμείς να ανταποδίδουμε σε αυτούς ευχαριστία και να μην τους τρέφουμε τα νότα, πολύ χειρότερα να μην τους κυνηγάμε κιόλας. Γι' αυτό λοιπόν εδώ αυτή η παροιμία, η κότα όταν πίνει νερό βλέπει και τον Θεό, είναι πάρα πολύ ωραία έτσι παροιμία. Μία ακόμα παροιμία είναι ότι κάθε πετεινός στην αυλή του κράζει. Αναφερόμενη αυτή η παροιμία στον εγωισμό. Κάθε πετεινός στην αυλή του κράζει. Έχει πολλές, κύριε Γιανακόπουλο.
0: Πραγματικά. Κύριε Πολυχρονιάδη, υπάρχει και μία έκφραση την οποία την έχουμε ακούσει πολλές φορές και κάποιες φορές έχουμε αναρωτηθεί κιόλας τι μπορεί να σημαίνει αυτή η λέξη. Δεν τη θεωρούν πολλοί άνθρωποι ότι είναι και καλή έκφραση. Όπως για παράδειγμα τη λέξη κουμάσι. Έχουμε ακούσει να λένε αυτή την έκφραση. Το κουμάσι σχετίζεται με την κότα. Έκανα έτσι μια μικρή έρευνα. Όντως ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Ναι. Από μια μαθητική εφημερίδα,
0: ναι,
1: του Δημοτικού Σχολείου Ριζού, μια καλή προσπάθεια των μαθητών 5ης και 6ης Δημοτικού, Νοέμβριος 2002, αντλούμε ακριβώς γι' αυτό το «καλό κουμάσι είσαι», αυτή την έκφραση, αντλούμε μερικά στοιχεία. Γράφουν εδώ τα παιδιά ότι γύρω στα 1895, τότε στην Αγγλία είχαν φτιάξει τα καλύτερα υφάσματα όλου του κόσμου. Και αυτά τα υφάσματα είχαν κατακλείσει τις αγορές παντού. Δύο Ανατολίτες λοιπόν έμποροι που είχαν το μαγαζί τους στο Γαλατά, στην Κωνσταντινούπολη, σκέφτηκαν λοιπόν τότε να πλουτίσουν με το δικό τους τρόπο. Ο ένας ταξίδεψε στην Αγγλία και πήρε μια μεγάλη ποσότητα από ρετάλια που τα έφερε στην Κωνσταντινούπολη. Τα ρετάλια αυτά είχαν βέβαια τη σφραγίδα μιας φημισμένης βιομηχανίας, αλλά ήταν από το χειρότερο είδος που υπήρχε στις αποθήκες. Φυσικά, αυτοί τα παρουσίασαν για πράγματα πρώτης τάξεως και οι αφελείς έτρεχαν να τα αγοράσουν σε τιμή ευκαιρίας. Όταν λοιπόν ανακαλύφθηκε η απάτη, ήταν αργά. Οι δύο αυτοί έμποροι ήταν εξαφανισμένοι. Από το περιστατικό όμως αυτό έμεινε η φράση «Είσαι καλό κουμάσι», που τη λέμε όταν θέλουμε να υποτιμήσουμε κάποιον. Γιατί κουμάσι στην τουρκική γλώσσα λέγεται το κομμάτι του υφάσματος, δηλαδή το ρετάλι. Και το κοτέτσι, λέει εδώ, σε πολλά μέρη το λένε κουμάσι.
0: Άρα έχει σχέση με το κοτέτσι, δηλαδή. Όχι με την κότα, με το σπίτι της κότας.
1: Με το σπίτι, ναι, της κότας, το οποίο απλώς έχει την ίδια, πώς το λέμε, εμείς το λέμε κουμάσι, εκείνοι το λένε ένα κομμάτι φάσματος στα τουρκικά. Αυτό σημαίνει αυτή η φράση, έτσι βγήκε αυτή η φράση, καλό κουμάσι είσαι, που πρέπει να την αποφεύγουμε. Απλώς το λέμε
0: έτσι,
1: για να
0: σωστά
1: γνωρίζουμε την προέλευσή της.
0: Την ακούμε και μας κάνει εντύπωση, κύριε Πολυχρονιάδη.
1: Ναι, δεν είναι μια καλή έκφραση. Είναι μια έκφραση, ας πούμε, και αντιπαιδαγωγική, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τους κινδύνους που ελοχεύουν ακόμα και οι φράσεις. Γι' αυτό το λέμε τώρα στο τέλος της εκπομπής.
0: Πολύ σωστά. Και
1: για να έχουμε και μια ολοκληρωμένη αντίληψη και της κότας και του πετινού και του ορνηθώνα, όπως εδώ, και το κουμάσι που λέμε εδώ που αναφέραμε.
0: Και εμένα μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό το συζητήσαμε στην σημερινή εκπομπή και το συζητήσαμε και πριν από την εκπομπή, κύριε Πολυχρονιάδη.
1: Για την έκφραση αυτή. Είναι πολύ καλά αυτά, γιατί είναι έτσι, πώς το λέμε, είναι γνώσεις οι οποίες πρέπει να μένουν στον άνθρωπο για να ξέρει και πώς εκφράζεται, ώστε να μην πληγώνουμε σε καμία περίπτωση τον συνάνθρωπό μας.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννακόπουλε, και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Συνομιλήσαμε στην σημερινή εκπομπή με τον διδάκτορα στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αναστάσιο Πολυχρονιάδη, και αναφερθήκαμε στη Στρουθοκάμηλο και την Όρνηθα και συγκεκριμένα στο πώς παρουσιάζονται τα δύο αυτά πτηνά στην ποίηση, τη λογοτεχνία αλλά και την λαϊκή θυμοσοφία. Ως Στρουθίον εν ερήμο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915».
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ο Θεός είναι ο πάντων ημίν και αείχες αιώνας των αιώνων.
2: Προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλύτερη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσων αγαλόμενων σφόσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέρι. Ως εδάζον εν είδας είτε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύθει την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων, ο οποίος ο αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γήν επ' την ασφάλεια ναυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεω σου φεύξονται ο φωνή, βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όλη, καταβαίνουν στην παιδεία. Ίσο τόπον όνα θεμελίωση αυτά. Όριον έθω, ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη. Αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται όνα γρή ζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων της κτίνης και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαλήν επρόσπεν ελαίου και άρδος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθρου σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε κατά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών καταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας.

Εκεί πλήρια πορεύονται δράκων ούντως ονέπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξωσιν. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψα τους δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το γούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποσελείς το πνεύμα

όλο το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει ναυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση ναυτού έθνου σκότος και γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα

0: του τιμίου πρεσβυτερίου της Ευρωστοριακονίας, παντός του κλήρικου του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Γενέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου

ουρανούς, πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου μου στρατού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέ της Αγίας μου εις ταύτης, πάση μου εις πόλεως και χώρας, και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέ ευκασίας αέρων,

Κύριος των Κύριων αυτών, ως οφθαλμή παιδής της Κύριας Κύριας αυτής, ούτως και οφθαλμή μου προς Κύριον των Θεών ημών, έως βοητηρήσε ημάς. Του σταυρού σου το ξύλο Χριστέ ο Θεός, ξύλο ζωής ανέδειξα σήμην, της πιστεύουσιν

0: Σολμήματο σου τυριών σου, ο ετοίμα τα πρόσωπο πάντων των λαών, φω ο κάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημάς. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημάς. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ήγεσε τες ασθενείες ημών, ένε και το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως κυρμίσα φύεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη

0: Ετίδεο μέσα επί του πατός και καθηγουμένου ημούν Ιακώβ αρχιερέως και πάση Χριστό ημούν αδελφότητος. Ετίδεο μέσα υπέρ ελέος ζωής, ειρήνης υγείας σωτηρίας, επισκέψου συγχωρήσεως και αφέσου των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέων και αδελφών και πάντων ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και αφαιρωτών αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα επί των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερ πάντων των παναπαυσαμένων πατέων και αδελφών,

0: πίστη, των εξεργών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, ιεράμονη ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν. Παναγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Εν τη μειωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε, Χριστός αληθινός Θεός ημών, εσπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ως να σύντε μήνε που ανείω δυνάμενα σωμάτων, ή και εσείς του Τιμίου και Δόξου Ποφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Δαβίδ των Θεσσαλονίκη, που και την ύμην επιτελούμεν και πά των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Δευτέρα 29 προς 3 την 30 Ιουνίου θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής από 9 βραδινής έως 1 πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερβασίου του Εν Πάτρης.
4: Διεύχω των Αγίων Πατέων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
4: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Βοήθειά μας.
6: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

Κι αν χιονίζει το πνεύμα και αν κρυώνουν οι μεγάλες ιδέες, ο κόσμος πρέπει να προχωρήσει.

Πάντα πίναμε, πάντα θρηνούσαμε. Ωστόσο, δρεπανίζει ο θάνατος χαρές και λύπες και διάρκειες, εμβυθίζοντας την αγάπη στο τίποτα.

παρένεση. Να μην λυπάσαι που πέφτουν τα φύλλα φθινόπωρο. Η δική σου τρυφερότητα θα τα φέρει και πάλι στα δέντρα. Δάκρυα μη χαλάς. Όλοι ανήκουμε στην Ανάσταση.

χαράματα. Θα ήθελα να πω τη μοναξιά μου στα λαμπερά σου ματόκλαδα, μικρούλα Μαρία της υπάρξεως, που δεν έχει χρονικές ποσότητες, ούτε συσσωρεύεται στους ορόφους της γραφειοκρατίας. Είσαι φλόγα και ανατρέφεις μόνη σου το φως έως την έσχατη ώρα του Ιησού, με αστραπές φιλόξενες απέναντι στην ταπεινή μας όραση. Κι άμα βρέχει, νιώθουμε παράξενη ευτυχία.

τρομάζοντας από γέννηση. Κάθε πρωί ξαφνιάζομαι, ξυπνώντας απότομα. Σκέφτομαι λίγα δευτερόλεπτα, λέγοντας «Υπάρχω λοιπόν ακόμη». Τέτοιος ο τρόμος που με συνέχει, απολύκνου.

Ευτέλεια ονομάζω του Θεού τη φιλαργυρία, γιατί εμένα μ' αρέσει το άπειρο και εκεί θριαμβεύει ο πραγματικός Χριστός.

Μικρός όμως ο θάνατος, καθώς το χιόνι λιγοστεύει στα βουνά, μυρικάζοντας του άσπρου την αποποίηση.

Μ' αρέσει να κοιτάζω τα δέντρα σαν αόρατα ποίηματα που γράφτηκαν από πολύ παλιά με πράσινο μελάνι στα γαλάζια χαρτομάντιλα των ανέμων. Υπάρχει κάποια διαλεκτική του φιλήματος, όπως όταν τα φύλλα θροίζουν ευχάριστα για να γράφει το δέντρο τους καημούς του. Τα θροίσματα, λέξεις αδιάβαστες, άφαντες, κι όμως νιώθω να λένε για στράτευση και στρατεύομαι στη φύση για τη φύση.

Οι μεγάλες ταχύτητες. Εκείνος που νιώθει σταθερά το θάνατο προσθέτει ολοένα στη ζωή. Ποτάμιος. Είμαστε ερωτευμένοι με τα αυτοκίνητα. Είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε το αεροπλάνο. Είναι αλήθεια πως το σύμπαν είναι τρέξιμο. Είναι αλήθεια πως το φως ακόμη τρέχει και θα τρέχει πάντα με φρενίτιδα. Είναι αλήθεια πως απλώνει το μυαλό μας. Είναι αλήθεια πως χαϊδεύουμε τα αστέρια. Και μας έρχονται χιλιάδες οι αλήθειες, όπως όταν η άνοιξη δοξάζεται με τα μέτρητα πουλιά και τα φάνταστα άνθη. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Χαιρόμαστε την έναστρη προοπτική. Κερδίζουμε το δίκαιο του μέλλοντος. Ακόμη και αν δεν είναι γρήγορος, ο παγκόσμιος γάμος του άρτου και της πείνας θα γίνει οπωσδήποτε, γιατί τον θέλει όλη η φύση. Τρέχουμε προς όλες τις ευτυχίες. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου.

Μ' αρέσει η μυρουδιά της βενζίνης, η εξάτμιση των αυτοκινήτων, όπως αθροίζω γρήγορα τους αριθμούς τους ενώ τρέχουν, και χαίρομαι να βγαίνει το άθροισμα 7 και 9. Καλός Ιωνός. Είναι κύμα ζωής τα αυτοκίνητα. Είναι το σήμερα που βιάζεται και δεν περιμένει. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Μ' αρέσει να πηγαίνω στο αεροδρόμιο και να πίνω τον καφέ μου σαν ταξιδιώτης, απολαμβάνοντας έρημος και έρημος προσγειώσεις και απογειώσεις της μηχανής, εκείνο το σκούξιμο που με αχρηστεύει. Βρήκαμε μαγείες ισχυρές, είναι αλήθεια. Μα όχι, αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Μ' αρέσει να βλέπω στο σινεμά εκτοξεύσεις πυράβλων, ακούγοντας ειδονικά τα σκουξίματα από τα καύσιμα και το τρύπημα του ουρανού από τον πύραυλο. Μ' αρέσει να βλέπω. Είμαστε πλατιά στην τελειότητα. Μα όχι. Αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου.

Ξαναπίνω καφέ στο αεροδρόμιο. Είναι ωραία η νύχτα και γεύομαι οπτικά τα γαλάζια φώτα των διαδρόμων, όπως λάμπουν αμίλητοι και στο μάκρος του χώρου. Τα μεγάφωνα λένε τις πτήσεις και η μοίρα μας έγινε βολίδα. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν θα βρει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Δεν μιλώ για το φόβο του τάφου, δεν μιλώ για αισθήματα άχρηστα, μα για κάθε στιγμή που ο θάνατος απλουστεύει και αν τον δούμε κατάματα, κάτι μέσα μας αλήθεια ζεσταίνει και δεσπόζει στην κάθε ταχύτητα η αγάπη που μπορεί να μας δείξει πως είναι μονάχη της η καλύτερη φύση στη φύση. Δεν υπάρχει στις λέξεις μου πρόβλημα και στο δούμε της μοίρας ελεύθερα του παιχνίδι. Και σε αυτό το παιχνίδι δύο κανόνες υπάρχουν. Η αγάπη και ο θάνατος, που σημαίνει για μένα, για σένα, είμαστε με ό,τι ανεβάζει τους ανθρώπους. Είμαστε με τους καημούς τους. Είμαστε με τα όνειρά τους. Και τούτο καθώς ο πιο μεγάλος ήλιος του καλοκαιριού είναι η ερημική τιμή μας.

Ομιλίες του Επταημέρου. Δευτέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα δέντρα στα καλά καθούμενα κιθάρες. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε σήμερα τα καυσαέρια, την οδόν Ερμού με τις πολλές και ευτυχισμένες αγοράστριες. Δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε άλλο. Τρίτη. Λένε για 6 μέρες ακόμη. Λένε για 6 μέρες. Εγώ δεν τις ξέρω, ούτε εκείνες εμένα. Κρέμομαι μόνη, στο άπειρο, σαν το μικρό φεγγάρι που γίνεται κλωστή στον ουρανό, τον κουρασμένο, και έπειτα σβήνει. Πώς πέθανε το μικρό φεγγάρι. Τετάρτη. Δεν έχω τώρα τα νεκρά μου στα γονίδια, μέσα στο χρόνο κάπου. Γελάστηκα με κάτι ψήθυρους αγάπης και μέλλοντος. Η ζωή δεν υποφέρει τον εαυτό της. Υπιώνει. Μα εγώ, η Τετάρτη, εμένω στα δευτερόλεπτα. Επιμένω στην παρουσία της Τετάρτης. Πέμπτη. Κατανάλωση, αλωτρίωση, αμφισβήτηση, παύση. Κατανάλωση, αλωτρίωση, αμφισβήτηση, παύση. Βαρέθηκα. Παρασκευή. Νομίζω πως είμαι μια μεγάλη μέρα. Κάτι θυμάμαι κάθε τόσο που μεγεθύνει τα δευτερόλεπτα με ένα φακό τεράστιο και τα σκοτώνει σαν πανικόβλητες κατσαρίδες. Ή μάλλον όχι. Τα σφάζει σαν αρνιά το καταμεσήμερο. Σάββατο. Θα βροντίξω τον ήλιο. Θα τον φέρω πιο κάτω. Θα φωνάξω κόσμο και θα στήσω ξώανα για να βγει μονάχη της απάνω από τα βουνά η θλίψη. Πρέπει να ρίξουμε το θάνατο στο πηγάδι. Κυριακή. Πώς απλώνεται τούτος ο πάγος. Πώς ανοίγει το αίμα λακκούβες. Τι ωραία που χάθηκαν τα αυτοκίνητα.

Όλες οι ώρες του χριστιανού είναι ίδιες. Είναι η ψυχή μου μόλι την πλάση στολισμένη και ο τρομερός υπέας, ο χρόνος. Εζούσα πριν από καιρό κατάβαθα την εξεζητημένη τούτη εικόνα, γονατίζει μαζί μου εμπρός το ξύλο. «Με νίκησες με την ελπίδα», μου είπε, και πρόσθεσε με όλων των αιώνων τη φωνή. «Σ' αυτόν αλήθεια τον κόσμο, και χλωμός και αίμα γεμάτος, αν απ' την καρδιά σου ελπίδα δεν αναβλύζει, πέθανε Κάλιο, πέθανε. Ύστερα, πίστεψέ με, κι εγώ πονώ με τον τρόμο που σπέρνω».

Εξομολόγηση. Ο μεγαλειώδης πίνακας που μας άφησες και σε δείχνει όμοιο με φλόγα να έχεις πίσω σου τον πειρασμό και να μάχεσαι εναντίον της ακοής σου, εξουσιάζει τη βουβαμένη αυτή στιγμή τα μάτια μου. Η αμαρτία, Κύριε, υποτροπιάζει εντός μου. Τα χείλη της αναμίχτηκαν με τα δικά μου. Και δεν έφτασε τούτο, παρά έγραψα, εκτοπίζοντας στεναρά τη μεταμέλεια. Μην το ξεχνάς το βράδυ εκείνο, όπου στη μελαγχολία του σχεδιάσαμε ένα μικρό πορτρέτο της ευτυχίας. Είπε μου εσύ, ό,τι βαθύτερο μέσα μου, πως μετατόπισα τόσο εύκολα το νόημα της ευλογημένης ευδαιμονίας. Αχ, με τι θάρρος και μορφή θα έρθω να σταθώ ενώπιόν σου. Λυπήσου και ελέησε, Υιέ του Θεού, τον τελευταίο δούλο σου στους τελευταίους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες. Μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Επίτιμος πρόεδρος της αδελφότητος Δημητσανιτών Γρηγόριος ο Πέμπτος αναγορεύτηκε χθες βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Ο παπάς πρέπει να βρίσκει έναν καλύτερο τρόπο και όχι έναν άγριο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μακαριότατος, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά και την ευχαρίστησή του για την βραδιά αυτή. Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, τόνισε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ο Πρωθυπουργός. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα Ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος και Ελληνικός Κόσμος. Συζητείται στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στον ερχόμενο Βιωτίας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, 164 νεκροί και 1.000 τραυματίες, ο προσωρινός απολογισμός των σφοδρών σεισμικών δονήσεων που έπληξαν την Βενεζουέλα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Βενεζουέλα για τον καταστροφικό σεισμό. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κάθε μέρα παίρνουμε δεκάδες αποφάσεις, άλλες μικρές και ασήμαντες και άλλες που επηρεάζουν καθοριστικά τη ζωή μας. Συνήθως θεωρούμε αυτονόητο πως οι επιλογές αυτές είναι δικές μας. Εξάλλου, ζούμε σε μια εποχή, αγαπητοί ακροατές, όπου οι δυνατότητες μοιάζουν αμέτρητες και όμως την ίδια στιγμή αλγόριθμοι προβλέπουν τις προτιμήσεις μας, η διαφήμιση διαμορφώνει τις επιθυμίες μας πριν καν τις συνειδητοποιήσουμε. Τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν και αυτά με τη σειρά τους στη σκέψη μας, αλλά και οι κοινωνικές νόρμες ορίζουν συχνά τα όρια του αποδεκτού. Είναι όμως πράγματι έτσι? Πόσο ελεύθερα επιλέγουμε και πόσο επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον, την κοινωνία, τις συνήθειες ή ακόμη και την τεχνολογία? Στη σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε ένα ερώτημα που αγγίζει τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης, της ευθύνης, αλλά και της ίδιας της δημοκρατίας. Το πόσο ελεύθερες είναι τελικά οι επιλογές μας σήμερα? Καλεσμένη η ψυχολόγος, η κυρία Ευγενία Γρυπάρη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Γρυπάρη.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε, τι κάνετε? Καλησπέρα.
0: Μια χαρά, κυρία Γρυπάρη. Να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι το σημερινό και να δώσουμε απαντήσεις στο ερώτημα αυτό, πόσο ελεύθερες είναι τελικά οι επιλογές μας σήμερα. Κυρία Γρυπάρη, ζούμε πραγματικά πιο ελεύθερα από τους ανθρώπους παλαιότερων εποχών ή απλώς έχουμε περισσότερες επιλογές σήμερα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα έτσι το οποίο δεν θεωρώ ότι παίρνει μονολεκτική απάντηση. Σε κάποια πράγματα είμαστε σίγουρα πολύ πιο ελεύθεροι να επιλέξουμε, έχοντας περισσότερες εναλλακτικές, έτσι. Αλλά σε κάποια άλλα, δυστυχώς, είμαστε λίγο, ας πούμε, εγκλωβισμένοι από επιλογές που μας επιβάλλονται από τη σημερινή κοινωνία. Το οποίο ίσχυε σε έναν βαθμό βέβαια και παλιότερα. Έτσι. Οπότε δεν μπορούμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Σίγουρα έχουμε περισσότερες επιλογές, το οποίο δεν είναι πάντα καλό όμως. Και θα το δούμε και στην πορεία, θα σας το εξηγήσω πιο αναλυτικά.
0: Γιατί πολλές φορές, κυρία Γρυπάρη, ενώ μπορούμε να επιλέξουμε σχεδόν τα πάντα, δυσκολευόμαστε τόσο να αποφασίσουμε?
1: Υπάρχει ένας μηχανισμός, έτσι, ο οποίος τι κάνει? Για να μπούμε στη διαδικασία να επιλέξουμε το οτιδήποτε, από το πιο μικρό μέχρι το πιο σοβαρό στη ζωή μας, έτσι, πρέπει να αξιολογήσουμε το ποιες είναι οι εναλλακτικές μας. Έτσι. Επομένως, σε αυτό υπάρχει μια περατότητα, τη δυνατότητα αξιολόγησης. Δηλαδή, είναι άλλο να έχεις να αξιολογήσεις 2 πράγματα ή 5 πράγματα, έτσι, σαν εναλλακτικές, και άλλο να έχεις να αξιολογήσεις 100 ή 1000. Αλλάζει η δυσκολία, αλλάζει ο χρόνος που χρειάζεται το άτομο για να επεξεργαστεί όλη αυτή την πληροφορία. Και άρα καταλαβαίνουμε αυτομάτως το πώς επηρεάζει η πληθώρα των επιλογών το κατά πόσο το άτομο θα δυσκολευτεί ή όχι τελικά να επιλέξει.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο ένας παράγοντας. Μετά καθορίζεται από το κομμάτι του που αποσκοπεί ο καθένας. Υπάρχουν, ας πούμε, 2 βασικοί τύποι ανθρώπων ως προς το κομμάτι της επιλογής. Υπάρχουν αυτοί, ας πούμε, οι οποίοι θέλουν να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της επιλογής τους, να κάνουν δηλαδή την καλύτερη δυνατή επιλογή. Αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο όταν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Λες, αυτούς ανθρώπους καλό είναι να δίνουμε λιγότερες επιλογές. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι αυτοί που λένε ότι φτάνει να είναι αρκετά καλό. Έχουν δηλαδή ένα κατώτερο όριο ικανοποίησης, να το πω και έτσι, και οτιδήποτε πάνω από αυτό τους προσφερθεί είναι ok και είναι ικανοποιημένοι. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι και 100 επιλογές να έχουν, τους φτάνει να κάνουν μία η οποία είναι αρκετά καλή.
0: Πόσο επηρεάζουν οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας τις επιλογές που κάνουμε ως ενήλικες?
1: Τις επηρεάζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Εδώ χρειάζεται λίγο να δώσω ένα πλαίσιο για να γίνει πιο κατανοητό. Αρχικά μιλάμε για επιλογή, αλλά δεν έχουμε ορίσει τι εννοούμε επιλογή. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Η επιλογή που κάνει το άτομο, τι είναι? Ουσιαστικά είναι μια απάντηση εκλογής, δηλαδή δρά επιλέγοντας κάτι ανάμεσα σε άλλα. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει παραπάνω από μία εναλλακτικές για να πούμε ότι υπάρχει επιλογή. Έτσι, αν μπορούμε να κάνουμε μόνο ένα πράγμα, δεν έχουμε επιλογή. Έτσι, κάνουμε αυτό που απαιτείται, για παράδειγμα, από εμάς. Η επιλογή που θα κάνει ο καθένας μας μπορεί να εξαρτηθεί από πάρα πολλούς παράγοντες. Έτσι, σίγουρα η παιδική ηλικία καθορίζει, η παιδική ηλικία βασικά δεν είναι ένας παράγοντας. Καθορίζει μια πληθώρα πραγμάτων. Δηλαδή, οι επιλογές γίνονται ανάλογα, για παράδειγμα, με το φύλο, με την ηλικία, με την πρώτερη εμπειρία που έχει ένας άνθρωπος.

0: την επιλογή την οποία θέλει ή σκέφτεται να κάνει το άτομο. Υπάρχει κάποιος που τον καθοδηγεί, υπάρχει ένα οργανωμένο πλαίσιο που θα του παρουσιάσει τις επιλογές που θέλει να κάνει. Ή στην παιδική ηλικία, ας πούμε, υπήρξε έτσι, με βάση το γονεϊκό στυλ μεγαλώματος του παιδιού η δυνατότητα να κάνει λάθος, να πάρει τις δικές του πρωτοβουλίες, υπήρξε μια ενίσχυση, ας πούμε, στην αυτενέργεια, ή έπρεπε πάντα να αποφασίζει με βάση τα θέλω και τις ανάγκες των άλλων για να κάνει χαρούμενους τους άλλους και όχι τον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή με αυτή την έννοια η παιδική ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο στο τι επιλογές θα κάνουμε στο μέλλον.
1: Κυρία Γρυπάρη, επιλέγουμε συνειδητά ή συχνά λειτουργούμε μέσα από φόβους, τραύματα και ασυνείδητα πρότυπα?
0: Κοιτάξτε, είναι κατά βάση επιλογές, είναι ασυνείδητες, έτσι. Γίνονται, έρχονται βέβαια στην επιφάνεια συνειδητά. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα της τελικής, ας πούμε, δράσης. Με βάση μάλιστα έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από τη δεκαετία του 80, νευροαποεικονιστικές, έτσι, λέω στον εγκέφαλο, έχουν βρει ότι ο εγκέφαλος ουσιαστικά έχει μια ετοιμότητα επιλογής. Πριν εμείς εκδηλώσουμε την οποιαδήποτε δράση, την οποιαδήποτε επιλογή για δράση, ο εγκέφαλος έχει ήδη αποφασίσει πριν από εμάς, εκατοντάδες μιλισεκόντ πριν εκδηλωθεί η ανοιχτή, ας πούμε, επιθυμία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι λειτουργεί δετερμινιστικά, έτσι. Δηλαδή, δεν θα αποφασίσουμε αυθόρμητα και αυτό είναι και τέλος. Υπάρχει δυνατότητα, λέει, σε αυτό που έχουμε σκεφτεί πρωταρχικά να βάλουμε ένα φρένο. Να πούμε, όχι, εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Ή να αλλάξουμε την απάντησή μας σε κάτι το οποίο είναι πιο αποδεκτό ή πιο κατάλληλο. Δηλαδή, ενώ ο εγκέφαλός μας, να το πω πιο απλά, έχει αποφασίσει ήδη τι θα ήθελε να κάνει, εμείς έχουμε τον τελικό λόγο στο συνειδητό μας κομμάτι. Να πούμε ότι εγώ θα το κάνω αυτό με βάση τα εξής. Έτσι, ανάλογα με τις προτιμήσεις εννοείται και τις προτεραιότητες του καθενός μας. Δεν ξέρω αν σας απάντησα, αν θέλετε κάτι επιπλέον.
1: Ναι. Εκτός και θέλετε εσείς, κυρία Γρυπάρη, κάτι να προσθέσετε πάνω σε αυτό το ερώτημα.
0: Μπορούμε και πιο μετά, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Στη συνέχεια. Πόσο καθοριστική είναι στις μέρες μας η ανάγκη κοινωνικής αποδοχής στις προσωπικές αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε στην καθημερινότητά μας οι άνθρωποι?
0: Ναι, πάντα η κοινωνική αποδοχή έπαιζε ρόλο και εξακολουθεί να παίζει. Μπορεί να γίνεται λίγο με διαφορετική μορφή. Δηλαδή, παλιότερα ήταν πρωταρχική, για παράδειγμα, η αποδοχή μέσα στην οικογένεια, η αποδοχή από τους φίλους, από τη γειτονιά. Τώρα λειτουργούμε μάλλον σε ένα λίγο πιο ευρύ πλαίσιο. Έτσι, υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει η εργασία, η οποία είναι πιο ανοιχτή στον ανθρώπινο παράγοντα. Έρχεσαι σε επαφή με πολύ περισσότερο κόσμο ενδεχομένως, όχι σε όλα από τα πόστα, αλλά σε πάρα πολλά πόστα, έτσι, σε σχέση με παλιότερα. Οπότε αυτομάτως οι επιλογές που θα κάνουμε μπορεί να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε μεγαλύτερο πληθυσμό, ή αντίστοιχα να τις παρατηρούν πολύ περισσότερο. Δηλαδή, είναι άλλο, για παράδειγμα, να δει κάποιος τι φοράω, έτσι το λέω τώρα σε ένα απλό παράδειγμα, στην καφετέρια του χωριού μου, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 200 άνθρωποι σε όλο και όλο το χωριό, και άλλο να βγάλω μια φωτογραφία και να την ανεβάσω σε κάποια πλατφόρμα όπως είναι το Facebook, το Instagram, και να το δουν, ας πούμε, 1000 άτομα. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι τελείως διαφορετική εμβέλεια.
1: Και ο αντίκτυπος που υπάρχει, αυτό θέλετε να πείτε. Ο αντίκτυπος,
0: ότι είμαστε και λίγο πιο ευάλωτοι πλέον σε αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολο να κατακριθούμε από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν κιόλας ή να πάρουμε επιβράβευση ή ενθάρρυνση επίσης από άτομα τα οποία δεν μας γνωρίζουν και εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό

0: κάνουμε. Δηλαδή έχει χάσει λίγο το κύρος του και την επίδρασή του το υπόλοιπο κοινωνικό πλαίσιο με τη μορφή που είχε παλιότερα, όπως είναι η οικογένεια, για παράδειγμα η γειτονιά. Δεν έχουν πλέον την ίδια επιρροή πάνω μας σε σχέση με παλιότερα αυτό. Αλλά και πάλι εξακολουθούμε να θέλουμε, ίσως σε διαφορετικό κοινό. Δηλαδή δεν θέλουμε όλοι να απευθυνθούν στο ίδιο κοινό, προφανώς, έτσι. Θέλουμε να πάρουμε την αποδοχή μας από το κοινό επιλογής, από αυτό που προτιμάμε εμείς.
1: Άρα θεωρείτε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύμφωνα με αυτά που μας είπατε, κυρία Κρυπάρη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν περισσότερο από όσο νομίζουμε τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε?
0: Ειδικά για τις νεότερες γενιές, δηλαδή μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι...
1: Τους εφήβους, για παράδειγμα.
0: Οι έφηβοι ακόμα περισσότερο, είναι πολύ πιο εμφανές. Αλλά ήδη, ας πούμε, από αυτούς που λέμε, που κατονομάζουμε ως Gen Z, τη γενιά Z, δηλαδή αυτοί που είναι από 29 χρονών και κάτω, που μεγάλωσαν με την τεχνολογία, είναι πολύ πιο έντονο. Γιατί έχει γίνει πλέον το κινητό, το οποίο είναι συνήθως smartphone, έτσι. Και έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα αυτά τα social. Επηρεάζονται πολύ περισσότερο. Δηλαδή, περισσότερες ώρες η νεολαία θα αφιερώσει στο ίντερνετ, έτσι, με όποιον τρόπο, είτε το κινητό είτε τον υπολογιστή, παρά, ας πούμε, στο οικογενειακό τραπέζι ή στο παιχνίδι, στη γειτονιά. Είναι κυρίως εικονική η πραγματικότητα στην οποία ζουν οι νέες γενιές.
1: Η πληθώρα επιλογών κάνει τον άνθρωπο πιο ελεύθερο ή πιο αγχωμένο, κυρία Γρυπάρη?
0: Πιο αγχωμένο τον κάνει. Γιατί, όπως είπα και στην αρχή, έτσι, για το τι επιλογή θα κάνουμε θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή πάντα σε επιλογές υπάρχει μια αξιολόγηση μεταξύ των εναλλακτικών. Είναι πιο εύκολο να έχεις 5 επιλογές και να αξιολογήσεις αυτές τις 5 επιλογές από το να έχεις 100.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πόσο χρόνο θα πρέπει να αφιερώσει ένας άνθρωπος και πόσες πληροφορίες θα πρέπει να πάρει για την κάθε επιλογή προκειμένου να την κάνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικός ο όγκος στις 5 και διαφορετικός στις 100. Έτσι. Επίσης, πολλές επιλογές δεν είναι τόσο απλές ως, ας πούμε, το τι παπούτσι θα πάρουμε ή, για παράδειγμα, από ποιο σούπερ μάρκετ θα ψωνίσουμε. Δεν είναι τόσο ρουτίνας. Μπορεί να είναι πιο σοβαρές. Έτσι. Όσο αυξάνει η σοβαρότητα της επιλογής ή το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η επιλογή μας, τόσο πιο αγχωμένοι είμαστε. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε την έκβαση της επιλογής μας, δεν είναι ότι θα επιλέξουμε, ας πούμε, ανάμεσα σε 10 τσάντες ή σε 2 αυτοκίνητα. Ναι. Όσο πιο δύσκολο είναι να προβλέψουμε την έκβαση της επιλογής μας, τόσο πιο αγχωμένοι γινόμαστε. Και ταυτόχρονα, όσο περισσότερες επιλογές έχουμε, τόσο αυξάνεται το άγχος του να κάνουμε τη σωστή ή, τέλος πάντων, την καταλληλότερη για μας επιλογή.
1: Κυρία Γρυπάρη, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Γρυπάρη, γιατί πολλοί άνθρωποι φοβούνται να πάρουν αποφάσεις που θα αλλάξουν πραγματικά τη ζωή τους?
1: Γιατί υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος μας προστατεύει, ο εγκέφαλός μας δηλαδή μας προστατεύει από μια αντιλαμβανόμενη αλλαγή ως απειλητική, ας πούμε το καινούριο, το άγνωστο, έτσι μπορεί να μοιάζει απειλητικό. Και τι κάνει, μας δημιουργεί αυτό τον φόβο προκειμένου να μην αλλάξουμε αυτό που μας είναι οικείον. Οπότε κάπου εκεί πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις, να πάρουν ρίσκα, να κάνουν κάτι διαφορετικό, το οποίο μπορεί να αναγνωρίζουν ότι μακροπρόθεσμα είναι καλύτερο για αυτούς. Δηλαδή κάπου εκεί δεν έχει να κάνει με το κατά πόσο το άτομο είναι ικανό να παίρνει σωστές αποφάσεις ή να κάνει σωστές επιλογές. Έχει να κάνει πιο πολύ με το να μάθει να παίρνει ρίσκα, να μάθει δηλαδή να πηγαίνει κόντρα στον φόβο που του λέει μην εκεί που είσαι, εκεί που ξέρεις.
0: Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσει κανείς αυτό που πραγματικά επιθυμεί από αυτό που του έχουν μάθει να επιθυμεί?
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό απαιτεί έτσι πολλή δουλειά με τον εαυτό μας, απαιτεί αυτογνωσία την οποία τις περισσότερες φορές δεν την έχουμε. Και όπως είπαμε και πριν, το τι θέλουμε και επιθυμούμε καθορίζεται από πάρα πολλούς παράγοντες, οι οποίοι είναι κατά βάση κοινωνικοπολιτισμικοί. Έχουν να κάνουν με τις εποχές, με την οικογένεια που μεγαλώσαμε. Άρα αυτό βγαίνει φυσικά, που λέμε. Είναι το φυσικό, ας πούμε, αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης διαπαιδαγώγησης. Γι' αυτό και αν παρατηρήσετε, όταν ένα άτομο κάνει επιλογές οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές από το ευρύτερο οικογενειακό του πλαίσιο, ας πάμε λίγο στην οικογένεια μόνο, υπάρχει αντίδραση συνήθως, δεν υπάρχει αποδοχή. Οπότε το να ξεχωρίσουμε και εμείς, δηλαδή αν για παράδειγμα σε ένα παιδί του έχουν μάθει ότι μόνο αν είναι επιτυχημένος με πολλά λεφτά, ας πούμε, και τα καταξιωμένος κοινωνικά θα είναι ευτυχισμένος, το παιδί δεν έχει ούτε την εμπειρία, έτσι, ούτε την γνωστική ικανότητα εκείνη την εποχή που διαμορφώνεται η προσωπικότητά του να αντιληφθεί εάν αυτό είναι κάτι ρεαλιστικό ή όχι. Μαθαίνει ότι αν κάνει αυτό, αφού μου το λέει η οικογένειά μου που είναι, την έχω πολύ ψηλά στην παιδική ηλικία, έτσι, υπάρχει μια παντοδυναμία στην οικογένεια όσο μεγαλώνουμε, αυτό είναι για μας, δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο, είναι δύσκολο να σκεφτείς έξω από αυτό. Χρειάζεται εμπειρία σίγουρα, δηλαδή να δούμε και άλλα πράγματα, να συναναστραφούμε με ανθρώπους που έχουν κάνει πράγματα πολύ διαφορετικά από εμάς. Ή και το ταξίδι στο εξωτερικό ενδεχομένως, με το να γνωρίσουμε άλλους πολιτισμούς. Μόνο έτσι μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, ώστε να αναγνωρίσουμε και μια διαφορετική επιθυμία ή να μας γεννηθεί μια διαφορετική επιθυμία από αυτήν που είχαμε μέχρι πρότινος.
0: Υπάρχουν επιλογές που στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο ελεύθερες από όσο φαίνονται?
1: Πώς το εννοείτε αυτό, δηλαδή?
0: Ότι να υπάρχουν κάποιες επιλογές που να θέλουμε να είναι, να είναι κάποια πράγματα τα οποία εμείς πραγματικά τα θέλουμε. Αλλά να μην μπορούμε να στην πορεία να τα κατακτήσουμε.
1: Αυτό ναι, υπάρχει. Εξαρτάται από τους παράγοντες, ας πούμε, που θεωρεί η κοινωνία για πάνω αποδεκτούς ή από το τι θεωρείται νόμιμο. Είναι και αυτό το πλαίσιο. Ή έχει να κάνει με τους πόρους, με τη διαθεσιμότητα δηλαδή των πόρων που έχουμε στο τώρα ή που αναμένεται να έχουμε μακροπρόθεσμα. Όλοι αποφασίζουμε με βάση, σε μια, ας το πούμε λίγο με μια πιο ευρία έννοια, των διαθέσιμων πόρων και την καταλληλότητα της στιγμής. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί εγώ να θέλω κάτι στο τώρα, αλλά τώρα να μην γίνεται. Για διάφορους λόγους, έτσι, να μην έχω την οικονομική δυνατότητα. ή να απαιτεί, ας πούμε, υποστήριξη από το οικογενειακό μου περιβάλλον, ναι, πρακτικά. Και εγώ αυτή τη στιγμή να μην μπορώ να την έχω. Άρα θα πάω στην αμέσως πλησιέστερη επιλογή. Ή θα πατήσω μία παύση και θα επιλέξω ίσως, έτσι, ενδεχομένως, αυτό που πραγματικά θέλω σε ένα άλλο χρονικό πλαίσιο. Οπότε οι επιλογές μας είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας δυναμικής διαδικασίας η οποία δεν σταματά. Δηλαδή άλλες επιλογές θα κάνει ένα παιδί 10 χρονών, άλλες επιλογές θα κάνει ένας 25χρονος, άλλες επιλογές ένας 40χρονος, άλλες ένας 70χρονος. Και δεν το εννοώ σε διαφορετικά άτομα, εννοώ και το ίδιο το άτομο. Έτσι, σε άλλες φάσεις ζωής επιλέγουμε και με διαφορετικά κριτήρια. Αλλάζουν και οι ανάγκες.
0: Θέλουμε κάποια πράγματα και δεν μπορούμε να τα κατακτήσουμε, να τα κάνουμε δικά μας. Mm-hmm. Πόσο επηρεάζει η οικονομική ανασφάλεια τις προσωπικές και υπαρξιακές μας αποφάσεις, κυρία Γρυπάρη?
1: Η οικονομική ασφάλεια είναι ένα από τα βασικότερα θέματα, ας πούμε, που σκεφτόμαστε πριν κάνουμε επιλογές, τα οποία περιλαμβάνουν, έτσι, το οικονομικό κομμάτι. Έτσι, το αν εγώ θέλω, ας πούμε, να βγω από το σπίτι μου να περπατήσω, δεν περιλαμβάνει το οικονομικό κομμάτι. Έτσι. Επομένως, ας το πούμε, δείτε το λίγο σαν πυραμίδα. Έτσι, στη βάση της πυραμίδας, για να μπορεί να στέκεται, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της επιβίωσης. Στον κόσμο που ζούμε, έτσι, το χρήμα είναι αυτό που σε μεγάλο βαθμό καθορίζει το αν μπορείς να επιβιώσεις ή όχι. Και από εκεί και πέρα ανεβαίνουμε σταδιακά, ας πούμε, βαθμίδες, επίπεδα και ζητάμε και άλλα πράγματα. Ζητάμε, ας πούμε, το να έχουμε καλύτερη στέγη, να έχουμε καλύτερο φαγητό, να έχουμε φίλους, να έχουμε, ας πούμε, συντροφικές σχέσεις, να έχουμε καλύτερη εκπαίδευση, να έχουμε περισσότερους διαθέσιμους πόρους και τελικά να φτάσουμε, για παράδειγμα, σε αυτό που θεωρεί ο καθένας μας αυτοπραγμάτωση για τον ίδιο. Έτσι, αλλά η βάση μας είναι η επιβίωση. Άρα δεν μπορούμε να τη βγάλουμε την εξίσωση των επιλογών μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρώτα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να σταθούμε και να επιβιώσουμε και μετά να κάνουμε το παραπάνω. Δεν μπορεί να γίνει αντίστροφα.
0: Θεωρείτε πως η ελευθερία στις επιλογές είναι ευθύνη, είναι βάρος, είναι και τα δύο μαζί?
1: Η ελευθερία των επιλογών μας, έτσι, δεν είναι ποτέ στο 100%. Υπάρχει, ναι, αυτό που λέμε ελεύθερη βούληση, πάνω στο οποίο έχουν βασιστεί έννοιες όπως η ηθική, η διαμορφώση των νόμων μας, οι αίσθησεις, έτσι, αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης, εντάξει, τα οποία προφανώς επηρεάζουν και τους άλλους συνανθρώπους μας. Δηλαδή η ελευθερία του καθενός μας σταματάει που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Έτσι. Άρα προφανώς υπάρχει η ευθύνη. Διαφορετικά αυτή η ελευθερία γίνεται ασυδοσία. Εννοείται ότι ο καθένας μας ατομικά υφίσταται τις όποιες θετικές ή αρνητικές, έτσι, συνέπειες των επιλογών του. Άρα αυτό αυτομάτως επιφέρει και ευθύνη και βάρος.
0: Γιατί αρκετοί άνθρωποι προτιμούν τις ασφαλείς επιλογές ακόμη και όταν αυτές δεν τους οδηγούν στην ευτυχία, κυρία Γρυπάρη?
1: Συνήθως γιατί είναι αυτό που λέμε οικείο, είναι αυτό που ξέρουν και σχετίζεται με αυτό που είπαμε νωρίτερα, με τον φόβο, δηλαδή το φόβο της αλλαγής, το φόβο να πάρουμε ρίσκα. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται, τουλάχιστον μένω σε μια κατάσταση η οποία μου είναι γνώριμη. Αυτό βέβαια ψυχολογικά έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, έτσι. Έχει να κάνει με το πόσο πιστεύει ο άνθρωπος στον εαυτό του. Έχει να κάνει με το τι πόρους μπορεί να διαθέτει. Μπορεί όντως η επιλογή, ας πούμε, που κάνει να είναι η καταλληλότερη εκείνη τη στιγμή. Έχει να κάνει και με το ποιος τελικά κρίνει το αν η επιλογή του έγινε μόνο εκ του ασφαλούς.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. 101,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, δίνουμε απαντήσεις στη σημερινή εκπομπή στο ερώτημα πόσο ελεύθερες είναι τελικά οι επιλογές μας σήμερα. Συνομιλούμε με την ψυχολόγο, την κυρία Ευγενία Γρυπάρη. Κυρία Γρυπάρη, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε στο προηγούμενο ερώτημα? Γιατί αρκετοί άνθρωποι προτιμούν τις ασφαλείς επιλογές ακόμη και όταν αυτές δεν τους οδηγούν στην ευτυχία. Πριν συνεχίσουμε.
1: Όχι. Θα πω μόνο ότι δεν είναι κατακριτέο έτσι ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Η μία ασφαλής επιλογή επιφέρει τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή λιγότερο άγχος και δεν απαιτεί αλλαγή από τον άνθρωπο.
0: Πόσο δύσκολο είναι να πει ένας άνθρωπος, κυρία Γρυπάρη, όχι σε επιλογές που οι άλλοι τις θεωρούν κοινωνικά επιτυχημένες?
1: Είναι αρκετά δύσκολο, θα έλεγα. Βέβαια, εξαρτάται πάντα και τη θεματολογία, δηλαδή το πλαίσιο στο οποίο γίνεται. Να πει όχι, ας πούμε, σε μια επιτυχημένη επιλογή που αφορά τον επαγγελματικό τομέα, που αφορά τον προσωπικό τομέα. Δηλαδή, ακόμα και το πώς αποφασίζει ο ίδιος άνθρωπος πάντα, έτσι, σε διαφορετικούς τομείς της ζωής του, μπορεί να διαφέρει. Δηλαδή, μπορεί, για παράδειγμα, να του λένε την οικογένεια να είναι και ευρύως αποδεκτό, έτσι, το να γίνεις γιατρός ή να γίνεις δικηγόρος, οδοντίατρος, οτιδήποτε, έτσι, ότι είναι κάτι με κύρος, ότι έχεις καλές χρηματικές απολαβές, ότι έχεις αναγνώριση, ότι είναι πολύ πιθανό, ειδικά άμα το κυνηγείς, να γίνεις επιτυχημένος, αλλά εσένα παρόλα αυτά να μην σου αρέσουν αυτά, για παράδειγμα, τα επαγγέλματα. Το αν θα πεις όχι σε αυτό εξαρτάται πρώτα απ' όλα από την προσωπική σου ιδιοσυγκρασία, από τις επιθυμίες σου και από το οικογενειακό περιβάλλον. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι πολλές οικογένειες, δυστυχώς ακόμα, οι οποίες πιέζουν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Τότε εκεί μπορεί, ειδικά τώρα, το άτομο είναι ανήλικο, έτσι, είναι εξαρτημένο από την οικογένειά του, να είναι πολύ δύσκολο να πει όχι. Αλλά και σε άλλα πράγματα, έτσι, λίγο πιο ρουτίνας, να το πω. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα παιδιά που παίζουν με το PlayStation ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν όλη η παρέα στην τάξη παίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι, το παιδάκι που δεν θα παίζει θα είναι στην απέξω. Άρα, κάπου εκεί μπορεί να χρειαστεί αυτό το παιδί να πει ότι εντάξει, θα παίξω κι εγώ το εν λόγω παιχνίδι για να είμαι μέρος της παρέας. Δηλαδή, πολλές φορές το όχι έχει, που δεν λέμε, έτσι, έχει να κάνει με αυτό που προείπαμε, με την αποδοχή. Με το να είμαστε μέρος του συνόλου, στο οποίο επιθυμούμε να είμαστε.
0: Κυρία Γρυπάρη, και αυτό το όχι το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις παιδιών που οι γονείς τους εξασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Δηλαδή ότι πρέπει να ακολουθήσουν το επάγγελμα του γονέα και τα παιδιά δεν το θέλουν. Με αποτέλεσμα να μην γίνονται καλοί, για παράδειγμα, να πούμε, στο επάγγελμα αυτό που ακολούθησαν. Ή να αλλάζουν επάγγελμα κατά την διάρκεια της ζωής τους. Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις, μετά από 10 ή 15 χρόνια. Είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Λέτε, ναι. Είναι πρόβλημα το οποίο ξεκινάει, έτσι, δηλαδή βαραίνει κατά βάση τους γονείς. Έτσι, γιατί αυτό έχει να κάνει με την οτροπία της συνέχισης, ας πούμε, της οικογενειακής παράδοσης.
0: Είναι ακριβώς. Πού θα μείνει η επιχείρηση, που λέμε.
1: Πού θα μείνει η επιχείρηση, το γραφείο, το ιατρείο, ό,τι είναι αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Έχει να κάνει με κομμάτια, έτσι, που λέμε εμείς οι ψυχολόγοι, ναρκισσιστικών προεκτάσεων. Ότι ο γονιός θέλει να συνεχίσει, ας πούμε, η δική του εργασία, να συνεχίσει η δική του δουλειά στη ζωή, να το πάρει και ο επόμενος. Έτσι, αγνώντας παράλληλα τις πραγματικές επιθυμίες ή και τα ταλέντα του παιδιού του.
0: Έτσι, ακριβώς. Εκεί πρέπει να πει ένα στιβαρό όχι, το παιδί.
1: Εκεί ξαναγυρνάμε πάλι στον τρόπο που έχει διαπαιδαγωγηθεί το παιδί. Δηλαδή, αν ένα παιδί το ακυρώνουν από την ημέρα μηδέν, που λέμε, έτσι, από την
0: στιγμή της γέννησής
1: του, και εκφράζει τη διαφορετικότητά του, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δυστυχώς, να πει όχι. Καλό είναι, εννοείται, αλλά σε παιδιά τα οποία είναι ανήλικα και ακόμα διαμορφώνονται σαν προσωπικότητες, και όχι μόνο, δηλαδή είναι και αναπτυξιακό το θέμα. Στα 18 και στα 17 ακόμα, ούτε ο εγκέφαλος δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Θέλει άλλη μια δεκαετία για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του, ειδικά του γνωστικού, ας πούμε, κομμάτιου που είναι ο φλοιός, έτσι. Δεν έχει ούτε καν αναπτυξιακά ολοκληρωθεί το παιδί στα 18 για να το ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Οι πιθανότητες, λένε, ότι ένας γονιός όταν είναι πολύ επιβλητικός και παρεμβατικός και αυταρχικός και θέλει να γίνεται το δικό του, μάλλον τα παιδιά του θα δυσκολεύονται να πούνε όχι.
0: Μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος, κυρία Γρυπάρη, να αντισταθεί ουσιαστικά στην μαζική επιρροή και στην διαρκή σύγκριση, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, η μαζική επιρροή και η διαρκή σύγκριση στο κομμάτι των επιλογών?
1: Εδώ πάμε λίγο για άλλη μια φορά πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή ότι έχει διευρυνθεί πλέον το πόσοι...
0: Τα πρότυπα θέλετε να πείτε.
1: Τα πρότυπα, ναι, έχουν αλλάξει και τα πρότυπα, αλλά είναι σαν να βομβαρδιζόμαστε πλέον από πληροφορίες. Έχουμε πάρα πολλά, ας πούμε, προφίλ διαφορετικών ανθρώπων. Κάποιοι από αυτούς, ας τους πούμε, influencers, δεν είναι όλοι. Δηλαδή, ακόμα κι αν είναι ένας συνάδελφος, ένας φίλος, ένας παλιός μαθητής, θα μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο προτύπου, ας πούμε, να συγκρίνουμε εμείς τη ζωή μας με τη δική του. Το οποίο όμως είναι μια εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή, το να ανεβάσει ένα βίντεο, μια φωτογραφία που είναι στιγμιότυπα της ζωής του, είναι πολύ εύκολο να τα μπερδέψουμε σαν την πραγματικότητά του και να συγκριθούμε με αυτό. Οπότε, ουσιαστικά, ο μοναδικός τρόπος για να γλιτώσουμε, να το πούμε και έτσι, από αυτό, είναι το να μην έχουμε social. Έτσι. Δηλαδή, που και πάλι μας βγάζει, ας πούμε, μας πετάει λίγο έξω από αυτό που κάνει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, πάλι κάπου εμείς, αν πάρουμε αυτή την απόφαση, η οποία, ναι, μεν θα μας σώσει από κάποια πράγματα, έτσι, μας περιορίζει σε άλλα.
0: Άρα είναι, κυρία Γρυπάρη, ορατός ο κίνδυνος των λανθασμένων προτύπων.
1: Είναι ορατός ο κίνδυνος. Εκεί λίγο χρειάζεται να έχουμε ισχυρά πρότυπα από μικρή ηλικία, όχι μόνο στο σπίτι μας, αλλά και στο σχολείο μας, να έχουμε, δηλαδή, δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι να μπορούν να λειτουργήσουν σαν πρότυπα τα οποία τα παιδιά θέλουν να αντιγράψουν. Έτσι, να τους εμφυσίσουν την έννοια της αξιοπρέπειας, την αυτοπεποίθηση, την αυτενέργεια, την αυτονόμησή τους, να κοιτάνε, να είναι καλά με τον εαυτό τους, να μην συγκρίνονται με τον διπλανό τους. Δηλαδή, αυτό ξεκινάει από μικρή ηλικία, δηλαδή να αποκτήσεις ουσιαστικά τα μέσα, τα όπλα, έτσι, να καταπολεμήσεις και να αντισταθείς σε αυτό που σου προβάλλεται. Δεν είναι ανέφικτο, έτσι. Απλά είναι πολύ δύσκολο στο κομμάτι ότι βομβαρδιζόμαστε συνέχεια και ότι δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Δηλαδή, οι γενιές που κλήθηκαν ουσιαστικά να είναι γονείς στις νέες γενιές που έχουν την τεχνολογία στο χέρι τους, δεν είχαν εκπαιδευτεί για αυτόν τον ρόλο. Δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Δεν το έχουν ξανααντιμετωπίσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολύ γρήγορα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας άλλαξε αυτή η δυναμική. Λέει, γονείς οι οποίοι μεγάλωσαν χωρίς κινητά. κλήθηκαν να μεγαλώσουν παιδιά τα οποία έχουν τάμπλετ. Καταλαβαίνετε, επομένως, ναι. Και το χάσμα, δηλαδή, δεν ξέρουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, δεν γνωρίζουν πώς να το διαχειριστούν.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην προσωπική επιθυμία και στην καταναλωτική επιβολή επιθυμιών?
1: Κοιτάξτε, επιθυμία είναι κάτι το οποίο είναι και αυτό δυναμικό, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία, το πλαίσιο, τη χρονική στιγμή, την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Οπότε επιθυμίες ως άνθρωποι μπορεί να έχουμε πάρα πολλές. Μπορεί να έχουμε άπειρες, να μην σταματάει ποτέ. Έτσι. Η καταναλωτική επιβολή είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, μεν μας δημιουργεί τεχνητά καινούργιες επιθυμίες, οι οποίες είναι επιθυμίες, έτσι, δεν είναι ανάγκες. Η επιθυμία δεν ταυτίζεται με την ανάγκη.
0: Αυτό που λέμε τεχνητές ανάγκες.
1: Όχι, είναι η ανάγκη, η οποία χωρίς αυτό δεν γίνεται, χρειάζεται να το έχουμε, έτσι, για πρακτικούς λόγους ή επιβιωτικούς λόγους. Επιθυμία είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε, έτσι. Δηλαδή μπορεί κάποιος να θέλει ένα μεγαλύτερο σπίτι, έτσι, να θέλει ένα πιο καινούριο σπίτι. Είναι επιθυμία, δεν είναι απαραίτητα ανάγκη.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι στο παρόν σπίτι που βρίσκεται δεν μπορεί να ζήσει καλά. Έτσι. Η ανάγκη, ας πούμε, είναι να έχουμε τροφή. Η επιθυμία μπορεί να είναι να φάμε γαρίδα μακαρονάδα. Διαφέρουν αυτά τα δύο. Έτσι. Αυτό εννοώ ότι η καταναλωτική μανία ή τόσο αυτή η επιβολή μας δημιουργεί τεχνητές ανάγκες ή τόσο καινούργιες επιθυμίες.
0: Αυτό σας έλεγα πριν για τις τεχνητές ανάγκες, αυτό ότι προκαλούν τεχνητές ανάγκες.
1: Δεν είναι πραγματικές ανάγκες.
0: Ναι, ναι. Εικονικές, ψεύτικες. Και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει στις μέρες μας.
1: Είναι όλο και πιο έντονο.
0: Και όχι μόνο στις μικρές ηλικίες, κυρία Γρυπάρη, όχι μόνο στην εφηβεία ή με τις εφηβικές ηλικίες, και στους μεγάλους.
1: Ναι, ανάλογα πάντα με την ηλικία, έτσι, διαφοροποιείται, όπως ξέρετε κι εσείς, και το μάρκετινγκ. Άλλα προϊόντα με την ευρεία έννοια, έτσι, θα πουλήσουν σε έναν τριαντάρι, άλλα σε έναν 15χρονο. Διαφέρουν και αυτά.
0: Να βάλουμε στη συζήτησή μας και την αυτογνωσία. Πόσο σημαντική είναι ώστε οι επιλογές του κάθε ανθρώπου να γίνονται πιο αληθινές και πιο συνειδητές, κυρία Γρυπάρη?
1: Είναι πολύ σημαντική η αυτογνωσία, η οποία όμως απαιτεί εμπειρία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ο 20χρονος θα έχει αυτογνωσία. Μπορεί να έχει σε μεγάλο βαθμό συνέστηση, δηλαδή να καταλαβαίνει κατά βάση τι κάνει, τι προκαλεί, τι προσπαθούν, ας πούμε, να το κάνουν. Π.χ. άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν για πράγμα να τον χειραγωγήσουν, ξέρω εγώ, ή να τον εκμεταλλευτούν. Αλλά η αυτογνωσία είναι κάτι το οποίο χτίζεται σε βάθος χρόνου. Ναι, μεν μας βοηθάει να κάνουμε καλύτερες και ουσιαστικότερες επιλογές για μας, χωρίς αυτό να είναι 100% σίγουρο, έτσι, γιατί μπορεί να έχουμε αυτογνωσία, αλλά να μην έχουμε γνώση επί κάποιου θέματος, να μην έχουμε δηλαδή σωστή καθοδήγηση για αντικείμενα τα οποία δεν άπτονται, ας πούμε, της ειδικότητάς μας ή τέλος πάντων των μέχρι τώρα εμπειριών μας. Καταλάβατε. Ναι. Δεν είναι μόνο η αυτογνωσία. Χρειαζόμαστε και επίγνωση κάποιων πραγμάτων. Χρειαζόμαστε και σωστή καθοδήγηση από κάποιον γνώστη για κάποιες επιλογές μας. Δεν είμαστε μόνοι μας σε μια κοινωνία που απλά μας προβάλλει και μας πουλάει, ας πούμε, πράγματα.
0: Δηλαδή είτε είναι η οικογένεια, είτε είναι ένας σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Ναι, αυτό, θα λέω και πάλι, έχει να κάνει με το αντικείμενο, ας πούμε, της επιλογής.
0: Της επιλογής, αυτό ακριβώς, ναι.
1: Θέλουμε, λέγαμε, να επιλέξουμε επάγγελμα, θέλουμε να επιλέξουμε αυτοκίνητο, θέλουμε να επιλέξουμε, ας πούμε, εταιρεία στην οποία θα πάμε να δουλέψουμε. Όλα αυτά χρειάζεται μια καθοδήγηση. Όταν είσαι καινούριο σε κάτι, προτάρεις σε κάτι, δεν μπορείς να ξέρεις. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από έναν άνθρωπο που δεν έχει ξανακάνει κάτι να γνωρίζει. Και αυτό μπορεί να είναι άσχετο με το αν έχει αυτογνωσία ή όχι. Μπορεί να έχει να κάνει με το αν έχει καθοδήγηση, αν έχει τη σωστή πληροφόρηση για να πάρει την καταλληλότερη απόφαση.
0: Και τη σωστή επιλογή.
1: Αυτό θα γίνει, θα λέω και πάλι, με τις προσωπικές προτεραιότητες και τα κριτήρια του καθενός, αλλά ένα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η πληροφόρηση που έχει κάποιος. Η οργάνωση της πληροφορίας, το πώς παρατίθεται από αυτούς που έχουν την πληροφορία, το αν σε σένα θα γίνει κατανοητή, ας πούμε.
0: Και πώς την φιλτράρει την πληροφορία, κυρία Γρυπάλη.
1: Και πώς τη φιλτράρει, παίζουν πάρα πολύ, και το μορφωτικό επίπεδο μπορεί να παίξει ρόλο, η κοινωνική τάξη, η οποία δεν το λέω την άποψη κύρους, το λέω την άποψη ότι τελικά με τι άλλους ανθρώπους μπορεί να έχει συναναστραφεί, τι άλλα ερεθίσματα μπορεί να έχεις, έτσι, και στην παιδική σου ηλικία. Με βάση εμπειρίες σου, μπορεί να μην γνωρίζεις πώς να κάνεις μια επιλογή, να μην έχει να κάνει δηλαδή με το πόσο καλά ξέρεις τον εαυτό σου. Μπορεί να έχει να κάνει με το πόσο καλά ή όχι γνωρίζεις ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Γρυπάρη, στο κομμάτι των επιλογών, μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει βαθιά τρόπο σκέψης και ζωής ή τελικά επαναλαμβάνει ασυνείδητα τα ίδια λάθη?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο, έτσι. Αλλαγές προφανώς και μπορούν να γίνουν. Βέβαια, χρειάζονται και οι απαραίτητες καθοριστικές εμπειρίες, έτσι. Αυτό μπορεί για τον καθένα να σημαίνει κάτι διαφορετικό. Συνήθως, ναι, επαναλαμβάνουμε ασυνείδητα μοτίβα. Επαναλαμβάνουμε αυτό που μας είναι οικείο. Ή κάποιες στιγμές μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε συνειδητά μια διαφορετική επιλογή, γιατί πλέον έχουμε αυτό που λέμε, έχουμε φάει τα μούτρα μας πολλές φορές από το ίδιο πράγμα. Οπότε συνειδητά επιλέγω να κάνω κάτι το οποίο εκείνη την ώρα μπορεί να μην το πολύ θέλω, αλλά ξέρω ότι είναι το σωστό για μένα. Παρ' όλα αυτά, για να πούμε ότι υπάρχει μια πραγματική εσωτερική μεταστροφή, χρειάζεται ο άνθρωπος αυτός να έχει δουλέψει με τον εαυτό του, έτσι, να έχει δουλέψει ψυχικά και πνευματικά. Είτε αυτό λέγεται να έχει μια πνευματική στροφή, είτε αυτό λέγεται το να κάνει, ας πούμε, για καιρό συνεδρίες με κάποιον ψυχολόγο συνάδελφο, έτσι. Είτε μέσα από καθοριστικές εμπειρίες, δηλαδή για κάποιους ανθρώπους δυστυχώς πρέπει να συμβούν σοβαρά πράγματα, να συμβούν, ας πούμε, ατυχήματα, να χάσουν κάποιον, ένα πρόβλημα υγείας και να υπάρξει μια μεταστροφή, δηλαδή μέσα από κάποιον τρόπο κάτι που συνέβη στη ζωή τους, ας πούμε, να νοηματοδοτήσουν διαφορετικά το τι έχουν κάνει και τι θα θέλανε να κάνουν στην πορεία. Οπότε, ναι, μπορεί να υπάρξει μεταστροφή βαθιά και αλλαγή νοοτροπίας σε έναν άνθρωπο, αλλά πάντα υπό προϋποθέσεις και δυστυχώς δεν είναι ο κανόνας.
0: Πότε μία επιλογή μας απελευθερώνει πραγματικά και πότε μας φυλακίζει περισσότερο?
1: Ναι, μία επιλογή θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας απελευθερώνει όταν τελικά μας προκαλεί ηθική και συναισθηματική ικανοποίηση. Και αυτό πολλές φορές δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε από πριν. Μπορεί να είναι κάτι που μας κάνει αισθανόμαστε ότι τελικά έκανε το σωστό. Για μένα πρωτίστως και μετά και για τους άλλους, γιατί όχι. Ότι μπορεί να δυσκολεύτηκα, έτσι, πήρα τα ρίσκα μου, κόπιασα, αλλά τελικά, ας πούμε, πέτυχα μακροπρόθεσμα αυτό που ήθελα. Και συνήθως οι επιλογές αυτές που οδηγούν, ας πούμε, στην αυτοπραγμάτωση, στην ηθική ικανοποίηση, στην ευτυχία, δεν είναι οι εύκολες. Και δυστυχώς πολλές φορές οι άνθρωποι τείνουμε να επιλέγουμε αυτά που έχουν τις επιλογές, δηλαδή, που μας δίνουν άμεση ικανοποίηση. Αυτά που είναι πιο εύκολα στο τώρα, βραχυπρόθεσμα.
0: Εν κατακλείδη, τι σημαίνει αληθινή ελευθερία για τον άνθρωπο ως προς τις επιλογές τις οποίες κάνει στην καθημερινή του ζωή?
1: Αληθινή ελευθερία, θα έλεγα τώρα, επειδή είναι λίγο φιλοσοφικό το ερώτημα, έτσι. Αληθινή ελευθερία για μένα θα ήταν το να μπορείς να είσαι εντάξει με τις επιλογές που έχεις κάνει, να έχεις αποδεχθεί και τις λανθασμένες επιλογές που μπορεί να έκανες στο παρελθόν, να αποδέχεις ότι μπορεί να κάνεις λάθος και στο μέλλον, να κάνεις ό,τι μπορείς, ό,τι περνά από το χέρι σου, για να διορθώσεις ενδεχομένως λάθος επιλογές που έκανες και να προχωράς μπροστά, να παίρνεις τα ρίσκα σου, να στηρίζεσαι κυρίως στο ένστικτό σου, σε αυτό που πραγματικά σε κάνει να νιώθεις καλά, ακόμα και αν είναι αυτό που είπαμε πριν η δύσκολη επιλογή. Και τότε μόνο μπορείς να νιώθεις πραγματικά ελεύθερος, γιατί αν οι επιλογές μας βασίζονται μόνο στο τι θέλουν οι άλλοι, μόνο στο τι μας επιβάλλει η κοινωνία, μόνο στο τι ικανοποιεί την οικογένειά μας ή και το επαγγελματικό μας περιβάλλον, έτσι, τότε εμείς δεν είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Δεν είμαστε εμείς. δεν είμαστε ο εαυτός μας. Και όπου δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος και δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος.
0: Και σε όλη μας τη ζωή θα παίρνουμε και θα έχουμε επιλογές, θα έχουμε και το ρίσκο των επιλογών, που το ακούμε πολύ συχνά και αυτό στις μέρες μας.
1: Πάντα υπάρχει αυτό, ναι. Αλλά το να μην επιλέξεις τελικά, δηλαδή, ναι, ακόμα και αυτό που λέμε το τελικά δεν επιλέγω τίποτα, δεν υπάρχει. Επιλέγει η ζωή για σένα.
0: Οδηγεί και, δηλαδή, και σε αδιέξοδο, δεν οδηγεί αυτό.
1: Είναι επιλογή. Αδιέξοδο όχι απαραίτητα, εξαρτάται πάλι όπως είπαμε από τις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα και αν ας πούμε κολυσιεργούμε λίγο ή δεν κάνουμε κάποια επιλογή, με την ελπίδα ότι θα μας έρθει η επιφύτηση, ας πούμε, ότι θα φανερωθεί κάποιο σημάδι και θα επιλέξουμε, ή ότι θα επιλέξει κάποιος άλλος για μας, τελικά η επιλογή γίνεται, είναι από μόνη του επιλογή. Έχεις επιλέξει να μην δράσεις και αυτό έχει αποτελέσματα, τα οποία συνήθως είναι αρνητικά, είναι δυσάρεστα για το άτομο που δεν επιλέγει. Οπότε η πρότασή μου θα ήταν πάρτε τα ρίσκα σας, ζήστε αυτό που επιθυμείτε να ζήσετε και τα υπόλοιπα θα έρθουν.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Συνομιλήσαμε με την ψυχολόγο, την κυρία Ευγενία Γρυπάρη. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολή Αφονταρά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή, εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες και τέλος ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ει να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονεί σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρί σας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετή σας και αποκαταστή σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της ικτυρίου.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
9: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδο κασιμήν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ποτδόν λιμπάδα της σκότανης, πρόμην την αγήν παθέρον. Το γάρον άψαφος, ο πηγητός γνώσιν κι άπνα, αβήτον ουρτίζουσα, ραβγή δε μου ελιάτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολίσου αδί του φέγγους. Χαίρε ασραπέψυχες καλόμπουσα, χαίρε ως ροντίτους θους καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολίτων των ατέλειες φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύ των αναλύζεις φωτμών. Χαίρε τους λιμβίθας ζωφούς αντύπων, χαίρε τα μάτια τα νερούς των ρήπων. Χαίρε ότι ρε πλήν συνείδησιν, χαίρε καρτή κυρών ελίασιν. Χαίρε σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφε νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφε νύμφευτε.
3: Χάρη νύμφε λύσεις οφθημάτων αρχαίων, ο πάντων χαιρεολίτης ανθρώπων, ερεδμίσε δι' αυτού προς τους αποδήμωσης του χάρης. Εσύ στο κυρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλλούια.
2: Αλλούια.
3: Σάρον στον τόκο γνώμες πάντες, ως έμπτυχουν αθετόχε. Εν τη ρεκής γαστρή, ως νέον πάντυχε κρύος, υγείας εν τελξε, εξεβοάσε πάντας. Χαίρε στην ήκου Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε ποτέ χρυσόφισα ο πνί, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάτε. Χαίρε δήμον διάθυμα βασιλών εσεχών, χαίρε κάθε σεβασμιών ιερέων βλεπών. Χαίρε της θυσίας άλλες πρίγος, χαίρε της βασιλείας απόρθωτο τείχος. Χαίρε δίσε χείρντε τρόπε, χαίρε δίσε θήκα πίτους. Χαίρε απόστο εμ θεραπεία, χαίρε ψυχή στη σεμίστηρία, χαίρε νύμφη ανύμφητε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφητε.
3: Όπα νύμφη είτε είτε κούσα πάντων αγίων αγιώτων των λόγων.
2: Υπαγία Θεότο και σώσο εμάς.
3: Όπα νύμφη είτε είτε κούσα τα πάντων αγίων αγιώτων των λόγων.
2: Υπαγία Θεότο και σώσο εμάς.
3: Όπα νύμφη είτε είτε κούσα τα πάντων αγίων αγιώτων των λόγων.
2: Υπαγία Θεότο και σώσο εμάς.
3: Εξένει την προσφοράν, τα πάσης ρίσης συμπαράπνας. Και σμιούσες λίτως εκλάσεως, του συμβώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελο το σάπης πνόεν έμφη, ειρήνη Θεοτοκέ. Και σύν σωμάτ φωνής ματούμενών σε θεωρών κύριε, ξύστα του και στο γραφάζον προς αυτή διάτα. Χαίρε διείς ηχρε κάμψη, χαίρε διείς ιερά εκλείψη, χαίρε πετών της αθνάκτησης, χαίρε των κρέων της εβασιλήτρωση, χαίρε ύψος διθανάβατων ανθρωπής λογισμής,

0: άφωτισε όλοι τον κεκρόν θαμύρ. Κέρε την πάχυρα σε ως καθέδρα. Κέρε ότ βαστάζει στον βαθάν πάντα. Κέρα στήρεν θέων τον ήλιον, κέρε γαστήρεν θέους αρκώσεις. Χρε δίνε γύρι θύση, χρε δυσβεφουγείται ο κτήτης, κέρε νύμφε νύμφεται.
1: Κέρε νύμφε νύμφεται.
2: Άξιο εστίνος αληθός, κρίζει σε την εωτόν, την κάριστο, επαρμόνητο, μητέρα του Θεού ημών. Την κλειοτέρ των χειρουβήμ, εν δοξωτέρ της γρήγος νησαφήμ. Την αδιαθρός θεών λόγων τεκούσαν, νότο θεωτών σε λίγουμ.
3: Κυρίλισον.
4: Ο Ερπατήκε Πάση ώρα, τον ουρανό και πηγή προσιλούμε σε δοξαζό μα Χριστό ο Θεό, ρόδιμο, ο Πολιέλεο, ο Πολιέσπλαχνο, του γέρου Σαγών και Σαμπτουρού Ελεών, ο πάντα Σαγών προσωπίαν, διεξεμπίε των λόγων των καθών, αυτού και πρόδεξ και μόνο εν ώρα τη εντέξη, ή νότιν ζήνιον θα συντοράσουν. Φυσικά σημαίνουν αγίσουν, τα σώματα άγνισουν, του εγγυμού διώξουν, σε ένα σύμφρον, και σε εμά απάση θύψεω κακών και οδύνη. Τι σου είπε στα γύρω αγέρι, είναι παρμπολή αφορφούμενη και οδηγούμενη, καντήσουμε την ώρα τη πίδεω, και είναι επίγνωση τη προσή του δούξη, διαβιώσει ει αιώνα του όρων. Αμήν.
3: Κύριε Ισον, κύριε Ισον, κύριε Λέισον, δόξα τρίγε και αγιοπέρνατη, την ίν και αγίγε ει αιώνα των αιώνα. Την μητέρα των χερουβίν την δοξοτρέα στην κτό του σεφ, να τη θόρο θεών λόγω τεκούραν, την τότε ο τόγων σε γαλήνε, ενώ τη κύριε Ισον πάτε.
5: Θεό, υπηρήσε ημά, ευλογήσε ημά, εφάνε το πρόσπον αυτού ρυθμά και ρίσε ημά. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, σώσον και βίδισον ημίρ να γιάπθνε.
0: Ας πλέ, αμόλυντε, άθαχνε, αν μη παρθένε θόν φεδέν, ηθόν λόγων της ανθρώπης παραδόξους και ίση όσα, την ποτήν φύσιν, γεύσιμον, του ρανείς νάψασα, ή τα υπέρον μόγελ της, και των ολεμέρων βίθιε, η ηθήνη αντίληψη των σέρος έχοντων, και πάντων των χθινών καθήγιων, ή θύμι των αυτών, των αγί, τα εσρή λογισμής και λόγη παράσισιν, όρο με αυτό αχαιώσαντα, έτσι των νόνων του βίου ορθινή οικονόμης πλών ενώπεν. Πρώτου φιλανθρώπου του Μητρή, φιλανθρώπου σπαχνίστη δε με το μαρτωρό και αστότο, και έρχε μου είναι παρόν γελό προ τρομή συνδέση. Τον Σόιον, και η μόνη στην κυρίων, τη τριχή πλησία χρονή ισόπιστον, ή να ανοίξει κανεί φιλάνθρωπε πάχνα τη φάγα φόθο. Και παριδόν τα να δείχνει τα θέματα, ετρέψε με προσετάνια, τον αγκολούν εγκάθι δόγη μου να δείξει με. Και πάρε όπια γύρω σε λίμων, συμπαθή και φιλάγα του. Εν μην το παρότι δύο, θερμή που στάθηκε ο βυθό, στον εναντίον και φέτο αποχείρουσαν, και προτιέα καθοδείξαν. Και ακυρώθησε σώμα μου, τα θεία μου ψυχή έρουσα, και αυτήν την σώψη των μονιών δαιμόνων, πού άφησε ελάβουσα. Εν τέτοι βράδυ τη κρίσεω, τη σιγού ερμή κοράσεω, και τη αγορή του δόξη του σου ιού και θεού ημών, τη ρωμόν με αποδνήσω. Ήσυ γιατί χειρέπει να μου πέφτει τα θεοδόγια, διασύ με σιτήρα και αντίπιο. Χάρη και φράντρο του μεγινού του ιού, κυρίου και θεού και σοφίρο μόνο Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάθο και προσκύνηση, σιωράκο αυτού πτρ και του πανίω και αγθό και ζωμπιό αυτού πέβατ, νίκια ή του αιώνα στον αιώνο αμήν.
1: Τόσοι είναι τα προσύπνων να πιούσουν ανάπτυξη σώματο και ψυχή, και δίφυλασο εμά από του ζωφερού ύπνου τη Αθήνα, και από πάση σκηνή και εκτελεγή δίπτυθε. Πάσουν τα σωμάτων πτώ, ζέσουν τα επιρροή βέγγου νερού, τα κτιμών δοδείω σκυνούμε. Τα στισακότσι μου αναθάσει άτιστρο, και πάει όδε και λιγόν των φρόνιων κοιμήσεων. Και θρύβει ο Θεό, ρίγουρο νουν, σόφρον λογισμό, καρδία νύχουσαν, ύπνων νεφρών, και πάψα την ηχή σφαντιστή απλάγα. Διανάστε τον

0: Άσεν το ιερός ψευχής, εκτιμήσουν τις όλες και την ύμνη των σών κρυμάτων εαυτής απράθεγοντας. Πνίγει ο ενμήνη την ύμνη και χάρισε, εις μνήν και ευλογήν και δοξάγην, το πάντι μου μεγλό πεσόμα σου, πατός και του ίου του Αγίου Πνεύματος, και αεί και εις αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Υπέρετο και πάρν διέν Θεοτόκε, προσάει την μετέν προσευχήν Θεός και Θεοί μου, και έτσι να σου διέσω τα σιγάσι μου. Η επίσης μου πατήρ και τφυγή μου ιό, και μου το πνεύμα τάγιο τρεις γεώτες. Την πάσαν πείρα μου, σε αν τη θυμή, μήρε του Θεού φυακόν υπό τη σκέπη σου.
2: Επίσης είχε εκειμένη πάση εκτής, εντύπων του σύστημα και ανθρώπου γένους, ηγισμένα έχει πασελγικέ, πασνιγράφημα, εξής, Θεός εσπαθή, παιδόν έγνωνε προαιώνων υπάρων Θεός μόνο. Τη γάση είδα ανθρώπων επίσης, και την ήγασταν, τη θέλω να πυργάσει. Επίσης είχε εκειμένη πάση εκτής δόξες.
3: Άγιε Άγγελ, ο Θεός τα θεία μου ψυχής και τα επόμενη ζωής, μη εν τα ελπίδα τα μάλλον, μη δάχτης μου για την κρασία μου. Μη δώσεις ώραν που νιώ δέμενη κατ' κυριέσαι μου τη κατ' δυναστία την ιδού του σώματος. Κράτης ότι της αθλίας επιμένης ηρός μου και οδηγήσουν μισθών της θείας. Να και αγγεθού, φύλαξης και σπασίς της αθλίας μου ψυχής του σώματος, πάντα μη συγχωρήσων, ως η έφυση πάσα στα σέα θεωρής μου και ήδη ήμαθον την σύμπη μέρα. Σκέπασον με την πασινική και φυλαξών με από πάσης πυρίες του αντιμένου, είναι μία εντυνία παρτήμη την προορχήση των Θεών. Και πέσβε επί μου προς τον Κύριον, το επιθυμένο φόφτου, και άσιο να δείξει με δούλουν της αφόγαθότους.
4: Δόξασε ο Θεός η ελπίση μου δόξαση, Ιησούς ο αληθινός Θεός ημών, και εσπρέπειες παχάντου και παμό μου αγίου αυτομητός, του Αγίων εδόξων του παρθυμών Αποστόλων, του Αγίου Σατός ο Πέτου Ευσόπτου του Θωματουργού, τον οποίο και Θεοφόρο Παρέ, Θεδοσή Πέτου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυρωβίτου του Αγίου, Αγίων εδόξων νέων ομερτήρων Αναστασίου να πληρώ την κελή του και πάντων των Αγίων, έχεις και θέη μας ως αρθός φυλάρπος και αείμων Θεός.
5: Εξόμενοι υπέρ του κόσμου, υπέρ των ευθευών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημού και πάσης Χριστού ημών αδ

0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Υιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Ελάτε να ακούστε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Φίλοι μας, ελάτε να ακούσετε παιδιά, με τον κύριο Κώστα Γανωτή και σήμερα θα ακούσουμε μια πολύ όμορφη διδασκαλία από τον κύριο Γανωτή σχετικά με την πνευματική ζωή και το πόσο η κατάθλιψη συνδέεται με παθολογική, θα λέγαμε, ασθένεια ή όχι. Ο κύριος Γανωτής θα μας απαντήσει σε κέρια ερωτήματα. Είναι άραγε η κατάθλιψη ασθένεια

0: πνευματικής φύσεως ή είναι ψυχοπαθολογική. Υπάρχουν αντιρρήσεις βέβαια στην κοινωνία που ζούμε. Ο δυτικός κόσμος θεωρεί ότι η πνευματικότητα δεν έχει να κάνει με την ιατρική. Βέβαια ο θεολογικός και ο χώρος της πίστεως γνωρίζει καλά ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ότι οι βιολόγοι, οι γιατροί και οι επιστήμονες λένε, και το ένα δεν διαχωρίζεται από το άλλο. Ωστόσο ο άνθρωπος είναι διχασμένος και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα να θέσουμε στον κύριο Κώστα Γανωτή. Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σε πολύ κόσμο. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή υποφέρουν από αυτό και δεν ξέρουμε πώς να το καθορίσουμε, πώς να το πούμε και γιατί μας συμβαίνει. Πρόκειται για την κατάθλιψη.
1: Πρέπει να νομίζουμε ότι εμείς δεν το έχουμε και το έχουν οι άλλοι.
0: Ναι, σωστά.
1: Το θέμα μας είναι η κατάθλιψη, η οποία αποτελεί το κατεξοχήν πολιτιστικό φαινόμενο. Δηλαδή προχωρεί και διαδίδεται με το ρυθμό που πηγαίνει, που αναπτύσσεται ο πολιτισμός. Εσείς που ζήσετε και κάτω στην Αφρική ως Ιεραπόστολος, θα είδατε ότι οι καημένοι, οι ηθαγενείς εκεί που τρώνε μέρα παραμέρα, ναι, δεν έχουν κατάθλιψη σε σχέση τουλάχιστον με εμάς τους Ευρωπαίους και τους Δυτικούς.
0: Ωστόσο έχουν αγωνία.
1: Αγωνία συνειδητοποιημένη, τι θα φάμε αύριο, αυτή ναι. Είναι η κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι να έχεις από όλα και να ανακαλύπτεις ότι κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι η ψυχή σου πενθεί. Και λες, γιατί καλέ πενθείς, τι σου κάνανε, τι σου έλειψε. Αν δεν το καταλαβαίνει ο διανοούμενος άνθρωπος.
0: Κύριε Γανωτή, μας λένε ότι η κατάθλιψη ας πούμε είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση, τις σκέψεις και συνήθως συνοδεύεται από σωματικές ενοχλήσεις.
1: Αλλά αυτά είναι συμπτώματα τα που συμβαίνει γύρω-γύρω, αλλά ουσιαστικά είναι μια ασυνείδητη θλίψη που δεν εξηγείται με τη λογική και με όλες τις διαδικασίες που προχωρεί ο τεχνικός και επιστημονικός πολιτισμός μας να ανεβάσει το επίπεδο της ζωής μας.
0: Συνδέεται η κατάθλιψη με τη διανόηση?
1: Ναι, διότι η διανόηση έχει κάνει ορισμένες φιλοσοφικές ας πούμε θέσεις, λόγου χάρη ότι ο άνθρωπος όταν έχει επάρκεια τροφής, ενδύσεως και άλλων τρόπων ας πούμε που να θεραπεύει τις σωματικές, τις υλικές του ανάγκες, πρέπει να είναι πιο ευχαριστημένος. Επίσης όταν έχει τις κοινωνικές συνθήκες και είναι σε υψηλή κοινωνική θέση, πρέπει να είναι πιο ευτυχισμένος. Και αποδεικνύεται ότι οι επικειοκράτες ας πούμε που εκμεταλλεύονταν όλον τον φτωχό κόσμο της Ασίας και της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι αποικιοκράτες είχαν κατάθλιψη, ενώ οι πεινασμένοι αυτοί λαοί δεν είχανε. Γιατί άλλο το να έχεις θλίψη επειδή σε αδικούν, επειδή σε δέρνουν, επειδή πεινάς, επειδή σε πολεμούν, και άλλο να έχεις κατάθλιψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Γανωτή, θα σας μεταφέρω κάτι που λένε οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι οποίοι όμως κατανοούν από πνευματική ζωή και θα ήθελα να το σχολιάσετε.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ότι ο πνευματικός άνθρωπος πολλές φορές αρνείται να αποδεχθεί τη βαρύτητα των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και πιστεύει ότι ο ασθενής θα μπορούσε να θεραπευθεί αν προσπαθούσε περισσότερο να εφαρμόσει στη ζωή του το θέλημα του Θεού. Όμως είναι προφανές, συνεχίζει ο ψυχολόγος, πως δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει και να βοηθήσει τον πάσχοντα αν ερμηνεύει το βίωμα και τη συμπεριφορά του μέσα από τα δικά του ερμηνευτικά φίλτρα και τους θρησκευτικούς κανόνες. Επίσης, δεν είναι δίκαιο να τον ενοχοποιεί εκ των υστέρων επειδή μία ποιμαντική παρέμβαση δεν λειτουργήσε θεραπευτικά στην περίπτωσή του.
1: Σοφή, αυτή η ψυχολόγη μας και η ψυχιατρή μας, αλλά ήθελα να ξέρω γιατί τίθεται θέμα ενοχοποίησης. Οι γιατροί δεν έχουν δουλειά να ενοχοποιούν κανέναν. Δεν έχουν δουλειά, δεν είναι δουλειά τους. Κανενός δεν είναι δουλειά βέβαια, αλλά ιδιαίτερα των ιατρών. Δεν μπορεί να θεραπεύσεις κάποιον που τον ενοχοποιείς. Αυτοί που επιλαμβάνονται των ενόχων είναι οι δικαστές, είναι τα αστυνομικά όργανα, είναι αυτά. Τι δουλειά έχει ο πνευματικός άνθρωπος, ο γιατρός και δεύτερος.
0: Ο γιατρός αυτό λέει, κύριε Γανώτη, ότι ο ψυχίατρος, ας πούμε, που γράφει αυτό που σας λέω, αυτό λέει ότι ο πνευματικός ενοχοποιεί τον καταθλιπτικό άνθρωπο.
1: Όχι ο ίδιος δηλαδή.
0: Όχι ο ίδιος ο ψυχίατρος.
1: Συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι αυτός και που το ξέρει ότι ενοχοποιεί ο πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή αν πάει κανείς στο πνευματικό του και εξομολογηθεί, εκείνος θα σου πει δεν τρέπεσαι βρε, τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι, του λέει ας πούμε ο πνευματικός του ότι ο εγωισμός σου σε έφερε σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο εξομολογούμενος. Όχι να του το επιφέρει σαν κατηγορία ο πνευματικός. Δεν είναι δουλειά του πνευματικού και αυτού να κάνει κατηγορίες. Ουσιαστικά ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ένας άνθρωπος με αυτή την ψυχολογία που λέμε, την κατάθλιψη, ναι, πάει κοντά στο Χριστό, ο Χριστός τι θα του πει? Θα του πει ότι έχεις κατάθλιψη γιατί δεν με ακολουθείς? Την αλήθεια θα πει βέβαια, ότι δεν έχει, δεν τον ακολουθεί και γι' αυτό θα τον χαϊδέψει, θα τον προσπαθήσει να του εμπνεύσει το ζήλο της λύτρωσης, να του εντοπίσει πού είναι το πρόβλημά του και από πού προέκυψε η κατάθλιψη. Θα του πει λόγου χάρη, αν θέλεις να απαλλαγείς από την κατάθλιψη, πόλησόν σου τα υπάρχοντα και διάδος πτωχής. Και εκείνος λέει έφυγε λυπούμενος και πριν να κάνει την ερώτηση ήταν λυπούμενος ο νεαρός που πήγε κοντά στον Χριστό. Ήταν λυπούμενος από κατάθλιψη. Ύστερα έφυγε λυπούμενος επιπλέον επειδή δεν είχε το κουράγιο να νικήσει την κατάθλιψη. Και η νίκη της κατάθλιψης θα ήταν να απαλλαγεί από τον πλούτο. Δεν υπήρχε, ναι, άλλη θεραπεία.
0: Αυτό λένε ότι, ας πούμε, ερμηνεύουμε, λένε οι ψυχολόγοι, την ψυχοπαθολογία της κατάθλιψης με τις αρχές και τα αξιώματα της θεολογίας. Και αυτό το θεωρούν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εκείνοι το θεωρούν ως ψυχοπαθολογικό φαινόμενο.
1: Και τα ψυχολογικά φαινόμενα πηγάζουν από το μηδέν. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε κατάθλιψη ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, γιατί δεν θα είχαν αυτή κατάθλιψη? Γιατί αυτοί δεν θα περίμεναν από την ψυχούλα τους να διαμαρτυρηθεί για τη ζωή τους και να πάθει κατάθλιψη, αλλά οι ίδιοι θα ξέρανε τι είναι το θέλημα του Θεού, τι είναι ο παράδεισος και θα δουλεύανε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα υπήρχε κατάθλιψη, όπως δεν υπάρχει κατάθλιψη σε κανέναν μάρτυρα και σε κανέναν Άγιο. Ασφαλώς η αποτυχία η πνευματική είναι η αρχή της κατάθλιψης. Αυτό γιατί φοβούνται να το πούνε. Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η πανδημία που προέκυψε τα τελευταία 2 χρόνια στον κόσμο είναι τυχαία, έτυχε ας πούμε λέει. Και όχι ότι την επέτρεψε ο Θεός για την σωτηρία μας.
0: Σύμφωνα με αυτά που λέτε, κύριε Γανωτή, ότι η κατάθλιψη είναι μια επιλογή, δηλαδή αυτός που βασανίζεται...
1: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν επιλέγει την κατάθλιψη, ίσα-ίσα επιλέγει την ικανοποίηση. Και αυτό που λέει ο κόσμος, χαρά, όπως ένας ληστής, όταν πάει και πετυχαίνει τη ληστεία του και γυρίζει στο σπίτι του με μια τσάντα γεμάτη λεφτά, αυτός επιδιώκει την απόλαυση των χρημάτων. Ύστερα όμως ανακαλύπτει ότι η ψυχούλα του κλαίει μόνη της, χωρίς να τον ρωτήσει. Και είναι ασυνείδητη εκείνη η θλίψη της ψυχής. Δεν την παραδέχεται η συνείδηση.
0: Ναι. Σε μερικούς ανθρώπους, κύριε Γανωτή, δεν μας φαίνεται παράξενο, το βλέπουμε. Τους αρέσει να προβληματίζονται συνεχώς, να αγχώνονται, να υποπτεύονται, να βαρυθυμούν, ας πούμε, να ζηλεύουν. Αυτό πώς το εξηγείτε? Τους αρέσει.
1: Κοιτάξτε.
0: Το επιλέγουν.
1: Ναι, γιατί πιστεύουν ότι έτσι ζουν, αλλιώς δεν θα ζούσαν. Ζουν γιατί κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, ένας μεγάλος αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Αδριανός, αν έχετε ακούσει. Ο Αδριανός, από αυτόν έγινε και η Αδριανούπολη και το Αδριανόν τείχος επάνω στη Σκωτία και η πύλη του Αδριανού εδώ στην Αθήνα και όλα αυτά. Του άρεσε να ασχολείται με τα πάντα. Και ήταν πράγματι δημιουργικότατος. Από τους πιο, ας πούμε, δημιουργικούς πολιτικούς ηγέτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όταν όμως πλησίαζε το τέλος του, άρχισε να παρηγορεί την ψυχή του και αποκάλυψε ύστερα, όταν πέθανε και βρέθηκαν τα σημειώματά του, ότι αυτός λυπόταν την ψυχούλα του και τις απίφθινε λόγια παρηγορητικά. Της έλεγε λόγου χάριν, ψυχούλα μου, ταξιδιάρα, χαδιάρα, κάτι και συνοδέ του σώματος μου. Σε ποιους τόπους θα πας, χλωμούλα, τρεμουλιάρα, γυμνούλα, κι ούτε όπως το συνηθίζεις να κάνεις παιχνίδια. Βέβαια είναι, τα έχω μεταφράσει από τα λατινικά, ανίμουλα και τα λοιπά, βάγκουλα, μπλάντουλα. Τα έχεις στην ιστορία του πολιτισμού, του... Τέλος πάντων, λέμε τώρα ότι ο άνθρωπος πραγματικά θέλει να κάνει πολλά πράγματα. Πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο κυβερνάει τη ζωή τη δική του και το περιβάλλον του. Και φυσικά παραμελεί την ψυχούλα του, που θέλει ησυχία, θέλει χάδι, θέλει αυτοβεβαίωση, θέλει ειρήνη. Θέλει ασφάλεια, όλα αυτά τα παραμελεί. Σου λέει πέσε μέσα στα όλα και θα τα νικήσεις. Με μια αισιοδοξία ηλίθια. Ύστερα όμως, όταν βρεθεί μπροστά στο θάνατο, όλα αυτά πέφτουν. Αυτήν όμως την αναμονή του θανάτου που θα φέρει το πέρας σε όλα, την έχει ασυνείδητα μέσα του ο άνθρωπος. Την έχει ασυνείδητα. Και τον βασανίζει στη ζωή του ολόκληρη και προσπαθεί να την καταπνίξει. Προσπαθεί να την σβήσει, να την ξεχάσει, αν μπορεί να την ξεχάσει, μα δεν ξεχνιέται. Και αποτελεί αυτό το φαινόμενο της ζωής των πλουσίων, των δυνατών και των πολυάσχολων ανθρώπων.
0: Δηλαδή... αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν τη βοήθεια του Θεού, κύριε Γανωτή?
1: Δεν τη ζητάνε, δεν τη χρειάζονται, πώς το λένε. Είναι, κυβερνάνε οι ίδιοι τον εαυτό τους. Είναι σαν να λέτε ότι κάποιος που παίρνει το τιμόνι αυθαίρετα από ένα όχημα και το οδηγεί παραγωνίζοντας τον οδηγό του, τον επίσημον, ότι λέει δεν θέλει αυτός κάποιος να τον βοηθήσει. Όχι, δεν θέλει κανέναν. Έχει πάθει ας πούμε παραλήρημα αυτοβεβαίωσης και αυτοαπασχόλησης.
0: Και πώς μπορούμε να συμβουλέψουμε εαυτούς και αλλήλους, ας πούμε, για...
1: Κοιτάξτε,
0: να τα καταφέρουμε.
1: Οι άνθρωποι φτάνουν στην κατάθλιψη μέσα σε μια ασάφεια και οι θελημένοι και καλλιεργημένοι από το περιβάλλον και από το παρελθόν τους, ας πούμε αμέλεια της αναζήτησης του σωστού δρόμου της ζωής. Γι' αυτό η Εκκλησία συχνά λέει ότι οι άνθρωποι αμαρτάνουν εξ απροσεξίας. Και παραξενεύεται κανένας, τόσο απλό πράγμα είναι, λέει, ναι, απροσεξία. Δηλαδή δεν είσαι σε ένα χώρο και είσαι πλημμυρισμένος από νερά. Τα νερά ανεβαίνουν ένα χιλιοστό, ας πούμε, την ώρα. Και ανεβαίνουν και σου λες, δεν πειράζει, ακόμα είναι χαμηλά, δεν πνιγόμαι. Και παραδίνεσαι σε αυτό. Έτσι είναι η κατάθλιψη. Είναι φαινόμενο ασυνείδητης ψυχικής αίσθησης της ζωής, η οποία είναι άσκημη, κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ότι παρόλο στις άλλες επιτυχίες του και όλα τα άλλα αξιώματα που έχει, είναι δυστυχής, και όταν βρεθεί μοναχός του και στην ησυχία και αναγκαστεί να λογαριάσει τη ζωή του, να βρεθεί δηλαδή αντιμέτωπος με τον εαυτό του μόνος του, τότε τον πιάνει φρίκη. Γι' αυτό δεν αντέχουν οι άνθρωποι τη μοναξιά, και γι' αυτό για τους καταδίκους είναι απειλή η φυλακή. Γιατί εκεί βρίσκονται μόνοι τους.
0: Κύριε, ότι ο ας πούμε ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος πάλι, βάζουμε τώρα την αντίθετη άποψη, λέει ότι ο πιστός άνθρωπος αισθάνεται, ο πιστός άνθρωπος που έχει κατάθλιψη, έτσι, αισθάνεται ότι του ζητούν κάτι που είναι αδύνατο να καταφέρει. Συνεπώς, νιώθει να εντείνονται μέσα του τα αρνητικά αισθήματα της ενοχής, της ντροπής, της αναξιότητας και του φόβου, τα οποία όμως ήδη προϋπήρχαν μέσα του, λέει, ως συμπτώματα της κατάθλιψης. Δηλαδή, το βάζουν ότι είναι απλά παθολογικό θέμα, όπως ας πούμε πονάει το στομάχι μας, όπως έχουμε έλκος στομάχου.
1: Θυμηθείτε ότι ο Χριστός, όταν έκανε τα 3-7 έτη το έργο του κηρύγματος, εθράπευε, λέει, πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν υπήρχε κάποια νόσος, ο Χριστός τη θεράπευε. Επειδή προσέρχονταν στο Χριστό και έλεγε, Χριστέ μου, θεράπευσέ με. Ο άλλος βέβαια έλεγε, θεράπευσέ με γιατί είμαι τυφλός. Και γι' αυτό το λόγο υποφέρω και είμαι λυπημένος. Και ο Χριστός του θεράπευε την τύφλωση, αλλά φρόντιζε ύστερα να τον βοηθήσει να βγάλει και τις προϋποθέσεις της αρρώστιας του. Και δεν λέγει μικέτη αμάρτωνε ή να μη της ηχείρων γέννητε. Έλεγε εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού που σε θεράπευσε, και εκείνος λέει προσεκίνησε τον Κύριον. Να λοιπόν ότι πίσω από τις καταθλιπτικές καταστάσεις βρίσκεται η αμαρτία, την οποία την ξεριζώνει ο Θεός όταν οι άνθρωποι πάνε όχι απαιτητικά γιατρεψέ με σε παρακαλώ αμέσως, αλλά ας πούμε με ταπείνωση, η οποία είναι η αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου.
0: Και έτσι ο άνθρωπος τώρα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα και με όλα όσα συμβαίνουν γύρω, επηρεάζεται πιο αρνητικά από ό,τι σε άλλες εποχές?
1: Βέβαια, διότι όταν πετυχαίνει τόσα πράγματα, έχουμε ας πούμε στην Αμερική ανθρώπους που έχουν 80 δισεκατομμύρια περιουσία. Όταν έχουν ας πούμε ουρανοξύσεις των 160 πατωμάτων, όταν έχουν μετοχές και μέσα στις μεγάλες εταιρείες των πολεμοφοδίων για τις οποίες αγωνίζονται και οι πολιτικοί, όταν έχουν όλα αυτά, όταν έχουν μια ολόκληρη Αμερική λόγω χάρη, μια ολόκληρη Αγγλία, μια ολόκληρη Γερμανία με τις τόσες δυνάμεις και τα τόσα ολόκληρους ουρανοξύστες με χρήματα αποθηκευμένα μέσα, Δεν μπορούν αυτά όλα να τα σηκώσουν από πάνω τους. Δεν μπορούν να τα στερηθούν. Μέσα η καρδούλα τους όμως ξέρει ότι αυτή την ώρα πεθαίνει ένα παιδάκι στην Αφρική, γιατί η μάνα του δεν είχε 12 ευρώ να αγοράσει ένα εμβόλιο για τη διφθερίτιδα. Οι καρδιές το ξέρουν αυτό, το νιώθουν. Και έτσι ο συνειδητός εαυτός τους αποθεί κάθε ευθύνη και προσπαθεί να κάνει τον χαρούμενον και δεν γίνεται τελικά. Ο ασυνείδητος εαυτός τους όμως, δηλαδή το βάθος της ψυχής τους, κλαίει και είναι καταθλιμμένο. Είναι καταθλιμμένο. Και μόνο του καταθλίβεται χωρίς να έχει συνείδηση γιατί καταθλίβεται. Γι' αυτό βλέπετε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις ως κρατικοί εκπρόσωποι ή των μεγάλων βιομηχανιών, των τραστ και τα λοιπά, έχουν κάτι μούρες σαν να είναι πέτρινες. Είναι άνθρωποι σοβαροί, έχουν ασχολούνται με σοβαρές υποθέσεις. Δέχονται ας πούμε συναισθήματα καθημερινά. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι που συντηρούν την κατάθλιψη στον κόσμο. Αυτοί τη φορτώνονται την κατάθλιψη. Και βλέπουμε ότι ένας ηθαγενής της Αφρικής ή της Ασίας, άγριος και απολύτιστος, περπατάει και χαμογελάει. Βλέπει στα δόντια του Αφρικανού και γελάνε. Ανοίγει σε χαμόγελο. Το είδες πουθενά στην Ευρώπη αυτό? Πουθενά. Είδατε ποτέ την κυρία Μέρκελ ή τον κύριο τάδε να δείχνουν κανένα δοντάκι με χαμόγελο? Τίποτε. Είναι όλοι με κατεβασμένη τιμούρη, σκυμμένοι στα γραπτά τους και πιστεύουν ότι κάνουν σωστή ζωή, σοβαρή ζωή. Κι όμως όταν αποσύρονται χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια για ψυχαγωγία. Να μια απόδειξη εξωτερική για τον πολιτισμένο κόσμο ότι ξοδεύει για την ψυχαγωγία του τεράστια κεφάλαια. Και όταν δεν επαρκεί βέβαια η ψυχαγωγία, τότε ξοδεύει τεράστια κεφάλαια για τα παρεστησιογόνα, τα οποία τα λένε και αντικαταθλιπτικά. Ξοδεύει τεράστια ποσά για τις διαστροφές, γιατί πιστεύω ότι με τη διαστροφή θα εκπλήξει τον εαυτό του και τη φύση μέσα του και θα τον κάνει να νιώσει σε κάτι το παράξενο και το αφύσικο, και αυτό θα τον ζαλίσει για λίγο να τον βγάλει εκτός πραγματικότητος. Αυτή είναι η κατάθλιψη που έχει πέσει στον κόσμο. Δεν είναι απλώς μια ελαφρά μελαγχολία που έχει κάποιος άνθρωπος.
0: Και
1: είναι
0: ότι
1: ένα άγριο θηρίο, ναι, το οποίο προσδιορίζει και τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Είχατε πει και παλαιότερα ότι η απλότητα είναι η βάση του να γίνει κάποιος καλά από την κατάθλιψη.
1: Απλότητα.
0: Η απλότητα, ναι.
1: Είδατε τι ωραίο πράγμα είναι η απλότητα. Αλλά πώς να είσαι απλός? Για να γίνεις απλός πρέπει να πετάξεις από πάνω σε αυτά που σε κάνουν τέρας. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, πόλησόν σου τα υπάρχοντα. Έτι ένση λείπεται. Ο νέος σύνδεπης έκανε όλους τον νόμο, αλλά του λείπονταν ένα πράγμα. Αυτό που του προκαλούσε ο πλούτος. Και γι' αυτό ήθελε να απαλλαγεί από αυτόν. Καταλάβατε.
0: Η απλότητα.
1: Η απλότητα, το να είσαι δηλαδή ένας και όχι πολλά, το να έχεις ένα πράγμα, το να έχεις ένα ρούχο, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα πιατάκι φαΐ, καμιά φορά και λιγότερο, να έχεις ένα σπιτάκι, να είσαι φτωχός. Αυτή είναι η απλότητα. Και να νοιάζεσαι για το καθημερινό χωρίς να οργίζεις εναντίον του κόσμου, χωρίς να παλεύεις την κοινωνία, να την αφήνεις να ζει, να κάνει τι θέλει και εσύ να κάνεις υπομονή και ανοχή. Αυτό είναι απλότητα, κοινωνική απλότητα. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να μην έχει άγχος, να μην έχει κατάθλιψη.
0: Η απλότητα είναι αντίθετη της διανόησης.
1: Βέβαια, διότι ο διανοούμενος, γι' αυτό έγινε διανοούμενος, για να φανεί ότι αυτός κατέχει τη ζωή στο χέρι, την έχει, δικιά του είναι, εφόσον την κατανοεί ο ίδιος και την εξηγεί ο ίδιος. Όταν καταφέρει, ας πούμε, να πει ότι άσε τον κόσμο όπως τον έκανε ο Θεός και άσε τους άλλους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ ο ταπεινός είμαι μόνος μου και αγαπώ τον κόσμο και κάνω μόνο το καλό και κάνω υπομονή όταν με αδικούν. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να κάνει λόγου χάρη η Φραγκογιανού στο έργο του Παπαδιαμάντη. Δεν το έκανε όμως. Είπε, εγώ θα τα πνίξω τα κοριτσάκια, ώστε να μην έχουν οι γονείς τους πρόβλημα πώς θα τα πνίξουν. Βλέπετε ότι εκείνη ανέλαβε να φτιάξει την κοινωνία, να φτιάξει τη δημιουργία, γιατί την έκανε λάθος ο Θεός, εφόσον έκανε τα κορίτσια τόσα πολλά και τα αγόρια να θέλουν πρίκα για να τις παντρευτούν. Λοιπόν, αυτό είναι η απλότητα.
0: Η Φραγκογιανού δηλαδή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διανοούμενη.
1: Βέβαια, διότι αυτά όλα που σκεφτότανε δεν ήταν πράγματα που απλά που θα έχει ένα παιδί, ένας φτωχός, ένας άνθρωπος που δεν παίρνει πρωτοβουλία στη διόρθωση της δημιουργίας. Και το λέει ο Παπαδιαμάντης ότι ψήλωσε ο νους της, λέει, γιατί ασχολήθηκε με ανώτερα πράγματα. Ανώτερα από αυτά που της έδωσε ο Θεός να έχει, που της άρμοζαν.
0: Άρα και εκείνη, ας πούμε, αν εκείνη την εποχή ένας ψυχολόγος, ψυχίατρος που έχει αναλύσει πολύ, θα την έβγαζε ότι ήταν μια ασθενής.
1: Τι ήταν?
0: Ασθενής.
1: Έγινε ασθενής επειδή αποφάσισε να ασχοληθεί με ανώτερα πράγματα. Να ψηλώσει ο νους της. Αυτό ήταν στο χέρι της να το κάνει ή να μην το κάνει. Και γι' αυτό το λόγο ύστερα διχάστηκε στα δύο. Η μεν συνειδητή ζωή της πήγαινε προς τα εκεί που της έλεγε η ιδέα της ότι πρέπει να λιγοστέψουν τα κορίτσια στον κόσμο κτλ. Η ασυνείδητη ζωή της όμως, η ψυχούλα της που δούλευε μονάχη, όπως δουλεύει ας πούμε ένα ρολόι που δεν χρειάζεται κούρδισμα, όπως δουλεύει η καρδιά μας που δουλεύει χωρίς να την κουρδίζουμε εμείς, εκείνη της έλεγε πόνα, πόναγε, πόναγε και πόναγε η ψυχή και μετέδιδε τον πόνο σε όλη την ψυχούλα της. Γι' αυτό και τα όνειρά της ήταν ταραγμένα, γι' αυτό και ήταν στενοχωρεμένη διαρκώς, μολονότι εγκληματούσε συνειδητά. Ήταν σε διαρκή στενοχωρία. Δεν μπορούσε να αντικρίσει τον άγγελο στην αριστερή είσοδο του ναού, γιατί τον φοβότανε, λέει. Γιατί τον φοβότανε τον άγγελο στον Αγιάννη τον κρυφό, γιατί μέσα της είχε το φόβο του Θεού η ψυχούλα της, όχι η ίδια, όχι η συνείδησή της. Είναι μια αρρώστια ασυνείδητη, έτσι, την οποία εάν την... Αν ξυπνήσει κάποτε η συνείδηση του ανθρώπου, και αυτό δεν το ξέρουμε αυτό εμείς, είναι του Θεού δουλειά, ναι, αν ξυπνήσει και ταπεινωθεί απέναντι στο Θεό και τα παραδώσει όλα στο Θεό, τότε θα σβήσει και η κατάθλιψη.
0: Στο παρελθόν συναντούμε, ας πούμε, την Φραγκογιανού, η οποία πάσχει από κατάθλιψη. Έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα, κύριε Γανωτή.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα από τον δόκτωρ Ζιβάγκο, ναι, του Πάστερνακ, που ο Πάσια, ένας άνθρωπος εκεί πέρα, ο οποίος παραδόθηκε στην ιδεολογία του κομμουνισμού τόσο βαθιά και φανατικά, ώστε τον έκαναν τέτοιον δικαστή, στρατοδίκη. Και κάθε μέρα πήγαιναν μπροστά του ομάδες από υποδίκους, τους οποίους συνήθως καταδίκαζε σε θάνατο. Και ήταν πολύ φανατικός. Η γυναίκα του όμως με το παιδάκι, που ήταν στο σπίτι λίγο παραπέρα, ήθελαν επιτέλους να τον ειδούν μετά από μακροχρόνιο χωρισμό που τους παράτησε και πήγε και έκανε την πολιτική του δραστηριότητα. Πήγαν και ανοίξαν λίγο την πόρτα του δικαστηρίου και τον είδανε, λέει, στο τραπέζι μπροστά να δικάζει. Αλλά, λέει μέσα ο συγγραφέας, δεν τον καλογνώρισαν. Είχε αλλάξει η φυσιογνωμία του. Και κλείσαν γρήγορα την πόρτα και φύγανε. Την άλλη μέρα το πρωί όμως που άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους, είδανε μπροστά αίμα μαύρο μέσα στο χιόνι και λίγο πιο κάτω, ένα μέτρο δυο, είδαν τον ίδιο τον Πάσχα που είχε αυτοκτόνηση. Γιατί κάποια στιγμή ξύπνησε μέσα του το πρόσωπό του, θυμήθηκε πως έχει γυναίκα και παιδί, κατάλαβε ότι εσκότωσε τους δρόμους επαφής με τα πρόσωπα, γιατί έχασε το πρόσωπό του και το παρέδωσε σε αυτή την λειτουργία που έκανε, και πηγαίνοντας να τους βρει, δεν ήθελε να δει τα πρόσωπά τους που θα τον έλεγχαν, και χωρίς να τον ελέγχουν συνειδητά, την τρυφερότητα των προσώπων τους θα απαιτούσε την προσωπική τους μεταχείριση, που την οποία αυτός δεν ήταν σε θέση να κάνει, γιατί είχε χάσει το πρόσωπό του και αυτοκτόνησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του, ο Πάσχα. Υπάρχουν ορισμένα κομμάτια σε λογοτεχνικά έργα τα οποία είναι πολύ σημαντικά.
0: Είχε χάσει το πρόσωπό του, λέτε, και
1: ναι,
0: γι' αυτό δεν μπορούσε.
1: Ναι, αυτό καταθαίνει ο άνθρωπος που, ναι, που έχει κατάθλιψη. Χάνει το πρόσωπό του, γιατί το πρόσωπο που έδωσε ο Θεός στον κάθε άνθρωπο είναι θεανθρώπινο πρόσωπο. Να αγαπάει, να είναι τρυφερός, να ζητάει αγάπη, να έχει καλοσύνη, να χαίρεται με τα χαιρόντων και να κλαίει με τα κλαιόντων. Όταν όμως απασχοληθεί με υψηλότερα πράγματα σαν τη Φραγκογιανού και αποφασίσει, ας πούμε, να αποκτήσει ουρανοξύστες ή να κυβερνήσει κράτη και να πει, ας πούμε, όπως έλεγε αυτός ο τελευταίος, ότι η Αμερική είναι μεγάλη χώρα για να χωρέσει να δεχτεί τέτοια πράγματα. Σου λέει, τι μεγάλη χώρα που είμαστε εμείς, μπορούμε να ανεχθούμε να λένε τέτοια πράγματα για μας, αστιεύεστε κτλ. Ή όπως κάνει ο δυστυχής ο Ερντογάν που μιλά για την Τουρκία, ότι είναι τόσο μεγάλη και δυνατή που δεν μπορεί να συζητάει με αδύνατους και ασήμαντους ανθρώπους και να δέχεται τις αντιρρήσεις τους. Όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, χάνει το πρόσωπό του. Αν πας κοντά του εκείνη την ώρα και του πεις, γεια σου κύριε τάδε, τι κάνεις, καλά είσαι, θα πει, τι είσαι εσύ που μου λες έτσι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ενώ ένας απλός άνθρωπος δεν θα το πει αυτό. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ?
0: Πάντως η ζωή αυτών των ανθρώπων, η ζωή μας όταν έχουμε κατάθλιψη, είναι άδεια. Έτσι, δεν έχει νόημα.
1: Είναι άδεια, είναι γεμάτη μόνο από ένα δαιμόνιο. Γιατί αυτά που λένε οι ψυχίατροι, νομίζω ότι είναι παραπλανητικά, διότι δεν είναι αρρώστιες, είναι δαιμόνια. Πάντα εγκαθίσταται μέσα στην ψυχούλα μας. Τι κάνουν τα δαιμόνια? Απομακρύνουν τα πάντα. Πες ότι έρχεται ένας εχθρός μας και μπαίνει στο σπίτι μας, πετάει έξω όλα μας, τα βιβλία μας, τα γραφεία μας, δεν τα χρειάζεται, και εγκαθίσταται μέσα και ρημάζει τα πάντα. Έτσι είναι η κατάθλιψη. Είναι ο πόνος της ψυχής, γιατί έχει μπει ένα δαιμόνιο και ρημάζει ό,τι εστόλιζε την ψυχή μέχρι τότε.
0: Λέει κάπου ο γέροντας Πορφύριος, που τον αγαπάτε κι εσείς, ότι η προσευχή, η λατρεία του Θεού, μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά, διότι επιδρά η χάρις του Θεού. Εδώ, λέει ο γέροντας, χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσεις
1: εγώ
0: τη χάρη του
1: να
0: Θεού.
1: Να μας μιλάει, ναι, και στα διαλύματα των προτάσεών του να γυρίζει η γλώσσα του και να ψιθυρίζει. Προσεύχονταν την ίδια ώρα που μας μιλούσε, διότι πίστευε ότι αν μείνει λίγο χωρίς προσευχή χάθηκε. Έτσι είμαστε εμείς, είμαστε χαμένοι λόγω έλλειψης προσευχής. Και αυτό είναι η κατάθλιψη. Η ψυχούλα μας λέει από μέσα, καλέτε με λυπάστε. Εγώ είμαι ο εαυτός σας και εγώ είμαι που θα είμαι στην κόλαση και δεν με λυπάστε. Λοιπόν,
0: πού θα βρει όμως αυτός ο αδύναμος άνθρωπος τη δύναμη να προσευχηθεί?
1: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα. Πρέπει να ξεκινήσει να πει ότι αυτή την ώρα δεν έχω απολύτως τίποτα. Και μετά να πει, Θεέ μου, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, το τα δίνει όλα ο Θεός. Όπως όταν πάμε στο στρατό, βγάζουμε όλα τα πολιτικά μας ρούχα και μας δίνει ο στρατονόμος εκεί πέρα, μας δίνει όλα τα στρατιωτικά ρούχα, ακόμα και τα εσώρουχα ένα-ένα. Και σου λέει, ορίστε, τώρα είσαι μόνος, είσαι στρατιώτης, έχεις τα πάντα. Στο τέλος σου δίνει και το όπλο και σου βάζει τη γραμμή. Αυτό πρέπει να κάνει και ο χριστιανός, να παραδώσει όλα όσα θεωρεί δικά του, τα γούστα του, τα νεύρα του, την τάση του να κατακρίνει, να τα παραδώσει όλα, να πει ποιος είμαι εγώ που κατακρίνω, ποιος είμαι εγώ που έχω αυτή την απέτηση και εκείνο το γούστο και μου αρέσει αυτό και δεν μου αρέσει εκείνο. Τι είμαι εγώ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν έχω εγώ. Τα πάντα δέχομαι. Δεν έχω τίποτε, έχω όμως την προσευχή μου και ζητώ τα πάντα από το Θεό. Όπως ένα παιδάκι που γεννιέται γυμνούτσικο το καημένο και η μάνα του του βάζει τα ρουχάκια του. Καταλάβατε, του ταΐζει, του βάζει το κρεβατάκι του, του τα δίνει όλα. Και εμείς πρέπει να πούμε ότι όλα μας που έχουμε είναι δώρα του Θεού που τα ζητάμε και κάνουμε ευχαριστία. Τότε πάει η κατάθλιψη, φέρει.
0: Κύριε Γανωτή, λένε οι ψυχολόγοι ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι η κατάθλιψη οφείλεται σε σατανική ενέργεια, ούτε και το αντίθετο. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως δεν είναι απαραίτητη η υπόθεση της σατανικής παρέμβασης, διότι το φαινόμενο της κατάθλιψης ερμηνεύεται πιο εύκολα και πιο απλά με βάση τη βιοχημεία του εγκεφάλου, το βιωματικό παρελθόν, αρνητικές σκέψεις, τις σκέψεις και συμπεριφορές του ασθενή. Τι λέμε γι' αυτό?
1: Γι' αυτό λένε ότι η επιστήμη στα χέρια των μικρών επιστημόνων σκοτώνει την πνευματική ζωή του ανθρώπου, ενώ ο μεγάλος Οπενχάιμερ, αυτός ο επιστήμονος που τελικά αυτός είναι που ανακάλυψε την ατομική μπόμπα, όταν είδε τα αποτελέσματα και χτυπούσε το κεφάλι του, διατύπωσε τη σκέψη και λέει, κάθε επιστήμη ξαναφέρνει τον άνθρωπο στην ταπείνωση. Αν είναι λοιπόν ταπεινοί, παρετούνται από την ιδέα ότι η επιστήμη εξηγεί τα πάντα. Είναι σαν να λέμε ότι αν νιώσω έναν δυνατό χτύπημα στο κεφάλι μου, φταίει η πρόσκρουση ενός σκληρού οργάνου, αιχμηρού οργάνου ή αμβλέως οργάνου στην κεφαλή μου και όχι στο ότι κάποιος με χτύπησε. Αυτό είναι η επιστήμη. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι κάποιος τον χτύπησε για να πάει το αμβλή όργανο πάνω στο κεφάλι του και πόνεσε. Εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κακό που να μην το κάνουν οι δαίμονες. Ούτε καλό που να μην το κάνει ο Θεός. Αλλά ούτε και κακό που να μην το κάνουν οι δαίμονες κατά παραχώρηση του Θεού. Τα πάντα είναι Θεός. Σκεφτείτε ότι εδώ συμφωνεί ο παππούλης μας, ο Πορφύριος, που εγώ δυσκολεύομαι ακόμα να τον πω Άγιο, Πορφύριο. Λοιπόν, ο Πορφύριος μας, ο Άγιος, συμφωνεί με τον Εσχύλο. Σε ένα απόσπασμά του ο Εσχύλος λέει, ουδέν ότι μη ζεύς. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι Δίας. Και ο Πορφύριος λέει, ο Χριστός είναι το παν. Θα σκεφτείτε ότι η διαφορά τους είναι αβυσαλαία, αλλά ουσιαστικά η έκφραση είναι η ίδια. Ο Χριστός είναι το παν. Άρα δεν υπάρχουν αιτίες που να μην είναι αποδαίμονες για κανένα κακό. Ούτε υπάρχει μια καλοσύνη, μια συγχώρηση που να μην έχει από πίσω της τον έμπνευση του Θεού. Είδατε ότι όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, αφού τον έπλασε και μάλιστα έμεσα από τη γη που ήταν χώμα και τον έκανε άνθρωπο σαν ένα αγαλματάκι, δεν λειτουργούσε ο άνθρωπος, γιατί ήταν προορισμένος για να είναι άνθρωπος. Θεός δεν ήταν προορισμένος να είναι ζώο, όπως με μια διαταγή του έκανε όλα τα ζώα ο Θεός και του ενέπνευσε ψυχήν ζώσαν από μέσα, προσωποποιημένος ο Θεός, του ενέπνευσε κάτι από τη Θεία δύναμή του, την Θεία του χάρη, του τα ενεφύσισε και τότε έγινε άνθρωπος. Αλλιώς δεν ήταν άνθρωπος, κι ας ήταν πλασμένος σωματικά σαν να είναι τα κέρινα ομοιώματα που υπάρχουν. Λοιπόν, άρα εμείς ξέρουμε ότι από την ώρα που ζούμε στο σύγχρονο κόσμο που έχει βγάλει του Θεό σαν αίτιο και σαν ουσιαστικά του σύμπαντος και τον βγάλαμε και στη θέση του βάλαμε το εγώ μας, εγώ το έκανα αυτό, εγώ το έκανα εκείνο, όπως μια γυναίκα λέει που κοινώνησε από τα χέρια του Αγίου Αμβροσίου στην αρχαία εποχή ρωμαϊκή και ο Άγιος είπε σώμα Χριστού μεταλαμβάνει και εκεί χαμογέλασε λέει ηρωνικά και είπε τι σώμα Χριστού καλέ αυτό εγώ το ζήμωσα χτες, γιατί ήταν από το πρόσφορο που είχε προσφέρει η ίδια στον επίσκοπο και λέει, αφού εγώ το ζήμωσα είναι δικό μου, πως λέει την σώμα Χριστού. Καταλάβατε, εκεί βρίσκεται η αλαζονία του ανθρώπου, του πολιτισμού που κατάφερε να κάνει κάτι. Γι' αυτό και επιτρέπει ο Θεός να πέφτουν τα κάστρα, να συντρίβονται οι αυτοκρατορίες, να νικιούνται οι στρατοί, να τα παλάτια και τα πλούτη να γίνονται ένα τίποτα. Σαν τον καημένο τον Αδριανό που μετά από την τόση μεγάλη δόξα που έφτασε ας πούμε η κυριαρχία του από τη Σκωτία, εγώ πήγα εκεί κοντά που είναι τα τείχη Αδριανού πάνω στη Σκωτία προς το Αμπένερθι, ξέρω εγώ παραπάνω εκεί, και έφτανε μέχρι τον Κάφκασο από την άλλη μεριά και τον Εφράτη. Αυτός μετά να λέει ψυχούλα μου, γυμνούλα μου, χλωμούλα μου, τρεμουλιάρα μου, πού θα πας, πού θα ζεις. Τον χαμηλώνει ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί τότε που έλεγε αυτή την κουβέντα ήταν πιο αληθινός. Δεν ήταν αληθινός όταν κυβερνούσε τα σύμπαντα και πίστευε ότι είναι παντοδύναμος, αν και τον τρώγανε οι πόνοι της αρρώστιας του.
0: Έτσι να κλείσουμε κύριε Γανωτή με μια θεραπευτική συμβουλή.
1: Μια θεραπευτική συμβουλή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός μας προβάλλεται σαν σώμα και αίμα. Το σώμα και το αίμα για να βγούνε θα πρέπει ο άνθρωπος να σφαχτεί. Άρα προσφέρεται ως σφαγμένος για χάρη μας, από αγάπη μας, που να μην έχει τίποτε, μα τίποτε. Εάν εγώ που έχω το σώμα μου έχω ένα ραβδί στο χέρι, μια καρέκλα να καθίσω, κάτι έχω. Αλλά όταν είμαι αίμα και σώμα σφαγμένο δεν έχω τίποτε. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν ο άνθρωπος τη μεγάλη σημασία του να είσαι τίποτε. Και όταν το καταλάβει αυτό και θα το καταλάβει και από τη Θεία Λειτουργία η οποία εμπνέει και φωτίζει και από το παράδειγμα των Αγίων και των Ασκητάδων, ναι, θα το καταλάβει, τότε θα αρχίσει να λέει «Κύριε, δεν είμαι τίποτε, δώσ' μου ό,τι θέλεις». Πήγαν, λέει, μια φορά εκεί οι ληστές σε ένα μοναστήρι κάτω στην Αφρική, στην Ασία, ξέρω εγώ πού, και τα πήραν όλα. Το μεταξύ ένας ασκητής καημένος γεροντάκος ήταν στο κελί του, δεν του πήραν αυτόν τίποτε, αλλά υπήρχε μια παραστιά αυτή που τη βάζεις κάτω και ακουμπάς επάνω την κατσαρόλα για να βράσει. Την πιάνει λοιπόν στα χέρια και τρέχει από πίσω στους ληστές, λέει «Πάτε το και αυτό, το ξεχάσατε». Δεν τίποτα απολύτως. Την αξία του να είσαι τίποτα. Αυτή την αξία πρέπει να την καταλάβουμε και να την αντέξουμε με λεβεντιά, και τότε ο Θεός θα πει ότι εσύ που δεν είσαι τίποτε, έλα να σε κάνω το παν, να σε κάνω Θεό. Εδώ είναι η κρίση των πραγμάτων και η θεραπεία είναι η παραίτηση από ό,τι μας κάνει δυνατούς, πλούσιους, αξιολόγους.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για όλα αυτά που μας είπατε και σήμερα.
1: Μην τελειώσαμε το θέμα, εγώ όχι, δεν έχω να πω άλλα, γιατί δεν έχω τόσο βάθος που έχουν αυτοί που έχουν την εμπειρία και μιλούν από την πράξη και όχι όπως εγώ που μιλώ από το γραφείο μου. Λοιπόν, άλλοι θα σας πούν πιο σπουδαία πράγματα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γανωτή για όσα πολύτιμα, αξιόλογα, πνευματικά πράγματα μας είπε και ευχόμαστε να τα εμπεδώσουμε, να κατανοήσουμε τα αίτια που τελικά ο δυτικός κόσμος και όχι οι φτωχοί άνθρωποι που ζουν στην Αφρική πάσχει από την ασθένεια αυτή, την πνευματική, όπως καταλήγουμε, της κατάθλιψης. Μια ασθένεια που μας διχάζει. Διχάζει την καρδιά με το μυαλό μας. Διχάζει τη λογική με την πραγματικότητα. Μας διχάζει και μας κάνει άρρωστους χωρίς να καταλαβαίνουμε την αιτία. Και επιμένουμε στην ασθένεια όταν αυτό δεν το κάνουμε προσευχή. Αυτά και ακόμη καλύτερα και περισσότερα μας είπε ο κύριος Γανωτής στην εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά». Να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω. Ήθελα στη σημερινή μας αυτή συζήτηση να μετέφερα λίγα λόγια στην αγάπη σας, που είναι από την πείρα των Αγίων. Μέσω αυτής της επικοινωνίας μας έχουν ακουστεί πολλά, όπως είναι αλήθεια, και ίσως έχουμε ωφεληθεί. Είναι λόγια της Γραφής, είναι λόγια της Εκκλησίας μας, είναι λόγια των Αγίων. Ειδικά όμως υπάρχουν και ορισμένοι Άγιοι, οι οποίοι όχι μόνο με τη διδασκαλία τους, αλλά και με τη ζωή τους, έχουν αφήσει απέραντα διδάγματα που, εάν θέλαμε να μιμηθούμε, αν όχι 100%, αλλά ένα μέρος, ένα 5, ένα 10%, θα άλλαζε και η δικιά μας ζωή και η ζωή ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Παραμένουν όμως κρυφά από την γνώση αυτά τα περιστατικά των Αγίων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι δια της ζωής τους έχουν διδάξει πράγματα για πολλούς μας ακατανόητα και εντούτοις όμως κατορθωτά. Ήθελα λοιπόν στο πρώτο μέρος αυτό να έλεγα κάτι παρμένο από έναν Άγιο, από τη συμπεριφορά του δηλαδή, γενικά από τη ζωή του, που δείχνει ότι ο χριστιανός είναι υπεράνθρωπος, και κατεξοχήν όταν πριτανεύει σε αυτόν η αυταπάρνηση, όταν αρνείται δηλαδή τον εαυτόν του για να ωφεληθεί κάποιος άλλος, τότε πλησιάζει τα όρια του Κυρίου, πλησιάζει τα όρια του Ιησού, διότι αυτός διέθεσε τον εαυτόν του δια τους άλλους. Ακούσετε λοιπόν με προσοχή αυτή τη διήγηση. Είναι μια εποχή που οι Βάνδαλοι, σαν πραγματική θεομηνία, σάρωναν αλίπητα τις χώρες της Ευρώπης και άφηναν μόνο ερείπια στο πέρασμά τους. Η Ιταλία, λέγεται, πέρασε τα πιο πολλά δεινά. Οι ωραίες πόλεις της αφανίζονταν η μία μετά την άλλη. Οι άνθρωποι οδηγούντο σαν κοπάδια εχμάλωτοι στα βάθη της Αφρικής. Τα δύστιχα αυτά χρόνια, ένας επίσκοπος ονόματι Παυλίνος, μιας πόλεως ονομαζομένης Καμπανίας, ξόδευσε την περιουσία του, όλα τα χρήματά του και της εκκλησίας ακόμη, για την εξαγορά εχμαλώτων. Το κακό όμως ήταν τόσο μεγάλο που, αν και έμεινε μόνος με τα ρούχα που φορούσε, ο φιλάνθρωπος αυτός επίσκοπος δεν μπορούσε να επαρκέσει για όλους. Δηλαδή φρόντιζε όσο μπορούσε πιο πολλούς να τους εξαγοράζει από εχμαλώτους.

τη συμπόνεσε, έκλαψε μαζί της. Έψαξε όμως και ξανάψαξε το αδιανό του σπίτι. Απελπισμένος, διεπίστωσε πως δεν είχε μείνει τίποτα, μα τίποτα για να δώσει. Ξαφνικά όμως του ήρθε μια έμπνευση. «Βλέπεις», λέει, «και εσύ η ιδία, πως δεν μου έμεινε τίποτα πια για να ακουφίσω τη δυστυχία που μας βρήκε από τις αμαρτίες μας. Ό,τι διαθέτω αυτή τη στιγμή είναι ο εαυτός μου. Ευχαρίστως το προσφέρω για να πάρεις πίσω το παιδί σου». Η απαρηγόρητη αυτή μητέρα τάχασε προς στιγμή. Νόμιζε πως ο επίσκοπος ήθελε να τη ξεγελάσει και ξέσπασε σε ασυγκράτητο οδυρμό. Ο επίσκοπος της είπε τότε να τον ακολουθήσει. Επήγαν στον βάρβαρο εκείνον αρχηγό που κρατούσε το γιο της και για μεγάλη της ανακούφιση είδε πως κατόρθωσε να κάνει την ανταλλαγή. Δηλαδή, να μείνει ο επίσκοπος εχμάλωτος και ο εχμάλωτος γιος της να ελευθερωθεί. Με μαζί άλλους πολλούς εχμαλώτους οδηγήθηκε και ο επίσκοπος στην Αφρική. Όταν έγινε η διανομή, αυτόν τον κράτησε στην υπηρεσία του ο γαμπρός του ηγεμόνος των Βανδάλων και τον έβαλε να καλλιεργεί τον κήπο του. Ο Άγιος Επίσκοπος με μεγάλη επιμέλεια επεδόθηκε στη δουλειά που του ανέθεσαν να κάνει. Κάθε μέρα έφερνε στο τραπέζι του αφέντη του καλοπεριποιημένα λαχανικά και φρούτα. Με την καλοσύνη και την εργατικότητά του κέρδισε ταυτοχρόνως την εκτίμησή του. Συχνά πήγαινε στον κήπο και κουβέντιαζαν μαζί 1000 πράγματα. Ο βάρβαρος θαύμαζε τη σοφία και την πολυμάθεια του δούλου του. Συντοχρόνο δημιουργήθηκε μια στενή φιλία μεταξύ του ξένου εχμαλώτου και του νεαρού δουκός. Ύστερα από πολύ καιρό είπε μια μέρα εκεί που συνομιλούσαν στον κύριό του ο Παυλίνος κάπως ενιγματικά: «Είναι καιρός, αφέντη μου, να φροντίσετε και για τη μελλοντική διοίκηση του βασιλείου σας». «Γιατί το λες αυτό, Παυλίνε?» ρώτησε ο νεαρός δούκας. Στην αρχή ο Παυλίνος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Ύστερα όμως εξαναγκάστηκε να του φανερώσει πως του είχε αποκαλύψει ο Θεός ότι θα πέθανε πολύ γρήγορα ο γέρο βασιλιάς, ώστε θα γένε το βασιλιάς πλέον ο δούκας αυτός. Ο δούκας, αν και δεν τον πολύ πίστεψε, το είπε όμως τον πεθερό του. Εκείνος πάλι θέλησε από περιέργεια να γνωρίσει αυτό τον παράξενο άνθρωπο που άκουγε καθώς έλεγε που του ομιλεί ο Θεός του. «Έλα αύριο να φάμε μαζί το μεσημέρι», του είπε, «και θα δεις στο τραπέζι μου τον άνθρωπο αυτό». Την άλλη μέρα ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι, όπως αναφέρεται, του δουκός. Ο Παυλίνος, όπως συνήθιζε πάντοτε, έφερε φρέσκα φρούτα στο τραπέζι και σαν τον είδε ο βασιλιάς ταράχτηκε. «Κάποιο μυστήριο κρύβει αυτός ο άνθρωπος», ψιθύρισε στο αυτί του γαμπρού του. Όταν ο Παυλίνος απομακρύνθηκε, του διηγήθηκε ένα παράξενο όνειρο που είχε δει την περασμένη νύχτα, που είχε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτή τη φυσιογνωμία, όπως τα λέγαμε. «Μου φάνηκε», του λέγει, «πως με πήγαιναν δεμένο στο κριτήριο για να δικαστώ τάχα για όλες μου τις πράξεις. Ανάμεσα στους δικαστάς μου που ήσαν πολλοί βρισκόταν και τούτος ο άνθρωπος. Έδειχνε πως κατήχε ξεχωριστή θέση, γιατί πρόσταξε να πάρουν το σκύπτρο από τα χέρια μου

και με αυτό να με δείρουν. Για ρώτησε τον να σου φανερώσει ποιος είναι. Μου φαίνεται ότι δεν είναι συνηθισμένος άνθρωπος αυτός. Παραξανεμένος ο Δούκας από όσα άκουσε από το στόμα του πεθερού του, πήρε παράμερα κατά κάποιον τρόπον τον εχμάλωτό του, που είδε ο επίσκοπος και αυτό δεν το ξέρε, και άρχισε να τον εξετάζει για την πατρίδα του, για την καταγωγή του, για τη θέση του γενικά. «Είμαι δούλος του Θεού», έλεγε ο Παυλίνος, «που σύ δέχτηκες να τον κρατήσεις αντί του γιου της χείρας». Ο Δούκας όμως δεν ήθελε πια να πιστεί. Τον όρκισε λοιπόν με όρκους φοβερούς να του φανερώσει την αλήθεια. Έτσι ο Παυλίνος αναγκάστηκε να φανερώσει πως είτε ο επίσκοπος, πως θεληματικά παρεδόθηκε εχμάλωτος για την αγάπη του πλησίον του και μάλιστα για το γιο της χείρας. Σαν άκουσε αυτές τις αποκαλύψεις ο κύριός του, τόσο τον ευραβήθηκε που έπεσε στη γη και του φιλούσε τα πόδια. Ύστερα αυτά τα διηγήθηκε όλα στο βασιλιά ο Δούξ, και οι δυο μαζί τώρα, Δούξ και βασιλεύς, φώναξαν τον Παυλίνο και του είπαν: «Ζήτησέ μας ό,τι θέλεις για να σε στείλουμε με πολλά δώρα. Όπως σου ταιριάζει πίσω στην πατρίδα σου, γιατί είναι άπρεπο να κρατάμε εδώ εχμάλωτο έναν άνθρωπο σαν και σένα». Ο Παυλίνος τους ευχαρίστησε για τις καλές τους διαθέσεις, αλλά δεν δέχτηκε να πάρει δώρα. «Σε τίποτα δεν θα μου χρησιμεύσουν», τους έλεγε. «Αν όμως επιθυμείτε πραγματικά να κάνετε κάποιο καλό, να κάνετε κάποιο δώρο, ελευθερώστε όλους τους συμπατριώτες μου που κρατάτε εδώ εχμαλό τους. Αυτό θα είναι το καλύτερο δώρο για μένα». Οι ηγεμόνες δέχτηκαν ευχαρίστως να κάνουν για το χατήρι του αυτή την προσφορά. Έγιναν έρευνες σε όλο το βασίλειο για να βρεθούν οι συμπατριώτες του Παυλίνου. Αφού τους συγκέντρωσαν όλους, τους έστειλαν με πλοία πίσω στην πατρίδα τους μαζί με τον επίσκοπό τους και πολλά τρόφιμα και δώρα από το βασιλιά. Ύστερα από λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Παυλίνου. Ο γερο βασιλιάς πέθανε και τον διαδέχθηκε ο νεαρός Δούκας, που σε όλη τη ζωή θυμόταν τον Άγιο Επίσκοπο και το φωτεινό παράδειγμά του. Αυτό που ακούσατε, αγαπητοί εν Χριστώ ακροατέ, είναι ένα περιστατικό όμως που αφήνει μια πολύ μεγάλη δασκαλία για μας. Εμείς είμαστε πάντοτε οι χριστιανοί της επιφανίας. Εφόσον μένουμε στην αδάπανο ευσέβεια, είμαστε χριστιανοί. Όταν όμως πρόκειται να περάσουμε στο να προσφέρουμε κάτι, είτε από τα υπαρχοντά μας είτε από τον εαυτό μας, εκεί στεκόμεθα σκεπτικοί. Ο επίσκοπος αυτός είναι κλασικό παράδειγμα. Και ο Θεός, ο οποίος βλέπει τέτοιες προσπάθειες, δεν πάβει παρά να τις ικανοποιεί και θέλει σε αυτό το βαθμό να φτάσει του χριστιανού η πίστης και η ζωή να είναι τέτοια που να δοξάζεται ο Θεός. Έχει τη γνώμη ότι δεν θα εκάμφθησαν μπροστά στην πραγματική αυτή θρησκεία αυτού του επισκόπου αυτοί οι σκληροί άνθρωποι? Νομίζω ότι η ζωή του ανθρώπου και μάλιστα η αυταπάρνησή του στους πιο σκληρούς ανθρώπους και τα σίδερα ακόμη είναι δυνατόν να μαλακώσει. Αλλά ας ακούσουμε ακόμη μια διήγηση από τη ζωή πάλι αυτών των Αγίων ανθρώπων. Λέγεται ότι τον καιρό που οι λογοβάρδοι λιμένονταν τις επαρχίες της Βορείου Ιταλίας, συνέβη και αυτό το περιστατικό. Έπιασαν εχμάλωτο ένα διάκονο που είχε αποφασίσει όλη αυτή η συμμορία να τον βασανίσουν. Ο Σάγκλουτος, ένας χριστιανός λογοβάρδος, που οι συμπατριώτες τον σέβονταν σαν Άγιο
για την πολλή ευλάβεια και τη μεγάλη αρετή του, έκαμε πολλά διαβήματα στους αρχηγούς για να σώσει τη ζωή αυτού του διακόνου, του εχμαλώτου. Μα δεν το κατόρθωσε. Τίποτα άλλο δεν κατόρθωσε, εκτός από τη χάρη, το να μείνει αυτός φρουρός κοντά στο μελοθάνατο την τελευταία νύχτα. Μείνε, τον προειδοποίησε ο αρχηγός, αλλά αν σου ξεφύγει, να ξέρεις πως θα βασανιστείς εσύ στη θέση του. Ο Σάγκλουτος συμφώνησε και έτσι κάθισε φρουρός. Τα μεσάνυχτα όμως, όταν όλο το στρατόπεδο ήταν βυθισμένο στο ύπνο, ξύπνησε το διάκονο και του είπε: «Σήκω γρήγορα, σήκω να φύγεις, όσο μπορείς πιο γρήγορα». Του είχε έτοιμο μάλιστα και ένα γοργό άλογο. «Αδύνατον, αδελφέ μου», έλεγε ο μελοθάνατος, «εάν εγώ γλιτώσω, εσύ είναι αδύνατο να γλιτώσεις από τα χέρια τους. Πώς λοιπόν να γίνω αιτία να πεθάνεις σε ένα τόσο σκληρό θάνατο?» «Μη σε μέλη για μένα», έλεγε από την άλλη μεριά ο Σάγκλουτος, «ο Θεός θα με σκεπάσει». Έτσι τον έπεισε εν τέλει να φύγει. Όμως την άλλη μέρα οι Λογκοβάρδοι εζήτησαν τον εχμάλωτο. «Έφυγε», τους είπε, «με απάθεια ο φρουρός του. Και εσύ θα ξέρεις βέβαια πολύ καλά τον τρόπο». Του απήντησαν. «Τι τρόπο?» «Έφυγε». «Ναι», αποκρίθηκε θαρετά ο Σάγκλουτος. «Επειδή όμως είσαι καλός άνθρωπος, δεν θέλω να σε βασανίσω», είπε ο αρχηγός, που θαύμαζε χωρίς να το δείχνει το θάρρος του. «Διάλεξε μόνος σου τον τρόπο που προτιμάς να πεθάνεις. Διότι όπως σου είπα το βράδυ, ότι αν φύγει θα υποστείς εσύ τα δεινά». «Είμαι στα χέρια του Θεού», απεκρίθηκε ατάραχος ο χριστιανός στρατιώτης. «Το θάνατο που θα παραχωρήσει εκείνος θα τον δεχθώ με ευχαρίστηση». Τελικά απεφάσισαν να του κόψουν με πέλεκι το κεφάλι και ανέθεσαν τη δουλειά αυτή σε έναν μεγαλόσωμο και χειροδύναμο στρατιώτη. Ο Σάγκλουτος αμέσως εγονάτισε, είπε την προσευχή του και έσυψε καρτερικά το κεφάλι να δεχτεί το χτύπημα. Η ψυχή του αγαλίαζε στη σκέψη πως σε λίγο θα βρισκόταν κοντά στο Χριστό. Πράγματα βέβαια παράξενα για μας σήμερα. Ο Δήμιος τότε σήκωσε ορμητικά το φωνικό πέλεκι για να ξεμπερδέψει μια και καλή με αυτή τη δουλειά. Τα χέρια του όμως έμειναν ακίνητα στον αέρα, σαν να τα έσφυγε μυστηριώδης δύναμη, κρατώντας και τον πέλακι χωρίς να μπορεί να τον ρίψει επί της κεφαλής. Ένιωσε όμως ταυτόχρονα πόνους φοβερούς και άρχισε να μουγκρίζει σαν πληγωμένο θηρίο. Οι άλλοι γύρω του τρόμαξαν. «Τι πάμε να κάνουμε εδώ?» έλεγαν μεταξύ τους. «Να τα βάλουμε με τον Άγιο αυτό άνθρωπο που έχει το Θεό μαζί του?» Άρχισαν λοιπόν να παρακαλούν τον Σάγκλουτο, που έμενε ακόμη με το κεφάλι γερμένο, να γιατρέψει τον στρατιώτη που εξακολουθούσε να φωνάζει με τα χέρια κρατημένα ψηλά. «Δεν μπορώ να ζητήσω τέτοια χάρη γι' αυτόν από τον Κύριό μου», είπε, «αν δεν μου υποσχεθεί πρώτα πως δεν θα ξανασηκώσει το χέρι του να χτυπήσει χριστιανό». «Υπόσχομαι», φώναξε ο στρατιώτης τρέμοντας από το φόβο του. «Κατέβασε λοιπόν τα χέρια σου», πρόσταξε ο δούλος του Θεού. Με το λόγο αυτό τα χέρια παρευθείς κινήθηκαν για να πετάξουν πρώτα μακριά το φωνικό όργανο, τον πέλεκι δηλαδή, και έπειτα να κατεβούνε κάτω. Κατάπληκτοι οι Λογκοβάρδοι για όσα έγιναν εκείνο το πρωί μπροστά στα μάτια τους, χάρισαν τη ζωή στο Σάγκλουτο, που έγινε από τότε και ιεραπόστολος ανάμεσά τους. Μεγάλο θέμα, αγαπητοί μου, το παράδειγμα. Μεγάλο θέμα η ζωή η χριστιανική.
μεγάλο θέμα η αυταπάρνηση. Αλλά αυτά λείπουν από μας. Γι' αυτό και ακριβώς θεωρούν την πίστη μας ως κάτι τι μη χρήσιμο. Θεωρούν ότι είναι κάτι που δεν έχει κάποιο πρόσωπο υπαρκτό πίσω του, που να συγκινεί, που να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις ώστε οι άνθρωποι να θέτουν τον εαυτόν τους στην υπηρεσία του, είτε ζούνε είτε αποθνίσκουν. Ένας άλλος πατήρ, ο Αββάς Ποιμήν ο λεγόμενος, έλεγε το εξής: εκείνος που αγαπά ευχαρίστως θυσιάζει και τη ζωή του ακόμη για χάρη του αδελφού του. Θυσία επίσης, λέει, κάνει και εκείνους που ακούει να τον υβρίζουν, και ενώ μπορεί να αποκριθεί με τα ίδια λόγια, σωπαίνει και δεν απαντά. Και ο άλλος που αδικείται κατάφορα και υπομένει την αδικία χωρίς να γυρεύει να εκδικηθεί, κάνει παρόμοια θυσία. Σε τέτοια πράγματα εμείς δεν έχουμε συνηθίσει, όπως ξέρετε, ούτε τους εαυτούς μας, ούτε έχουμε αφήσει σε κανέναν να εννοήσει ότι είμεθα ποτέ διατεθειμένοι να εργαστούμε να φτάσουμε σε αυτό το βαθμό. Και όμως έτσι είναι και έτσι θα πρέπει να γίνεται. Χριστιανός παναπεί τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου, και μάλιστα με όλη μου την ύπαρξη, όχι μόνο με το πορτοφόλι αλλά και με αυτή τη ζωή μου ακόμη, όπως είπαμε στην αρχή ότι ο αρχηγός μας έδωσε την ζωή του λύτρων υπέρ πολλών. Έχουμε στη συνέχεια όμως να μεταφέρω και 2-3 άλλα παραδείγματα ανεξικακίας ανθρώπων, που και αυτό χρειάζεται στις ημέρες μας. Λέγεται ότι ένας όχι απλώς αγαθός αλλά αγαθότατος ερημίτης γειτόνευε με κάποιο τεμπέλι άλλον που βαριόταν να δουλέψει για να ζήσει, και πήγαινε κρυφά στην καλύβη του γείτονά του και του έκλεβε πράγματα, τρόφιμα δηλαδή. Ο ερημίτης το είχε καταλάβει αυτό, αλλά δεν έκανε ποτέ του λόγο γι' αυτό σε κανέναν. Για να κάνει τέτοια πράξη, έλεγε, θα έχει πολύ ανάγκη ο αδελφός. Δούλευε όμως σκληρά για να καταφέρει να ζήσει, και μόνο τούτου υστερεί το, γιατί ο κλέπτης, παίρνοντας για κουταμάρα τη σιωπή του, είχε εντελώς αποθρασιθεί και δεν του άφηνε σχεδόν ούτε ψωμί να φάει. Έφτασε η ώρα να κοιμηθεί, όπως λέμε, ο ερημίτης, να αποθάνει. Και οι αδελφοί εκεί που γετώνευαν στην ερημιά μαζεύτηκαν γύρω του να πάρουν την ευχή του. Ανάμεσά τους όμως ο ετοιμοθάνατος είδε και εκείνον που τόσα χρόνια τον είχε κάνει να υποφέρει με τις κλεψές του. Του έγνεψε λοιπόν να πάει κοντά του, εφόσον ταυτόχρονα παρακάλεσε τους άλλους να βγουν έξω. Και όταν εκείνος πλησίασε κοντά του, του πήρε τα χέρια του μέσα στα δικά του ο γέροντας και άρχισε να του τα φιλεί. «Ευχαριστώ τα χέρια αυτά», του έλεγε, «που έγιναν αφορμή να βρω σήμερα τον παράδεισο». Καταλαβαίνετε τώρα, πού να κάνουμε εμείς, πού να φτιάξουμε εμείς, πού να εφαρμόσουμε εμείς τα λόγια του Ευαγγελίου. Αν μάθεις πως κάποιος σε μισεί και σε κακολογεί, λέγει ένας από τους πατέρας, μη τους κρατάς κακία. Αν μπορείς μάλιστα, στείλε του και ένα δώρο. Έτσι θα έχεις το θάρρος να πεις στον Χριστό την ώρα της κρίσεως: άφες μου, Δέσποτα, τα ωφελήματά μου, καθώς και εγώ άφηκα τα ωφελήματα του πλησίον μου. Ένα παρεμφερές λίαν διδακτικό περιστατικό αναφέρει τα εξής. Ο γραμματικός, λέγεται, ενός επισκόπου μιας επαρχίας Αιγύπτου
έκλεψε κάποτε το ταμείο της Επισκοπής μαζί με τα πολύτιμα αφιερώματα της Εκκλησίας και εξαφανίστηκε. Καθώς όμως περιπλανιόταν στις ερημιές για να μην τον πιάσουν, έπεσε στα χέρια βεδουίνων ληστών που όχι μόνο τον κλεμμένο θησαυρό του πήρανε, αλλά και τον ίδιο εχμαλώτησαν και τον μετέφεραν στα βάθη της Αφρικής. Μαθαίνοντας ο επίσκοπος τη συμφορά του κακού γραμματικού του, τον συμπόνεσε αντί να οργιστεί εναντίον του και πλήρωσε 85 χρυσά νομίσματα τότε για να τον εξαγοράσει από εχμάλωτο. Και όταν επέστρεψε πίσω στην πόλη, με τόση καλοσύνη τον υποδέχτηκε που οι χριστιανοί εθαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν υπάρχει, παιδιά», λέει, «πιο συμφέρον πράγμα από τον ασφάλει κανείς τον επίσκοπο». Δηλαδή βεβαιώντες ότι όχι μόνο θα τους συγχωρήσει, αλλά θα τους δώσει και βραβείο. Πού πράγματα σε εμάς αυτά? Ακόμη ένα είναι το εξής, είναι από μια διδασκαλία ενός σοφού γεροντός που λέγει: «Κάθε φορά που η σκέψη σου τρέχει στο πρόσωπο που σε έθλιψε και σε προσέβαλε ή με οποιοδήποτε τρόπο σε ζημίωσε, πείσε τον εαυτό σου να τον θεωρεί σαν ευεργέτη, σαν ιαστρό στελμένο από τον Ιησού να θεραπεύσει τις αμέτρητες πληγές σου. Θλίβεσαι όταν θυμάσαι εκείνον που σου έκανε κακό? Αυτό είναι σημάδι ψυχικής αρρώστιας, είσαι άρρωστος ακόμα. Αν η ψυχή σου δεν ασθενούσε, εσύ δεν θα έπασιες. Ευχαρίστη λοιπόν εκείνον που σε ελείπησε και προσεύχου γι' αυτόν. Σκέψου πως γίνεται αιτία να αντιληφθείς την ασθένειά σου. Μάθε να δέχεσαι τις δοκιμασίες που σου προξενούν οι άνθρωποι σαν θρησκευτικά φάρμακα σταλμένα από τον ουράνιο ιατρό. Αν όμως αγανακτείς εναντίον τους, είναι σαν να του λέει στον Ιησού: «Δεν θέλω τα φαρμακά σου, προτιμώ καλύτερα τη σύψη των ψυχικών μου τραυμάτων». Συλλογήσου πως υπομονή κάνουν εκείνοι που υποβάλλονται σε σωματική θεραπεία. Εγχειρίζονται, καυτηριάζονται, πίνουν καθαρτικά που μόνο στη σκέψη τους φέρει αηδία. Επειδή όμως έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι δεν μπορούν με άλλο τρόπο να απαλλαγούν από την ασθένεια, υποφέρουν ευχαρίστως τη θεραπεία και ευχαριστούν τον ιατρό. Δέξου λοιπόν και εσύ, αδελφέ, σαν καυτήρα του μεγάλου ιατρού εκείνου που σου κατηγορεί, που σε περιφρονεί, βεβαίως που σου θεραπεύει την καινοδοξία. Καθαρτικό είναι και εκείνος που σε ζημιώνει και σε αδικεί, αλλά σε απαλλάσσει από την πλεονεξία. Αποφεύγοντας τις ωφέλιμες δοκιμασίες, χάνεις την ευκαιρία να διορθωθείς για να γίνεις κατάλληλος για την ουράνιο ζωή. Ποιος άλλος θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη δόξα στον πρώτο μάρτυρα Στέφανο από εκείνους που τον ελιθοβόλησαν? Ας μείνουμε με αυτά τα πρακτικά διδάγματα και σήμερα μέχρι εδώ και ο Θεός βοηθός σε μια άλλη μας συνάντηση. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Επέτρεψε ο αγαθός Θεός και πάλι να βρεθούμε μαζί προκειμένου να πούμε δύο λόγια που θα έχουν σχέση με τη σωτηρία μας. Περασμένη μας ομιλία είχε σχέση με σκέψεις και ζωή και παραδείγματα Αγίων ανθρώπων από την έρημο. Στη συνέχεια σήμερα θα ήθελα να παρουσιάσω στην αγάπη σας δύο ακόμη περιστατικά. Το ένα που έχει σχέση με την αγάπη προς το πλησίον και το άλλο που έχει σχέση με τη μεγάλη αυτή αρετή που λέγεται διάκρισης και λύπη σχεδόν από μας τους συγχρόνους χριστιανούς σήμερον. Αναφέρεται αναφορικός με το πρώτο ότι ένας Όσιος Αβράμιος ονόματι, ότι από πολύ νέος είχε αφήσει τον κόσμο και έκαμε κατοικία του την έρημο. Εκεί με τους ασκητικούς αγώνας του
και με τη βοήθεια της χάριτος του Κυρίου έφτασε σε μεγάλα μέτρα αρετής. Ύστερα όμως από πολλά χρόνια που είχε να μάθει νέα από τους δικούς του, πληροφορήθηκε πως ο μοναδικός του αδελφός πέθανε και άφησε στους δρόμους, όπως λέμε στην απλή μας έκφραση, μια μικρή θυγατέρα, όχι μεγαλύτερη από 6-7 ετών. Ένας μάλιστα φίλος του Οσίου περιμάζεψε το ορφανό αυτό και μια μέρα του το πήγε στην έρημο. Ο ερημίτης, παρόλη τη σκληρή ζωή που έκανε, είχε πολύ τρυφερή καρδιά. Συμπόνεσε την πεντάρφωνη αυτή παιδούλα που δεν βρισκόταν σπλαχνική ψυχή να την προστατεύσει και την εκράτησε κοντά του. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο πράγμα, πόσο αντίθετο με τη ζωή του και τι πειρασμός μπορούσε να γίνει αυτός σε άλλους ανθρώπους της ερήμου. Αψηφώντας όλες τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει για να τη μεγαλώσει σε εκείνον τον απρόσιτο τόπο. Αφού του λοιπόν πήρε την απόφαση να την υιοθετήσει πνευματικός, έγινε για χάρη της και τρυφερή μητέρα και τρυφερός πατέρας και φιλόσοργος. Καλός επίσης παιδαγωγός και σοφός διδάσκαλος. Έκτισε σε αυτή ένα μικρό βολικό σπιτάκι λίγο πιο μακριά από αυτόν και την εφρόντιζε εκεί. Φρόντιζε όσο του ήταν δυνατόν να μην της λείπει τίποτα από εκείνα που χρειάζεται ένα μικρό παιδί για να μεγαλώσει. Δηλαδή λίγο υγιεινή τροφή και κατάλληλη ενδυμασία. Της μάθαινε γράμματα και την ανέτρεφε χριστιανικά, καλλιεργώντας την άπλαστη ψυχή της με καθημερινή διδασκαλία. Την αγάπησε πολύ με το καιρό και επιθυμούσε να την κάνει πρότυπο ή δυνατόν αρετή σε ευσεβίας, για να την δει μια μέρα πραγματική ασκήτρια, δεύτερη Οσία Σάρα, που είδε τότε ξακουστεί η Σάρα σε ολόκληρη την Αίγυπτο για τη σοφία και την αγιότητα του βίου της. Τα χρόνια κυλούσαν ως ήτο φυσικών και γρήγορα η Μαρία, έτσι έλεγαν την ορφανή παιδούλα, μεγάλωνε και έδειχνε πως θα γινόταν όπως περίμενε τουλάχιστον ο καλός της θείος, μια συνετή κοπέλα. Αλλά ο διάβολος ευθόνισε το φιλάνθρωπο έργο του Οσίου Αβραμίου και έβαλε τα δυνατά του να κάνει την ίδια την προστατευμένη του να τον ποτίσει με το πιο πικρό φαρμάκι για να μετανοήσει για την καλοσύνη του και για να χάσει το μισθό του. Πράγμα που μας συμβαίνει πολλές φορές εμάς, θέλοντας να κάνουμε και επιδιώκοντας να κάνουμε το καλό. Η αμοιβή είναι το κακό, είναι πολλές φορές ο πειρασμός, είναι η πικρία. Κάτι τέτοιο συνέβη και στην περίπτωση αυτή, διότι έρχεται από τον ίδιο τον καθηγητή, τον Σατανά, ο οποίος κατά διαφόρους τρόπους φροντίζει να πικραίνει τους ανθρώπους ώστε να λένε εκείνο το οποίο δυστυχώς ακούμε πολλές φορές: να μου κοπεί το χέρι, να μου κοπούν τα πόδια, να μου κοπεί η γλώσσα, αν εγώ ξανακάμω κάτι υπό κάτι το καλό. Όμως δεν έχουν έτσι τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, ας έρθουμε στο θέμα μας. Τι είχε γίνει? Ένας νεαρός υποκριτής άρχισε να συχνάζει στο ησυχαστήριο του Οσίου. Γιατί? Για να παίρνει δήθεν σοφές συμβουλές. Στην πραγματικότητα όμως εσύγναζε, γιατί είχε ήδη κάποτε την όμορφη κόρη και ήταν βέβαιος πως απονήρευτη καθώς φαινόταν δεν ήθελε και πολύ να την ξεγελάσει. Και το κακό πράγματι δεν άργησε να γίνει. Αμέριμνος
Όσιος επήγε για λίγες μέρες κάποτε πολύ βαθιά στην έρημο. Παλιά συνήθειά του άλλωστε αυτή. Εκεί έκαμε τις πνευματικές του ασκήσεις, δηλαδή προσευχή και ψυχική ανάταση. Ωστόσο η Μαρία έμεινε μόνη, ολομόναχη. Το όργανο του Σατανά από την άλλη μεριά καιροφυλακτούσε, βρήκε την πιο κατάλληλη περίσταση και με δόλο, όπως η Εύα με τον Όφη, την έκανε υποχείριό του. Ύστερα, όπως συμβαίνει πάντα, ο ένοχος φρόντισε να εξαφανιστεί. Τότε η νέα ήλθε στον εαυτό τους και είδε πως είχε κυλιστεί στη λάσπη. Μα ήταν όμως αργά. Αναλογιζόταν που είχε πέσει και την έπιανε ανατριχύλα. Και αντί να μετανοήσει η δυστυχισμένη και να καταφύγει με ταπείνωση στο θείο έλεος, ρίχτηκε ολόκληρη στην αγκαλιά της μαύρης απελπισίας. Έβλεπε γύρω της την αγιότητα να την κρίνει αμήλικτα, την έρημο να την ελέγχει, και άκουγε το Σατανά να ψιθυρίζει διαρκώς το ταραγμένο λογισμό της. «Σωτηρία δεν υπάρχει πια για σένα. Είσαι οριστικά χαμένη». Αν μπορούσε να μην ακούγει αυτή τη φωνή, να της επαναλαμβάνει διαρκώς, μονότονα, χερέκακα, χωρίς ίκτο, «Είσαι οριστικά χαμένη», φόσον δεν είτο, διότι υπάρχει μετάνοια. Και όταν υπάρχει μετάνοια, όλα τα θέματα και τα πιο θλιβερά τακτοποιούνται. Και η τραγική κοπέλα, να μην τα πολυλογούμε, αναζήτησε τη λύτρωση στη φυγή. Χάθηκε μέσα στη μαύρη νύχτα, χωρίς να αφήσει ίχνη πουθενά. Στο διάστημα αυτό ο Όσιος είχε αποξεναθεί όλος διόλου από κάθε γήινη φροντίδα. Το πνεύμα του ανέβαινε καθημερινώς στην προσευχή εκεί, στον άειλο κόσμο. Η ψυχή του βρισκόταν σε διαρκή έκσταση. Την τρίτη ημέρα άρχισε να αισθάνεται κούπωση στο σώμα και στο πνεύμα. Άφησε για λίγο την προσευχή, έκανε σε μια μεγάλη πέτρα, ακούμπησε το κεφάλι στα γόνατα και αποκοιμήθηκε. Πόση ώρα πέρασε δεν κατάλαβε. Ξαφνικά όμως τεινάχθηκε όρθιος, κατατρομαγμένος. Ένα παράξενο όνειρο τον είχε συγκλονίσει. Του φάνηκε πως ήταν στο μικρό κήπο της Μαρίας και την περίμενε κάτω από την Μυγδαλιά για να τη διαβάσει, όπως έκανε τον καιρό που ήταν μικρή. Λίγο πιο πέρα, επάνω στο φράχτη, χοροπηδούσε αμέριμνο ένα κάτασπρο περιστέρι. Φαινόταν να καμαρώνει την ασπράδα του και φεγκοβολούσε κάτω από τις ολόλαμπρες ακτίνες του μεσημβρινού ηλίου. Μα ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, πετάχθηκε από την τρύπα του ένα μεγάλο φίδι. Με ένα επιδέξιο έλιγμο άρπαξε στο τεράστιο στόμα του το αμέριμνο περιστεράκι, το κατάπιε με μια ολόκληρο και εξαφανίστηκε πάλι στη φωλιά του. «Α!» έκανε λυπημένος ο πονετικός γέροντας. Και παίρνοντας ο ραβδίτης στο χέρι, ανασκάλεψε την τρύπα του φοβερού ερπετού. Εκείνο τότε, σαν να πιεζόταν από μυστηριώδη δύναμη, πετάχτηκε πάλι έξω και έβγαλε από τα σπλάχνα του ζωντανό το περιστέρι. Ακέραιο και κατάστραπρο σαν πρώτα, μόνον με τις όμορφες φτερούγες του λίγο τσαλακωμένες. Αυτό ήταν το όνειρο. Επηρεασμένος λοιπόν ο γέροντας από το όνειρο, ένιωσε ανησυχία στην ψυχή του. Άθελά του ο λογισμός του έτρεξε στη Μαρία. Κάτι κακό τη συμβαίνει, μονολογούσε στενοχωρημένος. Και χωρίς να χάσει καιρό, πήρε το βραβδί του και ξεκίνησε για την καλύβα. Μόλις έφτασε, επήγε κατευθείαν και χτύπησε την πόρτα της Μαρίας. Μέσα στο μικρό σπιτάκι βασίλευε όμως απόλυτη σιωπή. Εφώναξε πολλές φορές τη νέα με το όνομά της. Καμιά απάντηση. Ανήσυχος έσπρωξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Το σπιτάκι ήταν έρημο. Πήγε στον κήπο, έψαξε παντού όπου συνήθισε να συχνάζει εκείνη.
Τίποτα. Παντού ερημιά. Απόλυτη σιγή. Πέρασε η νύχτα εκείνη με αγωνία. Την επομένη περίμενε βεβαιότητα τον ερχομό της, ότι θα έρχεται. Το ίδιο και την άλλη. Εκείνη όμως δεν φαινόταν πουθενά. Τώρα πια δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η Μαρία είχε φύγει. Η παιδούλα αυτή που με τόση στοργή είχε μεγαλώσει έπεσε στα δίχτυα του νοητού δράκοντα. Το φίδι και το περιστέρι δεν έφευγαν από το νου του πονεμένου γέροντα ή το απαρηγόρητος. Δυο ολόκληρα χρόνια το δάκρυ δεν στέγνωσε στα μάτια του. Σπάραζε η τρυφερή καρδιά του καθώς έφερνε στη σκέψη του τους ψυχικούς και σωματικούς κινδύνους στους οποίους ήταν εκτεθειμένη η απροστάτευτη κόρη. Έστειλε σε πολλούς τόπους γνωστούς του ανθρώπους να την αναζητήσουν. Ο ίδιος κλείστηκε στο κελί του και έβρισκε ανακούφιση μόνο στην προσευχή. Τριπλασίασε τους ασκητικούς του αγώνας, την προσευχή, την νηστεία. Καταπονούσε το γεροντικό του κορμί για να τον λυπηθεί ο Χριστός, να τον ακούσει και επαναφέρει στη μάντρα του το χαμένο πρόβατο. Ύστερα από δυο ολόκληρα χρόνια φάνηκε μια μέρα στο κελί του ένας φίλος του από εκείνους που συμμεριζόνταν τον πόνο του και ερευνούσαν για την κόρη. Τα νέα που του έφερε ήταν όσο δεν μπορούσε να φανταστεί ο αγαθός γέροντας δυσάρεστα. Η μαρτυρία βρέθηκε στην Αϊσό, πολύ μακρινή πόλη, κλεισμένη σε ένα σπίτι αμαρτίας. Είχε γίνει πλέον γυναίκα του δρόμου, με άλλα λόγια. Δίκοπο μαχαίρι, αν περνούσε μέσα από την καρδιά του γέροντα, δεν θα του έκανε τόσα κομμάτια αυτή, όσο η είδηση σε αυτή. Προσπάθησε όμως να δώσει κουράγιο στον εαυτό του, για να μην συντριβεί οριστικά. Ας είναι, ψιθύρισε. Τουλάχιστον βρέθηκε. Και πήρε τη μεγάλη απόφαση το τι θα γινόταν. Θα πήγαινε να την τραβήξει από το βούρκο, έστω κι αν έπρεπε να μπει και ο ίδιος μέσα να αναπνεύσει όλη τη δυσοσμία του βούρκου αυτού. Έπρεπε να τη σώσει, να τη φέρει πίσω στο λιμάνι της ησυχίας, στην αγιασμένη έρημο. «Χριστέ μου», είπε, «σύ που κατέβηκε στη γη για να προστατεύσεις τους παραστρατημένους, βοήθησέ με στη δύσκολη αυτή αποδημία μου». Χωρίς να σπαταλά χρόνο σε σχέδια και σκέψεις, δανείστηκε από το φίλο του λίγα νομίσματα και μια παλιά στρατιωτική φορεσιά, νίκιασε και ένα γοργό άλογο και κατέβηκε στην πόλη. Εκείνος που για 50 ολόκληρα χρόνια δεν είχε βγει από την πόρτα του κελιού του παρά για να αποτραβιέται μόνο στη βαθιά έρημο, περιπλανάτο τώρα μέσα στους δρόμους της άγνωστης εκείνης πολιτείας, και ρωτούσε τους διαβάτες πόση εντροπή, αλλά και πόση δύναμη αγάπη. Τι ερωτούσε, πού ήταν το σπίτι της αμαρτίας. Όταν το βρήκε, πήρε ύφος σαρκολάτρι γέροντα. Πήγε κατευθείαν στο διευθυντή του οικίματος αυτού. Του έδωσε κάμποσα νομίσματα και παρήγγειλε πλούσιο γεύμα και την όμορφη κοπέλα. Εκείνος παράδοξα τον κοίταξε από τα νύχια ως την κορυφή με φανερή αηδία. Δεν τρέπεται τουλάχιστον. Τα άσπρα του μαλλιά σιγομουρμούρισε για το γέροντα ο επιχειρηματίας αυτός της Αρκός. Για να μην χάσει όμως τον πελάτη, προθυμοποιήθηκε να τον περιποιηθεί. Ο Άγιος είδε το βλέμμα του παρανόμου αυτού ανθρώπου και όλη την περιφρόνηση, και η ψυχή του έκλαψε. «Χριστέ μου», προσευχήθηκε ενδόμηχα, «είδε την ταπεινωσή μου και κάνε να επιτύχει η δύσκολη αποστολή μου». Για να μην δώσει καμιά υποψία ο γέρον,
κάθισε και έφαγε το κρέας και τα άλλα φαγητά που του είχαν ετοιμάσει και ήπιε όλο το κρασί. Και να σκεφτεί κανείς πως τόσα χρόνια τώρα στην έρημο τρεφόταν με ξερό ψωμί και αλάτι και έπινε το νερό και αυτό με το μέτρο. Τέλος, τον οδήγησαν στο δωμάτιο της αμαρτωλής. Εκείνη τον υπεδέχτηκε με όλη την ανέδεια των γυναικών του είδους της και με αρκετή δόση ηρωνίας κι αυτή. Της έκαναν εντύπωση τα κάτασπρα μαλλιά και τα γένια του. Εκείνος πάλι, βλέποντάς την στην ελληνή αυτή κατάσταση, αγωνιζόταν να καταπιεί τα δάκρυά του για να μην φανερωθεί παράκαιρα. Αυτό το πέρασε για δισταγμό η αμαρτωλή και για να τον ενθαρρύνει πήγε να τον αγκαλιάσει. Τότε έμεινε σαν κεραυνόπληκτη από την κατάπληξη. Ο Άγιος είχε διάχυτον επάνω του την αγνή ευωδία της ερήμου, γιατί μοσκοβολούν οι άνθρωποι αυτοί, παρότι δεν έχουν τουαλέτες, παρότι δεν έχουν χαμάμ, παρότι δεν έχουν μπάνια και λοιπά που έχουμε εμείς καθημερινώς, με ζεστά και κρύα νερά και τόσα άλλα μυρουδικά. Αυτοί μοσκοβολούν από αγιότητα. Αυτή εγνώριζε από αυτή την ευωδία της ερήμου. Η ευωδία αυτή σκέπαζε εκείνη τη στιγμή όλη την κακοσμία των δικών της τεχνικών αρωμάτων. Όσιος κατάλαβε αμέσως τι γινόταν μέσα της και αφήνοντας κατά μέρος την προσποίηση, της μίλησε με πολύ πόνο στην ψυχή του. «Μαρία, παιδί μου, δεν με γνώρισες? Για χάρη σου άφησα την έρημο, την ησυχία και ήρθα σε αυτό το καταγώγιο για να σου δείξω το δρόμο της μετανοίας και της επιστροφής. Λυπήσουμε το γέροντα, παιδί μου, και μη πικραίνεις άλλο τα τελευταία χρόνια της ζωής μου και μην αδιαφορείς για τη σωτηρία της ψυχής σου. Μη παραβλέψεις τον κόπο και τον εξευτελισμό που πέρασα για σένα». Η παραστρατημένη κόρη αγαπητή ευχόταν εκείνη τη στιγμή καλύτερα να άνοιγε η γη να την κατάπινε παρά να στέκει αντικριστά σε εκείνον που την είχε διδάξει την αγνότητα και τη συστολή. Δεν τολμούσε από την τροπή της να σηκώσει τα μάτια της και να ειδεί, ούτε και λέξη να αρθώσει. Έμεινε ακίνητη, αμήλυτη, μάρμαρο για πολλή ώρα. Σωστό ανάγλυγο εκπλήξεως και πόνο. Το τι συνεστελέστηκε στο εσωτερικό της κόσμο δεν περιγράφεται. Όταν συνήλθε από τον πρώτο κλονισμό, έπεσε στα πόδια του Αγίου Γέροντος, σαν την πόρνη του Ευαγγελίου τα έβρεχε με τα δάκρυά της. Καρδιά της συντρίφθηκε. Ήθελε το λυτρωμό. Υπάρχει, αγαπητοί, για όλους σωτηρία. Κανένα αμάρτημα, καμιά πτώση δεν μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη της θυσίας εκείνου που σήκωσε στους ώμους του την ανθρωπίνη αθλειότητα για να την εξηλαιώσει. Αυτά της είπε ο γέροντας. Και είχε τόσα πολλά ακόμη να της πει, αλλά δεν είχαν καιρό για χάσιμο. Πριν ή γίνουν αντιληπτοί από τους ανθρώπους της ασωτείας, ευγήκαν κρυφά από μια μικρή μυστική πορτούλα που ήταν γνωστή στη Μαρία το πίσω μέρος του οικίματος αυτού και πήρανε το δρόμο της επιστροφής. Η μετάνοια της κόρης προφανώς ήταν ειλικρινής. Με τη χάρη του Θεού και την καθοδήγηση του Αγίου Γέροντος, όχι μόνο στα πρώτα μέτρα της αρετής επανήλθε, αλλά κατά πολύ τα ξεπέρασε. Έτσι πραγματοποιήθηκε σε αυτήν ο παρηγορητικός για όλους τους αμαρτωλούς λόγος του Αποστόλου, ουδέ επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Όσιος πλέον Αβράμιος επέρασε ήσυχος τα τελευταία χρόνια της ζωής του και ευχαριστημένος, μάλιστα για την πρόοδο του πνευματικού του παιδιού. Αυτά, αγαπητοί μου, τα αποτελέσματα έχει η πίστης η πραγματική στο Θεό και η αγάπη για τη σωτηρία του πλησίον, πράγμα το οποίο λείπει από τις κοινωνίες μας τις σημερινές, διότι λείπει
οι πράξεις του χριστιανισμού. Έχει μείνει και αυτή μια θεωρία η οποία δεν αγγίζει τις καρδιές του ανθρώπου. Ένα άλλο που σας υπεσχέθην που χρειάζεται διάκριση είναι το εξής. Κάποιος χριστιανός λέγεται ότι πήγε κάποτε να συμβουλευτεί έναν μεγάλο ναβά, το Σιλουανό. «Έχω ένα θανάσιμο εχθρό, πάτερ», του είπε. «Τα κακά που μου έχει προξενήσει αυτός ο άνθρωπος είναι αναρρύθμιτα. Προκαιρού μάλιστα κέρδισε με απάτη ένα μεγάλο κομμάτι από το χωράφι μου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Με συκοφαντεί όπου βρεθεί. Κακολογεί και εμένα και την οικογένειά μου. Μου έχει κάνει εν ολίγης, πάτερ μου, το βίο αβίωτο. Τώρα, τελευταία μάλιστα, επιβουλεύεται και τη ζωή μου. Πριν λίγες μέρες έμαθα πως αποπειράθηκε να με δηλητηριάσει. Δεν παίρνει άλλο λοιπόν. Είμαι αποφασισμένος να τον παραδώσω στη δικαιοσύνη. Να εκδικηθώ δηλαδή». «Κάνε όπως θέλεις», του είπε με αδιαφορία ο αβάς. «Δεν νομίζεις, πάτερ, πως όταν τιμωρηθεί και μάλιστα αυστηρά όπως του πρέπει θα σωθεί η ψυχή του?», ρώτησε στη συνέχεια ο άνθρωπος, που τώρα άρχισε να ενδιαφέρεται και για την ψυχική ωφελία του εχθρού του. «Κάνε ό,τι σε αναπάβει», εξακολούθησε να λέγει με το ίδιο ύφος ο Όσιος. «Πηγαίνω λοιπόν στο δικαστή κατευθείαν», είπε ο χριστιανός και σηκώθηκε να φύγει. «Μη βιάζεσαι τόσο», του είπε με ηρεμία ο Άγιος. «Ας προσευχηθούμε πρώτα να κατεβοδώσει ο Θεός την πράξη σου». Άρχισε το Πάτερ ημών. Και άρχισε το Πάτερ ημών. «Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί ο το όνομά σου» κλπ. Και έφτασε στο σημείο και λέγει ο γέρον: «Και μη αφήσει ημών τα ωφελήματα ημών, ως ουδέ ημείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών». Και τα έλεγε μεγαλοφόνος ο Άγιος όταν έφτασε στο στίχον αυτό. «Λάθος, αβά», λέγει. «Έτσι κυριακή προσευχή?» «Δεν λέγει έτσι», έσωσε να διορθώσει ο χριστιανός τον αβά. «Έτσι όμως είναι», του λέγει. «Έτσι είναι. Δεν αφήνουμε, πώς θα ωφελήσουμε. Αφού λοιπόν απεφάσισες να παραδώσεις τον αδελφό σου στο δικαστή, ο Σιλουανός δεν κάνει άλλη προσευχή για σένα. Η μία αυτή, μη αφήσεις τα αμαρτήματά μας, διότι εμείς δεν αφήσαμε του άλλου». Θα λέγαμε, αγαπητοί μας, αγαπητοί μου το Πατέρ ημών, εάν είχαμε συνέστηση στο τι λέμε και σε ποιον τα λέμε, δεν θα είχαμε. Αλλά ας ακούσουμε και ένα άλλο παρεμφερές. Ένας αβάς είχε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που περιείχε καλλιγραφημένη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Άξιζε, του είχαν πει, πάνω από 15 νομίσματα τότε χρυσά. Το άφηνε όμως στην εκκλησία να το χρησιμοποιούν όλοι οι αδελφοί στη σκήτη. Κάποτε ένας περαστικός έκλεψε το βιβλίο. Ο αβάς, αν και το κατάλαβε αμέσως, δεν θέλησε να κυνηγήσει τον κλέπτη. Εκείνος, μόλις κατέβηκε στην πόλη, βρήκε αγοραστή και άρχισε να διαπραγματεύεται την πώληση του βιβλίου. Γύρευε 16 νομίσματα. Ο αγοραστής έλεγε πως δεν άξιζε τόσο. Τέλος, συμφώνησαν να του αφήσει ο καλόγερος το βιβλίο, να το δείξει σε κάποιο γνωστό του ειδικό σε αυτά, ώστε να ξέρει αν πρέπει να το αγοράσει ή όχι. Έτσι το πήρε ο άνθρωπος και το πήγε στον αβά Γελάσιο, που ήταν φίλος του, δηλαδή σε εκείνο που το είχε χάσει. «Να αγοράσω αυτό το βιβλίο για 16 νομίσματα, αβά, αξίζει τόσο?» Ο Χωσίος γνώρισε αμέσως το βιβλίο, αλλά δεν το φανέρωσε.
Το πήρε στα χέρια του, το ψηλάφισε σαν να το βλέπε για πρώτη φορά. Αξίζει, του λέει, αγόρασέ το. Γυρίζοντας όμως εκείνος, δεν είπε την αλήθεια. Έδειξα, του λέει, το βιβλίο σου στον Αβά Γελάσιο και μου είπε πως γυρεύεις πολλά, δεν αξίζει τόσο. Δεν σου είπε, του λέει, τίποτα άλλο? Όχι. Μετενόησα, του λέει, δεν θα το πουλήσω. Μέσα του άρχισε να γίνεται μια πάλι. Από τη μια μεριά θαύμασε την ανεξικακία του Οσίου, από την άλλη ελεγχόταν για την κακή πράξη του. Πήρε λοιπόν το βιβλίο και ανέβηκε στη σκήτη. Όταν βρήκε τον Αβά, από τον οποίο είχε κλέψει το βιβλίο, έπεσε στα πόδια του και ζήτησε συγχώρεση, δίνοντάς του πίσω το κλοπημαίο. Εκείνος πάλι όχι μόνο τον συγχώρησε με όλη του την ψυχή, αλλά επέμενε να του χαρίσει το βιβλίο. Πού να το δεχτεί όμως ο ταλέπορος τώρα? Αν δεν το πάρεις πίσω, Αβά, δεν θα βρει ανάπαυση η ψυχή μου, του έλεγε ο κλέφτης του Αβά. Αν είναι έτσι, του λέει, τέκνο μου, πήγαινε στην εκκλησία και άφησε το εκεί όπου το πήρες. Από τότε διορθώθηκε ο κακοσυνηθισμένος αυτός και ποτέ δεν έπιασε ξένο πράγμα στο χέρι του και ποτέ δεν έπεσε και σε τόσο σφάλμα. Ποιος τον εγλίτωσε αυτόν? Η διάκριση και η ανεξικακία του γέροντος. Αν εμείς τον πιάναμε, τον πηγαίναμε στο δικαστήριο, τον βάζαμε φυλακή, θα ικανοποιείτο η δικαιοσύνη η δική μας, το εγώ μας, φιλοδοξία μας, αλλά θα καταστρέφετο η ψυχή του. Αυτά είναι τα μυστικά τα οποία απορρέουν από την πράξη του χριστιανισμού και όχι από τη θεωρία. Εύκολα είμεθα χριστιανοί να ανάβουμε κεριά, αλλά δεν είμεθα εύκολοι να ζήσουμε τη ζωή τη χριστιανική, που γίνεται αιτία να συγκλονίζεται ο άλλος και να επιστρέφει στο Χριστό. Αυτά είχα και σήμερα με την αγάπη του Θεού και για σας και για τον εαυτό μου, και εύχομαι θα να συναντηθούμε και πάλι σε μια άλλη φορά.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσεζον, ότι κατ' δύο εξενό εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο Δόν, εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ

Με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με.

ακού τη ίσμη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων

0: εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές,

πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς,

σου, επίσκεψε τον κόσμο σε νελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντες ποινησιμών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Απόργης λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε εκ της επικειμένης.

φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, ελέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλεος, ήλεος γενού ημί δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δέσπρα δίες Παναχράντων και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, ούτην ιεράν παράκλησιν επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Χαίρομαι που έρχεστε και χαίρομαι που έχουμε ένα καινούριο χώρο που θα βρισκόμαστε, που θα είναι πιο, πιστεύω, πιο άνετα και για σας. Γιατί την τελευταία φορά είχαμε μια δυσκολία. Καλό είναι, όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτερο είναι, όχι με την έννοια της ποσότητας, αλλά όντως όσο περισσότεροι άνθρωποι νοιάζονται και ενδιαφέρονται για το Λόγο του Θεού, τόσο καλύτερο αυτό είναι για την κοινωνία μας. Γιατί σήμερα υπάρχει μία, ξέρετε, υπάρχει ένα ανόρεκτο σχετικά με την κοινωνία. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για πολλά πράγματα, αλλά όχι για τα εσωτερικά, τα βαθύτερα. Συνήθως για αυτά ενδιαφέρονται όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα στη ζωή τους. Συνήθως δεν ενδιαφερόμαστε. Κυρίως όταν έχουμε την υγεία μας και αν υπάρχει μια οικονομική ευχέρεια, νομίζω το Θεό ελάχιστον σκέφτονται. Όταν όμως αρχίσουμε και χάσουμε βασικά πράγματα, τότε προσεγγίζουμε το Θεό και μοιάζουμε σαν και αυτούς που τελευταία μέρα αργία πάνε να βρουν ανοιχτό κάποιο μαγαζί. Ξέρετε, είναι κάποιοι που δεν είναι πολύ νοικοκύριδες και τελευταία στιγμή θέλουν να τα προλάβουν όλα. Ένα τέτοιο πράγμα κάνουμε, αλλά αυτό για την πίστη. Ενώ για την πίστη μας πρέπει να έχουμε ένα ζήλο, καλό ζήλο όμως, όχι σαν αυτούς που λένε ουκ ατεπίγνωση, με ωραία στοιχεία, με στοιχεία αγάπης για το Θεό, εμπιστοσύνης για το Θεό. Είχαμε πει ότι υπάρχουν τρεις τάξεις, τρεις ομάδες χριστιανών. Είναι οι μισθωτοί, μάλλον συγγνώμη, οι δούλοι, οι μισθωτοί και οι γη. Οι δούλοι είναι το πρώτο σκαλοπάτι, οι μισθωτοί το δεύτερο, οι γη το τρίτο. Οι πρώτοι, οι δούλοι, είναι αυτοί που λένε φοβούνται το Θεό και από φόβο στο Θεό μην πάθουν τίποτα, πιστεύουν. Από ένα φόβο πηγαίνουν προς το Θεό. Υπάρχουν η δεύτερη κατηγορία, οι άλλοι είναι και αυτοί αρκετοί, είναι οι μισθωτοί, αυτοί ζητούν αντάλλαγμα, μισθός. Εγώ, Θεέ μου, θα νηστεύω, θα βοηθάω ανθρώπους, δεν θα λέω ψέματα κτλ. Αλλά και εσύ θα μου δίνεις υγεία, θα έχω εργασία, θα μου δώσεις τον παράδεισο όταν πεθάνω. Καταλάβατε μία σχέση δούνε και λαβήν που τη λέμε. Και υπάρχει και η τρίτη κατηγορία, η γη. Σε αυτήν ανήκουν έτσι άνθρωποι προοδευμένοι πνευματικά, οι Άγιοι κατά βάση. Αυτοί λένε, εγώ θέλω να αγαπώ μόνο το Θεό και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι εννοώ δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο? Λέει ο πατήρ Παΐσιος κάτι που είναι οξύμορο, φαίνεται οξύμορο σε κάποιον που δεν γνωρίζει. Εγώ θέλω να είμαι με το Θεό, με τον Χριστό και ας είμαι και στην κόλαση, λέει. Μα όταν είσαι με τον Θεό δεν μπορεί να είσαι στην κόλαση. Αλλά καταλαβαίνετε πως το λέει. Δεν ζητώ τίποτα. Θέλω μόνο να είμαι μαζί με τον Θεό. Και ό,τι θέλει αυτός για μένα να δώσει. Ό,τι θέλει αυτός για μένα να δώσει. Θέλει να μου δώσει υγεία. Να μου τη δώσει. Θέλει για κάποιο λόγο να μου τη στερήσει. Να γίνει. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι γιος. Θυμάστε τι λέγαμε. Ερμηνεύουμε στις συναντήσεις μας το Πάτερ ημών, την Κυριακή Προσευχή. Πάτερ ημών σημαίνει ότι εσύ τον θεωρείς πατέρα. Είσαι συλλεϊός. Είσαι γιος για να τον πεις πατέρα. Μα γιος σημαίνει ότι έχεις όλα αυτά που λέω. Γιος σημαίνει ότι λες ό,τι πει ο πατέρας. Εμείς όμως δεν το λέμε έτσι. Εμείς πολλές φορές λέμε ό,τι θέλουμε εμείς και να έρθει ο Θεός να κάνει αυτό που θέλουμε εμείς.
Δεν μπαίνουμε στην ιδέα μήπως αυτό που κάνω δεν είναι σωστό. Μήπως δεν είναι σωστό. Καταλάβατε τι λέω. Εμείς θέλουμε να έρθει ο Θεός να υπηρετήσει αυτό που θέλουμε. Χωρίς να βάζουμε κανένα ένα παράθυρο και να πεις μήπως δεν είναι ευλογημένο αυτό, μήπως δεν είναι από το Θεό αυτό. Δεν λέω να μην έχουμε όνειρα. Να έχουμε όνειρα και να έχουμε και ωραία όνειρα για τον εαυτό μας, για τους δικούς μας ανθρώπους. Αλλά πάντοτε να λέμε εγώ Θεέ μου θέλω να είναι ευλογημένο από σένα αυτό. Θέλω να είναι από σένα, θέλω εσύ να το θέλεις. Θέλω μαζί να το θέλουμε αυτό που θέλω εγώ. Καταλάβατε τι είπα. Να ευλογεί ο Θεός αυτό που θέλουμε. Το όνειρό μας, τα σχέδιά μας. Είμαστε λοιπόν στην Κυριακή προσευχή. Γιατί την είπαμε Κυριακή προσευχή, την είπε ο Κύριος. Γι' αυτό την είπαμε και Κυριακή προσευχή. Τη λέμε πάρα πολλές φορές και στην καταμόνας προσευχή, στην καταμόνας προσευχή μας, ναι, αλλά τη λέμε και σε πολλές ακολουθίες άλλες. Λέμε αυτή την προσευχή στον Εσπερινό, στον Όρθρο, και στη Θεία Λειτουργία τη λέμε και σε άλλες ακολουθίες, έτσι. Αφού λοιπόν τη λέμε τόσες φορές, θα πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε σε αυτή την προσευχή. Δηλαδή, είχαμε πει την άλλη φορά, ενώ την λέμε συχνά, όλοι οι χριστιανοί τη λένε. Τουλάχιστον λένε ένα Πάτερ ημών, το λέω, μου λένε εμένα. Τουλάχιστον, λέω, κάνεις προσευχή. Ένα Πάτερ ημών, το λέω. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μια προσευχή που τη λέμε. Αλλά έχουμε εμβαθύνει στα λόγια της, στις λέξεις, στις εκφράσεις της. Είπαμε λοιπόν την άλλη φορά και συνεχίζω τώρα ότι κάθε μία λέξη από το Πάτερ ημών έχει βάθος θεολογικό και εμείς προσπαθούμε εδώ να το βρούμε αυτό το βάθος, να το αναδείξουμε και ο καθένας μετά να το πλησιάσει, να το επισκεφθεί. Είχαμε πει λοιπόν για τις δύο πρώτες λέξεις αν θυμάστε. Πάτερ ημών. Πάτερ ημών. Για το Πάτερ είχαμε πει ότι έχουμε πατέρα. Δεν είμαστε ορφανοί. Και αυτός που δεν έχει πατέρα, έχει πατέρα. Δεν είμαστε ορφανοί. Δεν μας άφησε ορφανούς. Και είναι μεγάλη υπόθεση να το νιώθεις πατέρα σου. Νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σε αυτή τη ζωή. Έχω πατέρα. Έχω πάω κάπου να του τα πω. Μου λέει κάποιος, ξέρετε πάτερ, δεν κάνω, μου λέει, προσευχή όπως αυτές που κάνετε εσείς. Λέω, τι εννοείς δεν κάνεις προσευχή? Λέει, να κάθομαι και τα λέω. Κάθομαι και τα λέω με τον Χριστό και με την Παναγία. Έτσι, μέσα από την καρδιά μου τα λέω. Και αισθάνομαι πολύ ωραία που τους μιλάω. Όλα τους τα λέω. Τώρα εγώ τι περιμένετε να το απαντήσω? Ότι δεν κάνει καλά? Ασφαλώς και κάνει πολύ καλά. Που ανοίγει την καρδιά του στο Θεό. Ξέρεις, μου λέει, πόσες ώρες μπορώ να κάτσω μερικές φορές? Του λέω τα παράπονά μου. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Γιατί δηλώνει σχέση. Σχέση με το Θεό. Δεν είναι μια ιδέα ο Θεός. Μου έλεγε κάποιος σε μια προηγούμενη συνάντηση που είχαμε. Μου έλεγε ότι... ξέρεις, μου λέει, διάβασα αυτό το βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο είχε ωραία πράγματα. Έλεγε να μην λέμε ψέματα. Μου έλεγε ένα συγγραφέα, έλεγε να είμαι ειλικρινής, έλεγε να έχω... Καλά, λέω, από αυτό το βιβλίο περίμενες να το ακούσεις? Δεν το ήξερες αυτό, ότι δεν πρέπει να λες ψέματα? Ότι, ας πούμε, και άλλα παρόμοια. Και μου λέει, με βοηθάει πάρα πολύ. Καλά, σε βοηθάει πάρα πολύ, του λέω, αλλά αυτές είναι ιδέες. Εμείς στην πίστη μας μιλάμε για πρόσωπο. Έχουμε σχέση προσωπική με τον Χριστό. Δεν είναι ιδέες. Να είμαι γενικά καλός. Ή λέει κάποιος, να σκέφτεσαι θετικά. Λέει ο ψυχολόγος, να σκέφτεσαι θετικά. Πώς να σκέφτομαι θετικά αφού δεν μου πάει τίποτα καλά? Όλα πάνε χάλια. Έχω χάσει τη δουλειά μου, έχουμε αρρωστήσει στο σπίτι, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ μας. Τι θετικά να σκέφτομαι? Έχει δίκιο. Δεν μπορεί να σκέφτεται θετικά. Αν όμως σκεφτεί τη βάση που του δίνουμε εμείς, που είναι η αληθινή, που του λέμε, ότι να σου πω κάτι, ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Ο Χριστός αναστήθηκε και δεν υπάρχει θάνατος. Μην κλαις για τον πατέρα σου, μην κλαις για το παιδί σου. Δεν υπάρχει θάνατος.
Και αν αυτό ο άνθρωπος το πιστέψει, αυτή την αλήθεια την πιστέψει, τότε παίρνει ένα κουράγιο. Γίνεται δυνατός και μπορεί να βοηθήσει και άλλους. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, ιδέες, σκόρπιες, πώς να το πω, η αλήθεια, η ελεημοσύνη, σκόρπια πράγματα. Εμάς σαρκώνονται αυτά στο πρόσωπο του Χριστού. Πιστεύω στον Χριστό, τον νιώθω κοντά μου και επικοινωνώ μαζί του σαν να επικοινωνώ με ένα πρόσωπο. Γι' αυτό και μπορούμε, παιδιά, να τον εικονίσουμε. Γι' αυτό μπορούμε να υπάρχει εικόνα. Μας ρωτούν γιατί, λέει, έλεγαν οι ειδωλολάτρες, επιτρέπεται, λέει, να έχετε εικόνες. Είστε ειδωλολάτρες, προσκυνάτε το ξύλο, προσκυνάτε τα χρώματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι εμείς ξέρουμε ότι οτιδήποτε υπήρξε ως πρόσωπο μπορεί να εικονιστεί. Εδώ μπορεί να εικονιστεί ένα δικό μας πρόσωπο, ένα συγγενής μας, τον έχουμε φωτογραφία. Και πώς είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος, κατ' εικόνα και καθομοίως, εικόνα είναι ο άλλος. Για φανταστείτε να τον βλέπεις τον άλλον σαν εικόνα, αυτόν τον δύσκολο που ήρθε δίπλα σου, θέλω να πω, που είναι δίπλα σου και δεν τον μπορείς καθόλου. Σκέψου ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και γι' αυτόν σταυρώθηκε ο Χριστός. Έχω ξεκινήσει να σας, και σας λέω για το θέμα της σχέσης μας με το Θεό. Και επανέρχομαι, έχουμε πατέρα.

παιδί όπως σε θέλει για να τον λες πατέρα. Αυτό είναι. Δηλαδή η ζωή μου όλη είναι, δεικνύει αυτή την σχέση πατρότητας, σχέση πατρός και Υιού, ή δεν έχω τα μάτια καθόλου να τον δω. Τι παιδί λέει. Το λέει καμιά φορά, το λένε και οι απογοητευμένοι γονείς. Λένε τι παιδί έκανα, αρνητικά. Εννοούνε βέβαια ότι είναι καλοί οι ίδιοι. Εκεί πρέπει να βάλουν ένα ερωτηματικό στον εαυτό τους. Τι παιδί έκανα. Δηλαδή κάτι εγώ δεν έκανα καλά και το παιδί μου είναι έτσι. Ενώ εκεί ρίχνουν την ευθύνη στο ίδιο το παιδί. Ένα παιδί ποτέ δεν φταίει. Κάτι λάθος έχει γίνει. Κάποιο λάθος υπάρχει. Δεν λέω μετά, έτσι, θα πανηγυρίζουν τα παιδιά τώρα. Πάντως, από τη μία μεριά λέει αυτό, είπα ο Άγιος Γρηγόριος, λέει ότι πώς τολμάς να τον λες πατέρα όταν δεν είσαι παιδί όπως σε θέλει ο πατέρας. Από την άλλη όμως, ό,τι και να είσαι, ό,τι και να είναι το παιδί, συγχωρείται από τον πατέρα και είναι παιδί του πατέρα. Έτσι, η σχέση μας δεν αλλάζει αυτή. Πάντοτε, ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας, να νιώθουμε ότι είναι πατέρας μας. Και είναι μεγάλη, ξέρετε παιδιά, είναι μεγάλη ασφάλεια αυτό. Όχι ότι επειδή το βρήκανε κάποιοι άθεοι, κάποιοι που ονομάζουν τον εαυτό τους άθεο, λένε να βρήκανε λέει τη θρησκεία η οποία είναι το όπιο του λαού. Δηλαδή τι είναι, πιστεύεις κάπου επειδή φοβάσαι. Πιστεύω κάπου επειδή φοβάμαι, επειδή είναι ανάγκη κάπου να πιστεύω και πιστεύω. Όχι, δεν πιστεύω γι' αυτό. Πιστεύω επειδή ο Χριστός ήρθε να με βρει. Επειδή μου χτύπησε την πόρτα της ψυχής και με αναζήτησε, γι' αυτό πιστεύω. Και εγώ του άνοιξα την πόρτα και ήρθε. Και πλέον είμαστε μαζί. Τον πιστεύω. Μου δεικνύει, μου δείχνει σημάδια στη ζωή μου ότι είναι παρόν. Τότε η σχέση μας με το Θεό είναι πολύ υγιής. Δεν υπάρχει πρέπει. Δεν πάω στην εκκλησία επειδή πρέπει. Πάω επειδή θέλω. Τότε είναι πολύ σημαντικά. Τότε ο άνθρωπος ανεβαίνει τη σκάλα της πνευματικότητας όμορφα, ήπια, όρημα και χτίζει μια πολύ ωραία επικοινωνία με το Θεό. Και φτάνει από το φόβο και τη μισθοδοσία που έλεγα πριν, το αντιμίσθιο φτάνει στο να είναι πραγματικά γιος του Θεού. Πάτερ, όλα αυτά για το πάτερ, για τη λέξη πάτερ. Ημών, το ημών τι δηλώνει πάλι. Δεν λέω πάτερ και να λέω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά πάτερ ημών, πάτερ, πατέρα μας, πατέρα μας. Έχουμε πει ότι μέσα στη λειτουργία και μέσα στην εκκλησία, αλλά και μέσα στη λειτουργία, όλοι είμαστε σε μία ενότητα. Αυτό είπα, δεν το ζούμε τώρα, γιατί στις μεγάλες ενορίες ιδίως δεν γνωρίζεις τους άλλους χριστιανούς που είναι στην εκκλησία και δεν νιώθεις αδελφό σου τον άλλο. Όμως είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε πώς ξεκίνησε η πρώτη εκκλησία. Να πάμε λίγο πίσω. Αυτό το ημών είναι πολύ δυνατό. Πώς ήταν οι χριστιανοί παλαιότερα? Πολύ λίγοι. Στην πρώτη εκκλησία λέω, μετά την Ανάσταση του Χριστού, οι Απόστολοι διαδίδουν το Ευαγγέλιο, γίνεται η πρώτη εκκλησία, λίγοι άνθρωποι. Αυτοί όμως είχανε μία καρδιά, ενώ ήταν τόσοι άνθρωποι, είχαν μία καρδιά. Ένα στόμα, πώς το είχαμε πει, ενενή στόματι και μία καρδία. Έτσι αισθανόντουσαν ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή, και αυτό δεν το αισθανόντουσαν μόνο μες στην εκκλησία, το αισθανόντουσαν και εκτός. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι κάποιος πεινάει. Δεν γίνεται να πεινάει. Αφού είμαστε οικογένεια. Είναι δυνατόν να αφήσει κάποιος στην οικογένειά του κάποιον να πεινάσει? Όλοι θα φάμε. Το ίδιο γίνεται στην ευρύτερη οικογένεια, αυτή που λέγεται εκκλησία. Έτσι, στην εκκλησία δηλαδή δεν μπορεί, δεν πρέπει να πεινάσει κανείς. Γιατί εγώ έχω και αφού έχω εγώ θα έχεις και εσύ που δεν έχεις. Άρα αυτό το

0: Λοιπόν, δηλώνει αυτό ότι είμαστε κοινότητα, ότι είμαστε οικογένεια. Είμαστε μια ευρύτερη οικογένεια. Και να σας πω και κάτι, μια ιδέα. Ίσως με την οικογένειά μας, δεν τη διαλέξαμε την οικογένειά μας, γεννηθήκαμε σε αυτή την οικογένεια. Στην άλλη αυτή την οικογένεια, και τι μας συνδέει με την οικογένεια αυτή, μας συνδέουν δεσμοί αίματος. Με την Εκκλησία μας συνδέουν δεσμοί αίματος. Αλλά ποιου αίματος? Του Χριστού το αίμα. Αφού και εγώ και εσείς κοινωνάμε όλοι από το ίδιο αίμα, με τον ίδιο τρόπο, όλοι με τη λαβίδα κοινωνάτε. Έτσι δεν είναι? Όλοι με τον ίδιο τρόπο κοινωνάμε. Κοινωνάμε στην οικογένεια με τον ίδιο τρόπο. Άρα αυτή είναι μια οικογένεια και θα την έλεγα ότι είναι πιο ισχυρή και από την πρώτη. Πραγματικά, μην απορρίσετε ότι με έναν πνευματικό αδελφό μπορεί να αισθανθείς πιο κοντά από έναν κατασάρκα αδελφό. Με έναν πνευματικό αδελφό, με έναν άνθρωπο που εκκλησιάζεστε μαζί, που προσεύχεστε μαζί, κάνετε μαζί το απόδειπνο, οι καρδιές σας έρχονται πιο κοντά. Ψυχικά έρχεστε πιο κοντά. Δένονται οι άνθρωποι, γίνονται χριστόδετοι. Και δεν υπάρχει πιο δυνατός δεσμός από αυτόν. Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι όταν πάνε μαζί μια εκδρομή, για παράδειγμα, ή πάνε σε μια διασκέδαση μαζί, ή επειδή θα μείνουν πιο πολλές ώρες μαζί, νομίζουν ότι έτσι θα έρθουν πιο κοντά. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να είσαι πιο πολλές ώρες και να γίνει αυτό αιτία να μαλώσεις κιόλας. Το ζήτημα είναι να είσαι χριστόδετος με τον άλλον. Σε όποια σχέση και να είναι αυτό. Και να είναι αυτό, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Να μην μας συνδέει μόνο το αίμα του γονιού που λάβαμε, αλλά του Χριστού το αίμα. Αυτή η Θεία Κοινωνία να είναι το ίδιο αίμα που κυλάει στις φλέβες όλων μας. Αυτό για τη λέξη ημών. Μία λέξη, είδατε. Θέλω να σας πω κάτι σχετικά με αυτό που έλεγα πριν. Για την πρώτη εκκλησία. Θα μου πείτε τώρα γιατί δεν το ζούμε αυτό. Σας περιέγραψα πώς ήταν η πρώτη εκκλησία. Ήταν λίγοι χριστιανοί. Είχε ο ένας τη μέρημνα του άλλου. Αισθανόντουσαν ότι είναι αδέλφια. Και κάπου εκεί, στον 4ο αιώνα, ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος γίνεται χριστιανός. Βαπτίζεται. Και αυτό δίνει προνόμια σε όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Όποιος βαπτίζεται χριστιανός παίρνει και προνόμια ως πολίτης της αυτοκρατορίας. Αυτό τι έκανε? Έφερε πάρα πολύ κόσμο μέσα στην εκκλησία. Όλοι γίνανε χριστιανοί. Και φτάσαμε σε ένα σημείο εκοσμίκευσης. Κάπου δηλαδή χάλασε αυτό το πνεύμα το πρώτο που σας έλεγα. Η εκκλησία αποδιωκόμενη που ήταν γίνεται εκκλησία εξουσίας. Αρχίζουν τίτλοι, εξουσίες και τιμές μέσα στους κόλπους της. Αυτό στεναχωρεί κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν την προηγούμενη κατάσταση. Και τι τους κάνει? Τους κάνει να αναχωρούν. Πώς τους λέμε αυτούς που αναχωρούν? Αναχωρητές. Τους κάνει αναχωρητές. Φεύγουν από την κοινωνία και πάνε για ένα ασκητισμό. Ασκητές, μοναχοί, μοναχές. Γιατί φεύγουν αυτοί? Γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν αυτό το καινούριο που ήρθε, το πνεύμα της εκοσμίκευσης, και πάνε κάπου μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες και φτιάχνουν μικρές συνοδείες, μικρές οικογένειες για να ζήσουν τι? Για να ζήσουν το πρώτο, το παλιό. Έτσι ξεκινάει ο μοναχισμός. Έτσι ξεκινάει. Αυτή είναι η αιτία του μοναχισμού. Είναι το κίνημα εκείνο να ζήσουμε το γνήσιο και το αληθινό και το τέλειο. Έτσι. Γι' αυτό ξεκινάνε οι πρώτοι αναχωρητές, ασκητές και μετά οργανωμένα μοναστήρια. Σήμερα, αν το σκεφτείτε, τα μοναστήρια είναι χώροι που ζουν το πρώτο. Για φαντάσου πώς είναι ο μοναχός και η μοναχή μέσα στο μοναστήριο. Ο ένας νοιάζεται για τον άλλον. Αλήθεια. Όλοι έχουν κοινή τράπεζα, θα φάνε, κοινή ζωή. Θα σηκωθούν μαζί, θα πάνε στην εκκλησία. Εσείς που έχετε πάει στο Άγιον Όρος, ξέρετε. Το βράδυ, όλοι μαζί στην προσευχή, θα νιώσουν η οικογένεια. Ο ένας θα πάρει συγχώρεση από τον άλλον. Θα πάνε να ξεκουραστούν μονιασμένοι. Ζούνε δηλαδή αυτό το πρώτο που σας έλεγα τώρα. Θα μου πεις, εμείς οι άλλοι έχουμε αποκλειστεί από αυτή τη δυνατότητα να το ζούμε κι εμείς. Όχι. Υπάρχουν κάποιες ενορίες και στον κόσμο που ζουν με αυτόν τον τρόπο, που έχουν τον κόσμο πολύ καλά, πολύ, πολύ κοντά τους. Οι ιερείς είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και δέχονται τον κόσμο. Τον καλοδέχονται. Είναι αγκαλιά πραγματικά. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Έτσι. Και επίσης, εκτός από κάποιες ενορίες, υπάρχουν και κάποια σπίτια που είναι έτσι. Υπάρχουν κάποια σπίτια που ζούνε εκκλησίες πραγματικά, σαν εκκλησίες. Δηλαδή ο ένας έχει το νιάσιμο για τον άλλον. Σηκώνεται το πρωί, θα κάνουν μαζί προσευχή. Το βράδυ θα κάνουν μαζί προσευχή. Θα πάνε την Κυριακή όλοι μαζί στην εκκλησία. Θα πάνε και μία εκδρομή, ένα προσκύνημα θα πάνε όλοι μαζί. Αυτό είναι πολύ ωραία πράγματα. Αλλά δύσκολα σήμερα να το συναντήσεις αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να αγωνίζεσαι. Να είναι όντως η ζωή σου με την οικογένειά σου, με τους άλλους ανθρώπους σε αυτή τη βάση. Φανταστείτε πώς θα ήταν η κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Ενώ τώρα η κοινωνία είναι μέσα στη βία και μέσα στην ανασφάλεια. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς πουθενά. Έτσι λένε οι γονείς προς τα παιδιά. Μην εμπιστεύεσαι πουθενά. Μην ακούσεις ποτέ κανέναν. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνουν στα παιδιά. Γιατί η ίδια κοινωνία είναι αρρωστημένη. Εγώ νομίζω ότι όταν ο καθένας ξεκινήσει ως μονάδα και δουλεύει τον εαυτό του, μετά με την οικογένειά του, τους φίλους του κτλ, σιγά σιγά φτιάχνει η κοινωνία. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και μην ρίχνουμε την ευθύνη, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Ας ρίχνουμε την ευθύνη στον εαυτό μας. Φταίει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Πάτερ ημών, είπα και συνεχίζω, ο εν της ουρανής. Αλήθεια. Γιατί είχαμε πει και γι' αυτό κάτι την προηγούμενη φορά. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Γιατί λέμε αυτή την έκφραση μετά. Ο εν της ουρανής. Ήσασταν φαντάζομαι όλοι την προηγούμενη φορά. Τονίζουμε την αγιότητα του Θεού. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Είπαμε ότι λέμε όλα αυτά προκειμένου όταν τα ακούτε να έχετε βαθύτερη σκέψη. Όχι να ξεχάσετε και αυτά που ξέρετε. Λοιπόν, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Δύο πράγματα. Το πρώτο, ο ουρανός. Καταρχήν, ο Θεός κατοικεί στον ουρανό. Ο Θεός είναι παντού. Έτσι, ο Θεός είναι παντού. Πώς το λέμε, πανταχού παρών. Ωραία. Άρα δεν σημαίνει αυτό ακριβώς. Θα πούμε κάτι τώρα. Πάτερ ημών εν της ουρανής σημαίνει. Ουρανός είναι η λέξη που θα πρέπει να μας θυμίζει την πατρίδα μας. Πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Αυτή είναι η αναφορά μας. Εκεί. Αυτό θα πρέπει να το έχεις στη σκέψη σου. Γιατί λέγεσαι άνθρωπος. Και άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο. Κοιτάω ψηλά. Και όταν κοιτάω ψηλά, κοιτάω τον ουρανό. Και λέω, Πρέπει να κοιτάω τα αιώνια. Πρέπει να κοιτάω τα άφθαρτα. Να μην κοιτάω αυτά που αύριο δεν θα υπάρχουν. Γιατί πολλές φορές μας μπερδεύει η κοινωνία και σκεφτόμαστε, η αγωνία δηλαδή μας κάνει και σκεφτόμαστε πολύ πολύ τα καθημερινά μας και μας πνίγουν οι σκέψεις αυτές οι καθημερινές μας και ο νους μας δεν πηγαίνει καθόλου προς τον ουρανό. Γι' αυτό, το λέμε στην προσευχή. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Ο ουρανός μας θυμίζει την πατρίδα μας και η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να αγωνίζεται πνευματικά και να κοιτάει ψηλά. Αλλά και κάτι άλλο. Εν της ουρανής. Με το εν της ουρανής τονίζεται η υπερκοσμιότητα του Θεού. Η παντοδυναμία του Θεού. Όταν λέμε Πάτερ ημών εν της ουρανής, ουρανός είναι όλα. Και υπάρχει και όρος στη φιλοσοφία που ο ουρανός σημαίνει τα πάντα. Ή ουρανή στον πληθυντικό. Ουρανό σημαίνει και τη γη. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν λέω ο εν της ουρανής, εννοώ αυτόν που επισκιάζει, που φροντίζει, που μεριμνά, που κυβερνά τα σύμπαντα. Έτσι όταν έτσι χαρακτηρίζω το Θεό. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Η επόμενη έκφραση είναι ποια? Αγιαστείτε το όνομά σου. Αγιαστείτε το όνομά σου. Εδώ πέρα δεν σας μοιάζει ότι αυτό είναι κάπως πάλι οξύμορο? Αγιαστείτε το όνομά σου. Δηλαδή εμείς τα λέμε για να αγιάζετε το όνομα του Θεού. Έχει ανάγκη ο Θεός από μας να λέμε αγιαστείτε το όνομά σου για να γίνετε Άγιος? Μα ο Θεός είναι ο Άγιος. Γιατί τότε το λέμε? Θες κάτι να πεις? Μας. Για μας. Τι εννοούμε το λέμε για μας? Τι μας υπενθυμίζει? Αγιαστείτε το όνομά σου. Ο Παναγιώτης θα πει που δεν ήταν την άλλη φορά. Αυτό είναι δικαιολογία ότι δεν ήσουν. Πάτερ εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ακούστε πώς αγιάζεται το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού δεν έχει ανάγκη. Ο ίδιος ο Θεός δεν έχει ανάγκη από μας για να γίνει Άγιος. Άγιος είναι. Αλλά μπορεί να δοξάζεται το όνομα του Θεού μέσα από μας. Όταν για παράδειγμα έχουμε έναν άνθρωπο χριστιανό, πιστό και τον βλέπεις, μπορεί να υπάρχει στη γειτονιά σας ένας τέτοιος άνθρωπος και λες αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Τότε όταν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, τι γίνεται? Δοξάζεται ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Καταλάβατε που είναι το αγιαστείτε το όνομά σου? Δοξάζεται το όνομά σου μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, μέσα από μένα. Μακάρι να γίνει για τον καθένα μας. Να αγιάζεται ο Θεός μέσα από μας. Πώς το λέει, πώς το διαβάζουμε? Το είπε ο Χριστός. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, έτσι να λάμπει το φως που ακτινοβολεί ο άνθρωπος, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, και αυτόν τον άνθρωπο το λένε Παΐσιο, Πορφύριο, Ιάκωβο και άλλους και άλλους, και μέσα από αυτούς τι λέγανε οι άνθρωποι? Δόξα τω Θεώ. Έγινε τι αυτός ο άνθρωπος να γνωρίσω τον Θεό? Έγινε τι αυτός ο άνθρωπος να μου αλλάξει η ζωή? Και δοξάζεις τον Θεό. Είδατε λοιπόν πόσο ωραία τοποθετείται εκεί η έκφραση. Αγιαστείτε το όνομά σου, ας είναι Άγιο το όνομά σου. Ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος λοιπόν. Και καθώς σε όλες τις δοξολογικές εκφωνήσεις το είδαμε, σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση. Και κάπου το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι λέει? Καταξίωσον ημάς ούτω βιούν καθαρός, ως διημών άπαντα σε δοξάζειν. Να είναι τέτοια καθαρότητα στη ζωή μου, έτσι ώστε να γίνομαι αιτία να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Άρα εμείς να γίνουμε Άγιοι για να δοξάζεται ο Θεός. Αγιαστεί το όνομά σου. Η επόμενη έκφραση. Θέλετε να ρωτήσετε τίποτα σε αυτό? Όχι. Ωραία. Αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ας τα δούμε μαζί τις εκφράσεις αυτές. Η βασιλεία του Θεού ποια είναι? Τι εννοούμε βασιλεία του Θεού? Είδατε εκφράσεις που ξέρουμε, που ακούμε και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτές. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανάγκη όλοι μας να κατηχούμαστε. Αν σας θέσω κανένα άλλο θέμα της επικαιρότητας, θα έχετε μία ευχέρεια λόγου μεγάλη όλοι σας. Για αυτά όμως τα θέματα, δεν ξέρω. Γιατί έχουμε μία... Είμαστε υποτονικοί. Δεν γνωρίζουμε, δεν διαβάζουμε. Λέει, καταρχήν θα το πω απλά, βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε και έφερε μία βασιλεία. Αλλά αυτή η βασιλεία δεν έχει και δεν είχε καμία σχέση με καμία βασιλεία από αυτές που ξέραμε και από αυτές που ξέρουμε. Είναι ένα άλλο πολίτευμα. Είναι ένα πολίτευμα του Χριστού, ο οποίος Χριστός έδωσε το μήνυμά του, έδωσε το λόγο του, έδωσε και το αίμα του για μας και με αυτά έφτιαξε τη βασιλεία του. Αυτή η βασιλεία θέλουμε να υπάρχει. Δηλαδή η βασιλεία, η σχέση του πιστού, του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό ονομάζεται βασιλεία. Πάμε όμως να δούμε και άλλα πράγματα σχετικά με τη βασιλεία. Ας έλθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου, όπως γίνεται στον ουρανό από τους αγγέλους, έτσι και στη γη από τους ανθρώπους. Παίρνουμε μαζί τα δύο αιτήματα της προσευχής για να τα αναπτύξουμε όσο μπορούμε πιο σύντομα. Το κήρυγμα της Καινής Διαθήκης είναι το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού. Σας διαβάζω κάτι από το μακαριστό Μητροπολίτη Κοζάνης Διονύσιο. Και ο Αρχάγγελος στον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας είπε για τη Βασιλεία του Χριστού, της οποίας ούκα έστε τέλος. Αυτή η Βασιλεία δεν θα έχει τέλος. Όλες οι βασιλείες έχουν ένα τέλος κάποια στιγμή. Αυτή η βασιλεία που εκπροσωπείται από τον Χριστό δεν έχει τέλος. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Στους ατελεύτητους αιώνες. Και ο πρόδρομος ο Ιωάννης και ο Χριστός άρχισαν το κήρυγμά τους με τις ίδιες λέξεις. Τι έλεγαν? Ήγκηκεν η βασιλεία των ουρανών. Έφτασε. Πότε έφτασε? Τώρα που ήρθε ο Χριστός έφτασε. Γι' αυτό λοιπόν καλά το είπα πριν, ότι η Βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Η Βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Γι' αυτό έλεγε, ήγηκεν η Βασιλεία του Θεού, έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Και το ίδιο έλεγε και ο Ιωάννης, έρχεται. Αυτό είναι το κήρυγμά του. Προετοιμαστείτε γιατί έρχεται η Βασιλεία, δηλαδή ο Χριστός. Βασιλεία είναι ο νέος κόσμος που γεννιέται με τον ερχομό του Χριστού, που καθώς δεν είχε την αρχή σε τούτον εδώ τον κόσμο, δεν έχει την αρχή σε τούτον εδώ τον κόσμο, έτσι δεν τελειώνει εδώ, αλλά εκτείνεται και ολοκληρώνεται στον μέλλοντα αιώνα. Ελθέτω η βασιλεία σου, λέγεται με μια τέτοια σημασία. Έτσι θα πρέπει να το νιώθουμε, να λέμε ότι αφού ήρθε ο Χριστός, αφού γνώρισα τον Χριστό, ζω ήδη στη Βασιλεία. Η γνωριμία μου με τον Χριστό μου έχει αλλάξει τη ζωή, μου έχει φέρει τη χαρά στη ζωή μου, την ελπίδα και ζω ήδη σε μια άλλη κατάσταση που είναι η Βασιλεία του Θεού. Και κάπου στην Αποκάλυψη διαβάζουμε «Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού, έλα για να έχω βασιλεία και μέσα μου». Η βασιλεία του Χριστού υπάρχει. Το ζήτημα είναι αν εμείς γίνουμε πολίτες αυτής της βασιλείας. Και τι ζητάμε τώρα? Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ποιο θέλημα του Θεού να γίνει? Όπως τον ουρανό. Όπως οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, όλες οι επουράνιες δυνάμεις έχουν αρμονική σχέση με το Θεό. Και στον ουρανό έχουμε την, πώς να το πω, βασιλεύει εκεί ο Χριστός. Έτσι θέλουμε να γίνει και στη γη. Όπως υπάρχει αυτή η εφταξία, η τάξη στον ουρανό, να γίνει έτσι και η γη. Πόσο ανάγκη και πόσο επίκαιρος είναι αυτός ο λόγος πάντοτε. Σε μια κοινωνία που ετοιμάζεται, σε κράτη που ετοιμάζονται να κάνουν πόλεμο με το άλλο κράτος. Σε οικογένειες που διαλύονται, σε τόσα δεινά που υπάρχουν στις κοινωνίες, εμείς τι παρακαλούμε. Ας γίνει αυτό που γίνεται στον ουρανό. Αυτή η τάξη που υπάρχει στον ουρανό, αυτή η ομορφιά που υπάρχει στον ουρανό, να έρθει να γίνει, να έρθει να είναι το ίδιο και στη γη. Να προχωρήσω λίγο παρακάτω ή να ερμηνεύσω να πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Ελθέτω η βασιλεία σου. Με τη φράση αυτή ευχόμαστε να έρθει η βασιλεία του Θεού. Να έρθει και να επικρατήσει ο παράδεισος που χάσαμε. Μα έτσι ήταν η γη. Πριν το αμάρτημα, πριν αυτή την εκτροπή των πρωτοπλάστων, έτσι ήταν η γη. Και τώρα ζητάμε να έρθει να γίνει η γη όπως ήταν παλαιότερα. Το νιώθουμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση φθοράς. Έτσι, το νιώθουμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση φθοράς. Μπλέχτηκε η ανθρωπότητα σε ένα τυραννικό καθεστώς που ονομάστηκε κοιλάδα του κλαθμόνος. Είμαστε παραδομένοι στην ασθένεια και τελικά στο θάνατο εξαιτίας των παθών μας. Έτσι, σωστά κάνουμε όταν προσευχόμαστε να έρθει και να ζήσουμε βασιλεία του Θεού, η οποία αποτελεί τη φυσική μας ζωή. Αυτή η βασιλεία που χάσαμε είναι η φυσική μας ζωή. Ευχόμαστε να εξαφανιστεί ο κόσμος της τωράς. Όπως, ακούστε μια ωραία έκφραση, πώς, τι παρακαλάμε στην προσευχή μας, να έρθει να φύγει αυτή η φθορά από τη γη. Πόσο ωραία το λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, που βλέπω εδώ μια ερμηνεία του. Όπως με τον καπνό που τον διαλύει ο αέρας. Ήρθε και έπεσε καπνός και έρχεται ένα αεράκι και καθαρίζει όλη την ατμόσφαιρα. Έτσι να έρθει η χάρη του Θεού. Έτσι να έρθει η βοήθεια του Θεού και να φτιάξει τον κόσμο, να φτιάξει την κοινωνία και να φτιάξει και τον καθένα μας. Είναι λοιπόν ποθητή και γλυκιά η φωνή του πιστού που παρακαλεί στο Πάτερ ημών να έρθει η βασιλεία του Θεού, αφού με τον ερχομό της θα εξαφανιστούν οι λύπες και κάθε στεναγμός. Και λίγο παρακάτω η Κυριακή προσευχή μας λέει: «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον». Δώσε μας και σήμερα το καθημερινό μας ψωμί. Όσο εδώ τα αιτήματα αναφέρονται προς το Θεό. Από εδώ και πέρα λέει αναφέρονται στον άνθρωπο. Ακούστε. Ποιος είναι αυτός ο επιούσιος άρτος? Λέμε εμείς δώσε ημίν τον άρτον ημών των επιούσιων. Ποιος είναι αυτός ο επιούσιος άρτος? Ο πνευματικός άρτος. Είναι βέβαια το καθημερινό ψωμί, από το οποίο το χρειαζόμαστε για να συντηρηθούμε. Είδατε πόσο ωραία τα βλέπει και ο Θεός μας και ο Χριστός μας παραδίδει την προσευχή. Δεν μας λέει ότι πρέπει να είμαστε ασώματοι, γιατί ασώματοι δεν μπορούμε να είμαστε, ούτε άειλοι. Έχουμε σώμα. Ούτε σε έναν άνθρωπο που έρχεται και δεν έχει να φάει 3 μέρες, εγώ θα του μιλάω για πνευματικότητα. Θα του δώσω πρώτα ψωμί, να σταθεί όρθιος και μετά θα του μιλήσω για την πνευματική τροφή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα βλέπει ο Θεός μας. Και νοιάζεται και γι' αυτό τον καθημερινό μας άρτο. Είναι βέβαια το καθημερινό ψωμί αυτό που μας χρειάζεται κάθε μέρα για να συντηρηθούμε σωματικά και να ζήσουμε. Πρέπει όμως να προσέξουμε ότι από εδώ και κάτω τα αιτήματα είναι κοινά. Ο καθένας δηλαδή που λέει το Πάτερ ημών δεν προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους αδελφούς. Φτάνω σε κάτι που θέλω να πω. Σαν παιδιά του Θεού και σαν αδελφοί που είμαστε, δεν είναι ο καθένας μόνος του κάτω από τον ουρανό. Αλλά για την ώρα αυτή που ο πιστός προσεύχεται μπροστά στο σώμα του Κυρίου, ο επιούσιος άρτος δεν είναι μόνο η αναγκαία καθημερινή τροφή που τον στηρίζει, αλλά ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς, η πνευματική τροφή που στηρίζει την ουσία του ανθρώπου, τον όλον άνθρωπο δηλαδή. Άρα, όταν λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων, δεν εννοούμε μόνο τον καθημερινό άρτο που είπαμε ότι είναι αναγκαίος, αλλά εννοούμε και έναν άλλον άρτο που τον λαμβάνουμε συχνά. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Ο Θείος, ο Επουράνιος, ο Χριστός είναι, ο οποίος έρχεται κοντά μας και μέσα μας με το σώμα του και το αίμα του. Και αυτό ακριβώς θέλει να πει εδώ, ότι αυτός ο άρτος, ο επιούσιος, πρέπει να μας είναι πολύ πολύ ποθητός και πολύ πολύ κοντινός, να το νιώθουμε. Πώς νιώθεις όταν δεν έχεις φάει καθόλου 2 μέρες? Μπορεί να δεις το ψωμί και να το αισθανθείς ότι είναι χρυσάφι, ή μάλλον δεν διαλέγεις καν το χρυσάφι γιατί έχεις ανάγκη από το ψωμί. Τόσο αυτή η ανάγκη, αυτή η ωραία ανάγκη πρέπει να μας συνέχει για τον ουράνιο άρτο. Και ξέρετε, αυτή είναι και η καλύτερη προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αν κάποιος ρωτήσει ποια είναι η καλύτερη προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, φυσικά μας έχουν αφήσει οι πατέρες μας, οι Άγιοι μας, το τι πρέπει να κάνουμε. Όλα αυτά που λένε στην Εκκλησία, που λένε οι πνευματικοί, για την νηστεία, για την εγκράτεια, όλα αυτά που λένε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά πολύ πολύ σημαντικό είναι να έχεις αυτή την επιθυμία τη σφοδρή να κοινωνήσεις. Αυτό είναι πολύ πολύ δυνατό. Δηλαδή να μην μπορείς από το βράδυ να κοιμηθείς από την γλυκιά αναμονή ότι το πρωί θα σηκωθώ και θα πάω να λάβω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η πιο καλή προετοιμασία. Και ξέρετε, δεν έρχεται αυτή πολλές φορές από μας. Είναι δώρο του Θεού σε μας. Βλέποντας ο Θεός τον αγώνα που κάνει ο κάθε άνθρωπος, το δίνει σαν δώρο ο Θεός μετά στον άνθρωπο. Και έχεις μία όρεξη. Δεν σε κουράζει καθόλου η Εκκλησία. Μπορείς να μείνεις 2-3 ώρες μέσα στην Εκκλησία και να μην κατάλαβες πώς πέρασε η ώρα. Και υπάρχει και το αντίθετο. Να κοιτάς συνεχώς το ρολόι σου για το πότε τελειώνει η Εκκλησία. Έτσι. Αυτό δεν είναι να τον κατηγορήσουμε αυτόν που το κάνει. Δεν είναι θέμα κατηγορίας. Είναι θέμα ότι δεν το ζει με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί όμως να το ζήσει σε κάποιο άλλο χρόνο. Σε κάποια άλλη στιγμή. Δεν πρέπει να τον αναγκάζουμε. Έρχεται αυτό. Έρχεται. Όταν έχεις καλή διάθεση, έρχεται ο Θεός και ευλογεί αυτόν τον αγώνα. Και νιώθεις μία, πώς να την πω, ναι, μία χαρά και μία λαχτάρα, θα την έλεγα. Όχι το λαχτάρα με την κακή έννοια, τη λαχτάρα με τη θετική έννοια. Δηλαδή περιμένω πώς και πώς να πάω να συναντήσω τον Χριστό. Και όχι να το συναντήσω μόνο να του μιλήσω, όπως κάνω στην προσευχή. Όχι μόνο να επικοινωνήσω μαζί του, αλλά να τον βάλω μέσα μου όντως. Να ενωθώ πραγματικά μαζί του. Το σώμα μου να ενωθεί με το σώμα του. Για να μην σας κουράζω, θα προχωρήσω λίγο. Τον άρτον ημών των επιούσιων το είπα. Να σας πω κάτι για αυτό το σήμερον. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Πώς ερμηνεύεται η λέξη σήμερον? Λαμβάνομαι από αυτήν ένα δυνατό πνευματικό δίδαγμα, σύμφωνα με το οποίο η ανθρώπινη ζωή είναι εφήμερη. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Πράγματι, μόνο το παρόν ανήκει στον καθένα μας, ενώ το μέλλον δεν το γνωρίζουμε τι θα φέρει. Γιατί όμως να φροντίζουμε και να ταλαιπωρούμαστε για τα μελλοντικά, αφού η κάθε μέρα αποτελεί μια ιδιαίτερη κοπιαστική μέριμνα για τον άνθρωπο. Πραγματικά κάθε μέρα τι αγωνία έχουν οι άνθρωποι. Πώς θα βγει η μέρα, πώς θα βγει η νύχτα. Απορίας άξιων είναι η αλαζονική συμπεριφορά μας, θεωρώντας για τον εαυτό μας ότι θα ζήσουμε στην παρούσα ζωή αιώνια, έτσι νομίζουμε κάποιοι, ότι θα ζήσουμε αιώνια σε αυτή τη ζωή και χτίζει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και ότι δεν υπάρχει Θεός. Σαν να μην υπάρχει Θεός κινούμε. Κάνω αυτά που είναι να κάνω και τα λάθη εννοώ και δεν έχω μέσα μου και κανέναν έλεγχο. Είναι φανερό ότι δεν διδασκόμαστε από τα πολλά και καθημερινά που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία αποδεικνύουν περίτρανα ότι είμαστε πολύ μικροί και πεπερασμένοι. Δεν διδασκόμαστε και από εκείνο το πλούσιο της ευαγγελικής περικοπής που συνεχώς γκρέμιζε αποθήκες και έκανε μεγαλύτερες για να αποθηκεύσει περισσότερα πράγματα, ενώ υπήρχαν δίπλα του πεινασμένοι. Τι κατάφερε? Μέσα σε μια νύχτα τα έχασε όλα. Δεν σκεφτόμαστε ότι τα παρόντα θα παρέλθουν και θα μείνει μόνη της η ψυχή, πολλές φορές πνιγμένη στα πάθη, σαν μέσα σε θηλιά. Ας προσευχόμαστε για το σήμερα. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Για τον καθημερινό μας άρτο, ο οποίος ως έννοια, είπαμε, περιλαμβάνει κάθε τι το αναγκαίο και το απαραίτητο για τη ζωή. Αλλά αυτός που είναι απολύτως αναγκαίος, είπαμε, είναι ο θείος άρτος που το λαμβάνουμε μέσα στη Θεία Κοινωνία. Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Εγώ νομίζω ότι αν μόνο το Ευαγγέλιο είχε αυτή την έκφραση, δεν χρειαζόμασταν τίποτα άλλο. Φτιάχνει μια τέλεια κοινωνία και έναν τέλειο εσωτερικό κόσμο. Μας δίνει ένα κανόνα ο Θεός. Και προσέξτε τον καλά. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θα συγχωρήσεις τον άλλο. Τόσο απλό και τόσο δύσκολο. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θα συγχωρέσεις τον άλλον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, συγχωρέσε τα δικά μας, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Όπως εμείς συγχωρούμε, έτσι συγχώρεσέ μας και μας. Αυτό είναι η πεμπτουσία της πίστης μας. Μα εγώ νηστεύω. Μα εγώ βοηθάω φτωχούς. Κάνω και άλλα πράγματα. Αυτά είναι καλά. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτό, το αγκονάρι της πίστης, δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις. Είναι σαν να θες να προχωρήσεις και σου έχουν βάλει, πώς τη λένε αυτή την πέτρα που κρατάει με αλυσίδα το πόδι? Κάπως τη λένε αυτή τη λέξη. Κάπως λένε αυτή την... Σου έχουν βάλει λοιπόν μία... Σου έχουν βάλει μια μεγάλη πέτρα με αλυσίδα και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Θες να προχωρήσεις, αλλά αυτό σε τραβάει προς τα πίσω. Αυτό είναι το να μην μπορείς να συγχωρήσεις. Και θα πρέπει όταν κοινωνήσεις να λες αυτό. Βοήθησέ με Θεέ μου, με τη Θεία Κοινωνία, να μπορέσω να συγχωρήσω. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο. Είναι πολλές φορές απαγορευτικό, θα έλεγα, από τους πνευματικούς πατέρες, όταν κάποιος έχει μίσος, ειδικά για κάποιον άλλον, να μην αφήνουν τους ανθρώπους να κοινωνούν. Αλλά τέλος πάντων, αν κάποιος φτάσει στη Θεία Κοινωνία, να το προσεύχεται και να λέει «Βοήθησέ με Θεέ μου, με τη Θεία Κοινωνία, να μπορέσω να τον συγχωρέσω, να τον χωρέσω μέσα μου». Ευχαριστώ που ήρθατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Γέροντα, την ευχή σας.
1: του Κυρίου.
0: Είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε για τις αγιασμένες μορφές. Μας μιλήσατε για τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Ιάκωβο. Ας κλείσουμε και με τους λαϊκούς που γνωρίσατε εδώ στην Κύπρο.
1: Ναι. Να πω ότι πράγματι η Εκκλησία του Χριστού γεννά Αγίους και όπως σε κάθε τόπο που υπάρχει Εκκλησία, έτσι και στην πατρίδα μας, έχει πολλά τέκνα η Εκκλησία αγιασμένα. Μερικά από τα οποία γνώρισα και εγώ βέβαια στα χρόνια που ζούσα εδώ. Να πω πρώτα ότι γνώρισα στο Σταυροβούνι ένα διαχριστό σαλό, ένα γεροχαράλαμπο, λαϊκός ήταν αυτός, φορούσε 5-6-7 πανωφόρια το καλοκαίρι της Κύπρου με 45 βαθμούς. Αυτός φορούσε 5-6 πανωφόρια και σάκους, διότι λέγε κρύωνε. Ενώ ήταν τελείως αντίθετο. Αυτός αγρυπνούσε στο Σταυροβούνι που ερχόταν εκεί και ο γέροντας Αθανάσιος μας έλεγε ότι ο Χαράλαμπος είναι αγωνιστής και είναι βιαστής. Εκεί γνώρισα και τον Όσιο και αγιασμένο λαϊκόν αδελφό πατέρα μας, τον Γεροπαναή από τη Λύση. Τον είδα στο Σταυροβούνι για πρώτη φορά και μετά όταν ήρθαμε στην Κύπρο με τον Γέροντα Ιωσήφ, ήρθε στη Μονή του Τιμίου Σταυρού που μέναμε και επισκέφθηκε τον Γέροντα και εμάς. 2 ή 3 φορές απολαύσαμε την απλότητα και τη διδασκαλία του. Πήγα και εγώ μια φορά σε Λάρνακα που έμενε εκεί σε ένα προσφυγικό σπίτι που έφυγαν από το χωριό τους, ήταν από τη Λύση, την κατεχόμενη Λύση. Και τον είδα τελευταία φορά στη Μονή Σταυροβουνίου που ήρθε για να μας αποχαιρετήσει όταν φεύγαμε για το Άγιον Όρος. Ο γέρο Παναής είχε αφήσει φήμη Αγίου ανθρώπου, γέροντα, πνευματικού πατέρα παρόμοντα λαϊκός. Είχε πολλά πνευματικά παιδιά που έγιναν μοναχοί και μοναχές. Έχερε φήμη μεγάλου πνευματικού πατρός και πράγματι μέχρι σήμερα όλοι αναφέρονται σε αυτόν ως Άγιον της Εκκλησίας μας. Και πιστεύω ότι και η Εκκλησία θα τον αγιοκατατάξει, διότι πράγματι ήταν ένας Άγιος λαϊκός, αλλά γεμάτος με χάρη Θεού. Και ο αδελφός του Βασίλης, και αυτός ήταν τόσο χαριτωμένος, αλλά ο γέρο Παναής ήταν επικεφαλής αυτής της συνοδείας και αδελφή. Εγνώρισα επίσης στη Λεμεσό, όταν ήμασταν ακόμα στο Άγιον Όρος, άκουγα για τη Μαρία την Υψηλή. Η Μαρία Υψηλή ήταν μια κοπέλα, πρόσφυγας από την Κυθρέα, η οποία ήταν πανύψηλη. Ήταν 2,30, τεράστια. Ο Άγιος Παΐσιος μια φορά που του είπα, γέροντα έχεις χαιρετίσματα τη Μαρία την Υψηλή, μου λέει, τι ψηλή παιδί μου, αυτή είναι ψήστη. Δεν είναι ψηλή, ήταν τεράστια. Δεν την είχαμε δει γιατί ήμουν στο Άγιον Όρος εγώ και δεν την είχα δει. Άκουγα περιγραφές και μου έμεινε έτσι σαν τέρας στη φαντασία μου. Όταν ήρθαμε στην Κύπρο με την Αγία Ζώνη για πρώτη φορά, ήρθε να μας συναντήσει, είμαστε με τον Γέροντα Ιωσήφ και θυμάμαι την αγωνία μου πώς θα την έβλεπα. Μου έλεγαν ότι δεν χωράει η πόρτα, ότι είναι 2,30, ότι είναι μεγάλα τα χέρια της, το πρόσωπο της. Έλεγα πώς θα δω αυτό το πράγμα, αυτό το πλάσμα. Πράγματι ήρθε στο σπίτι μας εκεί, την είδαμε, παρόλο που ήταν ένα παράξενο θέαμα, εν τούτης ήταν χαριτωμένη, ήταν γεμάτη μια γαλήνη, μια γλυκύτητα, μια ομορφιά. Και το παράδοξο είναι ότι τα μικρά παιδιά δεν τη φοβόντουσαν. Πήγαινα και μέναν κοντά της, στην αγκαλιά της. Δεν φοβόντουσαν τα μικρά παιδάκια. Εκείνη την πρώτη φορά που ήρθε εκεί στο Γέροντα, μας εδηγήθηκε αυτό το γεγονός που είχε με τον Άγιο Πορφύριο. Που πήγε και συνάντησε τον Άγιο Πορφύριο για πρώτη φορά και της είπε το λόγο για το οποίο ήταν τόσο παραμορφωμένη. Μετά βέβαια όταν ήρθα στην Κύπρο, δυστυχώς ή ευτυχώς, και έμεινα εδώ, η Μαρία ήταν το δεξί μας χέρι. Ήταν δίπλα μας, αυτή μας ψώνιζε, αυτή μας φρόντιζε, αυτή μας βοηθούσε, οτιδήποτε είχαμε. Και οτιδήποτε χρειαζόμαστε, η Μαρία ήταν ο άνθρωπος που μας ανέπαμε σε κάθε ανάγκη μας. Και εγώ όταν κατέβαινα στην πόλη για εργασίες της Μονής, πήγα στο σπίτι της Μαρίας και τρώγαμε εκεί, ξεκουραζόμαστε εκεί. Η Μαρία ήταν το σπίτι μας και ήταν και ο άνθρωπος που μας ανέπαμε. Γεμάτη χαρά, γεμάτη αγάπη, γεμάτη καλοσύνη και γεμάτη ευλάβεια προς τον γέροντά μας και αυτή και η μητέρα της, η κυρία Κωνστάντα. Και έτσι ο γέροντας Ιωσήφ, όταν ήμασταν στην Κύπρο, στη Μονή του Αγίου Νικολάου τον Ιερέο στην ΠΑΠ, εκεί ο γέροντας έκυρε μεγαλόσχημες μοναχές. Εγώ ως ιερέας και ο γέροντας ως ανάδοχος και τη Μαρία και την Κωνσταντά, που είναι Κωνσταντία μοναχή. Και κοιμήθηκα φορώντας το αγγελικό σχήμα ως μοναχές πλέον. Η Μαρία είχε ένα πολύ οδυνηρό θάνατο, γιατί λόγω του μεγάλου ύψους και του μεγάλου όγκου που είχε, δεν τη χωρούσαν τα κρεβάτια. Στο νοσοκομείο βάλαν δύο κρεβάτια το ένα πίσω από το άλλο για να την χωρέσει. Για να την πάρω μέσα στο νοσοκομείο χρησιμοποίησαν φορτηγό με ειδικό ελκυστήρα. Την βάλει στο αυτοκίνητο μέσα. Θυμάμαι τότε είχε ζάχαρο 700. Ήταν όλα πολύ ψηλά, εξωφρενικά. Και είχε πολύ δυσκολία, πάρα πολύ δυσκολία. Όταν δεν κοιμήθηκε και κάναμε την κηδεία της μοναχή πλέον και είχε το λείψανος ανοίξει πάνω στο κρεβάτι, βάλαμε δύο τραπέζια μεγάλα για να τη χωρέσει. Όταν πήγαμε να τα φιάσουμε, μέχρι και εκεί δυσκολεύτηκε καημένη. Δεν χώρισε ο τάφος. Βγάλαμε μεγάλο τάφο, αλλά δεν τη χωρούσε. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, μέχρι στον κηδεία σου θα δυσκολευτείς. Τόση δυσκολία είχε. Μαρτυρικός η ζωή της και ο θάνατός της. Αλλά γεμάτη χάρη, γεμάτα χάρη. Πολύ χάρη από το Θεό είχε η Μαρία.
0: Πώς το αντιμετώπιζε όλο αυτό, γέροντα, πέστε μας κάποια περιστατικά.
1: Με πολύ χαρά. Πάρα πολύ χαρά. Το έπαιρνε και λίγο έτσι ηρωνικά, σαρκαστικά. Λέγε διάφορες ιστορίες από τον εαυτό της που τρόμαζαν που την έβλεπαν και διάφορα τέτοια. Αλλά με καθόλου αίσθημα μειονεξίας ή κόμπλες κατωτερότητας ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν μια δοξολογία θέμησης της και ερχόταν στα μοναστήρια της Ελλάδος και πήγαινε στα μοναστήρια και προσκυνούσε και έβλεπε τις αδερφές και όλα τα μοναστήρια τη θυμούνται. Και ήταν η ζωή της να εξυπηρετεί τα μοναστήρια όλα και τους μοναχούς και τις μοναχές. Πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Είχε πόνο από όλα αυτά τα δυσκολία.
1: Πάρα πολλούς πόνους. Έσπασαν τα κόκαλα της. Σχηματίζονταν. Και όταν πήγε στον Άγιο Πορφύριο την πρώτη φορά που πήγε, αυτή της είπαν από την Αμερική που πήγε ότι θα τυφλωθεί. Γιατί είχε ένα όγκο στον εγκέφαλο, στο κεφάλι. Και του λέει, γέροντα, έχω όγκο στο κεφάλι. Της λέει, πήρε το κεφάλι της στα χέρια του. Και αισθάνθηκε πολύ ζέστη το κεφάλι του. Και της έλεγε, Μαρία, δεν θα τη χάσεις το φως σου. Τα οστά σου θα θρηματίζονται. Του λέει, γέροντα, τα οστά μου είναι καλά. Το φως μου θα χάσει. Όχι, δεν το φως σου. Τα οστά σου. Και πράγματι, στο τέλος, τελευταία χρόνια έσπασαν τα οστά της. Και μια φορά βγήκε μια πλευρά από το δέρμα της έξω. Γίνοντας συνθλίβαντα τα οστά της. Και είχε φοβερούς πόνους. Αλλά έκανε υπομονή πολύ. Πάρα πολύ υπομονή.
0: Ο γέροντας Ιωσήφ τι έλεγε για εκείνη?
1: Την έλεγε ότι αυτή είναι ένας επίγειος άγγελος. Mm-hmm. Η διαμάντη.
0: Ποιους άλλους λαϊκούς γνώρισατε, γέροντα?
1: Γνώρισα την κυρία Μαρούλα, εδώ δίπλα μας. Αυτή την ίδια εποχή με την Μαρία Τεψηλή. 32 χρόνια παράλυτη στο κρεβάτι. Από 18 χρονών. Μόλις παντρεύτηκε. Δεν μπορούσα να κάνει τίποτα. Ήταν συνεχώς κατάκητη. Δεν έβγαινε καθόλου από το δωμάτιό της, από το σπίτι της. Αυτή ήταν μόνη της και ήταν έγαμος. Και ο άντρας της ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ο κύριος Χριστάκης, ο οποίος την υπηρετούσε. Όλη μέρα εργαζόταν και όλη νύχτα έπλαινε πιάτα και ποτήρια και που κερνούσε η κυρία Μαρούλα τον κόσμο που πήγαινε να την πει. Είναι κόσμος πάρα πολλής. Ωραίες άνθρωπο να την δουν. Παρηγορούσε πλήθος ανθρώπων. Στο κρεβάτι όπως ήταν αυτή. Εκοιμήθη ο Χριστάκης από μια σύντομη ασθένεια και μείνε μόνη της. Και μία φορά έπεσε από το κρεβάτι και δεν μπορούσε να σηκωστεί. Και ήταν πολύ δύσκολα. Και λέει, Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα, είμαι μόνη μου. Και άγγελος Κυρίου την πήρε και τη σήκωσε και την έβαλε ξανά στο κρεβάτι της. Μια φορά είχε πολλούς λογισμούς απελπισίας. Και όπως ήταν στο κρεβάτι και πολεμείται από τους λογισμούς αυτούς, είδε τον Χριστό μπροστά της στον Σταυρό. Και της είπε, θάρρος, υπομονή, ελπίδα, εγώ θα είμαι μαζί σου. Τον είδε σταυρωμένο και πήρε μεγάλη παρηγοριά. Και πράγματι ήταν γεμάτη προσευχή, ελεημοσύνες, έργα αγαθά και συνεχώς έβλεπε κόσμο. Στο τέλος ζήσε την ίδια και έλαβε τον κελικό σχήμα. Έγινε Μαριά μοναχή. Και όταν ήταν να κοιμηθεί που επιδεινώθηκε πάρα πολύ η υγεία της, την πήραμε με το φορείο σε ένα νοσοκομείο, στο Μέλαθρο εδώ στην Παλώδια. Και εκεί την πήρανε το νοσοκομείο, την πήρανε να την βγάλουν πλάκες, αυτές τις ακτίνες, πώς λέγονται αυτά. Και εγώ ήμουν και την περίμενα. Και ενώ την έφερνα στο φορείο, κοίταξα απότομα να την δω και έλαμε το πρόσωπο της ως η πρόσωπο αγγέλου. Πραγματικά πρώτη φορά είδα τέτοιο πρόσωπο. Είχε μεγάλη λάμψη το πρόσωπο της και ήταν αλλοιωμένο. Το βλέμμα της ήταν ένα βλέμμα σπιθυροβόλο, διαπεραστικό. Και έλαμε το πρόσωπο της ολόκληρης, για λίγα λεπτά το είδα αυτό και χάθηκε. Και μετά επανήλθε η ασθενική μορφή της. Και πράγματι ήταν μια μεγάλη μορφή στην πόλη μας που μας άφησε τη μνήμη της και την ευλογία της κοντά μας. Δίπλα μας ήταν εδώ. Καθημερινά πήγαιναμε εκεί και τη βλέπαμε. Επίσης μια άλλη διάδα αυταδέρφων ήταν η Ειρήνη και ο Χρυσούλης. Ο πατήρ Χριστός μας μετέπειτα. Η Ειρήνη και ο Χρυσούλης ήταν παιδιά ενός δασκάλου από το Πελαπαές της Κερίνιας, ήρθαν πρόσφυγες από εδώ, από μικρά παιδιά αρρώστησαν με μυοπάθεια και ήταν στο κρεβάτι, στο καροτσάκι, μυοπαθείς. Δεν κουνούσαν τίποτα, ούτε χέρια ούτε πόδια, μόνο λίγο το κεφάλι τους.

0: πλήθους ανθρώπων, ιδίως νέων ανθρώπων, που τους στήριζε στην πίστη και βοηθούσε και αυτούς μαζί με την Μαρία. Είχαν γίνει συναντιλήπτορες αυτοί οι δύο και βοηθούσαν τα μοναστήρια όλα. Όλα τα μοναστήρια είμαστε κοντά τους και στους γονείς τους. Και οι γονείς, η μητέρα και ο πατέρας, τους διακονούσαν πράγματι για 45 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κοιμήθηκαν στο κρεβάτι τους. Δηλαδή, μια μύγα να καθόταν εδώ στο πρόσωπο του, έπρεπε να πάει η μητέρα να την διώξει. Αν είχε μια φαγούρα εδώ, έπρεπε να πάει η μητέρα να το ξύσει. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα απολύτως, ούτε η Ειρήνη ούτε ο Χρυσόστομος. Η Ειρήνη κοιμήθηκε 32 χρόνων και ο Χρυσόστομος ο μοναχός περίπου 45.
1: Και πώς γίνονται τώρα και στις δύο περιπτώσεις, και στη Μαρία την Ψηλή και σε αυτό το ζευγάρι, είναι η ασθένεια, ναι, που βοήθησε σε όλο αυτόν τον αγώνα. Και άλλοι ασθενούνται, και άλλοι είναι ασθενείς.
0: Αυτή ήταν σαν τα διαμάντια που έλαμπαν μέσα στο βόρβορο των κοσμικών πραγμάτων. Αλλά νομίζω ότι επειδή ήταν ασθενείς ήδη, γι' αυτό παρηγορούσαν τους τεθλιμμένους και ασθενείς και απελπισμένους. Δηλαδή, όταν πήγαινες και έλεγες, τι κάνεις αδερφή Μαρία, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά, πολύ καλά. Δόξα σε ο Θεός, είμαι πολύ καλά. Του τι έλεγες εσύ, που περπατούσες, που ζουν υγιείς, όποια προβλήματα και να είχαμε, φεύγα. Και αυτοί στήριζαν πάρα πολύ κόσμο, ήταν μεγάλα στήριγματα της Εκκλησίας.
1: Καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν και στήριγμα και στους μοναχούς.
0: Πάρα πολλοί μοναχοί ερχόντουσαν και πάρα πολλοί μοναχοί βγήκαν από το σπίτι της αδερφής Μαριάν και της αδερφής Μαρίας και από το Χρυσόστομο.
1: Άλλους.
0: Εγνώρισα στην Πάφο την Μητροδόρα, η οποία ήταν μια γιαγιούλα που ήταν πολύ απλή αλλά πάνσοφη κατά Θεόν. Αυτή ήθελε να εξομολογηθεί στην Πάφο, στο μοναστήρι που μέναμε. Μου διηγήθηκε τη ζωή της, που στην αρχή εγώ ήμουν πολύ έτσι προκατηλημένος, αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν μια Αγία Ψυχή, ευωδίαζε την Εκκλησία από την παρουσία της, είχε λάβει το αγγελικό σχήμα και ήδη ζήσε εκεί αυτή, και μάλιστα ο θάνατος ήταν μαρτυρικός, διότι υπέστη μια έτσι εγκάβματα από τη σώπα του χειμώνα και κοιμήθηκε μέσα στα εγκάβματα. Και ήταν μαρτυρικό το τέλος της, αλλά ήταν πραγματικά Αγία Ψυχή. Και ήταν μια μεγάλη χαριτωμένη γυναίκα, απλοϊκή στο χωριό στην Πάφο, αλλά ήταν πράγματι μεγάλης εμπειρίας. Και γνώρισε και μια άλλη κυρία, γυναίκα, νέα σχετικά, 55 χρόνων. Δεν μπορώ να πω το όνομά της, διότι ακόμα ζουν τα παιδιά της και ο σύζυγός της. Αλλά αυτή πραγματικά ήταν στα μέτρα των μεγάλων πατέρων. Αυτή μου διηγόταν εμπειρίες της προσευχής, που αυτές τις άκουγα από τους γέροντες μας και από τον Παπεφρέν στα Κατουνάκια. Ήταν μεγάλης δοκιμασίας άνθρωπος. Είχε μεγάλη δοκιμασία. Πολύ μεγάλη δοκιμασία. Σαν τον Ιώβ τον Πολύαθλο. Πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά πολύ μεγάλη χάρη. Έκαμε μεγάλη υπομονή, μεγάλη καρτερία, προσευχή αδιάλειπτο. Αγόγιστα επέμενε το μεγάλο της σταυρό, αλλά ο Θεός της χάρισε μεγάλες εμπειρίες προσευχής.
1: Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως, Γέροντα, γιατί οι φράσεις που χρησιμοποιείτε μέχρι τώρα τις ακούγαμε για κληρικούς, για καλογέρους, για κληρικούς. Και όχι τόσο για λαϊκούς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε αυτά τώρα για λαϊκούς ανθρώπους.
0: Και κάποιους κληρικούς γνώρισα όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, που ήρθε κάποιος εκεί που πετούσε στον αέρα και ήρθε να το εξομολογηθεί ως αμαρτία. Και όταν ψάλαμε την παράκληση της Παναγίας, έβλεπε την Παναγία που χαϊδεύε τους μοναχούς που έψελα. Και ήταν γεμάτος με τη χάρη της ιεροσύνης. Και έβλεπε το πυρ της ιεροσύνης που τον περικύκλωνε στη Θεία Λειτουργία. Και ο γέροντας μας τον έβαλε και τον διηγήθηκε ενώπιον όλων των πατέρων αυτό. Ήταν τόσο απλός που νόμιζε ότι όλοι τον βλέπουμε και ότι αυτός σε αμαρτίες του τον έκαναν και βλέπει αυτά. Και ήταν πραγματικά ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας, γιατί ήταν ένας έγχαμος ιερέας σε ένα χωριό της Υπήρου, απλοϊκός αλλά άγιος. Τέτοιους ιερείς γνώρισα και εδώ, γνώρισα ένα γεροντάκι

0: έναν ιερέα πολύ σπουδαίον, ο οποίος σε όλες τις ακολουθίες έκλαιγε. Και μου λέει, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά μόλις βάλω πετραχύλι, φλέγεται εδώ, στο στήθο μου, ανάβει μια φλόγα και κλαίω, δεν μπορώ. Αυτό είναι χάρις βέβαια, αυτό δεν το καταλάβαινε, δεν μπορούσε να το εντοπίσει, αλλά αυτή είναι χάρη της ιεροσύνης και πολλά άλλα τέτοια. Και κατάλαβα ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος χαριτώνει τους ανθρώπους που τον αγαπούν, που είναι ταπεινή και καθαρή την καρδία και πραίστη καρδία, όπως είναι αυτός ο ίδιος.
1: Γέροντα, για να κλείσουμε αυτή την τελευταία εκπομπή, την εκπομπή της σειράς Αγιασμένων Μορφών, πείτε μας ένα λόγο για όλες αυτές τις αγιασμένες μορφές και πόσο σημαντικό είναι, θα το πω έτσι όπως αισθάνομαι, που υπάρχουν και τις έχουμε.
0: Σημαντικό είναι που υπάρχουν και τις έχουμε, γιατί βλέπουμε την επαλήθευση του Ευαγγελίου. Αλλά εκείνο που θέλω να μας πούνε ότι ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής μας και ο Χριστός μας είναι παντού και πάντοτε ο ίδιος. Δεν εξαρτάται από τόπους, ούτε από περιστάσεις, ούτε από συνθήκες, ούτε από φίλο, ούτε από τοποθεσίες, ούτε από τίποτα. Ο Χριστός είναι αυτός που δίνει την αγιότητα και την πληρότητα στην καρδία του ανθρώπου.
1: Γύρω εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για αυτό τον τρίτο κύκλο των εκπομπών. Αρχίσαμε με τα Ευαγγέλια της Κυριακής, πήγαμε στο γάμο, τώρα μας εξιστορήσατε όλες αυτές τις μεγάλες στιγμές που είχατε με αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους και πραγματικά ανέπαυσε πάρα πολύ τον κόσμο, ειδικά αυτός ο τρίτος κύκλος. Να σας ευχαριστήσουμε για τον κόπο σας, για την αγάπη σας, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την αδελφότητα εδώ που μας φρόντισε κάθε φορά που φεύγαμε με το αεροπλάνο από την Αθήνα, νομίζαμε ότι ερχόμαστε στο σπίτι μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους συνεργάτες εδώ, τον πατέρα Ιωσήφ που ήταν πάντοτε δίπλα μας και όλους τους πατέρες βέβαια, τον Κώστο Καλπατζίδη που μας βοήθησε με την κάλυψη όλων αυτών των εκπομπών, τη Μαριάνθη, τη Μαζίρη, την μοντέρ μας στην Αθήνα, τη Σοφία την Κολοκοτρώνη και τη Χαρά τη Λίσαρη που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα της Πεμπτουσίας TV, τη Μαρία Διαχνάκη που είναι η διευθύντρια του Ινστιτούτου και μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλες αυτές και στους τρεις κύκλους, και το Caravel Travel που ανέλαβε να μας βοηθήσει με τα ταξίδια μας εδώ στην Κύπρο. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, σας φιλούμε το χέρι, αναμένουμε τον τέταρτο κύκλο, όποτε εσείς νιώσετε ότι
0: αν
1: θέλετε
0: υπάρξει
1: να προχωρήσουμε, αν υπάρξει βεβαίως. Εμείς να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και βεβαίως να ευχαριστούμε τον Γέροντα Εφραίμ για την ευλογία, τη μεγάλη ευλογία που μας έδωσε να είμαστε και να
0: όλα
1: κάνουμε τις
0: αυτά
1: εκπομπές.
0: Γίνονται γιατί έχουμε την ευλογία του Γέροντα Εφραίμ και της Μονής Βατοπεδίου. Πίσω από όλα αυτά είναι η Μονή Βατοπεδίου και ο Γέροντας Εφραίμ, ο οποίος μας έδωσε το βήμα και την ευκαιρία να μιλήσουμε. Εγώ μπορώ να πω ότι αυτή η τελευταία σειρά ήταν για μένα μια προσωπική ανάγκη, γιατί αισθανόμουν ότι όλα αυτά τα οποία γνώρισα έπρεπε να τα παραθέσω στην Εκκλησία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Να είστε καλά.

αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, και την ονομάζουμε Αγία την Εκκλησία μας, διότι αυτό λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Τι λέμε? Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Η Εκκλησία μας λοιπόν η ίδια είναι Αγία, διότι την Εκκλησία, η Εκκλησία μάλλον, είναι ο ίδιος ο Χριστός, και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, και ο Χριστός είναι Άγιος, και εμείς πηγαίνοντας κοντά στο Χριστό και γενόμενοι μέλη του σώματος του, του Κυρίου μας, παίρνουμε από αυτήν την αγιότητα. Διότι όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, του είπε «Γίγνεστε Άγιοι», είπε στον Αδάμ και την Εύα, «να γίνετε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι και εγώ». Διότι Άγιος είμαι και εγώ. Αυτή είναι η εντολή του Θεού προς τους ανθρώπους και προς όλους τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας. Άρα στόχος, σκοπός όλων μας είναι, πριν κλείσουμε τα μάτια μας, να φτάσουμε σε αυτή την αγιότητα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι όταν πεθαίνουμε, τι λέει ο παπάς και ο ψάλτης? Τι ψάλλει? Θα σας το ψάλω, τι λέει.

άστον και τα λοιπά, τα ψυχάς των δούλων σου. Μετά των Αγίων, Χριστέ μου, να βάλεις τις ψυχές ή την ψυχή των κεκοιμημένων. Εδώ φαίνεται πάλι ότι ο στόχος και ο σκοπός της ζωής μας, μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, είναι το να γίνουμε Άγιοι. Αυτό πρέπει να το έχουμε καλά μες στο μυαλό μας, διότι εάν πορευόμεθα έχοντας αυτό στο νου μας, τότε προσέχουμε το πώς ζούμε, προσέχουμε το τι λέμε, προσέχουμε τους λογισμούς μας και τις σκέψεις μας, προσέχουμε τις πράξεις μας. Εάν αυτό το διαγράψει ο άνθρωπος μέσα από το μυαλό του, τότε όλα μπορεί να τα κάνει. Διότι ξέχασε ότι στόχος του και σκοπός του είναι να είναι Άγιος. Αφού λοιπόν αυτός είναι ο στόχος μου, πώς μπορώ να βρίζω, πώς μπορώ να λέω τον άλλον με βρισιές, πώς μπορώ τον άλλον να τον ταπεινώνω, να τον εξουδενώνω, πώς μπορώ τον άλλον να τον κρίνω, να τον κατακρίνω, πώς μπορώ να τον κλέψω, να τον αδικήσω, να τον βλάψω, πώς μπορώ να μοιχέψω, πώς μπορώ να κάνω πλήθος όσων αμαρτημάτων, να γίνω μέθυσος, να μεθάω, να είμαι εξαρτημένος από το αλκοόλ, από τα ναρκωτικά, να είμαι εξαρτημένος από το τζόγο, από τα χαρτιά, να είμαι εξαρτημένος από την πορνεία, να είμαι εξαρτημένος από τον αυνανισμό, να είμαι εξαρτημένος από κάθε είδους αμαρτία που υπάρχει. Ο άνθρωπος που είναι εξαρτημένος από όλα αυτά τα οποία λέμε, αυτός έχασε, αδελφοί μου, το σκοπό του. Με τον Άγιο Αυγουστίνο προέρχεται από μία οικογένεια που ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης. Σαν ειδωλολάτρης που λάτρευε το Δία, τον Ποσειδώνα, τη Θεά Αθηνά, οι αρχαίοι δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή ελεύθερα και μίχευαν και ομοφιλόφιλοι γινόντουσαν και κλέπτε γινόντουσαν και πολεμεχαρείς ήταν, τα πάντα ήταν. Και μάλιστα για κάθε αμάρτημα είχαν φτιάξει και έναν Θεό για να δικαιολογούν τη συνείδησή τους, για κάθε αμάρτημα. Αυτό το βλέπουμε στη μυθολογία. Αυτός ήταν ο πατέρας του και γι' αυτό ο πατέρας του ήταν ένας παλιάνθρωπος, ένας άντρας ο οποίος χτυπούσε συνεχώς τη γυναίκα του, ήταν ένας μέθυσος, ένας πότης που γύριζε στο σπίτι και γινόταν το έλα να δεις, και έβλεπε ο μικρός Αυγουστίνος να χτυπάει τη μάνα του. Και ξέρετε, τα παιδιά όταν βλέπουν ο πατέρας να χτυπάει τη μάνα, δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα, το λέει σήμερα η επιστήμη. Και γι' αυτό κοιτάτε όλα τα παιδιά, όπου ο γονιός σήκωνε το χέρι, το παιδί λοξοδρόμησε, το παιδί δεν πήρε καλό δρόμο και έμπλεξε. Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις οικογένειες που οι γονείς σηκώνουν χέρι. Αυτός ήταν ο πατέρας του Αυγουστίνου. Μόνον αυτό. Από ό,τι μαθαίνουμε από την μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, την απατούσε. Όχι με μία, όχι με δύο, όχι με τρεις γυναίκες, αλλά πήγαινε με πάρα πολλές γυναίκες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αδελφοί μου, το τι ήταν ο πατέρας του. Όμως η μητέρα του είχε γίνει χριστιανή. Η μητέρα είχε γνωρίσει τον Χριστό και ζούσε μια εντελώς διαφορετική ζωή.
εντελώς διαφορετική. Μακριά από τα πάθη, μακριά από την αμαρτία, μακριά από κάθε κακία. Και τον ανεχόταν. Δυστυχώς όμως, όπως σας είπα, από τέτοιες οικογένειες τα παιδιά βγαίνουν και αυτοί αλήτες. Τα παιδιά μέσα από μια τέτοια οικογένεια δεν βγαίνουν συνήθως καλά. Και έτσι ο Αυγουστίνος έμοιασε στον πατέρα του. Γυναίκες, ποτό, ναρκωτικά, ό,τι υπήρχε την εποχή εκείνη, τζόγο, όποια αμαρτία θέλετε, ένας μεγάλος αλήτης. Παλιάνθρωπος, σαν τον πατέρα του. Μια μάνα χριστιανή που δεν μπορούσε να φέρει την οικογένειά της εις πέρας. Η μάνα 17 χρόνια προσευχόταν να γίνει ένα θαύμα. Να αλλάξει και ο άντρας της, να αλλάξει και το παιδί της. Και τελικά το θαύμα έγινε. Άλλαξε ο πατέρας, βλέποντας αυτή την Αγία γυναίκα, τον τρόπο συμπεριφορά της, τον έκανε να προβληματιστεί, ότι πώς είναι δυνατόν, ενώ εγώ μιχεύω, πορνεύω, μεθώ, κάνω τόσες αμαρτίες, τι χτυπώ όταν γυρίζω στο σπίτι κιόλας, πώς εκείνη μου συμπεριφέρεται με αγάπη. Πώς γίνεται αυτό? Και τη ρώτησε, τι είναι αυτό που έχεις? Και τότε εκείνη του μίλησε για τον Χριστό. Και άλλαξε, γιατί ήταν ειδωλολάτρης. Γνώρισε τον Χριστό, βαπτίστηκε και άλλαξε ζωή ο πατέρας. Να το πρώτο θαύμα. Και πέθανε χριστιανός. Ο γιος όμως έφυγε, σπούδασε, πολλές επιστήμες σπούδασε και έγινε μεγάλος φιλόσοφος της εποχής εκείνης. Σαν τον Πλάτωνα. Η φιλοσοφία του Αυγουστίνου είναι γνωστή. Μεγάλος φιλόσοφος σαν τον Σοκράτη, σαν τον Κικέρωνα. Και γι' αυτό ο αυτοκράτορας της Ρώμης τον πήρε δίπλα του και τον είχε σύμβουλό του. Έφτασε δηλαδή στη Ρώμη. Αλλά τι κι αν είσαι και φτάνεις δίπλα από πρωθυπουργούς, φτάνεις δίπλα από βασιλιάδες και δίπλα από αυτοκράτορες, αν σε έχει δέσει ο διάβολος με την αμαρτία και με τα πάθη, είσαι δεμένος και δεν μπορείς να λυθείς. Και γι' αυτό και εκεί που έφτασε, την ίδια ζωή έκανε. Μπορεί να ήταν δίπλα στον αυτοκράτορα και να έχει δύναμη και εξουσία, αλλά παλιάνθρωπος ήταν ο Αυγουστίνος. Και αυτό το βλέπουμε και σήμερα, αδελφοί μου. Όσο και να ανεβαίνει κανείς, η θέση που αποκτά δεν τον κάνει καλό άνθρωπο. Παλιάνθρωπος ήταν, παλιάνθρωπος παραμένει. Το βλέπουμε και το γευόμαστε πολλές φορές με τους ανθρώπους που ανεβαίνουν στην εξουσία. Γι' αυτό ο Χριστός μας, αυτή ήταν η οικογενειακή κατάσταση του Αγίου Αυγουστίνου. Μετά από 17 χρόνια προσευχής της μητέρας του, γίνεται το θαύμα. Ο Αυγουστίνος γνωρίζει και αυτός τον Χριστό. Και έγινε μαθητής του Αγίου Αμβροσίου, επισκόπου Μιλάνου. Και τον βάπτισε ο Άγιος Αμβρόσιος. Και μετά έγινε μοναχός σε μοναστήρι. Μετά έγινε κληρικός και αρχιμανδρίτης. Και μετά έγινε επίσκοπος Ιππώνος. Και έφτασε στην αγιότητα. Όπως στην αγιότητα
έφτασε και η μητέρα του, η Αγία Μόνικα, όπου το όνομά της έχει πάρει η Ηγουμένη του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Φανουρίου, η Γερόντισσα Μόνικα, που εορτάζει σήμερα και μας θυμάμαι την παρουσία της και την ευχαριστούμε μαζί με τη συνοδεία της και της ευχόμεθα τα έτη να είναι πολλά και να μιμηθεί την Αγία της και να φτάσει και αυτή μαζί με τις μοναχές στο στόχο και στο σκοπό που γίναν μοναχοί, στην αγιότητα, που αυτός είναι ο σκοπός όλων στη ζωή μας. Η ζωή του λοιπόν της οικογένειας αυτής φωτογραφίζει πολλές από τις οικογένειες τις δικές μας. Ο καθένας ξέρει την οικογένειά του, ξέρει τι έκανε και τι κάνει μες στο σπίτι του, ξέρει ποια είναι η ζωή του. Μας έρχεται λοιπόν μετά των Αγίων Πάντων που γιορτάσαμε την προηγούμενη Κυριακή, που μας δείχνει ποιος είναι ο σκοπός μας και είναι ο τρίτος κύκλος της ζωής μας, και πριν φτάσω στον τρίτο κύκλο ας πάμε στον πρώτο κύκλο. Ξέρετε, η Αγία Εκκλησία μας έχει βάλει πολύ καλά τις εορτές σε μια σειρά, δεν είναι τυχαία. Ξεκινάμε με το Τριώδιο, είναι ο πρώτος κύκλος, το οποίο Τριώδιο τελειώνει το Μεγάλο Σαββάτο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ποια είναι η ζωή των σημερινών χριστιανών την περίοδο του Τριωδίου. Πεταχτείτε στα χωριά, στα μεγάλα ή στα μικρά, πεταχτείτε στην Πάτρα να δείτε τι κάνουν. Τρέχουν πίσω από ένα καρναβάλι, πίσω από ένα απομεινάρι της ειδωλολατρείας, και από πίσω είναι χριστιανοί όλοι αυτοί που πάνε εκεί. Δείτε το τι κάνουν μες στο Τριώδιο, που το Τριώδιο τι μας δείχνει, έχει ένα κεντρικό πρόσωπο από την αρχή που αρχίζει το Τριώδιο. Ένα είναι το κεντρικό πρόσωπο μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Είναι, αδελφοί μου, ο Άσωτος Υιός, που έμοιαζε στον Αυγουστίνο. Άμα δει κανείς τη ζωή του Ασώτου Υιού και δει και τη ζωή του Αγίου Αυγουστίνου, είναι ίδια. Θα μπορούσε να πει ότι το Ευαγγέλιο μας περιγράφει τον Άγιο. Αλλά δεν είναι μόνον ο Αυγουστίνος άσωτος. Πόσοι από μας δεν έχουμε ζήσει αυτή τη ζωή? Πόσοι από μας ζούμε χριστιανικά? Όχι. Τύπης. Η εκκλησία που ερχόμαστε εδώ ναός είναι ένα εργοστάσιο. Εργοστάσιο η εκκλησία, μάλιστα. Έτσι την ονομάζουν οι Άγιοι μας. Ένα εργοστάσιο. Και τι βγάζει? Για τα εργοστάσια κάτι παράγουν. Αγίους. Είναι εργαστήριο της αγιότητος. Εργαστήριο Αγίων. Γι' αυτό πάμε στην εκκλησία. Για να μας κάνει η εκκλησία Αγίους. Γι' αυτό βαπτιστήκαμε και γίναμε μέλη του σώματος του Χριστού. Γιατί σας είπα? Διότι ο Χριστός είναι Άγιος και κολλάμε επάνω Του για να πάρουμε από αυτή την αγιότητα και εμείς. Γι' αυτό κοινωνάμε. Τι είναι μες στο δισκοπότηρο? Ο ίδιος ο Άγιος Θεός. Γι' αυτό λέγεται Θεία Κοινωνία. Κοινωνώ τον Άγιο Θεό. Μπαίνει μέσα μου η θεότητα, μπαίνει όλος ο Χριστός και με αγιάζει, με αγιάζει ο Χριστός. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό είναι εργαστήρι, εργοστάσιο που βγάζει Αγίους.
Και κάθε φορά που βγαίνει ένας Άγιος, η διοίκηση της Εκκλησίας, η Ιερά Σύνοδος, μας ενημερώνει. Τελευταία βγήκε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος και πλήθος άλλων Αγίων στις ημέρες μας. Βγάζει η Εκκλησία Αγίους. Και γι' αυτό μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ και τις δικές μας τις ψυχές, να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Είναι λοιπόν το κεντρικό πρόσωπο του Τριωδίου, είναι αδελφοί μου ο Άσωτος Υιός. Πού είμαι εγώ, πού είσαι εσύ, με τις αμαρτίες που ο καθένας έχει. Και δεν προσέχουμε, οι παλαιοί προσέχανε. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, το είπα και το πρωί στο κήρυγμα, η οποία όταν έκανε κάποια δουλειά και ιδιαίτερα όταν ζύμωνε και έπρεπε να ζυμώσει, μου έλεγε: «Γιώργο, φύγε παιδί μου από την κουζίνα γιατί θα ζυμώσω». «Γιαγιά, ζύμωσε και τι πειράζει που είμαι εγώ εδώ». «Φύγε παιδί μου γιατί θα σηκώσω το μανίκι μου μέχρι τον αγκώνα και δεν κάνει να με δεις γυμνή». Το ακούτε τι ευσέβεια είχαν. Θα σήκωνε το μανίκι μέχρι τον αγκώνα και έπρεπε να φύγει ο Γιωργάκης, εγώ δηλαδή, να φύγω από την κουζίνα, να μην τη δω γυμνή. Και σήμερα πώς κυκλοφορούν έξω στους δρόμους γυναίκες και άντρες. Πού είναι αυτή η ευσέβεια και η ευλάβεια που είχαν οι πρώτερες γενιές? Φτάσαμε στο να έχουμε τα gay pride. Την αμαρτία. Τι σημαίνει gay pride? Σημαίνει διαδήλωση υπερηφανίας. Δηλαδή καυχαίμαι για την αμαρτία. Ο Χριστός δεν απορρίπτει κανέναν, αδελφοί μου. Όλους τους δέχεται κοντά του. Αλλά να καυχαίμαι γιατί πορνεύω, να καυχαίμαι γιατί βάζω κέρατα στη γυναίκα μου ή η γυναίκα βάζει κέρατα στον άντρα, δηλαδή μιχεύω, να καυχαίμαι για την ομοφιλοφιλία, να καυχαίμαι επειδή ψευδορκίστηκα και είπα ψέματα, να καυχαίμαι γιατί είμαι και κάνω απάτες, να καυχαίμαι γιατί μεθάω, να καυχαίμαι για την αμαρτία. Πού έφτασε ο άνθρωπος? Την εποχή της ειδωλολατρίας. Ένα μας λείπει πάλι να ξανακάνουμε κάθε αμάρτημα έναν Θεό, για να έχουμε τη συνείδησή μας εντάξει με τον εαυτό μας. Και τι γίνεται? Ο Άσωτος Υιός τι έγινε τελικά? Τι μας λέει το Ευαγγέλιο? Έφυγε, λέει, μακριά από το σπίτι του πατέρα του. Ποιο είναι το σπίτι και ποιος είναι ο πατέρας του? Το σπίτι είναι η Εκκλησία. Έφυγε μακριά από το εργαστήρι της αγιότητος. Δεν ήθελε να γίνει Άγιος. Δεν ήθελε. Και έφυγε. Με αποτέλεσμα, όσο απομακρύνεται, τόσο να πέφτει στην αμαρτία. Και πού έφτασε, λέει το Ευαγγέλιο? Έφτασε στο να ταΐζει και να βόσκει γουρούνια. Τα γουρούνια κατά τους Αγίους μας είναι οι δαίμονες, ο σατανάς. Δηλαδή υπηρετούσε πλέον το σατανά και έτρωγε, λέει, από την τροφή του σατανά, του γουρούνιου. Δηλαδή ζούσε από την αμαρτία. Και κάποια στιγμή, όπως εγώ είδατε, έχω μια εικόνα στο μυαλό μου, τη γιαγιά μου που μου έλεγε, πήγαινε δίπλα για θα σηκώσω το μανίκι. Θυμάμαι πήγαινα να κοιμηθώ και πήγαινα, έβαζα μετάνοια, φύλαγα το χεράκι της και του παππού και έλεγα συγγνώμη εάν τυχόν τους είχα στεναχωρήσει. Το ίδιο κάναμε και στον μπαμπά και στη μαμά. Το ίδιο κάναμε όταν πηγαίναμε να κοινωνήσουμε. Ώστε να έχουμε, και έχω αυτές τις εικόνες στο μυαλό μου. Σήμερα οι νέοι τι εικόνες έχουν? Τι εικόνες έχουν ώστε να σκεφτούν?
Ο άσωτος Υιός έφυγε από το σπίτι, αλλά είχε αυτές τις εικόνες, τις όμορφες της οικογένειάς του. Και τι έγινε τελικά? Είπε, τι κάθομαι και κάνω με τους δαίμονες? Πού έφτασα, στα γουρούνια? Θα γυρίσω σπίτι μου και ο πατέρας μου θα μου δώσει ένα κομμάτι ψωμί. Και τι λέει? Αναστάς, πορεύσομαι, θα επιστρέψω ξανά στο σπίτι του πατέρα μου. Και γύρισε. Είδατε μια λέξη που χρησιμοποίησε? Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου. Πριν το πει αυτό όμως, τι έκανε? Είπε, πού έφτασα. Ήρθε δηλαδή σε συνέστηση με τον εαυτόν του, γιατί είχε εικόνες από την αγάπη, πως ζούσε μες στο πατρικό σπίτι, δηλαδή πως ήταν μέσα στην αγιότητα της εκκλησίας όταν πραγματικά είμαι χριστιανός. Γιατί μπορεί να έρχομαι στην εκκλησία και να είμαι παλιάνθρωπος, δεν σημαίνει επειδή έρχομαι είμαι και καλός. Άφησα να με η εκκλησία να δουλέψει επάνω μου, να δουλέψει η εκκλησία και να με κατεργαστεί, όπως ένας γλύπτης παίρνει μια πέτρα, ένα μάρμαρο μεγάλο, και τον βλέπετε το γλύπτη, παίρνει το σκαρπέλο και το σφυρί και αρχίζει σιγά σιγά και σκαλίζει το μάρμαρο, και όταν το σκαλίσει το μάρμαρο, στο τέλος βγάζει μια ωραία πρωτομή, βγάζει ένα ωραίο άγαλμα, γιατί το δούλεψε. Αυτό κάνει η εκκλησία. Άφησα την ψυχή μου που είναι πέτρα κατέργαστη σαν το μάρμαρο να τη δουλέψει ο Χριστός και η εκκλησία, ή κάνω εγώ στον εαυτό μου ό,τι θεωρώ σωστό και καλό και μόνος μου κρίνω και μόνος μου αποφασίζω? Κατά το κοινό λεγόμενον, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Και γι' αυτό μπορεί να πηγαίνω στην εκκλησία και να συνεχίσω να είμαι παλιάνθρωπος, και να συνεχίζω να είμαι, γιατί δεν άφησα τον εαυτό μου να τον κατεργαστεί η εκκλησία. Και γι' αυτό βλέπουμε, και μπορεί να είμαι και παπάς και να μην άφησα τον εαυτό μου να κατεργαστεί. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε, να φοράω ταράσα, δεν έχει καμιά σχέση. Εάν δεν αφήσω τη ζωή μου στα χέρια του Χριστού, κούτσουρο ήμουν, κούτσουρο θα μείνω. Ουδέν ωφελήθηκα. Μπήκαμε στο εργαστήριο της αγιότητος και δεν πήρα τίποτα. Τίποτα δεν πήρα. Είχε λοιπόν αυτές τις εικόνες ο άσωτος, ο οποίος τις θυμήθηκε, και γι' αυτό λέει, θα σηκωθώ, θα αναστηθώ και θα γυρίσω πίσω. Τι σημαίνει αυτή η λέξη, θα αναστηθώ και θα γυρίσω πίσω? Τι σημαίνει αυτή η λέξη? Αυτό που τελειώνει το τριώδιο. Με τι σας είπα ότι τελειώνει? Ανοίγει το τριώδιο, έτσι, και τελειώνει, ανοίγει με την παραβολή τελώνου και φαρισαίου και κλείνει το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Τι έχουμε το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ? Τι κάνουμε, Δήμαρχε, το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ στην εκκλησία? Την Ανάσταση. Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου. Ανασταίνομαι. Αφού πιο πριν όμως τι μεσολάβησε? Η Σταύρωση και η Ταφή, ο Επιτάφιος. Τι είναι η Σταύρωση του Χριστού? Σταυρώνω και θάβω τα αμαρτήματά μου. Παίρνω απόφαση, τέλος, δεν θα υπηρετώ άλλο τα γουρούνια και τους δαίμονες που με έχουν δέσει. Θα σπάσω τα δεσμά και θα ελευθερωθώ. Θα ελευθερωθώ από τα χέρια του διαβόλου. Και γι' αυτό ο Χριστός ονομάστηκε και ελευθερωτής. Αυτός είναι ο πρώτος κύκλος, αδελφοί μου. Ο πρώτος κύκλος, όπου είναι ο άσωτος, που είμαι εγώ, και τη Μεγάλη Εβδομάδα, μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα πρέπει να έχω έλθει σε αυτόν σαν τον άσωτο, να σκεφτώ τον κακό μου εαυτό, να τον σταυρώσω, να τον θάψω και να αναστηθώ ένας άλλος άνθρωπος.
Αυτό το κάνει η Εκκλησία κάθε χρόνο. Γι' αυτό γιορτάζουμε το Τριώδιο μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα κάθε χρόνο. Γιατί το κάνουμε? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να μας θυμίσει η Εκκλησία και σε μέναν πρώτα και σε εσάς όλους και να σου πει: εσύ το έκανες στον εαυτό σου. Ο Χριστός μια φορά σταυρώθηκε, μια φορά τάφηκε, μια φορά αναστήθηκε. Μα τότε η Εκκλησία γιατί το κάνει κάθε χρόνο? Γιατί κάνει αυτή την αναπαράσταση κάθε χρόνο, τη σταύρωση, τον επιτάφιο, την ανάσταση? Για να μου θυμίσει ότι πρέπει να το κάνω εγώ στον εαυτό μου, όπως το έκανε ο Άσωτος. Και μόλις αναστηθώ, παίρνω το δρόμο της επιστροφής. Νέος άνθρωπος, νέα μυαλά, νέα καρδιά. Και επιστρέφω ελευθερωμένος από το διάβολο στο σπίτι του πατέρα μου, όπως επέστρεψε ο Άσωτος. Και τι, μόλις έφτασε, τι λέει το Ευαγγέλιο? Έτρεξε ο πατέρας του και τον αγκάλιασε τον Άσωτο. Αλλά δεν τον έβαλε, προσέξτε, μέσα στο σπίτι. Δεν τον έβαλε, γιατί ακόμα ήταν βρώμικος. Ναι μεν μετάνιωσε, ναι μεν γύρισε, αλλά δεν είχε καθαριστεί ακόμα. Και γι' αυτό είπε, λέει, τις υπηρέτες του, λέει ο πατέρας, τους υπηρέτες. Άρα γύρισε στην Εκκλησία. Ποιοι υπηρετούμε την Εκκλησία? Ποιος υπηρετεί την Εκκλησία? Εμείς οι ιερείς και οι επίσκοποι. Αυτοί υπηρετούμε την Εκκλησία. Ποιο είναι το έργο μας? Το λέει το Ευαγγέλιο. Πάρτε τον, λέει στους υπηρέτες, στους ιερείς, πάρτε τον, καθαρίστε τον, ντύστε τον με τη στολή την πρώτη, να ξαναφορέσει τα καλά του ρούχα που τον είχα ντύσει όταν ήταν μέσα στον παράδεισο, και αυτόν και την Εύα και τον άντρα και τη γυναίκα. Τώρα που επιστρέφουνε, ντύστε τους με τα καινούργια ρούχα και φορέστε τους και το δαχτυλίδι, να σημειωμάνει ότι είναι παιδί μου, και δώστε τους δηλαδή τη Θεία Κοινωνία, να ενωθούν μαζί μου, να ξαναγίνουν ένα μαζί μου, και σφάχτε τώρα να το γιορτάσουμε το Μόσχο το Συντευτό. Και γι' αυτό ψήνουμε το αρνί και γιορτάζουμε. Μα εμείς καθαριστήκαμε, αναστηθήκαμε, πληθήκαμε, ντυθήκαμε και τα καινούργια ρούχα? Τι σφάζουμε και γλεντάμε τότε το Πάσχα? Τι γλεντάμε? Ο Χριστός πάει, αναστήθηκε τότε. Αν δεν αναστηθώ εγώ, αν εγώ δεν αλλάξω, ουδέν επίησαμε. Τίποτα δεν κάναμε στη ζωή μας. Και έρχεται μετά ο δεύτερος κύκλος που κλείνει με την ημέρα της Πεντηκοστής. Ποιος είναι ο δεύτερος κύκλος? Αμέσως μετά την Ανάσταση, αφού γύρισα στο σπίτι, με ντύνουνε. Ποια είναι τα ρούχα? Τι λένε οι Αγίοι μας? Ότι τον ντύνει. Τι τον ντύνει? Τον ντύνει, λέει, με αρετές και με έργα αγαθά. Με αρετές. Αυτές τις αρετές που είχε χάσει. Εμείς ντυθήκαμε μετά την Ανάστασή μας με αρετές. Και ο άνθρωπος που ντύνεται με αρετές, ξέρετε που φτάνει? Κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιον επάνω του. Γίνεται πνευματοφόρος. Και γι' αυτό τι γιορτάζουμε μετά την Ανάσταση? Την Πεντηκοστή. Του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος που αναστήθηκε θα λάβει τώρα το Άγιον Πνεύμα. Και μετά το Άγιο Πνεύμα, αφού το βάλεις, τι γιορτή έχουμε? Των Αγίων Πάντων. Η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ανοίγει ο τρίτος κύκλος. Και τι λέει σήμερα το Ευαγγέλιο? Κάλεσε, λέει ο Χριστός, τους μαθητές του. Τους καλεί. Άρα με καλεί κοντά του να πάω. Και εμένα ως μαθητής του, είναι ο διδάσκαλός μου, να τον ακολουθήσω. Και τον ακολούθησα και γι' αυτό λέγομαι χριστιανός. Το ζήτημα είναι αν είμαι χριστιανός. Το ότι βαπτίστηκα δεν με κάνει, μόνο κατ' όνομα με κάνει.
Ζω την εν πνεύματι Αγίω χριστιανική ζωή. Τη ζω ή όχι. Και τι μου λέει το σημερινό Ευαγγέλιο, αφού έφτασε στην αγιότητα, τι είπε σήμερα στους μαθητές? Πορευθέντες, κηρύξατε το Ευαγγέλιό μου, αυτά δηλαδή που σας είπα τα λόγια, και κηρύξατε τη Βασιλεία του Θεού σε όλα τα έθνη. Αυτό δηλαδή που εσείς γευτήκατε, λέει στους μαθητές του, κηρύξτε να ελευθερωθούν οι ψυχές από τα χέρια του διαβόλου. Οι άσωτοι να νεκρώσουν τις αμαρτίες, να τις θάψουν, να αναστηθούν, να λάβουν Πνεύμα Άγιο και να φτάσουν εκεί που ζήτησα από την αρχή. Γίγνεστε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι και εγώ. Και αυτό έκανε, αδελφοί μου, και ο Άγιος Αυγουστίνος και η μητέρα του και ο πατέρας του και πλήθος ανθρώπων μέσα σε αυτό το χώρο που λέγεται Εκκλησία, η οποία εργάζεται, αφού αφήσω την ψυχή μου στα χέρια του Χριστού, εργάζεται και τη δική μας αγιότητα. Και γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, γιορτάζεται έναν Άγιο, γιορτάζεται έναν Άγιο. Ναι, του λένε οι πιστοί, τον γιορτάζουμε. Μιμηθείτε τη ζωή του. Ό,τι έκανε και αυτός, κάντε το και εσείς. Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Και έτσι, αδελφοί μου, με απλά λόγια σας έδωσα να κατανοήσουμε όλοι μας, κληρικοί, λαϊκοί, άρχοντες, να κατανοήσουμε, αδελφοί μου, τι? Το σκοπό της υπάρξεως της ζωής μας, που οι Άγιοι Πατέρες το ονομάζουν με τρεις λέξεις: κάθαρση, φωτισμός, Θεός. Δηλαδή, αν είμαι σαν τον άσωτο, να καθαριστώ, και όλοι είμαστε σαν τον άσωτο, να φτάσω στο φωτισμό, να ανοίξει το μυαλό μου και να έρθει μέσα μου ο Χριστός, και μετά και να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, και αφού γίνει και αυτό ο φωτισμός, φτάνω στη θέωση, φτάνω δηλαδή στην αγιότητα. Ήθε όλοι μας, αδελφοί μου, εμείς που τιμούμε σήμερα και κάθε φορά όταν τιμούμε έναν Άγιο, να κάνουμε και να έχουμε αυτό το στόχο. Να ξέρετε, αυτός είναι ο στόχος της ζωής μας. Δεν θα ρωτήσει κανέναν από εσάς ο Χριστός. Κανέναν δεν θα σας ρωτήσει. Αν παντρευτήκατε, δεν πρόκειται να σας ρωτήσει. Του είναι αδιάφορο αν παντρεύτηκες. Του είναι αδιάφορο αν έμεινες ανήπαντρος ή ανήπαντρη. Του είναι αδιάφορο το τι έκανες στη ζωή σου. Τον ενδιαφέρει και θα σε ρωτήσει όμως, αυτό που σου ζήτησα το έκανες? Και σου είπα, γίγνεστε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι εγώ και εγώ. Το κάναμε, αδελφοί μου? Ο εορταζόμενος Άγιος, ο οποίος ήταν ένας αλήτης, θα λέγαμε, της εποχής εκείνης, μας δείχνει πως και ο πατέρας του μετατράπηκε και έφτασε στην αγιότητα. Και σήμερα, χιλιάδες χρόνια, ήταν του 4ου αιώνος, δηλαδή 1600 χρόνια, δεν τον ξεχάσαμε, τον τιμούμε και τον θυμόμεθα. Ποιος θα θυμάται εσένα και εμένα μετά από 200 χρόνια, όχι 1600? Κι όμως ο Θεός τους Αγίους Του τους δοξάζει τελικά, έστω κι αν ήταν αμαρτωλοί. Γι' αυτό ο Χριστός σας είπα, δεν φοβάται τον αμαρτωλό, δεν φοβάται την αμαρτία, τον αγκαλιάζει, αλλά θέλει όμως να φτάσουμε στην αγιότητα. Το εύχομαι για όλους σας και τις οικογένειές σας. Ευχηθείτε το και εσείς και να προσεύχεστε και για μένα και για την γερόντισσα και για τους μοναχούς μου και τις μοναχές μου. Γι' αυτό εμείς μονάσαμε, να είμαστε κοντά στο Θεό, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε και εμείς αυτή την αγιότητα. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Της γαλακτίας μας η φωτεράδα. Μέρος δεύτερο.

Πήγα στο πάνω σπίτι απόψε. Μου κάνανε μεγάλο ατσέτου. Υποδοχή οι κοπέλες. Με ρένανε λουλούδια. Εκεί είναι το σπίτι. Εδώ είναι καλυβάκι. Φωτεράδα. Πανηγύρι. Φωτεράδα. Δεν λέγονται.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Με λόγους από το Ευαγγέλιο του Φωτός και την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντοτε σχεδόν σας συναντάμε και σας υποδεχόμαστε σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συναλληλία μας, αδελφοί μου, δηλώνοντας εξ αρχής τον σκοπό αυτής της εκπομπής, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αύτιδε εστίν κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αυτό θα είναι το κριτήριο. Το αν θα συμπαραταχθούμε με το φως και την αλήθεια ή το σκοτάδι και το ψέμα, που δείχνουν, μόνο δείχνουν, να υπερτερούν στις μέρες μας, αφού οι περισσότεροι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι άνθρωποι